0: Με τις αρχές η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από μηχάνημα κοπής χόρτων που χρησιμοποιούσε. Το καταστροφικό κύμα λάσπης που έπληξε το Νεπάλ και το Θιβέτ έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, με 359 θύματα στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων περίπου 910 ξένοι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF εκτίμα ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσια περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ένας 13χρονος είναι ο πρώτος ανήλικος στην Ελλάδα που νόσησε σοβαρά από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε νοσηλεία. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα, προειδοποιώντας για περαιτέρω διασπορά. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Στα σχολεία επιστρέφουν την 3η 1η Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί για την προετοιμασία των σχολικών μονάδων. Η επίσημη έναρξη για τους μαθητές θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με αγιασμό και διανομή βιβλίων, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας μετά την προειδοποίηση της Μόσχας ότι ενδέχεται να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στη ρωσική επικράτεια. Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες. Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοσχέν Ριζαΐ, δήλωσε ότι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα απείλησε τον Νετανιάχου λέγοντας «θα τον στείλουμε στην κόλαση». Τραγωδία στα ριζώματα Βερίας, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στους καταράκτες Δερματά, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Εκείνος κάλεσε άμεσα το 112, κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν η δεύτερη ΕΜΑΚ και ομάδα υποβρυχίων διασώσεων. Νέα μεγάλη επιτυχία για τον Εμμανουήλ Καραλή, που στο Diamond Link της Ζυρίχης σημείωσε πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 και 20 μέτρα. Σπουδαία εμφάνιση και από το Μίλτο Τεντόγλου, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Παράλληλα, η ελληνική κοπηλασία θριάμβευσε στο παγκόσμιο του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να κατακτά το χρυσό στο σκιφ και της Γαβριέλα Λιολιού και Λίλα Μαυρατίδου το ασημένιο στο διπλό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 38 και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Κάτσετε, πρέπει να το χωνέψω. Χρήστο, περίμενε. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο. Ρεπάνης, ήρθες εσύ.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τον Αλέξανδρο από τα Σέρας, στο Χρήστο τον Ταλίγερμαν από τη Σπάρτη. Ρε Μιλωνά, πόσες φορές το έχω πει, όταν μιλάω δεν μπορώ να σηκώσω τηλέφωνο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Η στρατοβαρεμένη λέει ρεσιτάλ δίνεις απόψε. Γιατί, σ' αρέσουν τα τραγούδια τόσο πολύ, εντάξει, όπως είναι καλά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, ανήφορο θα πάρω να ανέβω στο βουνό.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Χαρίζει, λέει, στο Στέλιο που πάμε στα Χανιά για διανομή, καθώς επίσης, λέει, και στον Έτερο Καπαδόκη, ο οποίος πάει στην Ελούντα. Μάλιστα, πάει σε χάι μαγαζιά εκείνος. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στη Φλόρινα, αφιερώνει στο Μάκη και σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Αποστολόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Αλέξανδρε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας ακούει στη Μαρίνα της Καλαμάτας. Αφιερώνει, λέει, στον Πυρμπίλια και σε όλη την ραδιοπαρέα. Στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής, αφιερώνει για όλη τη ραδιοπαρέα επίσης. Για τη συνέχεια, ο Μπαρμπανίκος. Μην κάνεις όνειρα τρελά, κορίτσι μου, κάτσε καλά.

Λοιπόν, καλημέρα στο Τζίνο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Κατεβαίνουμε για Αθήνα, λέει, και σ' ακούμε. Να σε καλά, καλό υπόλοιπο, Δημήτριε. Λοιπόν, έλα καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, μόλις ξεφορτώσαμε στο κερατσίνι και πάμε για επιστροφή. Την καλημέρα μου στα φιλαράκια, στο Βαρβαρέζο και στο Μιχαλάκι, τον Τζακίρι. Ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λοιπόν, τι έχουμε? Έλα. Στέλιος, το καπηλιό.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα από τη Μεσσηνία, η οποία μας ακούει. Μου λέει, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε κάπου εκεί στο Αγαθονήσι, αν κατάλαβα καλά. Να περνάτε καλά, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει, και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Λοιπόν, κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο και πρώτο φθινόπωρο. Τραγουδάει Βαγγέλη Κορακάκη.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, κατά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας έκανε λόγο το ΚΚΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φανς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Φόβους για νέες κατολισθήσεις και φωνικές πλημμύρες εκφράζουν οι αρχές μετά το ορμητικό τσουνάμι λάσπης που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Ο νέος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 390, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες από περισσότερες 30 χώρες. Εκατοντάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί σε όλη την περιοχή των Ιμαλαΐων. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσια περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ είχαμε και το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Στη Βέρεια ένα 18χρονο κορίτσι έχασε χθες τη ζωή του μετά από πτώση στους καταράκτες Δερματά, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 στα νησιά του Ιωνίου, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίος, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Επιπλέον επίδομα θέρμανσης για ευάλωτα νοικοκυριά, κοινωνικές κατοικίες, παροχή leasing για ηλεκτρικά οχήματα και σειρά ακόμα παρεμβάσεων περιλαμβάνονται στο κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα συνολικού ύψους 5,3 δις ευρώ που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολίτικο, ο Ραντ Φλικ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, με τον ανώτατο σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας να αναφέρει ότι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 και 45 μέτρα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορείοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας και ξεκινήσαμε με την Κατερινάρα, την Κούκα. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, μας είπε. Εγώ είμαι αετός και εσύ είσαι τα φτερά μου, λέει ο Στέλιος.

0: Για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαντιμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Να έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων. Να έρθει ο Αργυρός για τη συνέχεια του προγράμματος και πάει λέγοντας. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Στέλιο, με τον Κουμπάρο. Υπάρχουν και γυναίκες αετή, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε κατά παραγγελία για αφιερωμένο μάλλον για τη μητέρα του, την κυρά Γεωργία. Νότι, Γιάννη Πάριο, Στράτο Διονυσίου και Αντώνη Ρεπάνη. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα εποχή στο συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά και τη χρήση των 5 νέων σταθμών σε κεντρικά σημεία της διαδρομής. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Με το Πασόκ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Φόβους για νέες κατολιστήσεις και φωνικές πλημμύρες εκφράζουν οι αρχές μετά το ορμητικό τσουνάμι λάσπης που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Ο νέος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 390, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσια περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Στη Βέρεια ένα 18χρονο κορίτσι έχασε χθες τη ζωή του μετά από πτώση στους καταράκτες Δερματά, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο, Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίος, Σάμο, Ικαρία, Καλυμνοκό και Χανιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολίτικο, ο Ράντκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός μετά την ανανέωση του ναυτικού αποκλεισμού. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο προϋποθέσεων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι όροι συμπεριλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Νέο σκηνικό ένταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα, δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 και 20 πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ρήχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 και 45 μέτρα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε και σήμερα για να κάνουμε παρέα. Earth News Radio 105,8. Και μπορεί η Μεριλίντα να αναρωτιέται στο τραγούδι γιατί ακόμη τον αγαπά. Εμείς πάλι, πότε θα πάρουμε μια ανάσα δροσιάς από την αφόρητη ζέστη, ειδικά τις απογευματινές ώρες. Παρότι οι θερμοκρασίες δεν είναι τόσο υψηλές, ωστόσο η αίσθηση δυσφορίας, όπως σωστότατα είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, είναι πολύ έντονη. Γυρίσατε νομίζω οι περισσότεροι, σιγά σιγά οι θέσεις στο πάρκινγκ καλύπτονται και από Δευτέρα με το καλό ξεκινά και πάλι το σαφάρι για όλους για μια θέση πάρκινγκ. Χθες σχεδόν όλη η κυβέρνηση ήταν στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη, περίσσουν τα χαμόγελα και γιατί όχι, κάθε έργο που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών αξίζει να υπάρχουν χαμόγελα. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι πρόταξε το διαβατήριο της αξιοπιστίας των κυβερνητικών εξαγγελιών, θυμηθείτε το αυτό, πάμε, το κάναμε, θα το ακούμε, αυτό το είπαμε, θα το κάνουμε, θα το ακούμε για αρκετό καιρό. Είπε ότι δεν υπάρχουν ατέλειωτα λεφτά όμως, που ήταν μαχαιριά σε κάποιους εφάνταστους συναδέλφους, που αν η κυβέρνηση πραγματοποιούσε όσα γράφουν τις τελευταίες εβδομάδες, θα ήθελε έναν ακόμη προϋπολογισμό. Η φράση αυτή του Πρωθυπουργού ήταν όμως ένα φρένο για να σταματήσει τις ανεξέλεκτες προσδοκίες που πήγαιναν να δημιουργηθούν και θα είχαν ως αποτέλεσμα στο τέλος το τελικό πακέτο να φανεί μάλλον μικρό, μάλλον τσιγκούνικο. Και τέτοια εποχή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε για τέτοια. Υπομονή λίγα 24 ώρα έχουν μείνει και ο Πρωθυπουργός θα μας αποκαλύψει το σχέδιο της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο για το 2027, αλλά το συνολικό σχέδιο στην πορεία προς το 2030. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Χθες είχαμε με τα ηλεκτρικά πατίνια 115 παραβάσεις. Φαίνεται ότι μπαίνουν στο επίκεντρο τα πατίνια που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους και δυστυχώς υπάρχουν και αρκετά ατυχήματα. Συνολικά λοιπόν 115 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής εξόρμησης σε ολόκληρη την Αττική, ενώ ένας οδηγός συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Λοιπόν, αυτοί οι έλεγχοι αναπτύχθηκαν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με τις αρχές να πραγματοποιούν συνολικά 192 ελέγχους σε οδηγούς που οδηγούσαν πατίνια ή άλλα ηλεκτρικά οχήματα. 78 παραβάσεις είχαμε για το κράνος, 13 παραβάσεις για έλλειψη περιοριστή ταχύτητας, 6 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 5 παραβάσεις για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και 3 για τη μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Και 3 παραβάσεις βεβαίως για ανασφάλιστα οχήματα. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, η ιστορία με τα πατίνια θα πρέπει να μπει σε μία τάξη. Έχει περάσει το νομοσχέδιο, έχει περάσει το νομοθετικό πλαίσιο. Περιμένουμε από το Δήμο Αθηναίων και τους υπόλοιπους Δήμους να υποδείξουν που θα πρέπει να παρκάρουν τα οχήματα αυτά, τα πατίνια, ώστε να σταματήσει αυτή η άθλια εικόνα να είναι πεταμένα εδώ και εκεί και να δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα, είτε με οδηγούς οι οποίοι αγνοούν βασικούς κανόνες κυκλοφορίας στους δρόμους, είτε στο παρκάρισμα όταν τα έχουν αφήσει και πέφτουν κάτω. Πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με άλλα οχήματα και δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Λέγαμε στην αρχή για τον καιρό. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αλλά και υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράγυρο να φτάνει στους 40 βαθμούς στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία και τους 37 έως 38 βαθμούς στην υπόλοιπη κεντρική και νότια χώρα. Μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες υπάρχει στο μεσημέρι στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, με ρηπές που στα 12 ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς με ενισχυμένους βοριάδες ως 6 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Πάτρα, 27 στο Ηράκλειο, 24 στη Χαλκίδα, 25
στην Κόρινθο, 22 στην Καβάλα, 23 στην Καλαμάτα, 23 στη Λάρισα, 20 στα Ιωάννινα. Στο χθεσινό, στη δεκάδα με τις πιο ζεστές έτσι, περιοχές ήταν οι Φιλιάτες με 41 βαθμούς, όπως και η Πάργα, η Γουμενίτσα, 40 το Αγρίνιο και 40 το Καναλάκι. Στις πιο δροσερές, το Χειρό Νευροκοπίου με 14, το Κάτω Νευροκόπι επίσης 14, Περιθώριο Νευροκοπίου 15, Παρανέστη 15 και Φλόρινα 16 βαθμούς Κελσίου. Με αυτούς τους ανέμους υπάρχει σήμερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και υπάρχει red code σε αρκετές περιοχές. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς είναι σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρόδο και Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα νησιά του Ιουνίου, στη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, τη Λέσβο, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κάλυμνο, την Κότα Χανιά, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Δωδεκανήσων που υπάγονται βεβαίως στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει σήμερα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Χθες συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του αρμόδιου υπουργού του κ. Ευάγγελου Τουρνά. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει εξηράνει την καύση μήλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ανέμων. Όπως ανέφερε, με βάση την εκτίμηση κινδύνου, έχει γίνει ήδη αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων στις περιοχές όπου απαιτείται, με στόχο την έγκαιρη επέμβαση σε κάθε νέο συμβάν. Και αυτό είναι το σημαντικό που έχει αλλάξει τους τελευταίους 18 μήνες στην πυροσβεστική, ότι προσπαθούν να χτυπήσουν την πυρκαγιά στα πρώτα στάδια, εκεί που ακόμα μπορεί να πάρει παρέμβαση. Διαφορετικά, όταν ξεφύγει η πυρκαγιά από το αρχικό στάδιο, δύσκολα ελέγχεται και έχουμε αυτές τις μέγα πυρκαγιές που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη φαίνεται ότι είναι το νέο, είναι η νέα κατάσταση που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί της. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής. Γιορτάζουν σήμερα ο Δάμων και ο Ζεκίας. Χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1826 είχαμε τη μάχη του Πόλη Αράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο Όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτεται στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράναμ μετονομάζει τον θρακούχο αναψυχτικό από Brad's Drink σε Pepsi Cola. 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963 κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά του Σέρβο-Βοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σέρβο-Βοσνίων. Και το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, οι κύριοι Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σαν επίσημη συνάντηση που είχαν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Το 1749 έρχεται στη ζωή ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα είναι γνωστότερος με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόι, ο Ρώσος συγγραφέας που έγραψε «Το πόλεμος και η ειρήνη» και «Το Άννα Καρένινα». Ενώ το 1957 η Ai Weiwei, Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, ο Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του «Η μελέτη διαμόρφωση του χώρου στην Ακρόπολη και του Φιλοπάπου». Το 1987 ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου «Η τιμή των Μπρίτζι». Ενώ το 1991 ο Άλεκος Ακελάριος, ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος και στίχουργός.

το Γαρίβαλο Σταυτή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στην πρώτη εκτέλεση με τον Βάσιλη Αυλονίτη και τον Φωτόπουλο και τη Σούλη Ζαμπά.

0: στα αυτή και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη.
1: Γαρουφαλό στα αυτή, στο στόμα

0: Από την αθώα εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, ακούσαμε και την Τζένι Καρέζη με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Βασίλη Αυλονίτη. Στα αθλητικά τώρα, χθες είχαμε την κλήρωση για το Champions League και την μοναδική μας εκπρόσωπο την ΑΕΚ. Αντίπαλη της ΑΕΚ θα είναι η Real, η Manchester City, η Dortmund, η Ρώμα, η Σαχτάρη, η Γαλατασαράι και η Κόμο, καθώς και η Λάσκ από την Αυστρία. Η Manchester City, με τη Manchester City η ΑΕΚ θα παίξει εκτός, με την Dortmund εκτός, με τη Real εντός, με τη Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός στο Λονδίνο, καθώς παίζει σε ουδέτερο γήπεδο στο Stamford Bridge, στη Γαλατασαράι εντός, την Κόμο εκτός και τη Λάσκ εντός. Είναι μια κλήρωση δύσκολη, θα πρέπει η ΑΕΚ να ανταποκριθεί στις καινούριες προκλήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη link phase αυτή, η οποία θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου. Τώρα είχαμε τη δραματική πρόκριση του Παναθηναϊκού και τον οδυνηρό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, ενώ έγραψε ιστορία Όφη καθώς κέρδισε και στο δεύτερο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν και ο Όφη εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στην League Phase του Conference League και του Europa League αντίστοιχα. Οι πράσινοι έζησαν ένα πραγματικό θρίλερ στην Τσεχία. Κρίθηκε στο 123 με πέναλτι του Ντέσερς, ο οποίος πρόλαβε να σκοράρει. Και είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ στο 2-1 επί της Κράλοβε. Ενώ οι κριτικοί ολοκλήρωσαν με εμφατικό τρόπο τη δουλειά που είχαν αρχίσει στο Ηράκλειο, κερδίζοντας την Τζέσσεκα και στη Σόφια, αυτή τη φορά με 2-0. Τώρα ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το κακό πρώτο ημίχρονο και τα αμυντικά του λάθη στο Μπέργεν, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 από την Μπραν, έμεινε εκτός Ευρώπης έπειτα από το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει μπει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League, στο τέταρτο όφι, και ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Θα μάθουμε σήμερα τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Βέβαια χθες είχαμε την φοβερή παράσταση του Καραλή, του Μανώλη Καραλή. Έκανε ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20. Δοκίμασε για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32. Ήταν μια μαγική βραδιά για τον ελληνικό στίβο, με τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφει ιστορία με το άλμα του. Και βέβαια ήταν μια μάχη σπουδαίων, δύο σπουδαίων αθλητών, του Εμμανουήλ Καραλή και του Μάντο Ντουμπλάντης, που πρόσφεραν ένα καταπληκτικό αγώνα, ίσως και τον καλύτερο στην ιστορία του αγωνίσματος, καθώς για πρώτη φορά στην ίδια αρένα δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6-20 στην προσπάθειά τους αυτή. Λοιπόν, ο Ντουμπλάντης αναντήθηκε νικητής με άλμα στα 6-25 και είχε τρεις μέτριες προσπάθειες στα 6-32. Θα δούμε τώρα, υπάρχουν και άλλοι αγώνες, υπάρχουν στους Βρυξέλλες, στον τελικό της διοργάνωσης και στη Βουδαπέστη, και είναι σίγουρο ότι ο Καραλής θα προσπαθήσει να κερδίσει τη ρεβάνς. Χθες έφυγε μια φιλεγόμενη προσωπικότητα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος... Ο Ράτκο Μπλάτιτς ήταν ο γιος ενός παρτιζάνου που έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας. Ο Ράτκο Μπλάτιτς περπατούσε στους δρόμους σε Μπρένιτσα, οι κάμερες τον ακολουθούσαν. Οι στρατιώτες του, μόλις είχαν καταλάβει ένα θύλακα στα Ηνωμένα Έθνη, είχαν χαρακτηρίσει ασφαλή την περιοχή όπου δεκάδες χιλιάδες Βόσνοι μουσουλμάνοι είχαν αναζητήσει προστασία. Ο ίδιος έδειχνε απόλυτα βεβαίως για όσα θα ακολουθούσαν, μίλησε στην κάμερα, είχε συγχαρεί τους άντρες και παρουσίαζε την κατάληψη της πόλης ως σερβική νίκη. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε μπροστά στους τρομοκρατημένους αμάχους, θα μοίραζε γλυκά στα παιδιά και διαβεβαίωνε ότι κανείς δεν έχει λόγο να φοβάται. Την ίδια ώρα οι άντρες και τα αγόρια είχαν αρχίσει να χωρίζονται από τις γυναίκες. Μέσα στις επόμενες ημέρες, περισσότεροι από 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια δολοφονήθηκαν. Χιλιάδες εκτελέστηκαν οργανωμένα σε αποθήκες, σχολεία, χωράφια και πρόχειρους χώρους κράτησης. Εισορίζουν στα ταφούν σε ομαδικούς τάφους και μήνες αργότερα μια επιχείρηση απόγρυψης των εγκλημάτων. Αρκετοί από αυτούς τους τάφους θα ανοιχτούν και τα λείψανα θα μεταφερθούν αλλού. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία θα αποφανθεί χρόνια αργότερα ότι πρόκειται για γενοκτονία και ότι ο Μπλάντιτς είχε πρόθεση να καταστρέψει τους μουσουλμάνους στη Σερμπρένιτσα ως μέρος της προστατευόμενης ομάδας των Βόσνιων Μουσουλμάνων. Αυτός ήταν ο Ράτκο Μπλάντιτς, ένα πρόσωπο μυθικό για μια ομάδα των Σέρβων, για ένα κομμάτι της Σερβίας. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας. 31 χρόνια αργότερα ο Ράτκο Μπλάντιτς πέθανε σε ηλικία 84 ετών σε νοσοκομείο της Μονάδας Κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτει ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα, είχε κάνει μια τελευταία προσπάθεια να αφαιθεί ελεύθερος. Στις 13 Αυγούστου, οι γιατροί της μονάδας κράτησης κατέγραψαν επιδείνωση υγείας του. Η επίσημη ιατρική έκθεση ανέφερε ότι είχε μπει στη τελική φάση της ζωής του και ότι η θεραπεία δεν είχε ως πλέον ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, αλλά την ανακούφιση από τον πόνο. Η διατύπωση ήταν σαφής. Ο θάνατος μπορούσε να έρθει ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, ο Ράτκο Μπλάντιτς λοιπόν έφυγε χθες από τη ζωή και θα μείνει για πάντα ως ο Χασάπης της Βοσνίας. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον εμφύλιο που θεωρείται ότι έγινε το χειρότερο χτύπημα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν το χειρότερο έγκλημα πολέμου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα τον κρίνει η ιστορία, όπως βεβαίως και οι συμπατριώτες του. Επιστρέφουμε στα δικά μας, επιστρέφουμε στην σκληρή καθημερινότητα με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν την έναρξη του Σεπτεμβρίου που υπάρχουν αυξημένα έξοδα. Οι οδηγοί εξακολουθούν να βρίσκουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και για τη συγκράτηση βεβαίως του κόστου των μεταφορών, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο έλεγαν ότι θα είχε ανακοινωθεί αυτή η παράταση, ήταν να γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται ότι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν για νέο κίνδυνο αυξήσεων στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, οπότε υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά επειδή ο Σεπτέμβριος έρχεται πολύ σύντομα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, η διατήρηση τιμής του ντίζελ σε υψηλά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις. Συνεπώς, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και αυτό το μέτρο. Υπενθυμίζει ο κ. Κιούσης ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο είχε εφαρμοστεί επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ τον Ιούνιο η επιδότηση διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένα αντίστοιχο μέτρο. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να το δουν στην κυβέρνηση αυτό, το Οικονομικό Επιτελείο. Θα πρέπει όμως βεβαίως να δούμε κάποια στιγμή, γιατί ενώ υπάρχει αποκλιμάκωση διεθνώς των καυσίμων, δεν περνά από σχεδόν ποτέ στις τιμές που φτάνουν στην Αγγλία. Αντιθέτως, με την παραμικρή αύξηση, αυτό το βλέπουμε στην Αγγλία. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το επαναλαμβάνουμε. Είναι ακατανόητο, ακούμε διάφορες δικαιολογίες κάθε φορά, ότι όταν ανεβαίνουν τιμές πρέπει να προσαρμόζονται με βάση τις παραγγελίες που γίνονται, όταν πέφτουν τιμές, οι τιμές δίνονται από τα δηληστήρια. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το μυστήριο, γιατί βεβαίως, ειδικά σε αυτή την περίοδο που οι τιμές είναι τόσο υψηλά, απασχολεί συνολικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς στην ελληνική κοινωνία, όσους εργάζονται, όσους μετακινούνται. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιας και μιλάμε για προβλήματα, εξακολουθούν να παραμένουν τα προβλήματα των ρευματοκλοπών. Χθες είχαμε νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για ρευματοκλοπές στον Ασπρόπυργο. Έγινε ειδική αστυνομική επιχείρηση και υποβλήθηκε δικογραφία προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Υπήρξαν 15 συλλήψεις σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση νομοθεσίας περί υπαίθριου πλανώδιου εμπορίου, περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ξυλώθηκαν καλώδια μήκους 1860 μέτρων παρακαλώ και υπήρξαν αυτές οι συλλήψεις που σας ανέφερα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό με τις ρευματοκλοπές, όπως και με τους απλήρωτους λογαριασμούς, γιατί ο λογαριασμός καταλήγει στους συνεπείς. Από τις έρευνες λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 ηλιακά πάνελ, γεννήτρια, ηλεκτροσυγκολητής, 11 ηλεκτρικά εργαλεία και σχηματίστηκαν 2 δικογραφίες. Και αν βεβαίως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα εδώ, στην Κύπρο υπάρχει έντονος επικοινωνιακός θόρυβος για έναν βαρυπινίτη που έδωσε συνέντευξη στο YouTube μέσα από πτέρυγα υψίστης ασφαλείας. Ναι, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο όσο ακούμε. Θυμάστε το παρελθόν που γινόταν μέχρι πάρτι, είχε γίνει στον Κορυδαλό πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, προκαλούνται σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου, καθώς ένα βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε στο YouTube, κατάδικος εμφανίζεται να παραχωρεί διαδικτυακή συνέντευξη μέσα από την πτέρυγα της υψίστης ασφαλείας. Είναι ο Τούρκος υπήκοος Τανέλ Τόλγα Ταρλατσκή, ο οποίος έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στην τουρκική εκδοχή του τηλεοπτικού παιχνιδιού Survivor και κρατείται στην πτέρυγα 10 του Σοφρονιστικού Ιδρύματος. Αποσπάσματα από τη συνέντευξή του δημοσιεύθηκαν στο YouTube και συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές. Παρά τη δημόσια προβολή τους, η διεύθυνση των κεντρικών φυλακών φέρνει να πληροφορήθηκε την ύπαρξή τους αρκετές μέρες αργότερα, όταν το θέμα άρχισε να συζητείται μεταξύ των κρατουμένων. Η πτέρυγα 10 χαρακτηρίζεται ως χώρος υψίστης ασφαλείας και διαθέτει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Σε αυτή κρατείται περιορισμένος αριθμός προσώπων, που σύμφωνα με τα κυπριακά δημοσιεύματα δεν ξεπερνά τα 10. Τώρα, στη συνέντευξή του, ο Ταρλασί επαναλαμβάνει ότι καταδικάστηκε άδικα, ζητά την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αποφυλακιστεί ή να μεταφερθεί στην Τουρκία. Εμπλέκει ακόμη και τον Έλον Μάσκ, υποστηρίζοντας ότι έχει επικοινωνήσει μαζί του. Ο Ταρλασί έχει καταδικαστεί το 2023 από το μόνιμο κακούργιο δικείο αμοχός του για βιασμό, στέρηση ελευθερίας με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και απειλές βιοπραγίας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κατάφερε μέσα από τις φυλακές να δίνει συνεντεύξεις, να εμπλέκει τον Τούρκο πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Έλον Μάσκ και να ζητά την απελευθέρωσή του. Εκεί φτάσαμε. Σημεία των καιρών ή αυλεψίες όχι μόνο στην Ελλάδα, αυλεψίες υπάρχουν και στα υπόλοιπα κράτη όπως βλέπετε, όπως ακούτε. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς υπάρχει ένα πρώην κρατητήριο της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πωλείται, είναι πολύ σωστά ακούτε, πωλείται έναντι 180.000 ευρώ. Και όσο παράξενο και να ακούγεται, είναι απολύτως αληθινό. Είναι ένας χώρος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέχρι πρότινος φιλοξενούσε υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, περιλαμβάνει ακόμη και τα παλιά κρατητήρια με τα μεταλλικά κάγκελα και τα κελιά των ανδρών και των γυναικών και έχει βγει προς πώληση στην τιμή των 180.000 ευρώ. Το ακίνητο βρίσκεται στα όρια Κορδελιού Ευόσμου, είναι ένας ολόκληρος όροφος επιφανείας άνω των 200 τετραγωνικών και για χρόνια τον μίσθωνε η ελληνική αστυνομία, με το μεγαλύτερο μέρος του να χρησιμοποιείται για τη στέγαση των γραφείων της αστυνομικής υπηρεσίας. Πίσω από τις βαριές, σιδερένιες πόρτες και τα κάγκελα υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι για άνδρες και γυναίκες, όπου παρέμεναν οι προσωρινά προσαχθέντες ή κρατούμενοι μέχρι να αποφασιστεί περαιτέρω διαδικασία. Οι εικόνες από το εσωτερικό του ακινήτου είναι χαρακτηριστικές, θυμίζει κανονικές φυλακές με τους στενούς διαδρόμους, τα μεταλλικά κάγκελα, τα κελιά. Και βέβαια δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα παραπέμπει σε ένα συμβατικό ακίνητο που διατίθεται στην αγορά. Λοιπόν, και αν και υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την ασυνήθιστη αγγελία που πραγματικά μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ένα ιστότοπο και να πάει να δει αυτό το χώρο στην Θεσσαλονίκη.
1: Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105.

41 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, όπου υπάρχουν ραγδαίες και συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Από το 2024, αρκετές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά παλιά βιβλία, τα σκανάρουν και τα καταστρέφουν. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης με λεξιλόγιο που σπανίζει τη σύγχρονη εποχή. Οι ύποπτα emails αποστέλλονται μαζικά σε παλαιό βιβλιοπωλεία με μαζικές παραγγελίες. Δεκάδες χιλιάδες παλιά βιβλία, παλαιοκαιρισμένα, βιβλία αντίκες, μπαίνουν σε γιγαντιές κούτες και δρομολογούνται για την Νεβάδα, το Κολοράντο και τον Καναδά. Νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης καταστρώνουν μυστικά σχέδια με στόχο το σκανάρισμα και την καταστροφή εκατομμυρίων βιβλίων. Όλα αυτά βεβαίως θα μπορούσαν να συνθέτουν ένα νουάρ μυστικόρημα όπου ένας detective θα προσπαθούσε να σώσει σπάνια βιβλία από την καταστροφή και να ξιχνιάσει το κύκλωμα που βρίσκεται από πίσω. Η πραγματικότητα όμως κάποιες φορές ξεπερνά τη λογοτεχνία, καθώς από το 2024 ήδη εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Anthropic αγοράζουν μαζικά παλιά βιβλία, οι βιβλία μεταχειρισμένα, τα σκανάρουν και μετά τα καταστρέφουν. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε λεξιλόγιο που σπανίζει στη σύγχρονη εποχή. Λοιπόν, οι εταιρείες το έχουν ονομάσει αυτό το εγχείρημα Project Panamas και είναι η προσπάθεια να σκανάρουν και να καταστρέψουν όλα τα βιβλία στον κόσμο, όπως περιέγραψε ένας εργαζόμενος εταιρείας στο δικαστήριο. Εν τέλει, η Anthropic πλήρωσε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στους συγγραφείς που μήνυσαν την εταιρεία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Το δικαστήριο όμως την έκρινε αθώα, καθώς για το ίδιο η εκπαίδευση ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου δεν αποτελεί αδίκημα ούτε και παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν και δεν είναι ο μόνος συμβιβασμός στο δικαστήριο. Είχαμε και το συμβιβασμό της Meta, δηλαδή της εταιρείας που έχει το Facebook και άλλα social media. Η Meta λοιπόν κατέληξε ένα συμβιβασμό σε μια σημαντική δίκη, η οποία επικεντρωνόταν σε καταγγελίες ότι ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε ανακριβώς την έκταση των επιπτώσεων των εφαρμογών του, όπως το Facebook και το Instagram, στην ψυχική υγεία των παιδιών. Ο διακανονισμός αποκαλύφθηκε σε δικαστική κατάθεση που δημοσιοποιήθηκε και περιγράφει τη σειρά των απαιτήσεων, η οποία η Meta θα πρέπει να τις εφαρμόσει στις εφαρμογές της στο πλαίσιο ενός προτινόμενου concept adjustment. Σε αυτές περιλαμβάνονται ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινή αποκλεισμή των εφήβων που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της εταιρείας, όπως το Facebook και το Instagram, ενίσχυση μέτρα επαλήθευσης ηλικίας που θα εμποδίζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, καθώς και παροχή πρόσθετων εργαλείων για γονείς και κηδεμόνες. Όπως βλέπετε, όπως ακούτε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά όσον αφορά την τεχνολογία σε κάποιες φάσεις. Η τεχνολογία πρέπει να μας βοηθά, αλλά δεν θα πρέπει, όπως προβλέπουν και άνθρωποι ειδικοί, να ελέγχει πλήρως τη ζωή μας. Και με τα social media φαίνεται ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ θα υπογραφεί τη Δευτέρα στο Τελαβίβ. Οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνική συμμετοχή στο έργο και την εχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου διευθετήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Εκκρεμίσει απολωτριώσει από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Καταδιδαφίζεται το κτίριο του Μπάμινγκτον, το οποίο καταστράφηκε από την πρόσφατη φωτιά, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας ή εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές. 700.000 το εφτάμινο επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου. Εδώ είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που περιγράφαμε προηγουμένως. Είναι πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία στην ανθρώπινη ζωή, να βελτιωθεί η ανθρώπινη ζωή. Πάμε στα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια και αυτοκίνητα για νοικοκυριά και μικρομεσαίους.

0: από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε πρόγραμμα όπως το νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι και πράσινα ταξί. Εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. Είναι 62.000 κατοικίες σε προγράμματα εξοικονομώ, 2.800 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά, 280.000 αντλίες θερμότητες και ηλιακοί θερμοσύμφωνες σε κατοικίες. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και επίσκεψη του ΣΥ. Όλες οι γενιές της Χαριλάου στο Σεράφιο στη Θεσσαλονίκη προβάλλουν το εκλογικό σλόγγαν. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενες στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν τους ανθρώπους με ηλεκτρόδια ανοιχτευτές στις κεραίες, θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Και Ράτκο Μπλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Πάμε στην απογευματινή. 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινωνίες, ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 14.000 ευρώ σε αμαία και ευάλωτους για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, κονδύλι 490 εκατομμύριων ευρώ για την κατασκευή 2.350 κοινωνικών διαμερισμάτων. Η Θεσσαλονίκη αναχτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη με το μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Η ΑΕΚ κόντρα σε Real City Roma, Ντέλια και Καρέτσα, λύτρωση με 4 για το Τριφύλι, αποκλεισμός ντροπή για τον ΠΑΟΚ. Λεβέντες κριτική και στη Σόφια. Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία, από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις ευρώ, νέα αποκομισίωση στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Το πλάνο της κυβέρνησης προβλέπει στην ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 σπιτιών και 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη, η ιός του Δυτικού Νείλου στο Κόκκινο η Αττική, ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη Συμμαχία της Τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 6-20 από το Μανόλο, πρώτος με 8-45 ο Τεντόγλου. Δημοκρατία. Θεσσαλονίκη ναυάγησε απόβαση, προεκλογικό σόου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδής πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Πάτριων από την Κόρινθο, από την Κάρπαθο, με συγχωρείτε, θετικό βήμα. Και εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα, προεκλογική πρόβα ενώ ψηδέ στα γένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά. Λέζος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει τα σπίτια. Δίπα, τέρατα και σημεία με το νέο γραφείο, με το νέο κτίριο γραφείων. Ριζοσπάστης, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσει φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους, αύξηση 59% σε δύο ημέρες για τη μέση χοντροπορική τιμή, κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Η ενεργειακή φτώχεια για το λαό είναι η άλλη όψη της κερδοφορίας που σπάει ρεκόρ για τα μονοπόλια της ενέργειας. Περνάμε στην κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Ουκρανικό, η Μόσχα, απειλεί Βρετανία και Γαλλία. Παίζουν με τη φωτιά. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Κραστές για τις ελληνικές μετοχές, είναι αυτεμπορική μετά τις δυνάμεις του Euronext Athens, λίγο πριν την ένταξή τους στις αναπτυγμένες αγορές.
1: Earth News Radio 105,8.

Βρισκόμαστε απόσταση αναπνοής από την εβδομάδα της ΔΕΘ, αλλά δεν θα είναι μόνο εβδομάδα της ΔΕΘ. Θα έχουμε και μια μάχη στη Βουλή για την αντιπρόεδρο, την πέμπτη αντιπρόεδρο της Βουλής. Ήταν η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ανεξαρτητοποιήθηκε. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουντούρου, είναι η Έλενα Κρήτα. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αντίδραση, υπάρχει διαφωνία από την Νέα Δημοκρατία. Υποστηρίζεται η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα από ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Χθες είχαμε σύγκρουση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, του κυρίου Μηταράκη και του κυρίου Μάτζου. Ο κ. Μηταράκης εξήγησε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν ψηφίζει την υποψηφιότητα, δεν υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής, είπε ο κ. Μηταράκης. Τα κόμματα κατά σειρά προβαδίσματος έχουν το δικαίωμα να προτείνουν υποψήφιους για τις θέσεις των αντιπροέδρων και μετά η Ολομέλεια κρίνει και ψηφίζει αυτά τα πρόσωπα. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει περιπτώσεις και τα κόμματα δεν εκλέξαν τους προτινόμενους αντιπροέδρους. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, γιατί διαφωνούμε με το πρόσωπο, θεωρούμε ότι εκφράζει ακραίες συμπεριφορές άλλων εποχών, της πάνω και της κάτω πλατείας, και έχει κατά καιρούς προβεί σε επιθετικές τοξικές προσωπικές συμπεριφορές που δεν συνάδουν με ένα πρόσωπο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κρατήσει ως υποψήφια ή να αποφασίσει η Ολομέλεια, μπορεί να επιλέξει κάποιον άλλον υποψήφιο που είναι πιο πιθανό να υπερψηφιστεί, όπως είχε υπερψηφιστεί η κυρία Γεροβασίλη για την Ολομέλεια της Βουλής, είπε ο κύριος Μηταράκης. Δεν με εκπλήσει η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορώ να πω ότι με εκπλήσει η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και καιρό έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει το κέντρο, να εγκαταλείψει το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και να κινηθεί στα αριστερά. Δεν ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά της κυρίας Ακρίτα, αλλά ενοχλεί στο ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποτελούσε τον Υπουργό Οικονομικών της συγκυβέρνησης. Λοιπόν, απέναντί του ήταν ο κύριος Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για ολέθριο λάθος με ευθύνη της πλειοψηφίας να μην εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής. Και μάλιστα ο κύριος Μάτζος άφησε να νοηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος και άλλα βεβαίως στελέχη που μίλησαν στη Βουλή. Υπάρχει κίνδυνος σε μια επόμενη Βουλή να οδηγηθούμε σε ένα μονοκομματικό προεδρείο. Είπε ότι διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ υποψηφίζει όλους τους υποψήφιους των κομμάτων εκτός από τα νεοναζιστικά μορφώματα όπως ήταν αυτό της Χρυσής Αυγής και των διαδόχων σχημάτων αυτής. Το κάναμε διαχρονικά αυτό και στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και σας παραπέμπω στα πρακτικά, είπε ο κύριος Μάτζος. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Το κυβερνών κόμμα, όπως είπαμε, δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Υπάρχει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε για συστράτευση με ακραίες φωνές του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε την υποψηφιότητα Ακρίτα, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι μπλοκάρει τη γυναίκα υποψήφια και επιχειρεί να επιβάλλει ανδρικό προεδρείο. Ενώ από την άλλη πλευρά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ελένα Δούρου, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα αλλάξει πρόσωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι αρβανίτισσα αυτή, δείχνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμένει στην επιλογή της κυρίας Ακρίτα. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο κύριος Νίκος Παπάς, από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση για την Έλενα Ακρίτα. Και μάλιστα ζήτησε και από τους ανεξάρτητους βουλευτές να υπερψηφίσουν την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία τώρα διοργανώνει μια σειρά επισκέψεων στις περιφερειακές ενότητες των περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα τα δούμε αυτά όλα μέχρι το ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο, που θα είναι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα θα κλείσουμε με αυτή την εβδομάδα με μια αναφορά του Πρωθυπουργού στη μεταγραφή Κωνσταντέλια, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Έκανε μια αναφορά χθες στην ομιλία του Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής, σχολίασε το ζήτημα που απασχολεί κυρίως τη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι άλλο από τη μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις μεταξύ των φιλάθλων του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Πρωθυπουργός θέλει να σχολιάσει την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και να τονίσει ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η βελτίωση των υποδομών της χώρας. Αναφέρθηκε στη φράση ενός ακροατή για τον αγαπημένο Ντέλια και σχολίασε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τον φέρει πίσω.
είπε ότι πιο μετρό φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά, είπε ο Πρωθυπουργός. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους. Σε κάθε περίπτωση, είπε, χωρίς να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης. Τώρα με την κλήρωση που έγινε με την ΑΕΚ θα τον δούμε τον Κωνσταντέλια όπως και τον Καρέτσα στους αγώνες που θα δώσει με την ΑΕΚ. Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος. Ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής. Από τη Δευτέρα βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5. Θα έχουμε πολλά περισσότερα, κυρίως με τα πολιτικά, όπου φαίνεται ότι θα είναι μια πολιτική η επόμενη εβδομάδα. Ακολουθεί Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά και τη χρήση 5 νέων σταθμών σε κεντρικά σημεία της διαδρομής. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια, ενώ δεσμεύτηκε για τη νέα επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδας της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 6.30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λασπής στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Χανιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολιτικό, ο Ράνκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουκρανία οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους της Χερσόνας να απομακρυνθούν ασπευσμένα εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας που μπορεί να αφήσουν την περιοχή χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από Ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Νέο σκηνικό ένταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα, δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6.20 πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8.45.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Get up, pack your things.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα. Έφυγε ο Βίτσι, ερχόμαστε εμείς.
1: Στο Earth News, το ποιος έφυγε?
2: Αβίτσι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Είμαστε εδώ πέρα στα μικρόφωνα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η
2: Βασιλική Κολτσίδα.
1: Μπράβο.
2: Και η Λουίζα Μοραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Πολύ ορθά τα λες.
2: Το Ηράκι μας διαλέγει τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, και επειδή είστε στη συχνότητά μας σήμερα, αν είστε στο δρόμο, ρίξτε μια ματιά προς τα ψηλά, προς το φεγγάρι.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι σε εξέλιξη έκλειψη σελήνης.
2: Μερική
1: έκλειψη σελήνης αυτή την ώρα. Ωραία είναι.
2: Βέβαια.
1: Πλάκα. Έχει και την σελήνη, τη βλέπεις άφοβα.
2: Προλαβαίνετε. Έτσι. Μέχρι τις 7 και 19.
1: Είναι η έκλειψη. Αλλά τώρα είναι νύχτα και δεν φαίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με 7 και 19 και θα είναι μέρα.
2: Θα έχει,
1: εντάξει, θα έχει το ίδιο.
2: Ναι. Και μετά το βράδυ θα δούμε, το φεγγάρι του Οξύριχου.
1: Το τι είναι πανσέλινο σήμερα.
2: Ναι.
1: Και έχει χαμός, 126 λέει χώροι είναι ανοιχτοί για την πανσέλινο.
2: Κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Και πάνε και
1: κάθε χρόνο το λέμε.
2: Και πάνε σε συγκεκριμένους και με
1: το ένα
2: πάνω στον άλλον.
1: Και ο 15 Αύγουστος είναι κάθε χρόνο, αλλά το λέμε.
2: Ναι, ρε παιδί ναι. μου, ναι. Όχι, λέω κάθε χρόνο είναι ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη.
1: Ναι,
2: αυτό λέω.
1: Το ξέρω και.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι.
2: Γιατί ήταν κάποια χρόνια που δεν τους ανοίγανε.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Πότε?
2: Στην πανδημία.
1: Άλλο πανδημία. Τώρα πανδημία δεν ανοίγει τίποτα. Θεωρητικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη.
2: Βέβαια.
1: Ο δεύτερος τρόπος, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται είτε στο Facebook, είτε στο Messenger, είτε και στα δύο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή.
2: Πόσο?
1: 5 και 34 έστειλε μήνυμα. 29 βαθμούς είχε στις 5 και 34, ρε παιδιά, στην Καλαμάτα.
2: Ζέστα.
1: Ναι. Ελάτε το Σάββατο, λέει, έχουμε λευκή νύχτα.
2: Κουρνοπούλα θα έχετε.
1: Κουρνοπούλα θα έχετε αυτό, να ξέρουμε. Το Σάββατο, ε.
2: Ναι.
1: Σάββατο. Προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Άνετα.
1: Άνετα.
2: Για
1: Καλαμάτα.
2: Πλάκα πάμε.
1: Για
2: Καλαμάτα. Πλάκα.
1: Στην Ξάνθια έχει 21 βαθμούς. 21 βαθμούς. Λέει ο Νίκος, καλημέρα, καλό που σου κου. Ο κύριος Τιμολέοντας τα βαλσαμάτα, 28.
2: Οπα.
1: 28 τα βαλσαμάτα.
2: Να τα
1: βαλσαμάτα. Και ο φίλος μας ο Χρήστος, σχολάσαμε για σήμερα. Γυρνάμε Κατερίνη από Λάρισα. 26 βαθμούς το ύψος του Πλαταμόνα. Η μπογάτσα με τυρί με ψάχνει, λέει. Είσαι του Αλμυρού πρωί-πρωί.
2: Και δεν ξέρει, μπορεί να πάρει δύο.
1: Όχι, ναι,
2: μπορεί να πάρει δύο. Να ξεκινήσει με την Αλμυρή και να καταλήξει τη Γλυκιά.
1: Ή μπορεί να φας μισή-μισή.
2: Ναι, ναι.
1: Για να μην βαρύνεις, ας πούμε, γιατί μετά φαντάζομαι ότι αφού δούλευες τώρα και γυρνάς τώρα, αφού δούλευες το βράδυ και θα γυρνάς τώρα, μετά θα κάνεις νανούλια. Εμείς σου παίζει βαρύ.
2: Σιγά-σιγά σου παίζει βαρύ. Και
1: αλλά τι ωραία. Είναι τώρα, τι είναι η μπουγάτσα, αφρός.
2: Ένα από τα αγαπημένα μου σπόρ στις διακοπές,
1: ναι.
2: Όταν κάνω διακοπές, είναι να σηκώνομαι, πηγαίνω να παίρνω πρωινό και μετά να γυρίζω να κάνω νανούλια.
1: Αυτό ωραία. Ωραίο
2: αυτό πράγμα. Ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο,
2: που είναι το πρωί.
1: Ωραίο πράγμα. Καλημέρα ωραίο. Στον κύριο Θανάση.
2: Ναι.
1: Σας είχα συννεφάκι σε μοτοβόλτα στο χωριό Κοτήλι και ήρθαγα τη θερμοκρασία. Καλή σεζόν και μη βιάζεσαι, Διονύση, να έρθει ο χειμώνας. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
2: Βέβαια.
1: Καλή δύναμη.
2: Βέβαια.
1: Και μας στέλνει φωτογραφία από ταβέρνα.
2: Πού?
1: Ταβέρνα. Καφέ, ποτό, φαγητό.
2: Ψ.
1: Στην Κοτήλι.
2: Στην Κοτήλι, ε.
1: Ναι.
2: Ωραία, θα βλέπω και πράσινο πολύ πίσω. Να η φεγγαράρα.
1: Να η φεγγαράρα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Σταύρος από την έκλειψη.
2: Ευχαριστούμε, ρε Σταύρο.
1: 6 και 7. Ωραία φωτογραφία.
2: Πολύ ωραία.
1: Πού την έβγαλε τέτοια φωτογραφία,
2: Θα έχει φακό, θα έχει καλό.
1: Θα έχει φακό, καλό, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Εκτός και αν το πήρα το ίντερνετ.
2: Είχε και οδηγίες. Πώς να φωτογραφίσετε τη σελήνη. Την έκλειψη.
1: Βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Νέαπολη Λακωνίας, 26 βαθμούς. Μας στέλνει και φεγγάρι. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Στέλιο. Α, ωραία φωτογραφία από Μυτιλίνη. Αρτιστικ. Μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου. Ωραία.
2: Ναι,
1: ωραία
2: ναι, φωτογραφία. Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Να μου πει.
2: Δεν σε εμπνέει το φεγγάρι.
1: Τι εννοεί.
2: Ε? Να, εμένα, ας πούμε, μου ήρθε τώρα μια έμπνευση.
1: Ναι.
2: Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου ασημένιο τάλιρο και με το Διονύση Θεέ μου πάμε για το φάλιρο. Τώρα το σκέφτηκα. Δεν έχει ξαναγραφτεί αυτός ο στίχος.
1: Ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Ε?
1: Να τον πατεντάρεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Να τον πατεντάρεις. Α, έχουμε και μάρτυρα και το ψωμιάδι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μην
2: και την κολτσίδα.
1: Μην το κλέψει κανένα. Α, και την κολτσίδα.
2: Ναι,
1: μην το κλέψει κανένα. Και το ακούσουμε να το τραγουδάει.
2: Ξαφνικά καμιά.
1: Το Κατερινάκι το λιόλιο. Λοιπόν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη, στο Ανόβερο. 22 λέει. Εμείς δεν βλέπουμε φεγγάρι, αλλά αστραπόβροντα. Ωραία. Ωραία τα αστραπόβροντα. Πώς μου αρέσουν τα αστραπόβροντα.
2: Εντάξει, δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να βλέπω το φεγγάρι.
1: Μ' αρέσουν.
2: Και αύριο αστραπόβροντα.
1: Καλημέρα και στην Πέπη. Την πρόλαβα από το μπαλκόνι μου, καλημέρα. Την, τη Σελήνη. Μας άκουσε που το είπαμε και βγήκε στο μπαλκόνι να δει την
2: έκλειψη. Βγείτε, παιδιά, βγείτε άμα είστε σπίτι, να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο.
1: 23 βαθμούς της αέρας, αρκετή υγρασία και ζέστη. Τώρα μόλις βλέπω μερική έκλειψη Σελήνης. Είδατε, να τα.
2: Ναι.
1: Να τα. Έτσι, ναι. Παιδιά, να γινόμαστε πολύ. Καλημέρα. Που έχει 16 βαθμούς, παιδιά. Στην Κοτήλη, φαντάζομαι. Στην Κοτήλη πρέπει να είναι. Ναι, ο Κώστας από την Κοτήλη. Πολύ ωραία, 16 βαθμούς. Όμορφα.
2: Πάρα
1: 16
2: πολύ.
1: Βαθμούς και από πάνω και το φεγγάρι που έχει έκλειψη είναι μαγευτικό. Μαγευτικό. Υπέροχο.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά γιορτάζει ο Δάμων.
1: Και ο Φιδίας.
2: Όχι, ο Εζεκίας.
1: Χωρίς το Φιδία.
2: Δυστυχώς.
1: Και το Δάμων.
2: Λίγο το Φιδία, λίγο τον ύστερα απ' έξω.
1: Ναι.
2: Είναι εθνική ημέρα παπιγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
2: Είναι εθνική ημέρα κερασόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσέρι πάι, μου αρέσει πάρα πολύ η κερασόπιτα. Όχι.
1: Όχι, προτιμώ τα κεράσια.
2: Σικόπιτα θες, τι θες.
1: Προτιμώ τα κεράσια σκέτα. Πολλές πίτες μου αρέσουν.
2: Ωραία είναι η κερασόπιτα, άμα είναι πετυχημένη.
1: Και η πρασόπιτα και η μελιτζανόπιτα και η κοτόπιτα και η τυρόπιτα.
2: Για γλυκό μιλάμε τώρα.
1: Α, για γλυκό. Ναι, όχι, δεν
2: κερασόπιτα μου παγωτό.
1: Μ' αρέσει αυτό το πάει που κάνουν οι Βάσκοι. Που δεν είναι πίτα ακριβώς, είναι κάπως το λένε. Τον Βάσκο.
2: Ένα γλυκό τον Βάσκο. Πα και μου βρίσκει τα πιο σπάνια πράγματα.
1: Όχι, δεν είναι σπάνιο, παιδί μου. Έχει παντού. Ο κάθε ζαχαροπλάστης που σέβεται τον εαυτό του κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Τον Βάσκο.
2: Στη χώρα των Βάσκων.
1: Εδώ, παιδί μου, στην Ελλάδα.
2: Εδώ.
1: Εδώ το έχω φάει. Σιγά, έχω πάει εγώ στου Βάσκου.
2: Το παιδί στο έχει φτιάξει.
1: Όχι. Φτιάχνουν παντού.
2: Είναι και η μέρα των παππούδων στο Μεξικό. Να ξέρετε.
1: Να ζήσουν οι παππούδες.
2: Ναι.
1: Να ζήσουν. Ή να του θυμόμαστε.
2: Κάτσε, γιατί μου ήρθε και άλλο στίχο. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Δεν έχω σκεφτεί το υπόλοιπο. Μόλις το σκεφτώ, θα το δώσω στην Αλεξία να το τραγουδήσει.
1: Γελάει.
2: Έχω κέφια. Η Παρασκευή επιτέλους.
1: Γελάει.
2: Επιτέλους, ρε παιδιά.
1: Η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Και εγώ έχω κέφια γι' αυτό. Γιατί είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου.
2: Να σου πω, δεν θέλω να σου δημιουργήσω και 1η του Σεπτεμβρίου, έτσι θα είναι.
1: Γιατί?
2: Έτσι, όπως είναι ο καιρός. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Έχει πληροφορία.
2: Έτσι λένε.
1: Πού το λέει, είπες καιρό. 39 θα φτάσει σήμερα η υποσκιά. Παιδιά, να ξέρετε.
2: Με δρόσεις.
1: Να ξέρετε. Όχι, χθες 39 είχε. Λοιπόν, οι άνεμοι όμως προσέξτε σήμερα. Σήμερα θα έχει ανέμους 7 και 8 μποφόρ.
2: Αυτό είναι το κακό.
1: Σε κάποιες περιοχές, εκεί θα έχει και ρηπές μεγαλύτερες.
2: Ναι, δηλαδή,
1: διάβαζα ότι στην Κρήτη, ας πούμε, αναμένονται και 130 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Όπως και στη Ρόδο. Αυτές οι περιοχές εκεί πέρα, στα Δωδεκάνησα, είναι Δωδεκάνησα και Κρήτη, είναι σε κόκκινο συνεγερμό σήμερα. Έτσι να το έχουμε κατά νου. Πέρα από πλάκα τώρα, πέρα από οτιδήποτε, πέρα να φύγει ο Αύγουστος και τέτοιες ιστορίες. Αλλά σήμερα το νου μας. Έτσι. Και είναι πολλές, μεγάλο μέρος της χώρας σε κίτρινο συνεγερμό. Η κατηγορία κινδύνου 3. Εκεί είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Ναι.
2: Πολύ,
1: αυτό.
2: Πολύ.
1: Να τα λέμε.
2: Το 1826 γίνεται η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.
1: Πολύ ωραία. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola.
2: Να σου πω κάτι.
1: Γενέθλια της Pepsi Cola σήμερα.
2: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Ωραία διαφήμιση με την... πώς τη λένε? Τη Cindy Crawford. Πολύ ωραία διαφήμιση.
2: Έχει,
1: μπράβο, Cindy Crawford.
2: Και οι δύο αυτές εταιρείες κάνουν πολύ ωραίες διαφημίσεις.
1: Σαν τη Cindy Crawford καμία.
2: Αλλά η Pepsi είχε κάνει και ο Michael Jackson.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρησιμοποιεί μοιχειρότατα ονόματα. Αλλά. Σε είπα.
1: Ναι. Θυμάμαι τη διαφημισάρα εκείνη που ήταν και καλά Gladiators.
2: Ναι.
1: Η Shakira, η Pink. Και η ποια άλλη ήτανε, να δεις. Άλλη μία, μέσα στο και καλά Κολοσσέο, εν πάση περιπτώσει, με τα θηρία κτλ.
2: Τι μου λέει, Μαρία Κάρη.
1: Όχι, ποια Μαρία Κάρη.
2: Λέω τώρα ονόματα, μου λέει ότι μου έρχεται.
1: Νομίζω η Britney Spears. Νομίζω η Britney Spears. Britney Spears, Pink και.
2: Μόνο η Pink.
1: Και Σακύρα.
2: Και Σακύρα.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Το 1904 ο Παύλος
1: Μπελάς. Εσύ θα το πεις και αυτό. Α, ναι, εσύ, σειρά σου είναι.
2: Αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, μόνο άνδρες ήταν, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Mm. Ιστορία. Έγραψε ιστορία. Αλλά δεν ήταν μόνο άντρες. Μόνο άντρες ήταν στην συγκέντρωση. Όχι, εγώ θυμάμαι ότι ήταν και γυναίκες. Το έχω δει και στην ταινία.
2: Εντάξει, ήταν περισσότεροι άντρες γιατί ήταν διαφορετική εποχή.
1: Τέλος πάντων, ναι. Το 1963. Μια χαρά εποχή ήταν το 1963.
2: Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο τα δικαιώματα
1: πολύ
2: των και γυναικών. Δεν υπήρχε ισότητα.
1: Το λέω επειδή τότε γεννήθηκα, παιδί μου.
2: Δεν υπήρχε ισότητα, το ξέρω, μαύρο, ναι. Λευκό. Εντάξει, έτερων εκάτερων. Πολύ ωραία
1: προχώρα.
2: Εποχή ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, λοιπόν, η χρονολογία. Το 1995 ένα όλμο, κατά το κάκου σύμπτωση τώρα, προερχόμενο στην πλευρά των Σερβοβοσνίων, πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπου. Είναι αφορμή για του νατοικού βομβαρδισμού εναντίον των Σέρβων τη Βοσνία.
1: Δεν ήταν αυτή η αφορμή. Η αφορμή ήταν η σφαγή τη Ρεμπρέντσα. Που ο αρχιτέκτονάς της πέθανε
2: χτες.
1: Ναι. Το 2016 τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μευλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Τι καλά. Τι ωραία.
2: Ναι, λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1749 ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας.
1: Θα σε ακούσει, Άλεξ.
2: Ναι.
1: Δεν τον λέει Γκέτε.
2: Γκέτε είναι.
1: Γκέτε τον λέει στα φαλενίστικα.
2: Όχι, Γκέτε. Όχι. Ναι. Όχι, δεν μιλάω φαλενίστικα αυτή τη στιγμή. Μιλάω γερμανικά.
1: Το
2: πλήρες του όνομα είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γίδιος. Σοβαρά. Πατήσιλιο.
1: Έλα ρε λαβάρα.
2: Τσακίσαμε και τον Γκούτε. Μα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, ο Τολστόι, Τολστόι τον λέγαμε.
2: Ναι.
1: Έτσι, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828.
2: Άννα Καρένινα. Πόλεμος και ειρήνη. Τον αγαπώ, Καρένιν. Τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Έχω δει μη ταινίσει.
1: Είσαι. Τη τέχνη, εσύ φαίνεται.
2: Έχω δει μη ταινίσει.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ναι.
1: Το λες και πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς.
2: Αφού έχει παίξει τρένα
1: Καρένινα.
2: Να
1: χειροκροτήσουμε.
2: Όχι. Ήταν υπέροχη, ήταν εξαιρετική. Ναι.
1: Μπράβο.
2: Μόνο στο Λαζόπουλο δεν άρεσε και έκανε καριέρα και με αυτό.
1: Ο Λαζόπουλος είχε πει το αμίμητο.
2: Ότι έπαιζε καλύτερα το τρένο.
1: Ναι,
2: εντάξει.
1: Το 1957 γεννιόταν ο Άι Βέι Βέι Βέι. Κινέζος κλήτης και ακτιβιστής.
2: Είπες πολλά Βέι Βέι.
1: Πόσα έχει. Μόνο δύο. Εγώ είπα τρία. Ναι. Ο Βέι Βέι, λοιπόν. Δύο. Αυτό. Γεννήθηκε σήμερα. Αυτό. Οικαστικός και διάφορα.
2: Σαν σήμερα χάσαμε ένα σπουδαίο Έλληνα αρχιτέκτονα το 1968, το Δημήτρη Πικιώνη, ο οποίος ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το χώρο στην Ακρόπολη, του Φιλοπάπου, δηλαδή έκανε τις μελέτες όλες αυτές και γενικά το αποτύπωμά του υπάρχει σε πάρα πολλές, σε πολλά εμβληματικά σημεία και το πώς είμαστε στην Αθήνα.
1: Το 1987 έφευγε ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου που έφτιαξε την αμίμητη Τιμή των Πρίτζη.
2: Υπέροχος, υπέροχος.
1: Και το 1991 ο Αλέκος Ακελάριος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχει στις 6 και 18 20,5 βαθμούς στο Άργος Ορεστικό. Το Άργος Ορεστικό έχει 20 ήδη. Λοιπόν, σαν τις χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις Coca-Cola δεν έχει, μας λέει η Μέρη.
2: Ναι, εντάξει, είναι και αυτές ωραίες.
1: Παίζει η Σίντι Κρόφορντ.
2: Δεν μπορεί να παίξει όλα.
1: Να, άμα δεν παίζει η Σίντι Κρόφορντ, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη διαφήμιση αυτή. Τι να λέμε τώρα.
2: Ας την κάνουν για Βασιλίτσα αυτή τη σεζόν.
1: Την Σίντι Κρόφορντ.
2: Ναι.
1: Ναι, ρε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στην Νίκαια της Λάρισσας. 24 βαθμούς.
2: Έτσι, έως πλησιάζει σιγά σιγά και εκείνη την ηλικία της γυναίκας του Άι Βασίλη.
1: Μας στέλνει φωτογραφία, καλημέρα, όμορφη πανσέλινος. Και φαίνεται στην άκρη της που είναι η έκπληξη,
2: ναι.
1: Η καλύτερη διαφήμιση της Πέψη ήταν εκείνη με ένα πιτσιρικά που έβγαλε δύο κουτάκια Coca-Cola από ένα μηχάνημα για να πατήσει πάνω τους και να μπορείς να φτάσει στο κουμπί της Πέψη.
2: Μνημειώδης.
1: Από τις πιο έξυπνες διαφημίσεις που έχουν γίνει ποτέ. Είναι αυτή η συγκεκριμένη που ζητούσε κέρματα για να πατήσει, να βγάλει τα κουτάκια της Coca-Cola, να πατήσει πάνω να πάρει Πέψη.
2: Τώρα πριν φύγουμε και πάμε στου τίτλου μα των ειδήσεων σε λίγο. Ναι. Γιατί πήγε 6,5 κιόλα, ρε παιδί μου. Πώ πέρασε η ώρα,
1: πολύ
2: δεν
1: ωραία.
2: Κατάλαβα.
1: Πολύ ωραία και
2: τέλος
1: ευχάριστα.
2: Πάντων, πριν πάρε πολύ, ναι. Θέλω τώρα με αφορμή αυτά που διαβάζαμε στο Σαν σήμερα που συναντήθηκε ο Κοντζιά με το Τζαβούσογλου.
1: Ναι.
2: Ε?
1: Ναι.
2: Λέω, μιλάγανε και παλιά με την Τουρκία, ε. Και προηγούμενε κυβερνήσει.
1: Παιδί μου, προηγούμενοι πρωθυπουργοί που τώρα λένε γιατί έχουμε συναντήσεις και ήρεμα με την Ελλάδα, την Τουρκία, είχαν 6 συναντήσεις, 3 συναντήσεις, 5 συναντήσεις, 4 συναντήσεις.
2: Εγώ θυμάμαι που ήταν με ένα καριοφύλι στο χέρι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί.
1: Για τα αμυντικά θα σας πούμε μετά, γιατί έχει εξελίξεις, πολλές εξελίξεις. Μετά όμως.
2: Ναι.
1: Γιατί τώρα τι κάνουμε.
2: Πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, ρε παιδάκι
1: σιγά,
2: μου, σιγά σιγά.
1: Μουσικά πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ναι.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπη στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Η βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον απόϊχο της επίσκεψής του στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Γενικά έθριο καιρό, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Παύλος μας θυμίζει ότι σαν σήμερα, το 2011, πέθανε ο Λεωνίδας Κύρκος. Ο Λεωνίδας της Έλογης Ανανεωτικής Ευρωπαϊκής και Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του είχε γράψει: «Φεύγω, σας χαιρετώ όλους και εσάς που πορευτήκαμε μαζί και εσάς τους άλλους, της κάθε φορά αντίπερα όχθης. Και έχω μόνο ένα να σας πω. Σύγκρουση ιδεών, όχι βία και μυσαλλοδοξία, δεν οδηγούν πουθενά. Γεια σας». Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Λεωνίδα Κύρκο. Ήταν αυτός, ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος της, του λεγόμενου Βρώμικου 89 του ειδικού δικαστηρίου. Ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος που μετά είχε πει ότι ήταν λάθος αυτή η κίνηση. Ήταν ένας άνθρωπος που όσοι τον γνώρισαν έλεγαν ότι ήταν από τους πιο μιλήχιους ανθρώπους και από τους πιο καλούς συζητητές που έχουν γνωρίσει. Ξέρω ανθρώπους, συγγενείς μου, που είχαν συμβιώσει μαζί του και όντως ήταν μία από τις απώλειες, ειδικά στην εποχή τη σημερινή, στην εποχή της τοξικότητας. Ένας άνθρωπος τέτοιος θα ήταν πάντα πολύτιμος.
1: Λείπουν και ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης.
0: Καλημέρα στην Κέτη, τη φίλη μας από την Οικουμενίτσα, με 24 βαθμούς. Φαίνεται ακόμη η έκλειψη σελήνης, φαίνεται.
1: Ναι, μέχρι τις 7 και 19
0: Μέχρι τις 7 και 19.
1: Απλά λέγαμε ότι ήταν καλύτερο να τη δείτε να είναι νύχτα ακόμα, ναι. Να μην έχει χαράξει, ας πούμε, γιατί φαίνεται καλύτερα.
0: Η κυρία Σούλα σου λέει: «Δεν σε φοβάται, θα βρεις και τον υπόλοιπο στίχο, γιατί είσαι και στιχουργό. Ζωή να έχεις». Γιατί εγώ λέει: «Προσπαθώ κάτι να κάνω, αλλά γενικά τίποτα. Νιέντε», που θα έλεγες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, κυρία Σούλα. Και όλοι οι φίλοι, οι ακροατές. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Λασόνα. Καλημέρα. Ούτε σε ταινία αυτές οι καταστροφές που έγιναν στο Νεπάλ. Αλήθεια, αυτό λέγαμε και χθες. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σήμερα το βράδυ θα φύγουμε με τη μαμά και την αδελφή μου για την Τίνο. Α, Παρασκευούλα, ωραία. Τριημερακή. Ωραία, να πάτε. Ωραία, όμορφα θα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που λέει: «Για κοπιάστε. Ζεστή μπουγάτσα με τυρί». Μας στέλνει φωτογραφία. Φωτογραφία.
1: Βάτε μάτια ψάρια.
0: Ναι, μπράβο. Και κοιλιά περίδρομο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, Διονυσάκο μου, ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεγαν οι επιστήμονες για αυτό που συνέβη, το οποίο προσπαθούν ακόμα να το εξηγήσουν στην ολότητά του, έτσι, δηλαδή το πώς έγινε κάπως το έχουν καταλάβει, αλλά με το γιατί και όλα αυτά, εντάξει, ο παγετώνας μάλλον φταίει και η κλιματική αλλαγή.
0: Το φοβερό είναι ότι υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν δημιουργήσει αλλεπάλληλο κύμα, δηλαδή να έρθει κι άλλο, ναι, πλημμυρικό, ναι, φαινόμενο.
1: Ναι, ναι,
0: και αυτό καταλαβαίνετε. Καλά, είναι κάποιες φωτογραφίες που βλέπεις από ψηλά, είτε από ντρόουν είτε και δορυφορικές, που παιδιά είναι ολόκληρα χωριά.
1: Το πριν και το μετά.
0: Εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή στη θέση τους είναι μόνο λάσπη. Ούτε καν χαλάσματα. Δηλαδή τα έχει παρασύρει όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Είναι ασύλληπτες εικόνες.
1: Κάποια στιγμή στην κορύφωση του φαινομένου αυτού, το ύψος αυτού του υδάτινου όγκου μαζί με λάσπη, μαζί με φερτά υλικά, μαζί με οτιδήποτε τέλος πάντων είχε παρασύρει, έφτανε τα 200 μέτρα. 200 μέτρα ύψος. Το ύψος λέμε τώρα. Έτσι.
0: Σύμφωνα με την τελευταία, πιο νεότερη, εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωση που έχει γίνει από τις αρχές, 469 άνθρωποι έχουν χαθεί. Είναι τηλεγράφημα που ήρθε πριν από λίγο.
1: Χωρίς να είναι αγνοούμενοι μέσα, έτσι.
0: Όχι, μόνο οι νεκροί. Ναι, μέχρι τώρα διαπιστωμένοι νεκροί. Είναι πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. Υπάρχουν και 3 νεκροί στο Θιβέτ. Αυτούς τους ανακοίνωσε η Κίνα. Δηλαδή 472 το σύνολο μέχρι στιγμής. 1.400 και πλέον είναι οι αγνοούμενοι. Αυτό είναι ο νεότερος απολογισμός που πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και σας τον λέμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, στέλνει βοήθεια οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Νεπάλ, το ανακοίνωσε ο Τραμπ. Όχι, ξέρει που πέφτει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Ναι.
0: Εδώ ξέρει που πέφτει. Θα είναι ικανός να στείλει βοήθεια και μετά να πει: «Θα ονομάσουμε το Νεπάλ Αμερικά κάτω Ιμαλάια. Αμερικανικά κάτω Ιμαλάια». Χθες ανακοίνωσε, έβγαλε διάταγμα, προεδρικό διάταγμα, ότι μετονομάζει την λίμνη του Οντάριο, την καναδική λίμνη του Οντάριο, την ονομάζει Αμερικάνικη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λίμνη της Αμερικής. Παιδιά, επίσημα, στην αρχή το έκανε με ένα μαρκαδωράκι. Και γέλαγε, γέλαγαν διάφοροι.
1: Το έκανε διάταγμα, ναι. Παιδί μου, αμέσως.
0: Το έκανε προεδρικό διάταγμα της Αμερικής. Παιδιά, επίσημα, στην αρχή το έκανε με ένα μαρκαδωράκι. Και γέλαγαν διάφοροι.
1: Το έκανε διάταγμα, ναι. Παιδί μου, αμέσως.

0: τους ανθρώπους, γιατί το ζήσανε. Δεν είναι ότι αυτοί το ζήσανε κιόλας, το δανάρχεται. Και ψάχνουν τρόπους να φύγουν. Να πάνε, δηλαδή δεν πρόκειται να κατοικηθεί ξανά αυτό το μέρος τώρα και για. Δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα τα κτίρια. Είναι αυτό που μας έλεγε και χθες ο κύριος Λέκας. Δεν ήταν ιδιαίτερα κατασκευές οι οποίες είχε προβλεφθεί να αντέξουν σε τέτοιου είδους. Σε τέτοιου είδους θεομηνία, δεν ξέρω αν θα αντέχανε και πολύ γερότερα κτίρια και με πολύ πιο σοβαρά θεμέλια ή οπλισμό ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά διαλύονται, ρε παιδιά, ήταν σαν χάρτινα. Δηλαδή είχες αυτή την εντύπωση. Ή το αντίθετο, καταλάβαινες την μανία του νερού. Τη μανία των στοιχείων της φύσης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Τότα, που την ξύπνησε η φωνή μου και βγήκε να δει την έκλειψη και μας στέλνει 4-5 φωτογραφίες με την έκλειψη. Είναι σχεδόν μεγάλο μέρος τώρα. Ναι. Η τελευταία φωτογραφία που μας στέλνει, 6:46, που έχει ήδη λίγο ξημερώσει, πώς το λένε, είναι σχεδόν τα 5 έκτα του φεγγαριού έχουν κρυφθεί.
0: Εντυπωσιακό είναι και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Νορβηγία, όπου πεθαίνει ο βασιλιάς τους, ο βασιλιάς Χάλαντ. Και εντυπωσιακό εννοώ από τις εκδηλώσεις λατρείας που κάνουν Νορβηγοί. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπεις μόνο στη Βρετανία, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίνουν έξω το παλάτι και κάνονται με τις ώρες, έχουν πάει λουλούδια, γιατί είναι μια αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του. Και είναι ασύλληπτη η αγάπη που έχει αυτός ο λαός σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε χαμηλό προφίλ, έτσι, δεν ήταν Χάραλντ, όχι Χάλαντ. Καταλαβαίνεις, Χάραλντ. Ναι. Το 1991 είναι βασιλιάς εκεί.
1: Μας ρωτάει ο Παναγιώτης κατά πόσο μπορούμε να είμαστε ήσυχοι μετά από αυτά που είπαν οι Αμερικάνοι για τους Ρώσους, δηλαδή ότι δεν θα επιτεθούν σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ναι, το είπε και αυτό ο κύριος Τραμπ, δεν θα επιτεθούν. Τώρα υπάρχει μια νέα εκδοχή, απλά σας ενημερώνουμε, επειδή σας έχουμε πει όλα τα σενάρια για αυτή την περίφημη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα πριν από 3 μέρες. Να σας πούμε ότι τώρα υπάρχει ένα νέο σενάριο στον αμερικανικό τύπο, γράφτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας δικής μας. Δική τους πρωινές ώρες, ότι ο Ράτκλιφ, δηλαδή ο διευθυντής της CIA, είπε στους συνομιλητές του από τη ρωσική πλευρά πως σταματήστε τον πόλεμο αυτόν με την Ουκρανία, διότι πρώτον εδώ και 18 μήνες έχετε καταλάβει μόλις 1% του εδάφους που διεκδικείτε, εδώ και 18 μήνες, ένα, και δεύτερον, ο κάθε στρατιώτης που στέλνετε στο μέτωπο έχει προσδόκιμο όριο ζωής 30 λεπτά, μισή ώρα δηλαδή, τον στέλνεις και σε μισή ώρα τον παίρνεις. Ναι. Ή τον παίρνεις σε φορείο και τα λοιπά, τραυματισμένο και τα λοιπά, ή είναι νεκρός. Έτσι. Σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο, νομίζω οι New York Times το γράφουν, αυτό είναι που είπε ο Ράτκλιφ στους Ρώσους. Θα δούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λέτε διάφορα για την Ευρώπη και για το αν μπορεί να είναι ασφαλής ή να μην είναι ασφαλής, γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα πολύ παίρνουμε είδηση, ας πούμε. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες στην Telegraph ότι μπαίνουν οι Γερμανοί, θέλουν με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν και αυτή πυρηνική ομπρέλα, αλλά επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι από μόνοι τους λόγω πρώτερου μη έντιμου βίου με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, θέλουν να κάνουν συμφωνία με τους Βρετανούς να τους καλύπτουν οι Βρετανοί. Και τους λένε, άμα θέλετε να σας βοηθήσουμε εμείς, για παράδειγμα, με τα δικά μας οπλικά συστήματα να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τις δικές σας βάσεις που έχετε τα πυρηνικά, αλλά να μας βάλετε και εμάς την ομπρέλα σας. Σε αυτό το σύστημα που οι Βρετανοί έχουν, το Trident. Trident, ξέρω εγώ πώς το λένε, τριάδα που το λένε, εν πάση περιπτώσει.
0: Πες τα ελληνικά, μάνα μου.
1: Ναι, μαντάκια μου. Ναι. Λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να το ξέρουν αγγλικά και περιμένουν να το ακούσουν.
0: Άσμα, δεν διανύζει.
1: Να έρθουμε, επειδή σας είπα για τα αμυντικά, ναι, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θυμάστε που γινόταν μια κουβέντα, ας πούμε, για το θα φτιάξουμε κι εμείς έναν θόλο που θα μας θωρακίζει κτλ.
0: Την Τρίτη, πότε είναι
1: που. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές. Με το Ισραήλ τελείωσαν οι συνομιλίες ή, εν πάση περιπτώσει, είναι στο τελικό του στάδιο. Ποιους κωδικούς, παιδί μου?
0: Μας δώσουν κάτι ειδικούς κωδικούς, λέει.
1: Παιδί μου, θα μας δώσουν τα όπλα. Τι ειδικούς κωδικούς θα μας δώσουν?
0: Ειδικούς κωδικούς.

0: που είναι κλειδωμένο αυτό. Είναι ένα σύστημα που είναι κλειδωμένο. Το έχουν μόνο αυτοί το ξέρουν.
1: Όχι, το βασικό είναι το εξής.
0: Και υπογράφει μία ρήτρα.
1: Θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι. Υπάρχουν τρία συστήματα, εν πάση περιπτώσει, πολεμικά.
0: Καλά, δεν
1: έχει σημασία.
0: Ναι,
1: αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Είναι παρά είναι λεπτομέρειες. Ναι. Το βασικό είναι το κέντρο το οποίο θα τα συντονίζει. Εκεί. Το κέντρο θα το συντονίζει η Ελλάδα. Αυτό είναι που λέει η Κατερίνα που δίνουν τους κωδικούς, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Ο συντονισμός θα γίνεται από εδώ και να μην γίνεται από αλλού, διότι αλλιώς θα είσαι εξαρτώμενος από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, εν πούμε. Και δεν το θέλεις αυτό το πράγμα.
0: Όχι.
1: Τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές και αυτό είναι ένα πράγμα σημαντικό. Το κόστος, να σας πω, κρατηθείτε, 3,1 δισεκατομμύρια είναι αυτού του πράγματος. Έτσι. Όλου του συστήματος.
0: Θόλος είναι αυτός.
1: Θόλος είναι αυτό. Μεγάλο πράγμα.
0: Δεν έχει ο καθένας θόλο.
1: Αυτό το θόλο που εμείς θα πέσουν υπογραφές για να φτιάξουμε, θέλει να το φτιάξει τώρα και η Σουηδία. Η οποία Σουηδία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη χώρα. Έτσι, δηλαδή, τίποτα. Μπήκε στο ΝΑΤΟ, θέλει να αποκτήσει τέτοιον. Τέτοιο θόλο
0: έχει...
1: και αρχίζει να είναι σε συνομιλίες η Σουηδία με τους Ισραηλινούς και
0: πάνω δεξιά.
1: Ναι. Τι να τους κάνουν.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα αθλητικά ο Καραλής είναι σίγουρο θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι θέμα χρόνου.
0: Παιδιά, ο Καραλής.
1: Και είναι... πολύ ευχάριστη έκπληξη εμφάνιση πρόκριση του Όφη. Μπράβο στον Όφη.
0: Ναι, ο Καραλής είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί είναι αθληταράς. Όχι μόνο γιατί είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει στο άλμα επί κοντό η χώρα μας. Και η Ευρώπη βεβαίως γενικότερα. Αλλά και λέγα αυτό, συζητούσαμε έξω. Ότι είναι πολύ άτυχος, γιατί είναι την ίδια εποχή με έναν εξίσου σπουδαίο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ο οποίος κάνει 6-20 χτες ο Καραλής. 6-20 παιδιά, 6 μέτρα, για σκεφτείτε το αυτό. Το πηδάει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, πηδάω το. Προσπαθώ να πηδήξω ένα. Πώς το λένε.
1: Στον δρόμο, ένα βουναλάκι.
0: Ένα βουναλάκι, κάνω. Ωπα, λάκι. Εντάξει, και ο Καραλής κάνει 6-20. Για πλάκα. Τέλος πάντων, πήδησε ο Ντουμπλάντης 6-24. Κατάλαβε.
1: Ναι, πήδησε 6-24. Εγώ έχω. Δεν είμαι τη ίδια άποψη ότι είναι άτυχος που έχει τον Ντουμπλάντης. Κάποιοι λένε,
0: ο ανταγωνισμός,
1: μπράβο,
0: ναι,
1: κάποιοι
0: εντάξει.
1: λένε ότι ο ανταγωνισμός εντάξει. είναι που τους σωθεί και τους δύο.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες, γιατί αλλιώς τι να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου. Εντάξει, μπορεί να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου και απλά το ύψος. Εντάξει, οκ. Αλλά το να έχεις τον ανταγωνισμό αυτόν σου δίνει μεγαλύτερη όθηση, ρε παιδί μου.
0: Ρε παιδί μου, και την εποχή
1: του ανταγωνισμός έτσι λειτουργεί.
0: Ναι, του Μπουμπουκά που ο άνθρωπος αυτός είναι η ιστορία του επί κοντό, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, κάθε φορά που έκανε άλμα, έλεγε πάμε για νέο παγκόσμιο. Πάμε για νέο παγκόσμιο. Το κατέληπτε κάθε φορά που έκανε άλμα.
1: Κάθε φορά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: το πήγαινε και αυτός όπως και ο Ντουμπλάντης. Πόντο-πόντο.
0: Υπήρχαν ταλέντα και τότε.
1: Ναι.
0: Γύρω του, επικοντιστές.
1: Απλά τους είχε επισκιάσει όλους.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι δύο. Είναι διάδα.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι δίδυμο.
0: Πόσο παλιό.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, το ότι είναι στα χρονικά, θα μας τα πει στη συνέχεια ο Τάσος, αλλά στα χρονικά αυτό το οι δύο πρώτοι άλτες να είναι πάνω από τα 6-26-20 και πλάς.
0: Άστα,
1: είναι πριν από λίγα χρόνια ήταν ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπήρχε ένας και να πεις ένας. Ναι, αυτός κάνει την εξαίρεση.
0: Εμένα μου αρέσει και το άλμα εις ύψος. Πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Μ'
0: αρέσει γιατί το θεωρώ και πιο δύσκολο. Το άλμα εις ύψος.
1: Το θεωρείς.
0: Ναι. Είναι τώρα για σκέψη. Να πηγαίνεις, κάνεις 2, 3, 4, 5, 6 βήματα, πηδάς και πηδάς 2,5 μέτρα, ας πούμε. Κάτσε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είπαμε. Χωρίς επικόντα. Χωρίς κοντάρι.
1: Χωρίς βοήθεια, ναι. Χωρίς στήριξη.
0: Όχι, ότι με το κοντάρι είναι εύκολο.
1: Για κάντο. Είναι το αμέσως επόμενο που θα σκεφτεί ο καθένας. Εύκολο, για κάντο.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Καμία σχέση. Εδώ σας είπαμε.
0: Όλα παιδιά είναι θέμα τεχνικής και τέχνης. Δηλαδή, υπήρχε ένας τύπος στο Σιάτλ και είπε: θα φτιάξω αυτόματα μηχανήματα που θα πουλάνε πίτσα.
1: Ναι.
0: Αυτόματα μηχανήματα που θα πουλάνε πίτσα, τα οποία αυτά θα είναι όλα ρομποτικά.
1: Ναι.
0: Και επένδυσε.
1: Ωραία.
0: Και έφτιαξε, παιδιά, μιλάμε κανονικό. Δηλαδή πήγαινες, πας, ρίχνεις τα κέρματά σου.
1: Πώς πήγες από τον Ντουμπλάντη στην πίτσα,
0: θα σου πω, γιατί είπα ότι είναι όλα τεχνικής και τέχνης. Έκανα γέφυρα. Δεν έκανα άλμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πήγαινες λοιπόν και διάλεγες και έλεγες: θέλω πεπερώνι με λεπτή ζύμη και με έξτρα τυρί και παρμεζάνα και ανανά και δεν ξέρω
1: εγώ
0: τι.
1: Όχι, όχι, όχι, ανανά, μανιτάρια.
0: Ό,τι θες.
1: Ό,τι
0: θέλει ο καθένα.
1: Δεν θέλω ανανά.
0: Δεν λέω για σένα μόνο. Λέω γενικά.
1: Δεν μιλάμε για μας.
0: Τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Όλα λοιπόν γίνονταν ρομποτικά. Άχρηστα τα ρομπότ όμως. Γιατί λέει το ρομπότ. Έβγαινε η παραψημένη πίτσα. έβγαινε ή πετάγαν τα υλικά από εδώ και από εκεί, λέει, και γινόταν από πίσω ένας χαμός πίσω από το μηχάνημα, ή ήταν άψητη η πίτσα. Γενικότερα υπήρχαν μόνο παράπονα. Έκλεισε αυτή η επιχείρηση, γιατί καταλήξανε, λέει, τελικά έγινε μελέτη από την Bank of America, από ειδικούς μαρκετίστες, από αυτά έχει γίνει αφιέρωμα στο BBC, γιατί, λέει, η τέχνη της πίτσας είναι κάτι το οποίο το κατέχει ο άνθρωπος πάρα πολύ καλά, και ένα ρομπότ το οποίο κάνει κινήσεις συγκεκριμένες δεν μπορεί να αποδώσει. Για να πάω, εγώ μαγειρεύω ένα φαγητό, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν σου λέω πίτσα. Ναι. Βάζω κάτι στο φούρνο, μια πίτα να ψήσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα την ψήσω το ίδιο την πίτα εγώ με σένα.
1: Όχι.
0: Δεν θα την ψήσω εγώ το ίδιο το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, όπως το κάνει η μανούλα μου.
1: Όχι.
0: Που δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει και το κάνει τόσο ωραίο μανούλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν μπορείς να δοκιμάσεις λίγο. Ρε παιδί μου, αυτοί που κάνουν.
0: Κάνει και αυτό, δοκιμάζει.
1: Κατάλαβε, δοκιμάζει λίγο. Η σάλτσα, αυτή η κόκκινη που θα βάλω. Ναι. Η ντομάτα. Άμα είναι ντομάτα. Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ντομάτα.
1: Πέτυχε ή δεν πέτυχε.
0: Ναι.
1: Να πρέπει να του βάλω λίγο παραπάνω κέτσαπι, λίγο παραπάνω ξύδι, λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, λεμόντοζο.
0: Ναι. Αυτό το. Γιατί το λεμόντοζο
1: πέτυχε. Τι να πει τώρα. Πού να καταλάβει από λεμόντοζο, α πούμε, το ρομπότ.
0: Το ρομπότ.
1: Ναι. Ξέρει το λεμόντοζο.
0: Τι να σου πει το ρομπότ.
1: Λοιπόν, αφού κάνουμε τέτοια άλματα, εγώ θα σε πάω στην Ισπανία.
0: Πάνε με, πήγαινε με.
1: Όχι, δεν θυμάσαι. Πού να θυμάσαι. Ήσουν στις διακοπές τότε που έκαναν την εισβολή στη Θεούτα.
0: Ναι, αλλά το είδα το θέμα.
1: Το είδα στο θέμα, το γνωρίζεις.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τις τελευταίες δύο μέρες έχει επεισόδια στη Θεούτα, διότι πηγαίνουν διαδηλωτές. Τώρα έχουν το τελευταίο, το πιο καινούριο, είναι πριν από λίγες ώρες έγινε. Έχουν βάλει φωτιά σε έναν καταβλισμό μεταναστών στη Θεούτα.
0: Ακροδεξιοί, φαντάζομαι, έχουν πάει.
1: Διαδηλωτές Ισπανοί τώρα, οι κάτοικοι της πόλης. Προφανώς θα είναι ανάμεσα τους, θα είναι και ακροδεξιοί. Λοιπόν, χθες διάβαζα ότι αναγκάστηκε η αστυνομία να κάνει χρήση από πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την ιστορία, και η ένταση αυτή έχει επιταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί υποτίθεται ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως από τους 70.000 που μπήκανε, που τελικά είναι 80, οι 67.000 είχαν φύγει και είχαν γυρίσει μόνοι τους δίπλα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, και υπάρχει και μία φοβία στην πόλη, την Θεούτα, και γι' αυτό έχουν παρισφρήσει, πλακώσει και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι βρήκανε στην Αναμπουμπούλα, ο Λύκος χαίρεται, βρήκανε πεδίο αντιπαράθεσης, ας πούμε, και κάνουν τέτοια έκτροπα, γιατί το να βάζεις φωτιά σε καταβλισμό είναι έκτροπο, έτσι, και παράνομο και λοιπά.
0: Δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και κάνεις
1: αυτό λέω,
0: παράνομη πράξη, τελεία.
1: Παράνομη, απάνθρωπη και τα λοιπά, τελεία. Υπάρχουν και αυτά, να σας τα λέμε και να είστε ενήμεροι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Επειδή σας λέγαμε για το Θιβέτ, νέο τηλεγράφημα, 555 τουρίστες είχαν αποκλειστεί, απομακρύνθηκαν, κατάφεραν και τους απομάκρυναν. 555, γιατί στην αρχή είχαν ανακοινώσει, ήταν και πάρα πολλοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί και υπήρχε μια σχετική ανησυχία. Mm. 550 τους έχουν απομακρύνει. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακριβή αριθμό πόσοι ακόμα έχουν μείνει, αλλά.
0: Έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το γεγονός, επειδή ήταν και πρωτοφανές και πολύ μεγάλης έκτασης και σοκαριστικό.
1: Ποιο?
0: Αυτό στο Νεπάλ.
1: Ναι.
0: Ότι ακόμα και οι διασώστες και τα σωστικά συνεργεία και οι αρχές, όποιοι είχαν μείνει ζωντανοί τέλος πάντων της περιοχής, πρέπει να ήταν για αρκετές ώρες σε σοκ και οι ίδιοι. Γιατί άνθρωποι είναι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις τώρα βάζω το κεφάλι κάτω. Και, δηλαδή εντάξει. Καλά, πιάσανε δύο τύπους, γιατί ήταν ένα βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου, το οποίο έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πεθαμένος μέσα στα λασπόνερα, και είχαν πάει δύο τύποι από πάνω, ήταν σαν χαντάκι εκείνο το σημείο, και προσπαθούσαν να του πάρουν ό,τι τη μαλφή είχε πάνω του, δηλαδή σκυλεύαν το πτώμα του ανθρώπου. Τους τραβήξανε βίντεο, πρόσεξε. Αυτό το βίντεο έπαιξε παντού σε όλα τα social media. Ψάχναμε να βρούμε αν είναι αληθινό ή αν είναι AI. Τελικά ήταν αληθινό. Τους εντόπισαν οι αρχές και τους συνέλαβαν.
1: Καλά τους έκαναν. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξήγητο, πως τέτοιες τραγωδίες βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό, που είναι το αναμενόμενο,
0: ναι,
1: αλλά ταυτόχρονα και το χειρότερο, ρε παιδί μου.
0: Άκου τώρα.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θυμάμαι τραγωδίες που κάποιοι έλεγαν εντάξει, ισοφαρίσαμε. Θυμάμαι τραγωδίες στις οποίες υπήρχαν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό που περιέγραψα, ας πούμε.
0: Περιοχές...
1: Που κάνουν πλιάτσικο.
0: Μπράβο.
1: Δεν πάνε και κάνουν πλιάτσικο, ας πούμε.
0: Που έχουν καεί.
1: Που έχουν καεί.
0: Ναι,
1: και έχουν φύγει άνθρωποι άρων-άρων, ας πούμε, για να σωθούν και πάνε και τους παίρνουν το βιός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό λέω. Κάποιος άνθρωπος θα πηδήξει μέσα στις φλόγες για να σώσει, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έχει εγκλωβιστεί στο σπίτι του, για να το σώσει, και ταυτόχρονα καιροφυλακτούν κάποιοι τύποι οι οποίοι θα περάσουν τις φλόγες, ή θα περιμένουν λίγο, ή θα περάσουν και τις φλόγες για να κάνουν πλιάτσικο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, είναι. Δεν ξέρω αν είναι ανεξήγητο, πάντως είναι δυσεξήγητο αυτό.
0: Τι, είσαι γλωσσοπλάστη.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Είσαι. Λοιπόν. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7.
1: Ναι. Να πάμε.
0: Και θα επιστρέψω.
1: Καλημέρα, κυρία Αποθητή, στη Σαντορίνη.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρήσος ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό, με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της στα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η διεθνής βοήθεια φτάνει στις πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους και προειδοποιούν για κίνδυνο νέας καταστροφής. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμη να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφτηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνας, στο νότιο τμήμα της Ουκρανικής επικράτειας, παρότριναν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν την πόλη χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ ωραία.
1: Λέγαμε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Τραγουδάει η Avamax.
0: Avamax.
1: Το κορίτσι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι 32 ετών. Είναι από το Wisconsin. Και είναι πολύ, είναι υπέρμαχος της LGBTQ όλα αυτό της κοινότητας.
0: Μπράβο, ωραία, ναι. Πολύ ωραία.
1: Να ξέρετε.
0: Γιατί εμείς δεν να... την ξέραμε και την ψάξαμε τώρα για να καταλάβετε. Ναι. Τι κάνουμε και, κάνουμε και εμείς. Ναι. Ο κύριος Μάκης λέει καλημέρα σας. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά που τα δίνουν όλα για την Ελλάδα. Φανταστείτε πως νιώθουν οι γονείς τους. Μπράβο τους. Για τους αθλητές φαντάζομαι. Εννοείται. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα. Όλα καλά. Και το μετρό στη Θεσσαλονίκη και ποια άλλα έργα γίνονται. Πάντως στην περιφέρεια Εύρου γενικά περιμένουν. Υπογεννητικότητα πιασε κόκκινο στην περιφέρεια. Τα σχολεία κλείνουν. Τα χωριά ερημώνουν. Μεγάλα λόγια από τον Πρωθυπουργό. Το τρένο κάνει 10 ώρες να φτάσει στην οριστιάδα τη Θεσσαλονίκη. Δουλειές δεν υπάρχουν και ο κόσμος φεύγει στο εξωτερικό. Είσαι Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μας λέει ο κύριος Απόστολος. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε στη συνέχεια λίγο και για τον καιρό. Γιατί λίγο έχουμε τρομάξει που λένε ότι σήμερα εκτός θα έχει ανέμους και με λόγω των ανέμων μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο δροσερά. Αλλά έρχεται και άλλο κύμα, λέει, ζέστης. Έτσι δεν μας αφήνει, παρά το ότι φεύγει ο Αύγουστος, θέλει να μας το να δώσει έμφαση, ας πούμε. Θα μιλήσουμε και για άλλο ένα θέμα που μας άρεσε και είναι πολύ ευαίσθητο. Θα δούμε και για τα αθλητικά που μας λέτε κιόλας για τα παιδιά. Πάντως έχω να πω, κύριε Μάκη, ότι ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που εσείς λέτε μας κάνουν περήφανους ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν αγωνίζονται, για ό,τι αγωνίζεται ο καθένας, εμένα μου κάνει εντύπωση πως υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά μας οι οποίοι λένε εγώ δεν νιώθω περήφανος για τον Χ αθλητή, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ ότι έχει λίγο διαφορετικό χρώμα δέρματος, παράδειγμα. Παράδειγμα, λέω, έτσι. Μην το πάρετε τη μετρήτη, αλλά είναι ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν. Δεν το θεωρώ Έλληνα. Αλήθεια τώρα. Σοβαρά.
1: Καλά, πάντα θα υπάρχει αυτό, παιδιά.
0: Και με αυτό θυμάμαι και την ανάρτηση που είχε κάνει το κορίτσι που παίζει στην εθνική μπάσκετ Ελληνίδων, έτσι. Η οποία είπε, παρά το bullying που τρώω, εγώ θα συνεχίσω. Θα παλεύω.
1: Τι να κάνει, επειδή υπάρχουν
0: κάποιοι
1: άνθρωποι
0: αυτό.
1: Οι οποίοι, πώς το λένε, είναι αλακάρτ, ας πούμε, άνθρωποι. Αλακάρτ άνθρωποι είναι. Έτσι, δεν είναι.
0: Αυτό είναι. Δεν είναι. Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
1: Ναι.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τον καιρό, για να σας πούμε τι περιμένουμε, είναι αυτό που Διονύσης. Αλλά θέλω να μιλήσουμε για τις ριζοκοφρέτες.
0: Τι θες για τις ριζοκοφρέτες?
1: Θα σου πω. Γίνεται ένα debate. Γενικότερα.
0: Ανάμεσα σε ποιους?
1: Δηλαδή, είσαι στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Και ανοίγει κάποιος ένα πακέτο ριζοκοφρέτες. Και σου λέει, θέλεις μία? Και λες, εσύ γιατί?
0: Γιατί?
1: Ναι, οι περισσότεροι απαντάνε γιατί. Και λέει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες οι ριζοκοφρέτες.
0: Τι
1: ωραίο έχουν.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είναι σαν να τρως νοβοπάν.
0: Ναι. Το νοβοπάν είναι ωραίο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τα τρώγες?
0: Όχι.
1: Θα έλεγες, έχω μία λιγούρα. Πάρε ένα κομμάτι νοβοπάν.
0: Ναι.
1: Δεν θα το.
0: Ναι, τώρα μπορεί να έχει κάποιες ιδιότητες.
1: Όχι, όχι, λένε.
0: Μπορεί να φουσκώνει, ας πούμε, και να σε γεμίζει.
1: Οι ριζογκοφρέτες,
0: ναι,
1: μπήκαν στη ζωή μας,
0: ναι,
1: από τους διατροφολόγους κυρίως.
0: Άρα κάτι θα ξέρουν, επιστήμονες είναι οι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί λένε, ρε παιδί μου, ότι αν το συνδυάσει με διάφορα άλλα υλικά, τη ριζογκοφρέτα, με αυγό.
0: Αρχίζει και γίνεται ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με...
0: Το αυγό χαραμίζεται με ριζογκοφρέτα. Το αυγό θέλει ψωμί. Μπόλικο. Ναι, προχώρα.
1: Όχι, με ένα αυγό βραστό, ρε παιδί μου.
0: Και το βραστό.
1: Όχι, μάτι.
0: Το μάτι θέλει καρβέλι. Θέλει καρβέλι.
1: Το μάτι.
0: Θέλει...
1: το μάτι.
0: Ψωμάκι, ας πούμε. Θέλει καρβέλι. Ναι.
1: Λοιπόν, παρένθεση εδώ. Φτιάχνω δύο αυγά μάτια να φάω, έτσι. Και λέω.
0: Σιγά μην ασχολούμαστε με τις ριζοκοφρέτες.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στα αυγά, παιδάκι μου τώρα.
1: Φτιάχνω δύο αυγά μάτια να φάω και λέω. Θα φάω. Θα κόψω μία φέτα για το κάθε αυγό.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Δεν φτουράει.
1: Ποτέ.
0: Δεν φτουράει.
1: Ποτέ.
0: Εγώ τσαντίζομαι και με αυτούς που και καλά μπραντς και αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά και σου φέρουν μια αυγουλάρα ωραία μελάτη,
1: ναι,
0: από κάτω μια φεργανισμένη φέτα ψωμί και αυτή του τόστ, δηλαδή, που είναι επί της ουσίας αέρας. Δεν πιάνει καθόλου. Τίποτα.
1: Μήπως έχετε λίγο ψωμάκι μας φέρει.
0: Μα φέραμε, λέει.
1: Ναι.
0: Τι φέρατε,
1: τι
0: κυρία μου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Δεν φέρατε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για να επιστρέψω στις ριζογκοφρέτες,
0: ναι,
1: τις τρώνε λοιπόν με διάφορα πράγματα, με φυστικό βούτυρο και μπανάνα. Εν τω μεταξύ, λέω, λες, θα φάω υγιεινά. Θα φάω υγιεινά. Θα φάω ριζοκοφέτα με φιστικοβούτυρο και μπανάνα. Ναι. Φιστικοβούτυρο και μπανάνα είναι έκρηξη.
0: Ναι, πώς το λένε, είναι. Το φιστικοβούτυρο όμως έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες.
1: Και θερμίδες.
0: Πέραν το ότι είναι νόστιμο.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει θερμίδες. Μα δεν είναι όλες θερμίδες. Το πρόβλημα δεν είναι θερμίδες. Το πρόβλημα είναι το λίπος.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό. Δεν είναι θερμίδες από μόνες τους. Οι θερμίδες είναι όταν είναι ταυτόχρονα με λίπος που αποθηκεύεται. Καλά. Και πάει λέγοντας.
1: Έχουν βγει και ριζοκοφρέτες με σοκολάτα, με καραμέλα, με λεμόντοζο.
0: Θέλω να σου πω ότι και κέικ έχουν βγει με όλα αυτά και είναι καλύτερα.
1: Κάθε τα κέικ πάντα είναι καλύτερα.
0: Γι' αυτό το λέω. Δεν μου αρέσει το βανίλια. Θέλω να έχει λεμόνι.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ. Παρακαλώ. Υπάρχουν φανατικοί τη ριζοκοφρέτες και φανατικοί πολέμοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
0: Τι υπάρχουν φανατικοί τη ριζοκοφρέτες.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που του αρέσουν πάρα πολύ, ρε παιδί. Ανεξήγητο είναι, αλλά υπάρχουν.
0: Ξέρει κάποιον. Τέτοιον.
1: Βέβαια, πολύ γύρω μας είναι.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: να μου τους πεις αυτούς. Να
1: είναι
0: ξέρω.
1: Να.
0: Αλήθεια.
1: Τρώει συνέχεια. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Σου λέει είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε τέτοια και δεν παχαίνει. Άμα φας ένα πακέτο.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω τη θερμιδική του.
1: Θα σου πω. Θα σου πω. Ναι. Μία ριζογκοφρέτα απλή. Κάνω ναι. απλή.
0: Ναι.
1: Έχει 30 με 40 θερμίδες.
0: Ναι.
1: Άρα οι δύο έχουν 60 με 80.
0: Ναι.
1: Τα 100 γραμμάρια ριζογκοφρέτας που τρώει νανά έχουν 400 θερμίδες.
0: 400...
1: Και δεν τρώω ένα κομμάτι μουσακά.
0: 400 θερμίδες πέρσι με δύο μπέργκερ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που λέω λόγο.
1: Λέμε τώρα.
0: Λέμε, καλημέρα στο Βαγγέλη, το φίλο μας από τις Σέρες. Μας έφτιαξε καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμούς είχε εκεί και έχει και κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες πάλι. Και χθες είχε. Λοιπόν, Φελιζόλ λέει, όχι Νοβοπάν. Το Νοβοπάν σπάει και τα δόντια.
1: Σωστό. Ναι. Φελιζόλ καλύτερα, ναι. ναι.
0: Καλύτερο για τα δόντια, για τη γεύση
1: ναι.
0: καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Η οποία λέει Κατερίνα, σας λατρεύω. Καλημέρα Κατερίνα, σας λατρεύω.
1: Και εμείς κυρία Μαρία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Τις ριζοκοφρέτες δεν αρέσουν ούτε σε αυτούς που τις τρώνε. Όχι. Είναι και κάποιοι που τις αρέσουν. Παιδιά, περιορέξιος, το έχουμε πει.
1: Ριζοκοφρέτες.
0: Κολοκυθόπιτα και κίτρινη γλυκιά. Τελεία. Τι να συζητάμε τώρα. Ναι, κάποιος λέει τους υποχρεώνει να το κάνουν. Γι' αυτό όταν σου προσφέρουν, λέει, είναι για να μοιραστούν να τελειώνουν. Κατάλαβε να φεύγουν.
1: Για να φεύγουν από πάνω του.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Και να πάει μετά στο διατροφολόγο ή διατροφολόγο και του πει: έφαγα ένα πακέτο ριζοκοφρέτες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μία φορά που είχα πάρει.
0: Ναι.
1: Τρώω την πρώτη.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Την πρώτη, ολόκληρη
1: την πρώτη,
0: την πρώτη
1: μπουκιά. Την πρώτη ριζοκοφρέτα.
0: Ναι.
1: Δεν χορταίνω.
0: Γιατί
1: λέει, κάποιος μου είχε πει.
0: Παιδί μου, πρέπει να πίνεις και πολύ νερό μαζί
1: της.
0: Για να φουσκώσει μέσα.
1: Τρώω τη δεύτερη.
0: Τίποτα.
1: Δεν χόρτενα.
0: Ναι.
1: Τρώω την τρίτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα συζητάμε για ριζοκοφρέτες για να μην. Τι να πούμε, θέλετε να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα ή να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Η πολιτική επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο περιστρέφεται γύρω από το αν θα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής ή δεν θα είναι αντιπρόεδρος και αν έχει δικαίωμα να είναι αντιπρόεδρος ή δεν έχει δικαίωμα να είναι αντιπρόεδρος. Η κυρία Κρήτα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και είναι ένα θέμα. Έχω ακούσει θεωρίες εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τότε. Επειδή το Πασόκ βγήκε και είπε ότι εμείς θα την ψηφίσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το είπε επίσημα ή εν πάση περιπτώσει.
1: Απάντησε αυτό. Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχω ακούσει και σενάριο, λέει, ότι το Πασόκ το κάνει αυτό για να αναστήσει το ΣΥΡΙΖΑ για να πει σφήνα στο Τσίπρα. Έχω ακούσει τέτοια σενάρια. Τέτοιες ιστορίες κάθομαι και διαβάζω ώρες-ώρες. Αλλά θέλω να κάνουμε τέτοια κουβέντα τώρα.
1: Παρασκευιάτικα,
0: 7 και 16 το πρωί.
1: Αφήστε που
0: ναι.
1: να εκνευρίσουμε για κανέναν, ναι, άστο.
0: Όχι, δεν θέλουμε να εκνευρίσουμε κανέναν. Τι είμαστε εμείς να εκνευρίσουμε τον κόσμο.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν θέλουμε να εκνευρίσουμε.
0: Ριζοκοφρέτα με φυτάμ και πραλίνα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι ριζοκοφρέτα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το τρώμε σκέτο το φυτάμ και την πραλίνα.
1: Και άμα είναι να φάω φυτάμ πραλίνα, παίρνω και ψωμάκι φρέσκο.
0: Όχι, χωρίς ψωμάκι, σκέτο, με το κουτάλι. Βυτάμ, πραλίνα.
1: Βυτάμ, πραλίνα, βυτάμ. Για να μην. Για να μην γίνεται βαρετό, καταλάβατε.
0: Μην κάνεις, ναι. Τώρα λέγοντας Βιτάμ, κάνεις διαφήμιση.
1: Α, έμπορε τώρα που
0: είναι μάρκα.
1: Τώρα, ναι. Μεγαλούς γενιές και γενιές τώρα.
0: Ναι.
1: Όλα με Βιτάμ τα κάνανε κάποτε.
0: Ναι.
1: Τώρα λέει, τώρα χρησιμοποιούν.
0: Φυτικό.
1: Κοίτα, η μαμά μου,
0: ναι.
1: όταν φτιάχνε κάτι συγκεκριμένα πράγματα, χρησιμοποιούσε και βούτυρο κερκύρας.
0: Ναι, δίνει άρωμα. Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δίνει άρωμα. Αυτό είναι όντως.
1: Ναι.
0: Ρότα της αρτηρίας. Ναι.
1: Αρτηρίες.
0: Λένε κάποιοι. Λένε κάποιοι.
1: Εντάξει, αλλά είναι ωραίο.
0: Λένε κάποιοι επειδή έχει πάρα πολλά λιπαρά.
1: Ναι.
0: Παρακολουθώ ότι αυτό.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν, παιδιά, όλα τα ωραία πράγματα έχουν και αυτή την πλευρά τους. Όλα τα ωραία πράγματα. Τι. Μην τα αρχίσουμε τώρα να.
1: Τι. Να πάρει. Τι θες να πούμε ωραία πράγματα. Γιατί μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά. Εκεί και εγώ μπορώ να σκεφτώ, αλλά δεν κάνει να τα πω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Ναι. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, that's life που λένε. Έτσι. Έχει όλες τις πλευρές. Δηλαδή, σας έχουμε πάει ταυτόχρονα από το Νεπάλ, που είναι τραγωδίες, στο θρίαμβο του Καραλή, για παράδειγμα, γιατί είναι θρίαμβο στο 6-20, και στην καλή είδηση, στις πιο απαλές και αδιάφορες ειδήσεις, ή σε αυτές που μας κάνουν λίγο να σκάει το χιλάκι μας. Γιατί τώρα θα σας πάμε στον καιρό και τι να σκάει το χιλάκι μας με 39 βαθμούς που περιμένει σήμερα υποσκιάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και διαβάζουμε ότι από την Κυριακή έρχεται και άλλο κύμα. Πάμε στον Γιώργο τον Εμμανουήλη, τον μετεωρολόγο μας. Κύριε Εμμανουήλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι θα γίνει?
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν φαίνονται καλά. Σας το λέω εγώ που είναι καλό χειμωνάκιας. Από τη δική μου πλευρά, ως Διονύσης, δεν μ' αρέσει.
1: Είσαι Διονύσης.
0: Το λέω. Ναι.
2: Θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Θα ξεκινήσω από το βασικό χαρακτηριστικό για σήμερα, ναι, που είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τα 7 και τοπικά είναι και σιελώδη στα νοτιοανατολικά, τα 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο κίνδυνο κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά στην Κρήτη, την Κάρπαθο και τη Ρόδο.
0: Ναι, καλά κάνετε και ξεκινάτε από αυτό, γιατί. Ναι.
2: Ακριβώς. Γιατί η ζέστη μας ενοχλεί, αλλά δεν προκαλεί και πολλά κακά. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε και στη ζέστη. Οι πιο δύσκολες συνθήκες για σήμερα θα είναι στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που θα έχουμε 39 και τοπικά και 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Οπα.
2: Ενώ από εκεί και πέρα στην Ανατολική χώρα θα είναι λίγο χαμηλότερα, θα φτάνει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και αν θέλουμε να πούμε και για την Αθήνα, στην Αθήνα θα είμαστε στους 36 με 37.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα.
1: Είναι και αυτό, ναι.
2: Ναι, εντάξει, ναι, είναι ζέστη. Σαφώς. 36-37 βαθμού Κελσίου είναι ζέστη.
1: Ναι.
2: Αλλά η Δυτική Ελλάδα στην κυριολεξία ψήνεται και σε συνδυασμό και με την υγρασία από εκεί η κατάσταση είναι αφόρητη.
1: Σε ποιες πόλεις θα είναι που θα επηρεαστούν περισσότερο, όλη η Δυτική Ελλάδα ή.
2: Είναι η συνήθεις ύποπτη της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή μα ξεκινήσουμε από βορρά προς νότο, Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι. Κάποιες περιοχές της Αχαΐας, Πύργος Ηλίας και γύρω περιοχές, αλλά και η πεδιάδα βόρεια της Καλαμάτας,
1: ναι,
2: είναι οι περιοχές που έχουν τις ψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και αν πάμε και λίγο πιο ανατολικά, η περιοχή της Σπάρτης, αλλά και τα παράλια της Λακωνίας είναι οι περιοχές που έχουν την περισσότερη ζέστη.
0: Έρχεται όμως και νέο κύμα, αληθεύει ότι η ζέστη θα μείνει κι άλλο?
2: Αν πάω τώρα λίγο στο Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι για Σάββατο έχουμε μια μικρή ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, δηλαδή είναι πιο εκτεταμένη περιοχή που θα έχουμε 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει για τη θερμοκρασία ότι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, αλλά πιο αισθητή στα ανατολικά ηπειρωτικά, άρα και στην Αττική. Την Κυριακή παραμένουμε σταθεροί, δηλαδή θα είμαστε στους 35 με 36 βαθμούς και έχουμε μια μικρή άνοδο από Δευτέρα. Δεν θα φτάσουμε πάλι σε 40 από ό,τι φαίνεται, αλλά ζέστη θα υπάρχει σαφώς.
0: Αυτό και έχει σημασία τώρα κάπου που θα έχει βοριά, αυτό το βοριά που λέτε ας πούμε, και θα επηρεάζεται από αυτό το βοριά, θα είναι διαφορετική η αίσθηση της ζέστης. Σε κάποια σημεία όμως που έχει μπόλικη υγρασία, εκεί ακόμα και το 37-38 σου φέρει δυσφορία.
2: Σωστό. Είναι η αισθητή θερμοκρασία που λέμε, που έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με την υγρασία και η κατάσταση γίνεται πολύ χειρότερη. Να πω χαρακτηριστικά ότι χτες, ας πούμε, στη Δυτική Ελλάδα είχαμε θερμοκρασίες 38 με 39 βαθμούς και η αισθητή θερμοκρασία λόγω της υγρασίας έφτανε τους 46 με 47 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, αυτό.
2: Άρα καταλαβαίνουμε πόσο αφόρητη είναι η κατάσταση με την υγρασία.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά περιμένουμε. Το νου μας λοιπόν όλοι, το νου μας, ειδικά οι άνθρωποι που είναι στην Κάρπαθο, τη Ρόδο και την Κρήτη, γιατί σήμερα θα έχουν και, αφού λέτε ότι θα έχει οχτάρια, μπορεί να έχει και ρυπές ακόμα πιο ενισχυμένες σε κάποια σημεία.
2: Σίγουρο.
0: Αυτό.
2: Σίγουρο.
0: Αυτό.
2: Και να ευχηστήσουμε προσοχή και για το Ιόνιο, που εκεί οι βοριάδες φτάνουν τα 6 μποφόρ, αλλά έχουμε πορτοκαλί στην Αγερμό, λόγω και της ξηρασίας και των υψηλής σχετικής θερμοκρασίας. Οπότε πορτοκαλί στην Αγερμό και στο Ιόνιο. Μιλάω και για εκεί, γιατί είναι νησιά που έχουν πολύ πράσινο. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανουήλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πέτρο που έρχεται να μας δροσίσει. Ο Πέτρος είναι στη Μελβούρνη. Ο Παναγιώτης και λέω. Ναι, ο Παναγιώτης είναι στη Μελβούρνη. Έχει βροχές και 12,5 βαθμούς αυτή την ώρα. Τι ωραία.
1: Δεν είσαι εκεί.
0: Τι ωραία. Πού ζηλεύω. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Παύλο και πάλι, ο οποίος λέει. Βιτάμ πραλίνα, βιτάμ πραλίνα, βιτάμ πραλίνα, στατίνι. Έχουν βγει και κάτι καινούρια φάρμακα, ρωτήστε με γι' αυτά, που δεν είναι μόνο στατίνι, έχουν και κάτι άλλο για να ενισχύεται και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μην έχει τις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες των στατινών που λένε οι επιστήμονες. Τώρα θέλω να μείνουμε σε ένα μήνυμα που μας στέλνει ο κύριος Βασίλης.
1: Ναι, πες το.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πείτε για τις σημαίες της Παλαιστίνης που τοποθετούν οι Δήμοι. Θα μιλήσετε αντικειμενικά, όχι αριστερικά. Το γεγονός ότι θεωρείτε ότι μιλάμε αριστερικά.
1: Λίγο πρόβλημα.
0: Λίγο με παραξενεύει, θέλω να σας πω. Γιατί. Ναι, αλλά τέλος πάντων, τι να πούμε. Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι και υπόλογοι στους δημότες τους να κάνουν αυτό που αποφασίζουν. Έχουν κάποιους λόγους που το κάνουν και βάζουν αυτές τις σημαίες. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουν μια θέση, η οποία θέση είναι ότι οι Παλαιστίνοι δικαιούνται να έχουν πατρίδα. Αυτό το πράγμα το λέει από τον ΟΗΕ μέχρι και η επίσημη κοινωνία. Η επίσημη κυβέρνηση, συγγνώμη, η κοινωνία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, η απόκτηση κράτους. Οι ακρότητες και αγριότητες που γίνονται από την άλλη πλευρά και από τους δύο είναι επόμενης τάξης θέμα, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του και τη θέση του. Δηλαδή φαντάζομαι και οι δημότες όταν έβγαζαν κάποιο δήμαρχο γνώριζαν και τις απόψεις του, όχι μόνο για τα θέματα αμυγός του Δήμου, αν θα πρέπει να γίνει πεζόδρομος ή κλεωμένος, αλλά ξέρανε, εν πάση περιπτώσει, και τις απόψεις του για γενικότερα θέματα και πώς τοποθετείται απέναντι σε διεθνή θέματα κτλ. Φαντάζομαι. Είναι επιλογή λοιπόν των δημοτών. Εάν δεν τους εκφράζει, έχουν τους τρόπους να αντιδράσουν. Φαντάζομαι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και δήμοι ή και πόλεις οι οποίες είναι αδελφοποιημένες μέσα σε διάφορα σημεία του κόσμου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Και πολλές που ήταν και δεν ξέρω αν παραμένουν από πυρηνικοποιημένες ζώνες.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με την παγκόσμια τάξη.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ένιωθα πολύ ασφαλής φεύγοντας από την Ηλιούπολη και μπαίνοντας στην Αργυρούπολη όταν ήμουν μικρή.
0: Η Αργυρούπολη ήταν. Ναι. Είχα και εγώ κάπου. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Τύρναβος ή τα Φάρσα, αλλά μία από τις δύο ήταν από πυρηνικοποιημένη ζώνη και ήμουν πολύ, πολύ χαρούμενος. Περνούσε το λεωφορείο από μέσα και έλεγα εδώ είμαι εντάξει. Στο Λιβάδι. Δεν ένιωθα. Ένιωθα λίγο γιατί δεν ήμασταν από πυρηνικοποιημένος δήμος εμείς το Λιβάι. Τώρα δεν είμαστε δήμος. Αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχει να κάνει. Ναι, δεν έχει να κάνει. Αλλά εγώ αισθανόμουν πιο ασφαλής όταν έμπαινα σε από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Φαντάζομαι ότι. Πώς το λένε. Και συγκινούνται πως. Δηλαδή, σημαίες της Ουκρανίας είχες δει πουθενά.
0: Πουθενά. Δηλαδή, νομίζω όχι. Δεν είχα δει. Έχω δει μόνο η Βουλή να φωτίζεται με τα χρώματα της Ουκρανίας.
1: Άλλο
0: Ουκρανία.
1: Αυτό. Λέω σε δήμους.
0: Σε δήμους δεν έχω δει.
1: Αυτό, μπορεί και να γίνει.
0: Για κάποιο λόγο μπορεί να μην έχουν μάθει. Να μην έχει τάση μέχρι εκεί, ρε παιδί μου, να πέφτει μακριά. Λοιπόν, μετά διακοπών έχετε απασφαλίσει εντελώς. Είστε απολαυστικοί καθημερινά μας, λέει. Να είστε καλά. Η κυρία Δέσποινα το λέει αυτό.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Να περνάτε υπέροχα.
0: Τι άλλο ήθελα να πω. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Αμίντεο. Ωραία. Καλημέρα και στον άλλον τον Παναγιώτη από την Αγία Παρασκευή Λέσβου. Που μας ακούει καθημερινά.
1: Καλημέρα, την αγάπη μας. Την αγάπη μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τι έγινε.
0: Τίποτα.
1: Πάει 27.
0: Αυτό σου δείχνω.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτό σου δείχνω. Τι έχει πάει και 27.
1: Γιατί
0: μίλα στην Κολτσίδα να πάρει το επόμενο τηλέφωνο.
1: Όχι, παιδί, πάμε 27. Σε τίτλους.
0: Πάμε σε τίτλους σιγά σιγά.
1: Γιατί να μιλήσει στην Κολτσίδα, μετά όταν θα βγούμε.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Μα τώρα να σου πω κάτι, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση.
0: Πάμε.
1: Άντε, πάμε, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαγική βραδιά για τον ελληνικό Στίβο με τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφει ιστορία με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond League της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός. Επισκέψεις, επιχειρήσεις, επένδυση και ΔΕΗ. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την ανέβρεση επιζώντων στο Νεπάλ. Προειδοποίηση για νέα πλημμυρά. Αυξητική τάση καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 13χρονο παιδί, ο πρώτος ανήλικος ασθενής. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά. Σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε χθες βράδυ 76χρονο. Συνελήφθη 28χρονη οδηγός. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη σχέση Ρωσίας-Βρετανίας. Η Μόσχα απειλεί με χτυπήματα Λονδίνο και Παρίσι λόγω της στήριξης στην Ουκρανία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και η κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Της ήρθε έμπνευση και λέει, επειδή είχα τώρα ίστρο, Κατερίνα Κατερινάκη, με το γλυκό σου γελάκι, είσαι ένα γλυκό κοριτσάκι που σε πειράζει δίπλα το αγοράκι. Λέει, συγγνώμη που χρησιμοποίησα υποκοριστικά.
1: Άντε καλέ.
0: Αλλά έχετε την αγάπη μου, την έχουμε, την σας ευχαριστούμε
1: τώρα,
0: πάρα πολύ.
1: Τι λέτε, μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, θα σας ταξιδέψουμε τώρα στους Λειψούς, γιατί θα συναντήσουμε τη δήμαρχο, την κυρία Λαουντού, η κυρία Ευαγγελίστρια Λαουντού. Γιατί η κυρία Λαουντού έχει αναλάβει πρόσφατα. Έγινε ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντικατέστησε τον κύριο Φώτη Μάγκο, ο οποίος παραιτήθηκε για να γίνει Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Δεν την καλούμε γι' αυτό.
1: Όχι, δεν την καλέσαμε γι' αυτό. Την καλέσαμε γιατί έκανε μία πράξη η οποία πρέπει να ακουστεί. Γιατί δεν γίνεται συχνά από πάρα πολλούς. Το έχουμε δει να γίνεται κυρίως στο εξωτερικό αυτό. Αλλά είναι σημαντικό ένα δημόσιο πρόσωπο και από ένα μακρινό μέρος εμάς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Που δεν ακούγεται συχνά.
0: Εμένα,
1: δεν έχω πάει
0: περισσότερο από την πράξη της, που θα σας την εξηγήσουμε την πράξη της, με άγγιξε κάτι.
1: Είναι μαθηματικός.
0: Όχι, ρε, γιατί κάτι που έγραψε στο Facebook. Το οποίο ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ, το θεωρώ σοφό. Ό,τι περισσεύει από εμάς μπορεί να γίνει πολύτιμο για κάποιον άλλον. Προσέξτε να δείτε τώρα τι της περίσσευε. Τι λέει, τι περιγράφει. Τα μαλλιά της. Έκοψε τα μαλλιά της. Έκοψε τα μαλλιά της για να τα δώσει, έτσι, για να τα χρησιμοποιηθούν για καρκινοπαθή παιδιά. Είναι μια κίνηση η οποία... είναι σημαντική, είναι πολύ φοβερό και το μήνυμα όμως που στέλνει. Κυρία Λαουντού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την ωραία εισαγωγή. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να σταθούμε λίγο σε αυτό ακριβώς που είπατε, ότι ο λόγος της Ανάστησης δεν ήταν σε καμία περίπτωση η αυτοπροβολή μου. Ο λόγος ήταν αυτό το μήνυμα, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά για να προσφέρουμε. Κάτι που σε εμάς περισσεύει, αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι το σημαντικό. Κάτι που σε εμάς περισσεύει μπορεί να είναι πολύτιμο για κάποιον άλλον.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που είναι συγκλονιστικό. Εγώ το βρίσκω συγκλονιστικό. Γιατί δεν μας περνάει συχνά από το μυαλό. Είναι κάτι που είναι πολύ απλό να το σκεφτείς, πολύ απλό να το πεις, αλλά τόσο σπουδαίο να το νιώσεις και να το κάνεις πράξη.
2: Είναι τόσο σημαντικό για έναν άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τέτοια ασθένεια και νοσεί και αλλάζει ολόκληρη ζωή του. Εμείς πόσες φορές, ειδικά οι γυναίκες, πόσες φορές πηγαίνουμε στο κομμωτήριο και χωρίς δεύτερη σκέψη απλά κόβουμε τα μαλλιά μας. Όταν αυτό συνοδεύεται από το βάζω στο μυαλό μου να είναι χρήσιμα σε κάποιον άλλον, αυτό είναι που αλλάζει όλη την κοσμοθεωρία, αυτό είναι το σημαντικό. Η πράξη δεν είναι κάτι σπουδαίο, το κάνουμε ούτως ή άλλως στη ζωή μας όλες οι γυναίκες. Το να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πως αυτό που σε εμάς περισσεύει είναι πολύ σημαντικό σε έναν άλλον. Γι' αυτό το λόγο έγινε η Ανάστηση, γι' αυτό το λόγο ήθελα να μάθει ο κόσμος την πράξη που έκανα, για το μήνυμα πίσω από αυτήν.
0: Αυτή η κίνηση είναι που και μας άγγιξε και αυτή είναι που θέλουμε να περάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους φίλους που μας ακούνε, είναι τώρα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μας.
1: Αυτό το είχατε με καιρό που το σκεφτόσασταν, υπήρξε κάτι που σας ευαισθητοποίησε περισσότερο και αποφασίσατε να το κάνετε?
2: Θα σας πω, για αρκετά χρόνια είχα αγορέ μαλλιά. Πριν 1,5 χρόνο είπα θα τα μακρύνω. Θα τα μακρύνω για να τα χαρίσω. Έτσι απλά ήταν μια απόφαση. Οπότε ξεκίνησε ένας δρόμος που μάκρυνα το μαλλί για να φτάσει στο σημείο που ήταν τώρα και να μπορέσω να το κόψω, να έχω το επιθυμητό μήκος.
0: Το κάνατε εξ επιτούτης δηλαδή συνειδητά αυτό.
2: Ναι. Τώρα ποιο τι με παρακίνησε. Βρέθηκα σε έναν κύκλο που νοσούσε μια κυρία και περιέγραφε το σοκ. Ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό που περιέγραψε. Το δικό της σοκ όταν πήγε να χαϊδέψει τα μαλλιά της και της έμειναν στα χέρια. Το περιέγραφε τόσο ζωντανά που δεν μου άφησε άλλη επιλογή από το να πω από εδώ και πέρα θα μακραίνω τα μαλλιά μου για να τα χαρίσω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν το ακούσεις, άμα δεν το ζήσεις, ναι, από ένα κοντινό σου πρόσωπο, άμα δεν το βιώσεις.
0: Εντάξει, μα όπως είπε η Δήμαρχος, είναι κάτι, μια καθημερινή, ναι, κίνηση, ρε παιδί μου, αλλά δεν σου πάει το
1: η
0: μυαλό.
1: Δεν σου πάει. Ναι, ναι, δεν σε αφήνει να το σκεφτείς, η αλήθεια είναι. Αυτό. Αλλά είναι πραγματικά μεγάλο σοκ για τους ανθρώπους που το παθαίνουν αυτό. Δηλαδή, ναι, και το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Στις γυναίκες είναι φετίχ κιόλας τα μαλλιά μας, στις περισσότερες. Και όταν μια γυναίκα έχει μάθει έτσι ξαφνικά, βλέπει να χάνει κάτι, ενώ παράλληλα έχει και αγωνία, yeah, για την υγεία της, είναι απανωτά, τέλος πάντων, τα χτυπήματα.
2: Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω πόσες φορές κοιτάμε τον αυτό μας τον καθρέφτη και αν έχουμε έτσι μια μικρή ατέλη, ένα σπίδι, μια πληγή, οτιδήποτε, αγχωνόμαστε και στεναχωριόμαστε. Σκεφτείτε λοιπόν τι μπορεί να πάθει κάποιος που έχει να αντιμετωπίσει, έχει πέσει η ψυχολογία του εξαιτίας της ασθένειας και μπορεί να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να μην αναγνωρίζει τον εαυτό του.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι γι' αυτόν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, πέρα από αυτή την πράξη, αναλάβατε πρόσφατα και τη Δημαρχία. Καταρχήν, γέμισε το νησί.
2: Γεμίσαμε, ναι, ναι. Είχαμε έναν. Θέλω όμως να σας πω ότι δεν είχαμε πάει πολύ καλά Ιούνιο και.
1: Το νησί.
2: Γεμίσαμε, ναι, ναι. Θέλω όμως να σας πω ότι δεν είχαμε πάει πολύ καλά Ιούνιο.

0: Καλά.
1: Επειδή αρχίζει η σεζόν και εμείς συζητάμε για τα νησιά και για τα, και για τα κριτικά μας μέρη και όλα αυτά μόνο το καλοκαίρι. Είναι παράδοση, αυτό είναι κανόνας. Επειδή όμως ακουγόμαστε και παντού και μας ακούνε και παντού, υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο ζήτημα που έχετε που θα έπρεπε να λυθεί άμεσα, κάτι που δυσκολεύει την καθημερινότητα των κατοίκων?
2: Τώρα που έρχεται και η ΔΕΘ μπροστά και θα αρχίσουν να ακούγονται διάφορα, ναι.
0: Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι κάθε τόπος είναι ένας ζωντανός οργανισμός και όπως σε κάθε ζωντανό οργανισμό προκύπτουν καθημερινά και συνεχώς προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης, το ίδιο συμβαίνει και στο νησί. Προσπαθούμε δηλαδή να κρατάμε ένα ρυθμό στο να επιλύνονται προβλήματα, αλλά πάντα κάτι καινούργιο θα προκύψει. Αν τώρα μιλάμε για τα πολύ βασικά, τα πολύ σημαντικά και προβλήματα, σίγουρα ένα από αυτό είναι το θέμα των γιατρών. Και άντε νομίζω ότι όταν βάζουμε στη ζυγαριά προβλήματα, αυτό πάντα θα παραίνει.
2: Υγεία είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε.
0: Πάνω απ' όλα είναι υγεία, έρχεται και κολλάει ακριβώς το θέμα που συζητούσαμε λίγο πριν. Επομένως, ναι, αν ένα θέμα είναι το μεγαλύτερο που έχει να αντιμετωπίσει το νησί, είναι το να έχουμε γιατρό ειδικότητας μόνιμα στο νησί. Έχουμε πάντα αγροτικούς, συνήθως δύο, αλλά υπάρχουν διαστήματα που στην άδεια του ενός μένει ο ένας μόνος και οι ανάγκες είναι πολλές.
2: Κάποιες φορές έρχονται και στρατιωτικοί και τα λοιπά, σας στέλνουν και τέτοια, αλλά είναι εμβαλωματικές λύσεις, όμως δεν είναι.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Θέλετε κάτι πιο μόνιμο.
1: Ωραία.
0: Είναι αναγκαίο να έχουμε μόνιμο γιατρό και ειδικότητα.
1: Ναι, ειδικά άνθρωποι που έχουν αποφασίσει και νέοι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να μείνουν
2: στον τόπο τους,
1: όσο μακριά και αν είναι από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Θέλω να σας πω ότι αυτό και μόνο αυτό αποτελεί τροφοπέδι για πολλές νέες οικογένειες,
1: ναι, βέβαια.
0: Που έχουν τα παιδιά τους μικρά και λένε αν κάτι συμβεί στο παιδί μου τι θα κάνω.
2: Ναι, πρέπει να είμαι κοντά σε μέρος που έχει νοσοκομείο, που έχει γιατρό, που έχει αυτό και σηκώνονται και φεύγουν και πηγαίνουν ακριβώς.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι ζωτική σημασία να λυθεί αυτό το ζήτημα.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Λαγουντού. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, Λειψούς. Καλημέρα.
2: Η κυρία Ευαγγελίστρια Λαγουντού, δήμαρχος Λειψών, για αυτή την πράξη που έκανε να χαρίσει τα μαλλιά της, τα οποία μεγάλωνε για αυτόν τον σκοπό, σε μια οργάνωση, επειδή μας ρωτάει και ο κύριος Βασίλης. Στο Άλμα Ζωής. Ναι. Ναι, υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που κάνουν αυτή τη δουλειά, αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν είναι, μας λέει και η Κυριακή και έχει δίκιο. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Να έρθετε σε επαφή με αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες θα σας πούνε το πώς και το γιατί όλες αυτές τις υπόθεσεις. Πάντως είναι εκπληκτικό. Έρχεται ένα μήνυμα από τον κύριο Διονύση.
1: Ναι.
2: Ο οποίος λέει: το μήνυμα του φίλου για τη σημαία της Παλαιστίνης είναι ο ορισμός της κατάντιας αλλά και της πολύ καλής δουλειάς της Ισραηλινής προπαγάνδας που δουλεύει τέλεια σε ψηφοφόρους της δεξιάς παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Διονύση, είναι πολύ εύκολο να λέτε χαρακτηρισμό για κάποιον που στέλνει ένα μήνυμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και για εμάς που έχουμε αυτή τη δύναμη, είναι πολύ εύκολο να πούμε, ας πούμε, δεν θα σας αρέσει όμως, ότι κάποια από αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα, τα χρησιμοποιεί και η Τουρκία. Δεν θα σας αρέσει. Θέλω να πω ότι δεν είναι ωραίο να χαρακτηρίζεις τον άλλον κατευθείαν με μία άποψη ή με ένα ερώτημα που θέτει και να τον κατατάσεις. Είτε ότι είναι σε όργανο της Ισραηλινής πρεσβείας, για παράδειγμα, και της προπαγάνδας και θύμα της προπαγάνδας της, είτε ότι είναι δεξιός ψηφοφόρος είτε οτιδήποτε. Γιατί 7:39 το πρωί? Απλά ήθελα να το θέσω.
1: Εντάξει,
2: γενικά.
1: Ένα ερώτημα που έθεσε ο Διονύσης και μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν θα πούμε γιατί είναι Παρασκευή.
2: Συν της άλλης.
1: Και είχε και πάρα πολλά αθλητικά.
2: Ναι,
1: χθες.
2: Είχε αθλητικά χθες.
1: Εκτός από τον Τεντόγλου και τον Καραλή.
2: Που τα τάπαμε ήδη.
1: Που σάρωσαν τα παιδάκια μας.
2: Θα μας πει και ο
1: Τάσος. Πήραμε.
2: Ο Τάσος τα βλέπει άρα πάλι.
1: Έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή στο Σκιφ.
2: Στο ποιο?
1: Στο Σκιφ.
2: Έλα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν το ξέρα.
1: Φυσικά.
2: Αυτό δεν το διάβασα.
1: Παιδί μου, πώς, σε κάποια μέσα.
2: Ναι, γιατί όλος ο κόσμος ασχολείται, ας πούμε, μόνο με το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, κάποια...
2: γιατί αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Περίμενε, παιδί μου, σε κάποια μέσα ενημέρωση όταν έγινε αυτό,
2: ναι,
1: έγινε και

0: πολύ ψηλά και σχεδόν πρώτο θέμα.
1: Αλήθεια. Δεν το πήρα είδηση. Συγγνώμη.
0: Βέβαια. Να πάμε στον τάσο των Επιτρόπων για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, γιατί είχε μπάλες ο Πέτρος Γκαϊδατζής, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκι φελαφρών βαρών.
1: Και μπράβο του. Και μπράβο του.
0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι στο Άμστερνταμ.
1: Πάμε στον Τάσο. Ναι. Τάσο, καλημέρα.
0: Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολύ δουλίτσα έπεσε. Ναι, πολύ δουλίτσα.
0: Τώρα.
1: Πέμπτη προσπάθεια.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Άστα.
2: Να ήταν η πρώτη φορά που ανάθεμα. Αλλά χαλάλη. Χαλάλη. Γιατί πραγματικά, εντάξει, από πού να πρώτο ξεκινήσω το καράζι, ο βεβαίως παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά ελληνικού κουπί σε επίπεδο ανδρών γυναικών σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, παίρνει το χρυσό μετάλλιο, είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι μοναδικό, κάτι υπέροχο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι στο μόνο σκιφ το πήρε τόσα χρόνια, ενώ έχουν πάρει σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή ηλικιακά δηλαδή, έχουν πάρει πολλά μετάλλια τα παιδιά, γιατί με ταλαντούχα, ανά έφτασε η ώρα και σε επίπεδο άνδρων.
0: Και δείχνει ότι έχουν συνέχεια, ρε παιδί.
1: Αυτό υπάρχει υποδομή, ρε παιδί μου. Υπάρχει από.
2: Τα ελληνικά κουπιά τα τελευταία χρόνια είναι κάτι εξαιρετικό, ζηλευτό, ακόμα και από μεγάλες δυνάμεις.
0: Και επιτέλους, ρε παιδάκι μου, θάλασσα είμαστε, βρέχει αυτή η χώρα όλη γύρω από θάλασσα.
1: Μα το είχαμε αυτό πορεία χρόνια.
2: Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Όχι, φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά στα αθλήματα αυτά. Από πού να ξεκινήσεις?
0: Στην Κολύμβηση.
1: Από την Κολύμβηση, ναι. Τώρα στους Μεσογειακούς, ας πούμε, να πας στο water polo. Πώς το λένε, το water polo στα ελληνικά? Είδα το σφαίρεση. Είδα το σφαίρεση. Ναι, όχι, δεν με παρεξηγείτε κανένα.
0: Τι κάνεις, βλέπω έναν αγώνα, είδα το σφαίρεση.
1: Κατάλαβες, ναι, αυτό.
2: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες αυτές και είναι και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά εμφανίζομαστε και λέμε κάτι, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, είχαμε την εξαιρετική παρουσία του σπουδαίου Εμμανουήλ Καραλή και του επίσης εξίσου σπουδαίου Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης. Καθώς πραγματοποίησαν μια εμφάνιση ονειρική για 12η φορά σε 12ο Diamond Link ο Μίλτος Τεντόγλου, αυτή τη φορά με 8.43 πήρε το 8.45 πήρε την πρώτη θέση, αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση επίσης ήταν και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος μπορεί να μην νίκησε ούτε αυτή τη φορά το Ντουμπλάδης, όμως πραγματοποίησε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κάτι τρομερά πιθανό.
1: 6-20 είναι πολύ.
2: Είναι ένας πολύ μεγάλος ουρανοξύστης, έτσι, για να φτάσει εκεί πάνω. Και το παλικάρι το κατάφερε και αυτό, άσκησε πολύ πίεση. Δοκίμασαν και οι δύο, παρακαλώ, το 6-32.
1: Που είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν είναι?
2: Ναι, τώρα άμα και προσπαθείς να νικήσεις το παγκόσμιο ρεκόρ, να κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ, εντάξει, είναι κάτι το οποίο...
0: Είσαι το ανώτατο επίπεδο αθλητής, ρε παιδί.
1: Να σου πω όμως, εγώ έχω μια απορία. Πόσα Diamond League γίνονται, ανά δύο μέρες, τρεις, ας πούμε, έχουμε έναν αγώνα και έχουμε ένα καινούριο χρυσό ή ασημένιο.
2: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
1: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι κακό.
2: Απλά μαζεύτηκα πολλά.
1: Αυτό ήταν πολλά πανωτά, ρε παιδί.
0: Και μαζεύουν και χρήματα τα παιδιά, τα οποία βοηθάει πάρα πολύ, βέβαια.
2: Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει στις Βρυξέλλες και θα είναι ο τελικός.
1: Έχουμε κι άλλο.
2: Είναι ο τελικός όλων των διοργανώσεων και εκεί αναφέρονται. Ναι, να πάρουν και τα πριμ και όλα αυτά.
1: Εκεί θα πάρουν τα διαμάντια αυτοί που.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ. Πάμε λίγο και στην μπαλίτσα. Γιατί έχουμε τον Όφη, ο οποίος κάνει θαυματάκια, ας πούμε, και έχει καταπλήξει τους πάντες.
2: Χαίρομαι που ξεκινάς από τον Όφη και όχι
1: από ποιον θα ξεκινήσω.
2: Και όχι από τους πιο εμπορικούς.
1: Όχι, ρε παιδί, φέτος Όφη, τέρμα.
2: Ναι. Μόνο Όφη, ρε. Κοίταξε. Κανένας λάθος διατύπωση. Ελάχιστοι πιστεύανε ότι ο Όφη, και μάλιστα το επισημέναμε συνέχεια, ότι σε περίπτωση αποκλεισμού θα συνεχίσει η League Phase του Conference Link. Ήταν τα playoffs του Europa Link. Λοιπόν, όχι μόνο θα συνεχίσει το Europa Link, αλλά πήγε με το εντυπωσιακό συνολικό σκορ 5-0.
1: Τρία εντός, δύο εκτός, δηλαδή. Είναι σπουδαίο.
2: Και να σου πω κάτι, ήταν, και χθες ήταν καλύτερος. Και χθες ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του και έδειξε τελικά ότι μπορεί η ΤΣΣΚΑ να την έχουμε υπερεκτιμήσει. Αλλά είναι δεδομένο ότι είναι καλή ομάδα, η ΤΣΣΚΑ. Αλλά είναι και δεδομένο πλέον, και ας το πάρουμε και απόφαση και οι Έλληνες φιλάθλοι, ότι ο Όφη έχει ανέβει επίπεδο.
0: Πολύ, πολύ έχει ανέβει.
1: Και μπράβο. Ωραίο είναι, για να μην υπάρχει και εδώ. Ναι, ωραία. Να υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Ναι.
0: Μακάρι να δούμε και ένα εξίσου ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ρε παιδάκι μου.
2: Ναι, καλά. Δεν ξέρω αν μπορεί σε βάθος πρωταθλήματος να συναγωνιστεί να τους άλλους, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει δείξει ότι είναι ικανός να κάνει θαυματάκια, ωραία πράγματα.
1: Και μπράβο.
2: Όπως είναι και άλλες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά θα θυμίσω τον περσινό Λεβαδιακό, ο οποίος έχει αλλάξει τελείως φέτος, από παίκτες εννοώ, και δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί, αλλά πράγματα έτσι, ομάδες έκπληξης χρειάζεται σίγουρα και το ελληνικό πρωτάθλημα, για να μπορούμε να παρακολουθούμε να σπάει ρουτίνα από τους μεγάλους.
1: Έτσι, γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο, ας πούμε, τα Χριστούγεννα να ξέρουμε ποιος θα είναι πρωταθλητής στο τέλος του χρόνου.
2: Καλά, αυτό ήταν, ναι.
1: Παλιότερα.
2: Μιας και μιλάμε για Ευρώπη, να πάμε και στο Παναθηναϊκό τώρα, καθώς ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε για ακόμη μια φορά. Δεν ξέρω, το έχει μοίρα του να παίζει.
0: Παιδιά, έβλεπα Τάσο, έβλεπα έναν φίλο στο Facebook, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός, φανατικός. Είχε ανεβάσει λοιπόν και έπινε ένα φραπέ κάποια στιγμή. Στη συνέχεια ανέβασε ένα μπουκάλι ουίσκι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και στο τέλος είχε ανεβάσει ένα μπουκάλι βιτριόλι, παιδιά. Δηλαδή τρελάθηκε.
2: Κοίταξε, εντάξει, ήταν ψυχοφθόρο, έτσι, για να τα λέμε όλα. Ήταν ψυχοφθόρο, ήταν μια ταλαιπώρια που λένε. Τώρα τι να σου πω, ότι με την ψυχή στο στόμα, με την ψυχή στο στόμα. Ναι, αλλά τουλάχιστον τα κατάφερε, καθώς ο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά δεν τα κατάφερε. Και αυτό έχει να κάνει και με την ειδική βαθμολογία, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι καταστροφικό να αποκλειστείς. Είχε δικαίωμα να κάνει δύο λάθη και έκανε και τα δύο. Έτσι, δηλαδή είναι φοβερό. Δηλαδή μπορούσε να κάνεις ένα αποκλεισμό όπως και έκανε και τουλάχιστον να κάνεις ακόμη μια πρόκληση για να μπει στο conference league. Yeah. Αυτός κατάφερε να αποκλειστεί δύο φορές. Δεν θα έλεγα ότι είναι από καλύτερες ομάδες, δεν αποκλείστηκε και από καλύτερες ομάδες, όμως κατάφερε να
0: αποκλειστεί. Δεν έχει τον τέλεια αυτό.
2: Δεν έχει το τέλεια, υπάρχει ένταση, υπάρχει ατμόσφαιρα αρνητική πολύ στο Ρίτιο, δεν έχει κάνει μεταγραφές που έπρεπε να έχει κάνει εδώ και αρκετές εβδομάδες.
1: Το Feng Shui.
2: Ναι, και να το να
1: το κάρμα και διαφορετικά.
2: Ναι, και αυτά φταίνε. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο να αποκλειστείς από το πριν φύγει ο Αύγουστος,
1: ναι.
2: Μια ομάδα η οποία επί 4 χρόνια αγωνιζόταν συνεχώς σε League Phase Europa ή Conference League, κάπου τους κακοφαίνεται και είναι και λίγο.
0: Εντάξει, γιατί πήγαινε πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια, και έγινε θέμα μέχρι και από το Μητσοτάκη, ας πούμε, χτες. Ότι ναι, άκουγε, λέει, ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη που είχε βγει ένας νεαρός και έλεγε: δεν με νοιάζουν εμένα τα μετρό και, και οι σταθμοί και η μίκρα, φέρε μας πίσω τον τέλεια.
2: Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Ο Κωνσταντέλιας είναι πρώτα απ' όλα ένα φαινόμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε ποδοσφαιριστή που να κάνει αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας, και νομίζω ότι θα διαπρέψει και στη Dortmund και όπου πάει μετά. Και είχαμε φυσικά και την κλήρωση, έτσι.
0: Ναι, θα έχει δύσκολο.
1: Γιατί δύσκολο θα έχει. Με τη Ρεάλ θα παίξει, με τη Ρώμα,
0: με τη
1: Ντόρτμουντ, με το. Σιγά.
0: Με τη Σίτι.
1: Τους έχει. Όχι, αν πιστέψω αυτά που διαβάζω από τους αεξίδες, τους έχει.
0: Καλά, τι θα πούνε οι αεξίδες, δεν τους έχουμε.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Κοίταξε, τους έχει με την σύνθεση και την ψυχολογία που έχουν αυτή τη στιγμή.
0: Έχουν καλή ψυχολογία.
2: Ναι, και πρώτα απ' όλα είναι και πέρσι ο Ολυμπιακός έπεσε με πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Να θυμίσω με Μπαρτσελόνα, με Ρεάλ Μαδρίτης, με Άρσεναλ έπαιξε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και έχει υπόψη ότι η φετινή ΑΕΚ δεν είναι χειρότερη από τον περσινό Ολυμπιακού.
0: Αλήθεια.
2: Πρόσεξε τι λέω. Οπότε καλά κάνουν και αισιοδοξούν. Από την άλλη, η αλήθεια είναι. Με ποιο να έπεφε, δηλαδή. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ό,τι και να είναι. Πρόσκλημα και πίσω από το αίμα το Champions League. Ειδικά οι συμπληρώσει. Γιατί λέει είσαι στο τέταρτο γκρουπ. Μα σε όποιο γκρουπ και να είσαι, με δύο ομάδε από κάθε γκρουπ θα πέσει. Οπότε δεν έχει καμία σημασία πλέον σε ποιο γκρουπ είσαι. Δηλαδή από το πρώτο θα πάρει δύο ομάδε. Οπότε.
0: Τέλο καλή επιτυχία σε όλου στη συνέχεια. Θα γίνουν και κληρώσει, φαντάζομαι τώρα. Δεν θα γίνουνε.
1: Για
0: τις άλλες ομάδες
2: σήμερα.
0: Οπότε θα πούμε από Δευτέρα εμείς, Τάσο μου. Γιατί πάει 8 η ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ο Τάσος από παιδιά μας είπε όλα τα αθλητικά.
1: Μας λέει ο Δημήτρης καλύτερα να αποκλειστεί ΑΕΚ από αυτούς παρά από άγνωστους. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σπόντα και.
0: Εντάξει, δίκιο έχει.
1: Για άλλη ομάδα, ας πούμε, που αποκλείστηκε από άγνωστος. Ναι, εντάξει,
0: εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, κίνηση έχει μόνο στο ρεύμα ανόδου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ένα μικρό κομματάκι στον Κυφισό. Κατά τα λοιπά τα ίδια όπως και χθες και προχθές. Αλλά έχετε γυρίσει, το ξέρω, το έζησα σήμερα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Ο Γιώργος από την Εγνατία είδε έναν
0: μπαρμπασκούτερ.
1: Ο οποίος είχε στο Λευγέ το σακουλάκι με το φραπέ.
0: Εγώ είδα μπαρμπασκούτερ σήμερα με μπουφάν και φραπέ. Και φρέντο, πώς το λέω.
1: Λέει πάντως ότι είναι δικό σου trademark.
0: Ευχαριστώ. Για μην τα επιτρέψετε κανέναν να το πάρει. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, αλλά θα προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις αρρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατική, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
4: Έχεις Ερτέκο?
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio?
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand?
5: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes?
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα?
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και ενώ ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα στην περιοχή, στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει η Δυτική Μακεδονία, όπου από χθες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη που πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία για την περιοχή. Η κυβέρνηση μιλά για επενδύσεις, ανάπτυξη και τη νέα εποχή μετά το Λιγνίτη. Την ίδια ώρα όμως από Κοζάνη, Καστοριά και τη Φλόρινα πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για ανεργία, πληθυσμιακή συρρήκνωση και καθυστερήσεις στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό απίφθινε ο συνδυασμός πορεία δημιουργίας του Γιώργου Κασαπίδη, ο πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κατατέθοντας 5 συγκεκριμένες προτάσεις για τη Δυτική Μακεδονία, από την προσέλκυση κρατικής αμυντικής βιομηχανίας και την κοινωνική κατοικία μέχρι τη στήριξη του αγροτικού τομέα και την ενίσχυση των μεταφορών. Την ίδια ώρα, οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ μέσω του Σωματείου Πυλώνας δίνουν τη δική τους εικόνα για την περιοχή, μιλώντας για σταθμούς και ορυχεία που κλείνουν, νέους που φεύγουν, επενδύσεις που καθυστερούν και μια μετάβαση που, όπως υποστηρίζουν, δεν έχει μέχρι σήμερα δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Και βέβαια, η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται σήμερα στον Αΐσα Καρδιάς, όπου έχει προγραμματιστεί αγωνιστική υποδοχή του Πρωθυπουργού από φορείς και εργαζόμενους που αντιδρούν στην πολιτική της απολιγνητοποίησης. Βέβαια, να σας θυμίσουμε ότι οι συχνότητες που μας ακούτε είναι στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από Φλόρινα, είμαστε σε δίκτυο. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Γιάννης ο Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από Φλόρινα. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος ο Κουτσομίδρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Να πάμε όμως τώρα σε ένα τραγουδάκι, επιστρέφουμε να σας ευχηθούμε ακόμη μια καλημέρα και καλή ακρόαση.

0: 17 λεπτά μετά τις 8, ο Γιάννης Οκάτανος, ο τέχνικός μας, έχει ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ στους συναδέλφους από όλη την Δυτική Μακεδονία για να μας δώσουν το στίγμα τι πρόκειται να γίνει σήμερα, το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας και βέβαια όλες αυτές οι ειδήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την δυναμική της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρώτος σταθμός για σήμερα όπως πάντα αυτή την ώρα είναι η Φλόρινα και φυσικά ποια άλλη από την Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλημέρα.
1: Φωτεινή, στην Δυτική Μακεδονία νομίζω ότι χτυπάει η καρδιά για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, με πρώτη και κύρια τις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 που συνεχίζουν το ταξίδι τους και στην περιοχή του Αμιντέου αλλά και στην περιοχή της Φλόρινας, όπως αντίστοιχα πραγματοποιήθηκε και στην περιοχή της Πρέσπας, αλλά και οι εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές που ξεκίνησε στις 27 του μηνός και θα ολοκληρωθεί στις 30 στην περιοχή της Πρέσπας. Του ρυθμούς λοιπόν των πολιτιστικών και όχι μόνο εκδηλώσεων, αλλά και της έλευσης του ίδιου του Πρωθυπουργού, που θα έρθει και θα παρακολουθήσει διάφορες εκδηλώσεις αλλά και θα επισκεφτεί διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες βέβαια θα έχουν και μία ανάπτυξη μέσω του προγράμματος δίκαιης ανάπτυξης. Είναι θέματα τα οποία βέβαια θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, όπως επίσης θα αναφερθούμε και σε όλες τις πολιτιστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Τάμη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση και βέβαια εμείς να αλλάξουμε κατεύθυνση. Θα έρθουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο καλός συνάδελφος ο Αντώνης Οδοβόνης. Και βέβαια τι άλλο έχει σήμερα εκτός από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως πριν να ξεκινήσουμε, χθες ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και στην ομιλία του, στην αποστροφή του λόγου του, κάποια στιγμή είπε «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Και σήμερα βέβαια πολύ πικραμένη είναι ο παδί του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι, Αντώνη, καλή σου μέρα. Αντώνη.
2: Με ακούς? Φωτεινή, με ακούς?
0: Ναι. Ναι.
2: Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, η αλήθεια είναι δεν είναι και πολύ καλημέρα για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, πάνω σε αυτό που έλεγες. Ωστόσο, σήμερα η Δυτική Μακεδονία, όπως πες και εσύ, έχει τον Πρωθυπουργό, έχει υψηλές παρουσίες. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται το μεσημέρι να επισκεφτεί αρχικά την Πτολεμαΐδα και την επένδυση της εταιρείας Waterplant, ενώ συνέχεια αναμένεται να επισκεφθεί τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας για την τηλεθέρμανση της ΔΕΗ στην Καρδιά. Τέλος, αναμένεται να βρεθεί και στο Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης, ενώ ο τελευταίος σταθμός της επίσκεψης θα είναι η κεντρική πλατεία της Κοζάνης περίπου στις 6 το απόγευμα, όταν θα συναντηθεί με πολίτες σε γνωστό καφέ της κεντρικής πλατείας της πόλης. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται κάποιες εξαγγελίες, κυρίως στα πλαίσια της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Μάλιστα, χθες που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, έκανε αναφορά για τη Δυτική Μακεδονία και είπε πως υπάρχει φως στο τούνελ, χωρίς να πει περισσότερα. Με μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, αναμένουμε τα όσα θα υποθούν τη σημερινή ημέρα. Ήδη υψηλά κλιμάκια, όπως η Υφυπουργός Τουρισμού χθες, ήδη από χθες για την ακρίβεια, βρέθηκε στο Βόλιο, συγκεκριμένα στη Φιάτιστα, σε γνωστό οινοποιείο, όπου έκανε μια αναφορά για την περιοχή, για τον οινοτουρισμό που ενδέχεται, όπως είπε, να αυξηθεί και να έρχονται πολλοί επισκέπτες πλέον και από την Αθήνα χάρη στην κατασκευή και του Ε65. Αν μη τι άλλο, πολλά φιλόδοξα πράγματα. Βέβαια, όλα αυτά μπαίνει να τα δούμε και στην πράξη το πόσο Ε65 οι υπόλοιποι δρόμοι θα φέρουν τουρισμό στην περιοχή. Σήμερα αναμένονται και κινητοποιήσεις εν ώψη της άφιξης του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα ήδη το Σωματείο και ο Πρόεδρος του Σωματείου ΔΕΗ Σπάρτακος, ο κύριος Φασίδης, από χθες μίλησε με εργαζόμενους εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. Χθες, μιλώντας για τη χθεσινή ημέρα, είχαμε και κάποιες πυρκαγιές και πάλι, με σημαντικότερη και πιο κοντινή αυτή στο Χρώμιο Κοζάνης, η οποία ξεκίνησε στις 11.30 το πρωί και λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο. 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ χρειάστηκε και συνδρομή ελικοπτέρου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, στα Πετρανά το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επιθετικές συμπεριφορές άγριων ζώων και αναφέρομαι σε αδέσποτα σκυλιά. Υπήρξαν αυξημένες διαμαρτυρίες. Το Σάββατο αναμένεται να δοθεί λύση που, όπως πληροφορηθήκαμε, θα μετακινηθούν μερικά από τα αδέσποτα ζώα. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι μας έρχεται και μία άλλη είδηση, συγκεκριμένα από την περιοχή των Σερβίων στο χωριό Κρανίδια. Θυμίζουμε ότι υπήρχε ύποπτο κρούσμα. Από ό,τι φαίνεται, οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώνονται και δυστυχώς αναμένεται εγωπρόβατα περίπου 247 στον αριθμό να πάνε προς το σφαγείο, καθότι βρέθηκε κρούσμα ευλογιάς. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μεγάλο πονοκέφαλο στις τοπικές αρχές. Θυμίζουμε ότι θεωρητικά πάντα τις 30 Αυγούστου ήταν να λήξει η καραντίνα. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα συνεδριάσουν και υπάρχει η πιθανότητα νέας επέκτασης της καραντίνας, της απαγόρευσης κυκλοφορίας, δηλαδή της ελεύθερης βοσκής των εγωπροβάτων.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν έχεις κάτι άλλο, Αντώνη? Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία, να σου ευχηθούμε καλημέρα και βέβαια καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και στους ακροατές μας.

0: Είμαστε εδώ, 27 λεπτά μετά τις 8 και μετά τον συνάδελφο τον Αντώνη Τοδοβόνη, όπου μας έδωσε το ρεπορτάζ της ημέρας και βέβαια τι θα γίνει, τι θα προκύψει τις επόμενες ημέρες. Να αλλάξουμε πάλι κατεύθυνση, να πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος, ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και θα ξεκινήσουμε Φωτεινή με την μεγάλη κυβερνητική απόφαση που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Καστοριά. Συνολικά 6 υπουργοί και υφυπουργοί προγραμματίζουν διαδοχικές επισκέψεις στην περιοχή μας από σήμερα έως και την ερχόμενη Πέμπτη. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε και την βουλευτή Καστοριά, την κυρία Μαρία Αντωνίου, η αυλαία των επισκέψεων ανοίγει σήμερα. Με το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού στην Καστοριά θα βρίσκεται η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και η υφυπουργός κυρία Άννα Καραμαλή. Το πρόγραμμα της περιλαμβάνει σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια με θεσμικούς φορείς, σε επαφές με τη ΔΕΕΠ και το Δημαρχείο φυσικά, και επισκέψεις σε τοπόσημα της περιοχής, όπως το Γραφείο Αποσυρματικών Περιηγήσεων και των ιερών ταξιαρχών που φυλάσσονται και τα οστά του Παύλου Μελά, και στη σπηλιά του Δράκου και φυσικά στην Ιερά Μητρόπολη Παναγία της Μαυριώτισσας, αλλά και θα πραγματοποιήσουν και μια περιήγηση με το κρουστικό καράβι Ολυμπία. Θα κάνουν έτσι μια τελευταία χαλαρή βόλτα στην πανέμορφη λίμνη της Καστοριάς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και από Δευτέρα και τα υπόλοιπα κυβερνητικά κλιμάκια που θα επισκεφτούν την περιοχή. Να πάμε τώρα σε θέματα της προστασίας, καθώς η κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 3 βρίσκεται και η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Για το λόγο αυτό τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής προσώπων και οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και περιοχές Natura. Η απαγόρευση ισχύει από τις 10 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ. Ενώ στον Δήμο Νεστορία απαγόρευση αφορά όλους τους δασικούς δρόμους σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, ενώ στο Δήμο Φορεστικό αφορά το περιοριστικό δάσος και την περιοχή του Προφητηλία. Τώρα φυσικά από το μέτρο εξαιρούνται αποκλειστικά οι μόνιμοι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις περιοχές αυτές για τις απαραίτητες μετακινήσεις τους. Φυσικά οι αρχές αποφθήνουν θερμή έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτή είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας Φωτεινής στις δασικές περιοχές, που είναι και μια άμεση ανατροπή στο πολιτιστικό και ιστορικό πρόγραμμα που είχαμε αυτό το τριήμερο.
0: Ναι.
1: Όπως ανακοινώθηκε, ματαιώνεται η διήμερη 16η θεματική συνάντηση για την δεκαετία του 40, που διοργάνωνε η ΕΔΙΑ Μακεδονίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣ. Η εκδήλωση αυτή ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από σήμερα και αύριο για 2 μέρες στο Πάρκο Εθνικής Εμφυλίωσης στα Λιβάδια Κοτήλη στο Γράμμο, όμως λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων πρόσβασης στον ορεινό όγκο και της πρόληψης πυρκαγιών, για την πρόληψη πυρκαγιών φυσικά, να χρησιμοποιήσει τη εκδήλωση τη κατέστη αδύνατη. Φυσικά και ματαιώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αλλάζουμε τώρα κλίμα και να πάμε
0: σε
1: μια σημαντική ειδοποίηση προς τις επιχειρήσεις που προσφέρει το επιμελητήριο Καστοριάς, επιχειρήσεις της πόλης. Λίγη τη Δευτέρα στις 12 το βράδυ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας στο πλαίσιο του μεταλλικιακού έτους για την περίοδο του 2026 και του 2027. Οι καταχωρήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο σύστημα η μαθητεία, και για την Καστοριά οι διαθέσιμες ειδικότητες περιλαμβάνουν μηχανικούς αυτοκινήτων, υπαλλήλους διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, βοηθούς μελετών διακόμων και κομμωτική τέχνη. Πρόκειται για ένα θεσμό που επιτρέπει σε τοπικές επιχειρήσεις να στελεχωθούν με νέους απόφοιτους ΕΠΑΛ, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα την πρώτη τους ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία Φωτεινή. Και αφού λέγαμε για την βόλτα που θα κάνουν σήμερα στην πανέμορφη λίμνη Καστοριάς η υπουργός κ. Κεφαλογιάννη και η υφυπουργός κ. Καραμαλή, να πούμε και για όσους βρεθούν το τριήμερο εδώ στην Καστοριά, το πρόγραμμα του καραβιού Ολυμπία, καθώς ο καιρός είναι πολύ καλός και αξίζει μια πανέμορφη βόλτα στην λίμνη με τον καφέ μας και να απολαύσουμε το τοπία στις 11 το πρωί.
0: Και με αυτή την όμορφη βόλτα, μπορεί να κλείσουμε έτσι, να έχουμε ωραίες εικόνες.
1: Έτσι ακριβώς. Και από τις 11 το πρωί ξεκινάει από τη βόρεια παραλία του Καραβάκη στις 12 και έχει στη 1, στη 2, στις 6 και στις 7. Ακόμα και μια βόλτα να κλείσει την Καστοριά Μόνο για να πας μια, να κάνεις μια μπαρκάδα στη λίμνη αξίζει η Φωτεινή.
0: Ναι, γιατί έρχεται και νέο έτσι κύμα καύσωνα, Μάρια. Οπωσδήποτε η Καστοριά δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις, το νερό, η λίμνη, οι ομορφιές, ώστε να μπορέσουμε λίγο να χαλαρώσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και να απολαύσουμε εκεί την πανέμορφη πόλη. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Και βέβαια αλλάζουμε πάλι κατεύθυνση από την Καστοριά, κάνουμε γέφυρα έστω και τηλεφωνική, πάμε στα Γρεβενά όπου μας περιμένει εκεί ο συνάδελφος ο Μάκης Ωνασιάδης. Μάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Φωτεινή, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι προχθές είχαμε μια αυτοψία στον ορεινό δασικό οδικό δίκτυο του Εθνικού Δρυμού της Βαλιακάντα. Και εκεί συμμετείχαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, ο βουλευτής, ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας, η προσταμένη επιθεώρηση των δασών.
0: Υπάρχει δυνατότητα λίγο πιο δυνατά, Μάκη, σε παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Της πολιτικής της Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας Μαρία Τσιατούρα και στελέχη διεύθυνση δασών. Και όλα αυτά έγιναν φυσικά για να γίνει καταγραφή και εκτίμηση των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζουν δασικοί δρόμοι εν ώψη και τη επίσκεψη που θα έχουμε την Δευτέρα του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Γενικού Γραμματέα Δασών Στάθη Σταθόπουλου. Είναι αρκετά ζητήματα τα οποία πρέπει να προβλεφθούν ιδιαίτερα στον Εθνικό Δρυμό της Βαλιακάντα, που μην ξεχνάμε ότι πέρυσι είχαμε μια φωτιά. Εκεί θα έλεγα ότι δοκιμάστηκαν τα αντανακλαστικά όλων. Υπάρχουν ζητήματα όπως είναι οι προσβάσεις και φυσικά και η προστασία. Αυτό επίσης που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι καλό είναι, ωραία, οι επισκέψεις που γίνονται πάνω, αυτό που μας λένε κάποιοι που πηγαίνουν τακτικά, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να προσέχουν και αυτοί που πάνε μέσα στον Εθνικό Δρυμό της Βαλιακάντα, γιατί μερικές φορές το παρακάνουν. Δηλαδή, εντάξει, να πάνε να στήσει ένα αντίσκηνο. Το να ανάψει φωτιά μέσα στον Εθνικό Δρυμό, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού της Βαλιακάντα αυτή την περίοδο.
0: Είναι έγκλημα.
2: Είναι έγκλημα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να. Παλαμβάνω και πάλι. Να έχει κάποιο άλλο. Θέλει μεγάλη προσοχή. Εντάξει, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Οι δρόμοι θέλουν όμως και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε κάποια σημεία. Υπάρχουν δύσκολα σημεία και ανεβαίνοντας κανένας από την Κρανιά εκεί τα βλέπουμε. Πολλές φορές υπάρχουν αυτές οι απότομες ή οι καταιγίδες και όλα αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν και δημιουργούν ζητήματα κατολισθήσεων. Το έχουμε διαπιστώσει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μερικές φορές όσοι πάνε πάνω πρέπει να προβλέψουν. Ακόμη και αν υπάρχει μια βροχή που η οποία μπορεί να ασθενεί σε κάποια σημεία. Δεν ξέρω ότι αυτή η βροχή σε κάποια σημεία των δρόμων και όπως είναι σε αυτό το σημείο από την περιοχή της Κρανιάς όπως πηγαίνεις, εκεί μπορεί ξαφνικά να βρεθούν μέσα σε αυτές τις Ιρλανδικές διαβάσεις προεκπλήξεων και να μην μπορούν να περάσουν. Γιατί από το βουνό έρχεται το νερό και καταλαβαίνετε ότι από εκεί μπορεί πιο ψηλότερα να βρέχει περισσότερο και να κατεβάσει νερό. Το βλέπουμε αυτές τις καταστροφές που γίνονται πολλές φορές. Θέλει μεγάλη προσοχή λοιπόν σε όσους κινούνται. Στα υπόλοιπα, ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών σήμερα θα έχει την σύσκεψή του στις 11.30 το πρωί. Ανάμεσα στα θέματα τα οποία θα ζητηθούν είναι και το θέμα με των δηλώσεων στο νέο σύστημα για το ΟΣΔΕ. Όπως τονίζουν ότι βρίσκεται στον αέρα, υπέρ τον κίνδυνο τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Επίσης, θέλουν τα ζητήματα τα οποία είναι τα χρόνια, θα το έλεγα, κόστος παραγωγής, πετρέλαιο, ρεύμα, ζωοτροφές, λιπάσματα, χαμηλές τιμές των παραγωγών στα προϊόντα τους και επίσης και καταβολή των ενισχύσεων των τιμής για την 100% αποζημίωση στις ζημίες από τις ακρίδες στα Γρεβενά, γιατί θέτουν και ένα θέμα που είχαμε τεράστιο φέτος και όχι μόνο φέτος και από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ιδιαίτερα όμως φέτος με τις ακρίδες που πραγματικά ήταν ένα ζήτημα το οποίο και εδώ έθεσε έτσι πρώτο πυλόν το πώς θα προστατευτούν οι αγρότες. Γίνανε οι ψεκασμοί, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτό, θέλουν και άλλα μέτρα. Κύριος στόχος τώρα αυτής της σύσκεψης είναι και ο συντονισμός για την μαζική συμμετοχή για το κρατικό συλλαλητήριο που θα γίνει μέτρα χτες στο Λευκό Πύργο το επόμενο Σάββατο κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, θα υπάρχει και δωρεάν λεωφορείο από τα Γραβενά το επόμενο Σάββατο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. στη μία το μεσημέρι από το ρολόι των Γραβενών. Δυστυχώς το ξέρουμε ότι έχουμε στα χωριά τα οποία λιμένουν κάτοικοι να μην ακούγεται και καμιά φωνή, καμιά παιδική φωνή. Έτσι λοιπόν αναστέλλεται το ειδικό νηπιαγωγείο των Γραβενών λόγω έλλειψης μαθητών, επίσης για τον ίδιο λόγο τον νηπιαγωγείο της Κρανιάς, τον νηπιαγωγείο της Κνίδης και τον νηπιαγωγείο των Μαυρανέων. Είναι τεράστιο ζήτημα η μείωση του πληθυσμού και φυσικά δεν ξέρω και εδώ πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και να κλείσουμε με τι άλλο, με τον πραγματικά επτάμενο, τον Μίλτο Δεντόγλου. Χθες τον απολαύσαμε, 8.45, αν θυμάμαι καλά ήταν στην τρίτη προσπάθεια. Εκεί βρέθηκε με 8.25 δεύτερος, αλλά εντάξει, εκεί δεν το άφησε. Δεν το άφησε. Έκανε το 8.45, αν και χθες ήταν έτσι συγκλονιστικό αυτό το Grand Prix του Μονακό. Γκέιλ πίσω σε 2 πόντους, 8.43, ο Πίνοκ 8.33, πολύ πίσω έμεινε ο Σαραμπογιούκοφ και ο Χάμερ έμεινε στην έκτη θέση. Αλλά εκεί που έδωσαν πραγματικά τα ρέστα, θα το έλεγα έτσι εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, είναι στο Άλμα Επικοντό, ναι, και ο Μανόλο, πραγματικά ο Καραλής, φαίνεται ότι βάζει τα δύσκολο πλέον, πάρα πολύ δύσκολο στο Ντουβλάντι. Ναι. Τώρα αυτή ήταν η μάχη, χθες ήταν πραγματικά μια μάχη που βέβαια στον Ντουβλάντι εξαγριαμένο πρώτη φορά που
0: τον πλησιάζει. Η ανάσα του είναι πίσω στο σβέρκο
2: 8-20
0: του.
2: Και μάλιστα το 8-32 που θα πει να ήταν και το παγκόσμιο ρεκόρ, το 8-32 είδαμε ότι καλύτερες ήταν οι προσπάθειες του Μίλτου, συγγνώμη του Μίλτου λέω, του Μανόλο, του Καραλή.
0: Είχες μείνει, είπες και πριν 8, ενώ είναι 6, επηρεασμένος από το άλμα.
2: Ναι, 6,
0: από το άλμα, ναι.
2: Από το άλμα, ναι. Τι λέω, είπα 8, για 8 να φτάσουμε.
0: Δεν θα φτάσουν, δύσκολο, δηλαδή πάμε.
2: Μόνο τα ανθρωποειδή ρομπότς θα φτάσουμε.
0: Έτσι, μάγκη, έτσι.
2: Λοιπόν, 6-20 Μανόλο. Χθες και δοκίμασε το 6-32, όπως και για το παγκόσμιο ρεκόρ, όπως και ο Ντουμπλάντης, και τελικά μείνανε στο 6-20.
0: Να έχουμε να δούμε και κάτι στη συνέχεια τώρα. Είναι πολύ, και από την πριν από 10 μέρες πάλι έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Και έπονται και δύο επίσης αγώνες. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο αυτοί οι αγώνες. Πραγματικά σε αφήνω όσοι το παρακολουθούν ότι είναι μαγεία του Στίβου. Είναι μαγεία του Στίβου. Και το απολαύσαμε χθες όσοι το είδαμε.
0: Να, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
2: Αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχεις και εσύ δουλειά. Καλή δύναμη.

Και αφού ο Γιάννης ο Κατανός έκλεισε το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε όλους τους συναδέρφους από την Δυτική Μακεδονία, να πάμε σε κάποιες ειδήσεις που μας είναι πολύ χρήσιμες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και στην περιοχή του Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει ισχύ προληπτική απογόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, Natura, πάρκα και άλση υψηλής επικινδυνότητας. Για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η απαγόρευση θα ισχύει από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στις δασικές περιοχές Δηλόφου, Πενταλόφου, Βυθού, Μόρφης και στην περιοχή Natura του Μπούρινο. Περισσότερα όμως θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την απαγόρευση. Θα έχουμε λίγο αργότερα στα δελτία ειδήσεων από εδώ, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι.

Είμαστε εδώ, εδώ συνέχεια στο πρόγραμμα, 47 λεπτά μετά τις 8 στην ΕΡΤ Κοζάνης. Οι συχνότητες που μας ακούτε είναι γνωστές, στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από την Φλόρινα. Και βέβαια, να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο που έχει σχέση και βέβαια με την επίσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού εδώ στην Δυτική Μακεδονία και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η υγεία, λένε, ίσως είναι το πιο απλό τεστ για να μετρήσει κανείς αν μια πολιτική υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα. Όταν χρειάζεσαι γιατρό, δεν σε ενδιαφέρει πόσα εκατομμύρια ανακοινώθηκαν, σε ενδιαφέρει βέβαια για υποδομές, σε ενδιαφέρει αν ο γιατρός είναι εκεί. Στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι αποστάσεις, η δημογραφική συρρήκνωση και οι ανάγκες των πολιτών κάνουν το δημόσιο σύστημα υγείας ακόμα πιο κρίσιμο, οι υποδομές αλλάζουν και τις βλέπουμε. Βλέπουμε σε λίγο καιρό, θα έχουμε έτοιμη τη νέα πτήση.

0: Τέρικα. Όμως περισσότερο έτσι, για το τι συμβαίνει εδώ στα νοσοκομεία της περιοχής στη Δυτική Μακεδονία θα συζητήσουμε μαζί μας, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση να είστε καλά στην πατρίδα μου, τη Δυτική Μακεδονία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ, που σας έχουμε κοντά μας. Και βέβαια να ξεκινήσουμε με το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου πριν από λίγες μέρες είχατε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τη Νέα Πτέρυγα και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει εκεί. Πόσο σημαντική, έτσι, η πρώτη ερώτηση είναι αυτή η αλλαγή για το νοσοκομείο και κυρίως τι διαφορετικό θα αισθανθεί ο πολίτης της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας στην καθημερινή του επαφή με το, όταν βέβαια θα ανοίξει και η Νέα Πτέρυγα σε λίγο καιρό, άργησε βέβαια, μπορούμε να πούμε, τι θα διαπιστώσει.
1: Καταρχάς δεν άργησε, εντός των διαγράμματων παρατώθηκε το έργο. Το έργο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, είναι 4.500 τετραγωνικά κτίριο. Μιλάμε για ένα επιπλέον νοσοκομείο στην πραγματικότητα. Είναι σαν να διπλασιάστηκε το Μαμάτσιο νοσοκομείο. Αν σκεφτείτε ότι πριν από μερικά χρόνια η ανησυχία στην πόλη ήταν ότι δίθεν θα κλείναμε το Μαμάτσιο, από το κλείσιμο του Μαμάτσιου νοσοκομείου στον διπλασιασμό του, νομίζω υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Πριν από λίγες εβδομάδες, εγώ ήρθα και εγγενίασα τα νέα ΤΕΠ, που έχουν γίνει τα νοσοκομεία κατακλυφτικά.
1: Ο πρωθυπουργός σήμερα θα επισκεφθεί να δει τη Νέα Πτέρυγα, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί του, γιατί σήμερα κλείνουμε το Ταμείο Ανάκρισης Αθλητικότητας και πρέπει να είμαι υποχρεωτικά στο Υπουργείο, στο γραφείο μου. Αλλά εγγένεια θα κάνουμε στην Νέα Πτέρυγα περίπου σε 1,5 μήνα από σήμερα, γιατί η μεταφορά των πραγμάτων, των επίπλων, των μηχανημάτων κλπ. Θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές Οκτωβρίου. Και ο τοπικός πληθυσμός θα απολαύσει τις υπηρεσίες ενός πολύ καλύτερου νοσοκομείου. Και έχουμε νέα χειρουργική πτέρυγα, νέα παθολογική, έχουμε πολλά πράγματα να προσφέρουμε στους κατοίκους. Και αυξάνουμε και πολύ το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα. Αυτή η αύξηση πόσο περίπου θα είναι, Υπουργέ, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δύσκολα έρχονται και εδώ γιατροί, αν και πάντα γίνονται...
1: Εξεργαζόμαστε τη νέα πρόταση της Δίκης για το νέο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, τον νέο οργανισμό του, υπό τις νέες συνθήκες, τις νέες κτηριακές του συνθήκες. Πόνο να πάνε καλά, θα έχουμε αρχές του χρόνου το νέο οργανισμό με πολύ περισσότερες θέσεις. Θα πάμε μετά να προκηρύξουμε τις επιπλέον θέσεις που χρειαζόμαστε. Το Μαμάτσιο πηγαίνει σε μια διαδικασία πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Γενικά η περιοχή θα υπενθυμίσει πριν από λίγες μέρες στον αέρα και η πρόσκληση έργου 27 εκατομμύρια ευρώ για το νέο κέντρο ολιστικής αντιμετώπισης καρκίνου στο Μποντοζάκιο. Άρα έχουμε ένα καινούργιο Μαμάτσιο νοσοκομείο, διπλάσιο και ένα καινούργιο.
0: Υπουργέ, δεν σας ακούμε έτσι καθαρά, αν έχετε την δυνατότητα λίγο έτσι να μείνετε στο νοσοκομείο, στη θέση σας, να σας ακούμε καλύτερα. Μ' ακούτε? Ναι. Υπάρχει κάποια δυσκολία,
1: Υπουργέ?
0: Όχι, τώρα σας ακούω. Ναι. Ας κάνουμε, πάμε σε ένα μουσικό, Γιάννη, για να...

0: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλούσαμε για το Ποδοσάκιο. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι, λέω, αυτή τη στιγμή έχουμε ταυτόχρονα την ολοκλήρωση του έργου στο Παμάτσιο που εδραφιάζουμε το νοσοκομείο και ταυτόχρονα στον αέρα την πρόσκληση για το διαγωνισμό για την δημιουργία στο Ποδοσάκιο του Κέντρου Ολιστικής Αντιμετώπισης Καρκίνου. Ένα έργο αξίας 27 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τη δίκαιη αντιπαξιακή μετάβαση. Άρα, σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα θα έχουμε και το κέντρο στο Ποδοσάκιο και σε λειτουργία το Παμάτσιο. Μιλάμε για νέα εποχή για την υγεία της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μιλάμε για βελτίωση. Μιλάμε για νέα εποχή.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, Υπουργέ. Έτσι, ενδεχομένως τότε θα έχουμε και θα υποδειχθεί και τον πρώτο ασθενή. Και βέβαια μια καινούργια κλινική χρειάζεται και στελέχωση. Και όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, το πιο σημαντικό δεν είναι οι υποδομές. Η Δυτική Μακεδονία έχει δημιουργήσει εκείνες τις υποδομές που χρειάζεται ο πολίτης. Το θέμα είναι ότι δεν έρχονται και γιατροί και δεν είναι μόνο εδώ το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι πανελλαδικά, όχι μόνο στην υπερωτική Ελλάδα, αλλά και στην νησιωτική, έτσι δεν είναι?
1: Η τελευταία μας πρόσκληση πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε 82% επιτυχία. Τώρα γίνουν τα συμβόλαια κρίσης, μα τους λαμβάνουν τους γιατρούς. Και στην Δυτική Μακεδονία έχονται αρκετή πλέον γιατροί την τελευταία πρόσκληση. Και αμέσως μετά, μέσα σε τέλος, θα γίνει ξανά η πρόσκληση για τις θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί. Αυτή τη στιγμή, για να μην υπερβάλλουμε, χθες βγάλαμε και τα επίσημα στοιχεία από την Υπουργή Υγείας, θα βάλει και ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ πήρε περισσότεροι γιατροί όλων των εποχών. Και να πάτε να βρει κάποιο κομμάτι που σου λείπει κάτι, αλλά το σύστημα είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει, εντάξει, με τα λεγόμενά σας, τουλάχιστον εγώ διαβλέπω και...
1: Όχι, αυτά δεν είναι λεγόμενα.
0: Όχι, είναι αποφάσεις. Ναι. Είναι αποφάσεις. Ναι. Υπάρχει, εμένα τουλάχιστον μου δίνεται η εντύπωση ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι και να γίνουν και τα εγγένεια σε 1,5 μήνα, είπατε, της νέας πτέρυγας, που βέβαια να πούμε ότι... εμείς που επισκεφθήκαμε και είδαμε κάποια πράγματα, η εικόνα που αντιμετωπίσαμε θυμίζει, να λέμε και αλήθειες, είναι ξενοδοχείο. Δηλαδή, και αν ένα πράγμα μπορούμε να πούμε περισσότερο, που φαίνεται και η διαφορά, είναι και στα μαγειρία. Γίνονται τα πιο σύγχρονα μαγειρία, όχι μόνο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Όλα πλέον είναι θέμα τεχνολογίας εκεί.
1: Είμαι τελείως βέβαιος ότι όχι μόνο οι κάτοικοι της Κοζάνης, αλλά γενικά οι άνθρωποι της Δυτικής Μακεδονίας, όταν επισκεφθούν το νέο Μαμάτσιο νοσοκομείο, θα εντυπωσιαστούν. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια νέα εποχή στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στη Δυτική Μακεδονία. Είμαι πολύ περήφανος που αυτό γίνεται επί θητεία μου, γιατί όπως ξέρετε, εγώ έλεγχο την καταγωγή μου από τη Δυτική Μακεδονία και το χρωστούσα στο να ήμουν στον πατέρα μου και στον παππού μου.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Να πάμε και στα άλλα νοσοκομεία, εκεί στην Καστοριά, στα Γκρεβενά και στην Φλόρινα. Υπάρχουν κάποια σχέδια?
1: Και στα τρία νοσοκομεία ολοκληρώθηκαν πλήρως εντός τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στην Καστοριά έχουμε και μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Με βάση του νοσοκομείου, καινούριο μέσα έξω. Καινούριο. Όταν λέω καινούριο, καινούριο.
0: Μάλιστα. Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Υπάρχει πρόβλημα, δεν σας ακούμε καλά. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα. Από Δευτέρα, εν ώψη της ΕΔΕΘ, δεν θα έρθετε εδώ. Προφανώς θα είστε στην Δράμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, θα κάνω περιοδία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Εκεί σίγουρα θα δείτε από κοντά τα προβλήματα και τις λύσεις που έχετε δώσει σαν Υπουργείο σε θέματα υγείας. Να σας ευχαριστήσουμε και ακόμα μία φορά. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά.

Είμαστε 58 λεπτά μετά τις 8 και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και για σήμερα η εκπομπή από τις 8. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι όπως πάντα ο Γιάννης ο Κάτωνος και συνεχίζει από Κοζάνη. Ο Νίκος Δούγλας από την Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, λίγο πιο μετά, εκεί γύρω στις 9 και 10, 12, ακολουθεί η εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον συνάδελφο τον Αντώνη το Μαυρίδη. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκυριακό.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φόροι, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με σκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος. Και πρόσθεσε πως θα υπάρχουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμήρη κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 5, σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη, έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση.
2: 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub, insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σήμερα, πρωινό Παρασκευής, εδώ μαζί σας, 28 του μήνα, 28 Αυγούστου του 2026. Ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης και μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με τη συνάδελφο Φωτεινή Γαλογάβρου, εδώ μαζί σας, από τώρα μέχρι και τις 11. Ειδήσεις, εξελίξεις, νεότερα, την προέκταση της ειδησιογραφίας και ό,τι συμβαίνει με την επικαιρότητα και όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης και σήμερα στην παραγωγή παρουσίαση και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Με τους συναδέρφους, τον Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια και τους συναδέρφους δημοσιογράφους εδώ μαζί σας. Με ό,τι νεότερο μέχρι και τις 11, την καλημέρα μας και πάλι. Καλή σας ακρόαση.

Πρωινό Παρασκευής, πρωινές καλημέρες παντού φίλες και φίλοι, με όλα τα νεότερα της εξελίξης και τα συμβαίνοντα. Βεβαίως εδώ κυριαρχεί, όπως και να έχει, η επίσκεψη, η παρουσία από χθες το βράδυ του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Από χθες το βράδυ στη Δυτική Μακεδονία και στη Φλόρνα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Totis Funds στην βιομηχανική περιοχή της Φλόρνας, στη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό και την Επιχείρηση Τηροκομικών Προϊόντων Γκρέκα. Το μεσημέρι θα επισκεφτεί την επένδυση της εταιρείας Water Plan στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια τη Μονάδα Συμπαραγωγής Θερμικής Ενέργειας για τις Τηλεθερμάσεις ΥΘΙΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά και αργότερα θα πάει και στο Μαμάτσιο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κοζάνης. Τελευταίος σταθμός επίσκεψης του Πρωθυπουργού θα είναι η κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 18:30 το απόγευμα, όπου και θα συναντηθεί με πολίτες της περιοχής. Κυριαρχεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και θα μείνουμε σε αυτήν. Έτσι κι αλλιώς είναι το σημαντικότερο θέμα, ειδησιογραφικά τουλάχιστον, της σημερινής μέρας. Υπάρχουν βεβαίως και μια σειρά από αντιδράσεις από φορείς, συλλόγους, σωματεία εργαζομένων, πολίτες και άλλους που εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την κατάσταση, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού. Η διαμαρτυρία τους έχει να κάνει με την πολύ παθητική Μακεδονία, με την ανεργία την υψηλότατη που έχει εκτιναχθεί κυριολεκτικά και λόγω της απολιγνητοποίησης, με τις μονάδες που κλείνουν, με τις δουλειές που δεν υπάρχουν, με τη Δυτική Μακεδονία, με την ευλογιά, τα εγωπρόβατα, την κτηνοτροφία σε αφανισμό. Τρεις στους τέσσερις νομούς ήδη βρίσκονται, φίλες και φίλοι, σε αυτή την κατάσταση, και με μέτρα που δεν λαμβάνονται και με επενδύσεις που βεβαίως δεν έχουν να κάνουν σε καμία των περιπτώσεων με τις χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία αντικατάσταση 7 χρόνια μετά, ενός 5% έστω των χαμένων θέσεων εργασίας στη Δυτική Μακεδονία. 5% θα σήμαινε μερικές εκατοντάδες θέσεις εργασίας, μόνιμες και σταθερές, από αυτές που υπήρχαν και που βεβαίως χιλιάδες των χιλιάδων έχουν χαθεί. Μιλάμε τουλάχιστον για 13.500 με 14.000 ήδη χαμένες θέσεις εργασίας και το επόμενο χρονικό διάστημα άλλες 3 με 4.000 επίσης θέσεις εργασίας. Θα φτάσουμε κοντά στις 20 και βεβαίως οι εκτιμήσεις μιλάνε για 25.000 χαμένες θέσεις εργασίας. Τι έχει έρθει είναι ένα θέμα. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός σήμερα και από χθες το βράδυ βρίσκεται εδώ. Θα δούμε τι θα ανακοινώσει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και εδώ σε σχέση με αυτά που περιμένει η περιοχή μας και τα περιμένει πολλά χρόνια τώρα. Μένουμε σε αυτό γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο. Οι ανοιχτές επιστολές στα ζητήματα για την περιοχή μας. Είχαμε και την ανοιχτή επιστολή Κασαπίδη στον Πρωθυπουργό με 5 προτάσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Είναι πάρα πολλές οι επιστολές και οι προτάσεις διαμαρτυρίες και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε τι θα πούν στον Πρωθυπουργό και οι αυτοδιοικητικοί μας σήμερα. Και το λέμε αυτό γιατί εδώ είναι μια ζεστούμια κρύο με τους περισσότερους των αυτοδιοικητικών που έχει να κάνει με το τι τελικά θα κάνουν. Η διαμαρτυρία που εκφράστηκε και αποτυπώθηκε και με μια συγκέντρωση πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες στην Κοζάνη, μια πανδυτικομακεδονική διαμαρτυρία συλλαλητήριο κατά της απολιγνητοποίησης, είναι κάτι που τότε όλοι οι αυτοδιοικητικοί είπαν ναι. Τι θα πούν στον Πρωθυπουργό είναι επίσης ένα ζήτημα, μιας που και κατά καιρούς αυτό το θέμα αναδεικνύεται. Αυτά λοιπόν ως μια βασική ατζέντα. Κατά τα άλλα έχουμε φίλες και φίλοι πολλά ακόμη που θα πούμε. Τι προκύπτει ειδησιογραφικά επίσης με την άνοδο της θερμοκρασίας, της καταστάσεις του καιρικού εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και άλλα θέματα. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ, στην Κοζάνη, στην πρωινή εκπομπή μας, πρωινές διαδρομές. Τώρα, κάνοντας και μια σταχυολόγηση γενικότερων εξελίξεων, να πούμε, ένα μυστήριο 2000 ετών έρχεται στην Ιερουσαλήμ πλέον διεθνώς να δημοσιοποιηθεί. Και τι έχει να κάνει αυτό το μυστήριο? Έχει να κάνει με ευρήματα που ταιριάζουν με τη βίβλο και δείχνουν τον τόπο ταφής του Ιησού, ένας αρχαίος κήπος με καλλιεργήσιμες εκτάξεις και ελαξευμένους τάφους που αποκαλύφθηκαν κάτω από το ναό της Αναστάσεως, φίλες και φίλοι, εκεί στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό γίνεται και λόγος για ένα μυστήριο 2000 ετών. Αυτό παίζει στα διεθνή γενικότερα μέσα ενημέρωσης, ενώ η μάχη χρόνο με το
το χρόνο στο Νεπάλ με εγκλωβισμένους νεκρούς σε σύραγγες μετά την φωνική κατολίσθηση είναι επίσης από τα διεθνή θέματα που θα λέγαμε κυριολεκτικά δίνονται συνεχώς πληροφορίες. Πάντα μένει το μέτωπο του πολέμου στο Ουκρανία-Ρωσία, Μέση Ανατολή εξελίξεις, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα, οικονομικός πόλεμος και τα στενά του Ορμούς, με τη συνεχή δισογραφία που υπάρχει γύρω από αυτά. Όμως, φίλες και φίλοι, χθες είδαμε έναν ακόμη καραλί που μας εξέπληξε, κυριολεκτικά μας εντυπωσίασε, ένας φοβερός Μανώλης Καραλής, ένας αθλητής που αμφισβητούνταν πριν από πολλά χρόνια, με διάφορους που έλεγαν διάφορα, φίλες και φίλοι, για το χρώμα του, για την καταγωγή του, για. Όλοι αυτοί έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους. Πρέπει να το πω, έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους, γιατί ο Μανώλης Καραλής κάνει περήφανο όλο τον ελληνικό λαό και όλο τον κόσμο, και βλέπουμε έναν φοβερό Μανώλη Καραλή στη Ζυρίχη που κάνει μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20, δοκίμασε και για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32, πίεσε μέχρι τέλους τον τρομερό πραγματικά συναγώνιστο Ντουμπλάντης, και οι επιδόσεις του, η παρουσία του, η συμπεριφορά του, ο τρόπος του, μόνο περήφανους δεν κάνουν όλους εμάς, φίλες και φίλοι, τους Έλληνες, μαζί με τον μεγάλο δικό μας τον Μίλτο τον Τεντόγλου, που για μια ακόμη φορά βγήκε πρώτος στο Daimolink εκεί στη Ζυρίχη με 8.45, και όπως λένε οι παγκόσμιοι πρωταθλητές παλαιότερα που έχουν και το και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους, είναι ο μόνος που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 8.90 αν βρεθεί σε πάρα πολύ καλή μέρα, ο Μίλτος Οντεντόγλου. Δύο αθλητές, ο Μίλτος Οντεντόγλου από τα Γρεβενά, από τη Δυτική Μακεδονία, και ο Μανώλης ο Καραλής, που νομίζω μας κάνουν περήφανους και δείχνουν ακριβώς τι και πώς πρέπει να είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι ο αθλητισμός, αυτή είναι η περηφάνεια, φίλες και φίλοι, για τους αθλητές μας. Μένουμε σε αυτά γιατί μας γεμίζουν αισιοδοξία και υπερηφάνεια, κάτι που χρειαζόμαστε σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε.

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, ο Μανώλης ο Φάμελος, το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν φεύγει το φωτεινό καλοκαίρι, γιατί είμαστε προς τα τέλη του Αυγούστου, του αυγουστιάτικου φεγγαριού που λέμε, και και χθες είχαμε και την Πασέλινο, αλλά να πούμε ότι αυτό το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς πάντα δεν είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Έχουμε ακτίδες καλοκαιριού, έχουμε φως καλοκαιρινό, έχουμε λάμψη καλοκαιρινή και μέσα στον επόμενο μήνα, στο Σεπτέμβριο. Πόσες μέρες θα είναι αυτές δεν το ξέρουμε, πάντως τέτοιες θερμοκρασίες έτσι πιο καλοκαιρινές και αυγουστιάτικες πάμε και για αργότερα, πάμε και μέσα στον Αύγουστο. Άλλωστε και μέσα στον Αύγουστο δεν ήμασταν μόνο Αύγουστο, είχαμε και άλλες μέρες που δεν ήταν και τόσο πολύ έντονα καλοκαιρινές. Κυρίες και κύριοι, έτσι πάντα πράγματα, και είμαστε εδώ πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία στις πρωινές διαδρομές. Να πούμε ότι θα έχουμε αργότερα συνδέσεις με την παρουσία εδώ και την έλευση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Γύρω στις 10.30 θα έχουμε μια σύνδεση για να συνομιλήσουμε με την Τάμη την Αδάμου, τη συνάδελφο από την ΕΡΤΕ στην Φλόρινα. Αναμένεται, σύμφωνα και με τις πληροφορίες, φίλες και φίλοι, και με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που δεν έχει οριστεί με ώρες βέβαια, έχει οριστεί στο πού θα πάει ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχουν ώρες της παρουσίας του Πρωθυπουργού, ωστόσο σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες αυτές, τις εγκαταστάσεις της εταιρείας TOTIS Funds International στη βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας θα τις επισκεφτεί σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, γύρω στις 10 και κάτι το πρωί, και αργότερα όπως είπαμε τη Δημοτική Επιχείρηση Ξηνό Νερό, και μετά έρχεται εδώ προς την περιοχή της Πτολεμαΐδας, Σιθιά, Καρδιά και Μαμάτσι Νοσοκομείο, και αργότερα βεβαίως Κεντρική Πλατεία Κοζάνης. Αυτά τα είπαμε και θα έχουμε και σύνδεση στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πούμε ακόμη ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ήδη υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Να πούμε ειδικότερα ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός για πυρκαγιά με την κατηγορία κινδύνου 3 για σήμερα Παρασκευή στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς, στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας και στην περιοχή Βοίου της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Έχουμε λοιπόν Καστοριά, Φλόρινα και Βόλιο Κοζάνης να είναι στην κατηγορία 3 του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, και μάλιστα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, για προσοχή που πρέπει να επιδεικνύεται ακόμα περισσότερο, έχει θέσει σε ισχύ και προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, δηλαδή περιοχές Natura, πάρκα και άλση υψηλής επικινδυνότητας. Έτσι, να το θυμίσουμε αυτό, στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 10 το πρωί, σε λίγη ώρα δηλαδή ξεκινάει η απαγόρευση, έως και τις 10 το βράδυ στις δασικές περιοχές Δηλόφου, Πενταλόφου, Βυθού, Μόρφης και στην περιοχή Natura του Μπούρινου, ενώ στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης οι απαγορεύσεις από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ισχύουν από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς σε δασικές περιοχές και δρόμους συγκεκριμένων κοινοτήτων στο περιαστικό δάσος και το άλσος της Καστοριάς. Επίσης στο περιαστικό δάσος Άργους Οριστικού και στην περιοχή Προφήτης Ηλίας και σε όλους τους δασικούς δρόμους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Νεστορίου. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, η απαγόρευση για πρόληψη σε σχέση με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που έχουμε σήμερα ισχύει για την περιοχή της περιφερειακής ενότητας της Φλόρινας, η απαγόρευση από τις 7.30 ξεκίνησε ήδη η απαγόρευση έως και τις 10 το βράδυ στο περιαστικό δάσος Αγίου Παντελεήμονα Φλόρινας, σε περιοχές του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, στο περιαστικό δάσος Υψώματος και στο δημόσιο δάσος Βιτσίου. Και από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ θα ισχύει επίσης απαγόρευση στα δασικά οικοσυστήματα των περιοχών Νυμφαίου, Ασπρόγια, Λέχοβο και Βαρικό. Αυτά να αποφεύγουν οι πολίτες δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς και χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπιθύρες, υπαίθριες πισταριές και κάποια άλλα. Αυτά να τα έχουμε λοιπόν υπόψη μας, με οδηγίες και απαγορευμένες περιοχές. Κίνδυνος υψηλού κινδύνου πυρκαγιά στην κατηγορία 3 στην περιοχή του Βοίου Κοζάνης
και σε περιοχές της περιφερειακής νότητας Καστοριάς και Φλόρινας. Πάμε και σε ένα τραγούδι τώρα για να δώσουμε συνέχεια. Επισκόπηση του τοπικού τύπου, ανοιχτή γραμμή, θέματα των πολιτών και των ακροατών, τηλέφωνα επικοινωνίας που πάντα και τώρα μπορείτε να καλείτε και ό,τι άλλο νεότερο μαζί και με πολλά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και σχόλια.

Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι αυτό που ακούσατε πριν από λίγο, σε στίχους, σε μουσική, ρυθμούς, ερμηνεία, ένα υπέροχο τραγούδι πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στις πρωινές διαδρομές που ακούτε, σας κάνουμε συντροφιά, μας κάνετε και εσείς συντροφιά με τα μηνύματά σας, με τα ερωτήματά σας, με την καλημέρα σας. Έχετε κάθε φορά τον τρόπο είτε να παίρνετε τηλέφωνο, να στέλνετε μηνύματα στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com, είτε στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 2-4-61-0-22-9-18 και 2-4-61-0-41-2-11, είτε και όσοι ακόμη βρίσκεστε εδώ, γιατί όχι, μια καλημέρα εδώ από το σταθμό μας 3019 στην Κοζάνη. Φίλες και φίλοι, όσοι βρίσκεστε εδώ, υπάρχει τρόπος επικοινωνίας, SMS, Messenger, στα προσωπικά μας, εσείς επιλέγετε, εμείς θέλουμε την καλημέρα σας, ένα ερώτημα, ένα θέμα, μια πρόταση, μια συμφωνία, διαφωνία, θέλουμε διάδραση, αμφίδρομη επικοινωνία, και το κάνουμε χρόνια αυτό. Σας ευχαριστούμε που τώρα πλέον έχετε πληθύνει, και έχετε πληθύνει γιατί όχι μόνο συμβατικά από τη συχνότητα στους 100,2 στα FM μας ακούτε καθημερινά, μας στέλνετε ερωτήματα, θέματα, προτάσεις, επισημάσεις, σχόλια και πληροφορίες, αλλά πλέον έχει αυξηθεί αυτή, έχει μεγαλώσει κατά πολύ αυτή η παρέα, η μεγάλη παρέα, μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, το πολύ πολύ απλό, που και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, όχι μόνο μέσα από τη συμβατική συχνότητα, και εκτός Δυτικής Μακεδονίας και εκτός χώρας μπορείτε να μας ακούτε, έχετε διάδραση, επικοινωνούμε, στέλνετε, έχουμε επαφή και επικοινωνία, γνωρίζουμε και βέβαια τα δικά σας ενδιαφέροντα. Έτσι και μέσα από το rteco.gr / radio / Κοζάνη, να το επαναλάβω, rteco.gr / radio / Κοζάνη, μπορείτε κατευθείαν να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός χώρας, εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Και πολύ απλά κάνετε και την απλή κίνηση, κατεβάζετε αυτή την εφαρμογή rteco στο κινητό σας, βλέπετε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ εκεί που λέει ΕΡΤ Περιφέρεια, πατάτε Κοζάνη και ακούτε τις εκπομπές μας, τα δελτία μας, τις μουσικές, τις ενημερωτικές, τις δημοσιογραφικές, οτιδήποτε, φίλες και φίλοι, πάντα εδώ από την συχνότητά μας. Σας ευχαριστούμε και για την σημερινή σας παρουσία, συμμετοχή και ακρόαση, και δίνουμε συνέχεια με τον τύπο. Τοπικός τύπος, οι εφημερίδες όπως αυτές προτεραιοποιούν και ιεραρχούν τα θέματα της ειδησιογραφίας, με επίκεντρο πάντα τη Δυτική Μακεδονία.

Επισκόπηση του τοπικού τύπου λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα από την εφημερίδα Θάρρος, μας έχει αποσταλεί εφημερίδα, κοινωνικό κλιματικό σχέδιο για την Ελλάδα, επίδομα θέρμανσης 800.000 νοικοκυριά, κοινωνικές κατοικίες, αναβαθμίσεις σε μετρό και λεωφορεία, είναι από τα κεντρικά πανελλαδικά θέματα της εφημερίδας Θάρρος σήμερα στην πρώτη σελίδα. Επίσης στην ίδια εφημερίδα στο Θάρρος διαβάζουμε επίσκεψη Μητσοτάκη σε Φλόρινα, Κοζάνη και Πτολεμαϊδα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Από χθες το βράδυ δηλαδή ήρθε στην Φλόρινα ο Πρωθυπουργός. Νίκος Παπαθανάσης, 16,2 εκατομμύρια ευρώ για το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων, 28 εκατομμύρια ευρώ για το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων και αμαία της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Περσπών και Ορδέας. Να σημειωθεί, για γυροκομείο είχε γίνει ουσιαστικά ένα γυροκομείο πριν πολλά χρόνια, δεκαετίες πριν στην Πτολεμαϊδα. Ένα γυροκομείο όμως το οποίο ποτέ δεν λειτουργήσε, και δεν λειτουργήσε γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον, δεν υπήρχε κανένας που να άφηνε τον άνθρωπό του, τον ηλικιωμένο γέροντα, να πάει σε ένα γυροκομείο. Και έτσι αυτό το γυροκομείο δεν λειτουργήσε ποτέ. Αυτό το γυροκομείο τελικά παραχωρήθηκε κατά χρήση τότε στην εταιρεία Ορίζων, που προέκυψε μέσα από το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, και εκεί, φίλες και φίλοι, μέσω ενός προγράμματος, το ΕΣΠΑ, έγινε τελικά αυτό το μεγάλο έργο χρόνια πριν. Φίλες και φίλοι, το γνωρίζω και προσωπικά αυτό, σε όλη εκείνη την πορεία για να προχωρήσει, να ενταχθεί και τελικά να γίνει σήμερα αυτό το κέντρο για τα άτομα με αναπηρία εκεί κοντά στο Ποδοσάκι νοσοκομείο Πτολεμαίδας. Να γνωρίζουμε λοιπόν την ιστορία του γυροκομείου. Ως γυροκομείο ήταν εκείνο το κέντρο, τελικά παραχωρήθηκε και βεβαίως έγιναν όλες τις σχετικές διεργασίες, διαδικασίες και ανακατασκευή, κατασκευή και ό,τι άλλο χρειάστηκε, προκειμένου σήμερα να είναι αυτό το κέντρο εκεί με δύο υποδομές, η μία για ημιαυτόνομη διαβίωση, για διαβίωση ατόμων με αναπηρία που δεν έχουν τους γονείς τους εν ζωή, και βέβαια κέντρο διημέρευσης των ατόμων με αναπηρία και όλες τις δράσεις που εκεί υλοποιεί η εταιρεία Λαμπιδόνες, που της παραχωρήθηκε, φίλες και φίλοι, από το Σύλλογο Γονέων Ατόμων με Αναπηρία. Αυτά έτσι και για αυτό το θέμα. Να πάμε και σε άλλα θέματα σήμερα από την εφημερίδα Θάρρος. Γίνεται πράξη η αποκατάσταση στο γηπέδο αντισφαίρησης στο Κουρί. Επίσης, υπουργοί στη Δυτική Μακεδονία, περιοδίες πριν τη ΔΕΘΕ σε Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρνα και Καστοριά. Γιάννης Κοκαλιάρης, δήμαρχος Κοζάνης, τιμούμε μέχρι κεραίας τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Επίσης, στην εφημερίδα Θάρρος, νύχτα γεμάτη αναμνήσεις στην Κοζάνη, ο σύλλογος ΡΕΛΑΡΕ πλημμύρισε την πλατεία Νίκης με αυθεντικά λαϊκά ακούσματα. Έργο Ιωνίας Πλατάνια, πιο συστηματική και συνεχή διαβροχή των δρόμων, ζητά συμπολίτης στην εφημερίδα. Ολοκλήρωση κινητικότητας Εράσμους του δεύτερου ΕΠΑΛ Κοζάνης στην Κοπενχάγη, ένα ακόμη θέμα. Και επίσης μία προσφορά καρδιάς, η Ελένη Βουζιάνα δόρισε σύγχρονο καρδιογράφο στη μνήμη του Ηλία Κυρατσού. Φίλες και φίλοι, το νοσοκομείο της Κοζάνης και η καρδιολογική κλινική ευχαριστούν θερμά τη φαρμακοποιό Ελένη Βουζιάνα για τη σημαντική δωρεά ενός σύγχρονου ηλεκτροκαρδιογράφου στη μνήμη του συζύγου της φαρμακοποιού Ηλία Κυρατσού. Αυτά από την εφημερίδα σήμερα Θάρρος.

Από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Ο Χρόνος, στην εφημερίδα της Παρασκευής, κυβερνητικές εξαγγελίες και τεστ πραγματικότητας, περιοδία του Πρωθυπουργού Σεκοζάνη Πτολεμαϊδα. Και Φλόρινα, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ο υφυπουργός, ο κύριος Τσάφος, κατά της τροπολογίας Κουκουλόπουλου για τον Λιγνίτη και μάλιστα με χαρακτηρισμούς. Ο κύριος Τσάφος μίλησε για αυτή την τροπολογία του Κουκουλόπουλου, του Πάρη Κουκουλόπουλου, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης. Μια τροπολογία που έχει να κάνει με την παράταση των λιγνητικών μονάδων εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Ο κινήματος αλλαγής στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης. Μια τροπολογία που έχει να κάνει με την παράταση των λιγνητικών μονάδων εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας.

στο ελληνικό κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα των 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τροχιά αποκατάσταση στα γήπεδα τέννις στο Κουρί Κοζάνης με έργο 320.000 ευρώ, γράφει σήμερα η εφημερίδα Ο Χρόνος στην πρώτη σελίδα.

Δίνουμε συνέχεια τώρα στην επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Πώς πήγαν περίπου 4 με 5 εκατομμύρια από τα Καραγιάννια στο Βελβεντό και τα Πιέρια. Πώς πήγαν, λέει το κεντρικό θέμα, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινός Λόγος. Μήπως αξίζει να επενδύσουμε στο Λιγνίτι, ένα ακόμη θέμα με ερωτηματικό στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος.

Συνέχεια στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος και με άλλα θέματα τώρα. Δωρεά ηλεκτροκαρδιογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης Μαμάτσιο, όταν η σύζυγος του Περιφερειάρχη παίρνει θέση, ένα ακόμη θέμα στην εφημερίδα. Στον Πρωινό Λόγο ακόμη διαβάζουμε πυρκαγιά στο Χρώμιο, άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Αναστέλλεται η λειτουργία 8 δημοτικών και 12 νηπιαγωγείων στη Δυτική Μακεδονία και Πρωθυπουργός για την Εγνατία Οδό. Σε 2 χρόνια θα μιλάμε για μια νέα οδό, ασφαλή και σύγχρονη, φιλεσία και φίλοι, δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την νέα Εγνατία, που βεβαίως έχει τα κακά της τα χάλια. Ένας δρόμος που μας έκανε περήφανος έχει τα κακά του τα χάλια κυριολεκτικά. Έχουμε πει πολλά, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν πλέον τι γίνεται εκεί στην Εγνατία. Μάλιστα χθες είχαμε και μια καταγγελία ενός πολίτη που μετακινείται καθημερινά από την περιοχή μας στη Βέρεια. Φίλες και φίλοι, μας είπε πράγματα και θάματα. Θα τα πούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές κυριολεκτικά, αφού διασταυρώσουμε κάποιες πολύ βασικές πληροφορίες που μας έδωσε για τα θέματα αυτά με την Εγνατία Οδό και τα χάλια αυτής της κατάστασης και το τι γίνεται τώρα. Μένουμε σε αυτά και ως πρωτοσέλιδο λοιπόν από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος, για να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού μας τύπου με μία ακόμη διαθέσιμη εφημερίδα που μας έχει αποσταλεί, είναι η εφημερίδα Πτολεμαίος. Σε 2 χρόνια θα μιλάμε για τελείως νέα Εγνατία, έρχονται επενδύσεις, λέει ο Πρωθυπουργός, για τον αυτοκινητόδρομο της Βορείου Ελλάδας, 300 εκατομμυρίων ευρώ. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Πτολεμαίος, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο στη Δυτική Μακεδονία την επόμενη εβδομάδα. Και στις εκπομπές μας δίνουμε βεβαίως ότι υπάρχει ως ανακοίνωση για τους υπουργούς που θα έρθουν εδώ και σε ποιες περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, και όπως φαίνεται θα έχουμε και επίσης κεντρικά στελέχη των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, όλα αυτά και εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που είναι η τελευταία πριν από τις επόμενες εκλογές. 15,2 εκατομμύρια ευρώ για το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων της Μητρόπολης στο Ταμείο Μετάβασης, και αυτό το έργο, φίλες και φίλοι. Τεχνική αστοχία σε νέο λέβητα της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, διαβεβαιώνει η ΔΕΙΑΚ, δηλαδή η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Κοζάνης. Τροπολογία Κουκουλόπουλου για λειτουργία των ελληνικών μονάδων εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας και η απάντηση του Υφυπουργού, του κ. Τσάφου. Έχει ενδιαφέρον και το ένα και το άλλο. ΕΟΡΔΕΑ, από το κινητό τα αιτήματα των πολιτών, αισθητήρες σε θέσεις αμαία και ψηφιακές κλήσεις επίσης, στην εφημερίδα Πτολεμαίος σήμερα στην πρώτη σελίδα.

Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της ευλογιάς, φίλες και φίλοι, εδώ που χθες αναφέρθηκε η περιοχή των Κρανιδίων στην περιοχή Σερβίων. Δεν έχουμε κάτι νεότερο προς το παρόν. Αναμένονται σήμερα αποτελέσματα. Μιλάμε και με τους κτηνιάτρους εδώ, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο για τη συνέχεια να το μεταδώσουμε. Επαναλαμβάνουμε, το θέμα της κτηνοτροφίας πρέπει να μπει σε πρώτο πλάνο, μαζί με το θέμα βεβαίως του τι γίνεται και με τις επενδύσεις, τι γίνεται με τα ενεργειακά, τι γίνεται με τις μονάδες, τι γίνεται με τις χαμένες θέσεις εργασίας και με το αίτημα που υπήρχε βεβαίως και υπάρχει όπως φαίνεται πάντα από όλους τους φορείς περί παράτασης λιγνητικών μονάδων και άλλου τρόπου λειτουργίας. Πάντως στην κτηνοτροφία μένουμε, γιατί επιχειρούμε και μιλάμε και ίσως να έχουμε και κάποια επιπλέον πληροφόρηση στη συνέχεια για το τι γίνεται και με τα Κρανίδια, για την περιοχή μας που τρεις στους τέσσερις νομούς, όπως είπαμε, τρεις στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες Δυτικής Μακεδονίας έχουν κρούσματα με ευλογιά, κάτι που έχει προκαλέσει τραγικά μεγάλη απώλεια στην κτηνοτροφία της περιοχής μας. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό, να δούμε αν έχουμε και κάποια δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με κτηνιάτους με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε κάτι νεότερο. Αν θα υπάρξει θα το μεταδώσουμε.

0: Τώρα αυτή η τροπολογία, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε στην τροπολογία του Πάρη Κουκουλόπουλου και την απάντηση του Υφυπουργού του κύριου Τσάφου απέναντι σε αυτή την τροπολογία. Μάλιστα θα έλεγα ότι καλό θα ήταν το βίντεο της τροπολογίας καθώς και το βίντεο της απάντησης του Υφυπουργού να παίξει παντού, αν αυτό δεν είναι ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών, τότε τι θα μπορούσε να είναι, κυρίες και κύριοι, και η τροπολογία με το βίντεο, το ηχητικό και οτιδήποτε άλλο, αλλά και η απάντηση του Υφυπουργού του κυρίου Τσάφου, γιατί έχει ενδιαφέρον. Έτσι και αλλιώς έχει ενδιαφέρον με ό,τι μπορεί να γνωρίζει ο καθένας απέναντι σε αυτά τα μεγάλα θέματα που είναι, νομίζω, και το κυρίαρχο, ίσως ένα από τα κυρίαρχα, εν πάση περιπτώσει, στη Δυτική Μακεδονία. Απέναντι λοιπόν στην τροπολογία του βουλευτή Κοζάνης, του κυρίου Κουκουλόπουλου, για τη λειτουργία των ελεγκτικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας, θυμάστε, κάναμε πολύ επίμονα ερωτήματα στον κύριο Κουκουλόπουλο. Αφού υπάρχει, αν υπάρχει αυτή η λύση εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας, να τεθούν τέτοιες μονάδες όπως η μονάδα από το Λεμαϊδα 5, η υπερσύγχρονη, ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, γιατί αυτό δεν ελέγχθηκε τα προηγούμενα χρόνια και δεν το είπε ούτε ο ίδιος ο κ. Κουκουλόπουλος τότε. Δεν το πρότεινε δηλαδή κανένας. Δεν το είχε προτείνει πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που μιλάει για κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και πριν από κάποιους βουλευτές όπως ο κ. Πολάκης και άλλοι που λέγανε ότι θα μπορούσαν να γίνουν ρυθμίσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεννόηση, έτσι ώστε να μπουν σε άλλη πλατφόρμα όλα αυτά τα θέματα με αλλαγή νομική του πλαισίου. Αυτό δεν έγινε. Και τώρα ήρθε αυτή η πρόταση, εντυπωσίασε αυτή η πρόταση του κ. Κουκουλόπουλου, με τροπολογία μάλιστα, γιατί είχε δεσμευτεί ότι θα φέρει τροπολογία, την έφερε. Και έχουμε την απάντηση του Υφυπουργού στην τροπολογία του κ. Κουκουλόπουλου. Σταθήκαμε. Η απάντησή του όμως, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Τσάφου, κάνει λόγο για λαϊκισμό. Λέει ότι αμφισβητεί ότι η πρόταση αυτή του κ. Κουκουλόπουλου μπορεί να οδηγήσει σε φτηνότερη ενέργεια. Υποστηρίζει ότι αποκρύπτει το πραγματικό κόστος της ελληνικής παραγωγής και λέει επίσης ότι αυτό με λίγα λόγια δεν μπορεί να συμβεί. Ορίζει ότι η απαγόρευση δεν μπορεί να αρχίσει πριν από τη 1 Ιανουαρίου του 2030 για τις μονάδες του Αγίου Δημητρίου και την 1η Ιανουαρίου του 40 για τη μονάδα 5 του ίδιου σταθμού και την 1η Ιανουαρίου του 50 για την Τολεμαϊδα 5. Κάνει λόγο και μάλιστα χαρακτηρίζει την τροπολογία αυτή ότι δεν μπορεί να προκύψει νομικά και ουσιαστικά δεν βλέπει μπροστά του την διαδικασία αυτή να συμβαίνει και μάλιστα η τροπολογία ορίζει ότι κάθε απόφαση, εντολή ή οδηγία της διοίκησης που αντιβαίνει τις διατάξεις θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ο κύριος Τσάφος τελικώς, φίλες και φίλοι, χαρακτηρίζει την τροπολογία ένα μείγμα από μισές αλήθειες, λαϊκισμό και πασοκικό κρατισμό. Αυτή είναι η χαρακτηρισμή του. Μείγμα από μισές αλήθειες, λαϊκισμό και πασοκικό κρατισμό χαρακτηρίζει την τροπολογία Κουκουλόπουλου. Ο κύριος Τσάφος υποστηρίζει ότι η απολυνητοποίηση άρχισε το 2005, ότι δεν ήταν βίαιη και ότι ως το 19 είχαν ήδη πραγματοποιηθεί τα 2/3 της απολυνητοποίησης. Ο λιγνίτης φεύγει γιατί είναι ακριβώς, λέει ο κύριος Τσάφος, σε απάντησή του προς την τροπολογία του κ. Κουκουλόπουλου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, να ακουστεί όλο το ηχητικό, όλα τα βίντεο και της τοποθέτησης του κ. Κουκουλόπουλου και της τροπολογίας και της απάντησης του Υφυπουργού του κ. Τσάφου. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε, θα το έχουμε και σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Να πάμε τώρα όμως στην Αθήνα, είμαστε λίγο πριν τις 10. Ακούμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News, αμέσως μετά το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και η συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται επιχειρήσεις στη Φλόρινα, στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με δική της προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις κυρίας ήταν αποτέλεσμα μιας αδιανόητης διαπραγμάτευσης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε. Ερωτηθείς ο κύριος Μαρκόπουλος για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Θέλησή μας και βούλησή μας είναι συγκεκριμένη, είπε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκου, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υποστήριξε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτη. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από ντρόουνς και εκπαιδευμένους σκύλους, έχουν αναπτυχθεί στην Κιρόγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικό συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Ο καιρός. Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Κάτανος, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Στη Δυτική Μακεδονία και στη Φλόρινα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα το πρωί θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Totis Funds στη βιομηχανική περιοχή Φλόρινα, στη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό και την Επιχείρηση Τυροκομικών Προϊόντων Γκρέκα. Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την επένδυση της εταιρείας Wonder Plant στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας για τις τελεθερμάσεις στη Θεά, στη ΔΕΗ, στην Καρδιά και στη συνέχεια το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού θα είναι η κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 18:30, όπου θα συναντηθεί με πολίτες της περιοχής. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κυβερνητικά και κομματικά στελέχη να πραγματοποιούν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου περιόδιες σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Στο πλαίσιο της πενθήμερης εξόρμησης κυβερνητικά κλιμάκια θα βρεθούν και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Η περιοδία πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Στα Γρεβενά το πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Σταύρο Παπασταύρου, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στα Γρεβενά θα βρεθεί ο Νίκος Παπαϊώνου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τρίτοβάθμια εκπαίδευση. Την 4η 2 Σεπτεμβρίου ακολουθεί ο Χριστός Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, με το χαρτοφυλάκιο ότου να αφορά έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς για την περιοχή, τις οδικές και μεταφορικές υποδομές. Η παρουσία στα Γρεβενά ολοκληρώνεται την 5η 3 Σεπτεμβρίου με την Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καστοριά. Η Καστοριά υποδέχεται την 3η 1 Σεπτεμβρίου τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο μαζί με τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα. Την 4η 2 Σεπτεμβρίου στην Καστοριά θα βρεθεί ο Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει ο Νίκος Παπαϊωάννου με αρμοδιότητα την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Κοζάνη, η Κοζάνη θα έχει ισχυρή κυβερνητική παρουσία από την 3η 1 Σεπτεμβρίου, όταν θα επισκεφθούν την περιοχή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για έρευνα και καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης. Την 4η 2 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στην Κοζάνη ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύης Βουλουδάκη. Η κυβερνητική παρουσία στην ΠΕ Κοζάνης, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις μεταφορές, Γιώργο Κότσιρα. Στη Φλόρινα το πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Υπουργό Πολιτισμού, με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έχει την πολιτική ευθύνη για τον πολιτισμό, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις σχετικές πολιτιστικές υποδομές. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στην περιοχή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Την 4η 2 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας. Τέλος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στη Φλόρινα θα βρεθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ένα χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερο βάρος για την ακριτική περιφερειακή ενότητα της χώρας. Σε εγρήγορση και κινητοποίηση καλεί το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΗ Σπάρτακος εργαζόμενους, ενέργους και συνταξιούχους, συλλόγους, φορείς της Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. Στο ανοιχτό κάλεσμα που γίνεται για τις 12 το μεσημέρι έξω από τον ΑΕΣ Καρδιάς γίνεται λόγος για την αντίθεση του στην απολιγνητοποίηση αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία με αναφορές στην ανεργία και τον οικονομικό μαρασμό. Παρόμοιο κάλεσμα γίνεται και από άλλα συνδικάτα, σωματεία και συλλογικούς φορείς της περιοχής, τα οποία κάνουν λόγο για την περιορισμένη επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, τη μετανάστευση αλλά και τις καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα και την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, όπως επίσης και για την ανάγκη ανασύνταξης δυνάμεων και προετοιμασίας, προκειμένου, όπως αναφέρουν, να υπάρξει καθολική αντίδραση και δυναμική διεκδίκηση για την περιοχή. Παρακαλούν τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα για δυναμική κινητοποίηση όταν και όπου αυτή αποφασιστεί. Από την πλευρά του, η αριστερή συμπόρευση για την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη Δυτική Μακεδονία και κάνει αναφορά στην αποκατάσταση των εδαφών των πρώην ορυχείων, καθώς και στα αιτήματα για μετεγκατάσταση οικισμών, όπως η Ακρινίνη, η Μαυροπηγή, η Ποντοκόμη, η Αχλάδα και τα Βαλτόνερα. Την έντονη ανησυχία του για την πληθυσμιακή και οικονομική κατάσταση της Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει το Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Πυλώνας με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στην περιοχή. Το Σωματείο σε ανακοίνωση του υποστηρίζει ότι έχει δημιουργηθεί μια εικονική πραγματικότητα ανάπτυξης και ευημερίας μετά την απόφαση για τη βία, όπως τη χαρακτηρίζει, απολιγνητοποίηση, και καλεί τον Πρωθυπουργό να ενημερωθεί για την κατάσταση μέσα από την καθημερινότητα των κατοίκων. Οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ αναμένεται στο κλείσιμο λιγνητικών, αναφέρονται στο κλείσιμο λιγνητικών σταθμών και στην εγκατάλειψη των ορυχείων, ενώ κάνουν λόγο και για την αποχώρηση εργαζομένων της ΔΕΗ, την απώλεια θέσεων εργασίας για εργαζόμενους και εργολάβους και φυγή νέων από την περιοχή λόγω έλλειψης επαγγελματικών προοπτικών. Τέλος, ο Πυλώνας ασκεί κριτική και στα προγράμματα επιμόρφωσης, υποστηρίζοντας ότι σημαντικοί πόροι κατευθύνονται σε διαδικτυακά προγράμματα και ειδικότητες που, όπως αναφέρει, δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Κοζάνη σχολιάζουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή, θέτοντας στο επίκεντρο την απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την καθημερινή πραγματικότητα της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως αναφέρουν, τα τελευταία χρόνια έχουν ανακοινωθεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, νέες θέσεις εργασίας, μέτρα για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, στήριξη των επιχειρήσεων, προσέλκυση βιομηχανιών και δημογραφικές παρεμβάσεις. Την αγωνία του για την πορεία της Δυτικής Μακεδονίας και τις επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης εκφράζει με ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο επικεφαλής του Συνδυασμού Πορεία Δημιουργίας με πίστη στις ανθρώπινες αξίες, Γιώργος Κασαμπίδης, εν όψη βέβαια και τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή. Στην επιστολή, ο κύριος Κασαπίδης υποστηρίζει ότι το χρονοδιάγραμμα της απολιγνητοποίησης προχωρά ταχύτερα από εκείνο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής, με συνέπεια στην απασχόληση, την οικονομία και τη δημογραφική κατάσταση της Δυτικής Μακεδονίας. Επικαλούμενη στοιχεία της Ελσάτ, αναφέρει ότι μεταξύ των απογραφών του 2011 και του 2021, ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας μειώθηκε κατά 10,3%. 3,1% στο σύνολο της χώρας, ενώ το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 11,9% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο συνδυασμός καταθέτει 5 προτάσεις προς την κυβέρνηση με στόχους, όπως αναφέρει, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της περιοχής. Πρώτη πρόταση είναι η προσέλκυση 2 παραγωγικών μονάδων της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας στη Δυτική Μακεδονία με αξιοποίηση διαθέσιμων εκτάσεων και δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Δεύτερη είναι η αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών με προτεραιότητα σε νέες οικογένειες, εργαζόμενους και επιστήμονες που επιλέγουν να παραμείνουν ή να εγκατασταθούν στην περιοχή. Ο συνδυασμός ζητά επίσης την ανάληψη πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διερεύνηση ειδικής εξαίρεσης για τον ελληνικό κλάδο γνωπίας από τους περιορισμούς στις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία, καθώς υποστηρίζει ότι ο κλάδος αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομίας της Καστοριάς και του Βοΐου. Για τον αγροτικό τομέα προτείνει τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για κτηνοτροφικές και γεωργικές υποδομές, καθώς και η διάθεση κατάλληλων εκτάσεων των πρώην ορυχείων της ΔΕΗ αποκλειστικά για αγροτική χρήση με προσιτό κόστος μίσθωσης. Τέλος, ο συνδυασμός θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία ισχυρού δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, ζητώντας την ολοκλήρωση του κάθοτα άξονα Κοζάνη Πτολεμαίδα Φλόρινα Νίκη, την υλοποίηση και επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πτολεμαίδα Κοζάνη με διεύρυνση ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου που θα συνδέει τη Δυτική Μακεδονία με τα κέντρα της χώρας και το εξωτερικού. Σε σύσκεψη καλεί τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των Γρεβενών ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 11.30 το πρωί, στην αίθουσα του Δημαρχείου Γρεβενών. Η σύσκεψη πραγματοποιείται σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με βασικά ζητήματα, τις εκκρεμότητες στο Μάι Άγκρο και ΟΣΔΕ, και σύμφωνα με το Σύλλογο απειλούν τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης το κόστος παραγωγής, οι χαμηλότερες τιμές των προϊόντων, οι καταβολές, οι αποζημιώσεις για τις ζημιές από τις ακρίδες στα Γρεβενά, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και εμβολιασμού για το ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα, η σύσκεψη θα αποφασίσει το συντονισμό για τη συμμετοχή των παραγωγών στο αγροτικό συλλαλητήριο με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο στις 5 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Για τα μετακίνηση των παραγωγών στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί δωρεάν λεωφορείο της ΕΔΔΗ με αναχώρηση στις 1 το μεσημέρι από το ρολόι Γρεβενών. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας και στην περιοχή Βοΐου της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, παράλληλα η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει σε ισχύ προληπτική απογόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, περιοχές Natura, πάρκα και άλση υψηλής επικινδυνότητας. Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, απογόρευση θα ισχύσει από τις 10 το πρωί, έχει αρχίσει ήδη να ισχύει, έως τις 10 στις δασικές περιοχές Δηλόφου, Πενταλόφου, Βυθού, Μόρφης και στην περιοχή Natura του Μπούρινου. Στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, η απογόρευση θα ισχύσει μέχρι τις 9 σε δασικές περιοχές το βράδυ και δρόμους συγκεκριμένων κοινοτήτων. Στο περιαστικό δάσος και άλσος της Καστοριάς, στο περιαστικό δάσος Άργος Οριστικού και στην περιοχή Προφή της Ηλίας, καθώς και σε όλους τους δασικούς δρόμους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Νεστορίου. Στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, η απαγόρευση θα ισχύσει μέχρι τις 10 το βράδυ στο περιαστικό δάσος Αγίου Παντελήμωνα Φλόρινας, σε περιοχές του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, στο περιαστικό δάσος Υψώματος 1033 και στο Μέτρον και στο δημόσιο δάσος Βιτσίου. Από τις 10 έχει ήδη ξεκινήσει, έως τις 10 το βράδυ θα ισχύει επίσης και στο δασικό οικοσύστημα των περιοχών Νυμφαίο, Ασπρογαίων, Λεχόβου και Βαρικού. Η περιφέρεια καλεί τους πολίτες να αποφύγουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς και τη χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες υπαίθριων ψυσταριών και το κάπνισμα μελισσών. Στη Φλόρινα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδοδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών με τη συμμετοχή του Δήμου Φλόρινας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας. Ελένη Δημητρίου, η φλόγα της αγάπης θα ανάψει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμωνα και θα ακολουθήσει διαδρομή από κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων. Η λαμπαδοδρομία θα ολοκληρωθεί στις 1 το μεσημέρι στο νέο πάρκο Φλόρινας, όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις αφιερωμένες στην εθελοντική αιμοδοσία και το μήνυμα της ημέρας. Σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της προσβασιμότητας στο οδικό και αγροτικό δίκτυο προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με τη συνδρομή του τμήματος αμαξοστασίου. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία της περιοχής και περιλάμβαναν τον καθαρισμό τάφρου και εργασίες συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας στην Πεντάβρυσο, τη διαμόρφωση τάφρου στην έξοδο της Μεσοποταμίας και τον καθαρισμό πρανών στο δρόμο Δεσπηλιό Λιθιάς. Στόχος των εργασιών είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας των υποδομών, η καλύτερη απορροή των υδάτων και η βελτίωση των συνθήκων διέλευσης και πρόσβασης για τους πολίτες. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς συνεχίζει τις παρεμβάσεις συντήρησης σε σημεία του οδικού και αγροτικού δικτύου με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης και της πρόσβασης στις συγκεκριμένες περιοχές. Αλλάζουμε κλίμα. Σε τροχαία υλοποίηση βρίσκεται το έργο αποκατάστασης των γηπέδων αντισφαίρησης στο περιαστικό δάσος Κουρί της Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού 320.000 ευρώ από το Δήμο Κοζάνης. Η δράση περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις με στόχο την αποκατάσταση και ανάπλαση των αθλητικών υποδομών, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πολίτες και τους αθλητές. Το έργο χρηματοδοτείται από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 και βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου. Η κατάθεση των προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας το δρόμο για την επόμενη φάση υλοποίησης της παρέμβασης. Από το Δήμο Κοζάνης να πάμε στο Δήμο Σερβίων. Η 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 στις 4.30 διαζώσεις στην αίθουσα θα συνεδριάσουν του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων στην Μερή. Σε διάταξη περιλαμβάνονται 9 θέματα, μεταξύ των οποίων η επέκταση για ένα έτος 8 συμβάσεων εργαζομένων στο Δήμο Σερβίων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης αίτημα για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μεταφοράς συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας της εταιρείας Ηλιοθέμα Ενεργειακή Μονοπροσωπή ΑΕ από τη Δημοτική Οδό προς τη θέση Κουμάσια στην Καστανιά, καθώς και τη διαχείριση της κατάστασης κινδύνου λόγω κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή του λιγνητορυχείου Λάβας. Μεταξύ των θεμάτων είναι ακόμα ο καθορισμός θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στα Σέρβια, η έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το 2026 και η τροποποίηση συμφωνητικού μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Σερβίων. Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί η σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου, καθώς και επεμβάσεις σε κοινόχρηστο χώρο των Λευκάρων για την υλοποίηση έργο ανάπλασης ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων και στο κημητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυράχου. Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους πεσόντες αγωνιστές του ΕΑΜ Ελλάς, της ΕΠΟΝ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος διοργανώνει την Κυριακή 30 Αυγούστου η Τομιακή Επιτροπή Κοζάνης του ΚΚΕ και το Παράρτημα Κοζάνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο χώρο του Μνημείου της Εθνικής Αντίστασης στην Ποτοκόμη. Η διοργάνωση έχει χαρακτήρα μνήμης και τιμής στους αγωνιστές που έπεσαν κατά την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου. Με πανηγύρια, παραδοσιακή μουσική και πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζεται για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Βοΐου. Στη Σιάτιστα ο Ιππικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σιάτιστας ο Άγιος Μόδεστος διοργανώνει πανηγύρι προς τιμήν της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Ο Εσπερινός θα πραγματοποιηθεί στις 7 στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη και στις 9 θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Χάρη Σαλαγκιώτη. Οι διοργανωτές να φύγουμε όμως από το Δήμο Σιάτιστας και να έρθουμε εδώ πάλι στην Κοζάνη με την συναυλία του Παπαζό. Επιστρέφει μετά την Αυγουστιάτικη Ανάπαυλα το πολιτιστικό καλοκαίρι του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 στην Αυλή των Ασμάτων και των Θεαμάτων στην Οδό Γεωργίου Αγορά 6. Ο σύγχρονος μουσικός παραγωγός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που κινείται από το έντεχνο και την pop μέχρι τη rock και την παραδοσιακή μουσική, συνδυάζοντας προσωπικές επιτυχίες, διασκευές, νέες κυκλοφορίες και ακυκλοφόρητο υλικό. Η είσοδος γίνεται με κουπόνι δωρεάς 12 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Τις γιορτές πολιτισμού και παράδοσης διοργανώνει αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου η πολιτιστική λέσχη Ποντίων Περδίκα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Περδίκα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με ποντιακό και παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα. Η οικονομική ενίσχυση για την είσοδο έχει οριστεί στα 3 ευρώ και η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφερειακής Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Εορδαίας και την Δημοτική Κοινότητα Περδίκα. Το 30ο τουρνουά Τέλη Δαϊρούση πραγματοποιείται αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου στο ΔΑ Κοζάνης με τη συμμετοχή τριών ομάδων της πόλης. Στο τουρνουά θα αγωνιστούν η Αθλητική Ένωση Κοζάνης, η Ακρίτης Κοζάνης και η Δαναή Κοζάνης, με τους αγώνες να ξεκινούν στις 5 το απόγευμα. Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στις 8. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο ειδήσεων. Η διοίκηση του Φύλαθλου Σωματείου Κοζάνης ενημερώνει τον Φύλαθλο Κόσμο της ομάδας ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή του Συλλόγου στο Πρωτάθλημα και Κύπελο του Α τοπικού της ΕΠΣ Κοζάνης κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο πρόεδρος της ομάδας Νίκος Δελιαλής, σε συνεργασία με τον νομικό σύμβολο της Κοζάνης Σωτήρη Ιδελιγιάννη, προχώρησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο σύλλογος να είναι απόλυτα έτοιμος και συνεπής στις υποχρεώσεις του εν ώψη της νέας αγωνιστική περίοδου. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αναλυτικό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΑΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Κάντανος, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Ακολουθεί η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πρωινές διαδρομές, η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 10 και μετά τα δελτία ειδήσεων και το περιφερειακό δελτίο με τη Φωτεινή Γαλλογαύρου. Δίνουμε συνέχεια εδώ πάντα στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή με ό,τι νεότερο και βέβαια τα νεότερα είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα. Από χθες το βράδυ βρίσκεται στην Φλόρνα και στη Δυτική Μακεδονία και σήμερα το πρωί με τις επαφές και τις συναντήσεις του εκεί στην Φλόρινα και στην εταιρεία Τότης και στη Δημοτική Επιχείρηση Ξηνό Νερό και οτιδήποτε άλλο θα το πούμε αμέσως τώρα για να ακούσουμε και τις νεότερες πληροφορίες από την συνάδελφο στην ΕΡΤΕ στη Φλόρινα, την Τάμη την Αδάμου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Νομίζω δεν είναι στην γραμμή η συνάδελφος η Τάμη Αδάμου. Τάμη, μας ακούς, νομίζω. Ναι, πάμε σε ένα μουσικό.

Δεν έχουμε στη σύνδεσή μας, υπάρχει κάποιο θέμα λοιπόν. Πριν από λίγο είχαμε μια επικοινωνία με την ίδια, ωστόσο δεν μπόρεσε να βγει τελικά, δεν μας ακούει στην τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε μια ακόμη προσπάθεια για να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο Τάμια Δάμου, να ακούσουμε νεότερα από την επίσκεψη λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, σήμερα από την Φλόρινα, αργότερα στην Πτολεμαϊδα και μετά στην Κοζάνη, με ενδιάμεσο σταθμό βεβαίως και την τηλεθέρμανση της ΣΥΘΙΑ, τη μονάδα ΣΥΘΙΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά. Αυτά και πάμε να δούμε και μια σειρά από θέματα. Προφανώς η ατζέντα είναι μεγάλη. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα μάθουμε και θα ενημερωθούμε για το τι θα θέσουν οι αυτοδιοικητικοί, είτε από την πλευρά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είτε από την πλευρά των Δήμων και των Δήμων και δι' των ενεργειακών Δήμων Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Αμιντέου και Φλόρινας. Τι θα θέσουν οι πρωθυπουργοί ως βασικά ζητήματα? Ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι αν έχουν ξεχαστεί κάποια από τα μεγάλα θέματα που ήταν και τα πρώτα θέματα, τα 1, 2, 3 πρώτα μεγάλα θέματα που είχε θέσει η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας όταν είχε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και επίσης τι υπάρχει ως απολογισμός όλων αυτών των ετών και τι μπορεί να γίνει τώρα για μια πιο εμπροστοβαρή κίνηση όθησης και επίλυσης σημαντικών προβλημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Το θέμα δηλαδή του πώς θα υπάρξουν νέες άμεσα θέσεις σταθερής εργασίας στην περιοχή μας για να αντισταθμίσουν ένα έστω μικρό ποσοστό από τις χιλιάδες θέσεις που έχουν χαθεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πλέον το να ακούσουμε απλά υποσχέσεις που θα μας πάνε στα επόμενα 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια δεν συμβάλλει σε κάτι. Σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία, θέλει λύσεις τώρα και βεβαίως το τι θα πούνε οι αυτοδιοικητικοί, τι θα θέσουν, τι θα ζητήσουν, αλλά και τι θα δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός άμεσα, είναι μεγάλα ζητήματα αυτής εδώ της συνάντησης, της επίσκεψής του εδώ στη Δυτική Μακεδονία, που βεβαίως έρχεται σε υλοποίηση μιας υπόσχεσης που έδωσε από τον Ε65 όταν βρέθηκε εκεί πρόσφατα πάλι, που είπε ότι θα έρθει στην περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία, πριν από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η επίσκεψη αυτή έγινε πράξη και η δέσμευσή του ήρθε λοιπόν, είναι από χθες το βράδυ εδώ στη Φλόρινα και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία νομίζω να μιλήσουμε και με την Τάμια Δάμου, τη συνάδελφο στην ΕΡΤ στη Φλόρινα.

0: Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφο Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤΕ στην Φλόρινα. Τάμι, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ντόνι. Εδώ από το ξινό νερό στο αμύνδεο της Φλόρινας, όπου βρισκόμαστε και είμαστε εν αναμονή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέπτεται ήδη εδώ και αρκετή ώρα την βιομηχανία εταιρεία Τότης, προκειμένου να δει από κοντά τις επενδύσεις που γίνονται μέσω του προγράμματος της δίκαιης μετάβασης, που συμμετέχουν οι επιχειρήσεις αυτές, όπως είναι και το ξινό νερό, εδώ μια δημοτική επιχείρηση που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιείται με το γνωστό ξινό νερό αμυνδέου της Φλόρινας, που έχει ανοίξει τα φτερά του όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά σιγά σιγά ανοίγει και στην ξένη αγορά τα φτερά. Το ξινό νερό εδώ της Φλόρινας και με την κατασκευή και μιας δεύτερης μονάδας, με την απασχόληση επιπλέον προσωπικού που ήδη απασχολεί περί τα 70 άτομα για την αξιοποίηση όλων αυτών των δυνατοτήτων που έχουν οι πηγές του ξινού νερού εδώ στο αμύνδεο της Φλόρινας. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε εν αναμονή και του Πρωθυπουργού που θα έρθει να επισκεφτεί και να γνωρίσει από κοντά όλη αυτή την δράση της δημοτικής αυτής επιχείρησης, αλλά και να γνωρίσει από κοντά το πώς βγαίνει και φτάνει μέχρι και το καλύτερο μαγαζί των Αθηνών, το ξινό νερό στο αμυνταίο της Φλόρινας.
0: Για το οποίο είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Αμυνταίου, τον κύριο Γιάννη Λιάση, και είπε ότι διευρύνεται, εμπλουτίζεται η επιχείρηση και ανοίγει κι άλλο τα φτερά της σε πολλά επίπεδα, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, και με εξαγωγές πλέον.
1: Ναι, ναι, και με εξαγωγές, όχι μόνο εντός των ορίων της Δυτικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας, σε όλη την Ελλάδα, ακόμα σιγά σιγά και στο εξωτερικό και όχι μόνο στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
0: Αναμένεται να κάνει κάποιες δηλώσεις ο Πρωθυπουργός στο ξινό νερό, Τάμι, αν έχεις πληροφορία?
1: Θα δούμε, δεν έχουμε κάποια πληροφορία αν θα κάνει κάποια δήλωση ή όχι ο Πρωθυπουργός, αλλά θα, σίγουρα εμείς θα του ζητήσουμε να πει για λόγια για τις επιχειρήσεις που επισκέπτουμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάμι, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Αυτά λοιπόν αυτή την ώρα. Σε λίγο θα βρεθεί στο οξύνο νερό της Φλόρινας εκεί στην Δημοτική Επιχείρηση ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε την Τάμη Αδάμου με ό,τι είχε να μας πει και ό,τι πληροφορία υπάρχει μέχρι και αυτή την ώρα από την παρουσία του. Ήδη ο πρώτος σταθμός της επίσκεψής του στη Φλόρινα ολοκληρώθηκε με την συνάντησή του εκεί στο εργοστάσιο της βιομηχανίας Τότης στην Πτολεμαΐδα. Να πούμε ότι η επιχείρηση Τότης, και όταν μιλάμε για τον Τότη, μιλάμε για την επιχείρηση, φίλες και φίλοι, που βρίσκεται επί πολλά χρόνια στην Φλόρινα. Ο αείμνηστος Πέτρος Τότης διετέλεσε δήμαρχος στην Πτολεμαΐδα. Να το πούμε αυτό, να θυμίσουμε και λίγο ιστορικά κάποια δεδομένα που ίσως να μην τα γνωρίζουν οι νεότεροι. Και έτσι ο Πέτρος Τότης, δημιουργός αυτών των επιχειρήσεων Τότης, ήταν δήμαρχος στην Πτολεμαΐδα και μάλιστα είχε εκλεγεί δύο φορές δήμαρχος στην Πτολεμαΐδα σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και βεβαίως τα παιδιά του συνέχισαν τις επιχειρήσεις Τότης. Η επιχείρηση αυτή, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Μετάβασης, να το πούμε και αυτό, από το Ταμείο Μετάβασης, και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε αυτήν την εταιρεία εκεί στην Φλόρινα. Τώρα πηγαίνει προς το οξυνό νερό, μας είπε πριν από λίγο, τον αναμένουν από λεπτό σε λεπτό στο οξυνό νερό της Φλόρινας, και η συνέχεια της επίσκεψής του είναι αυτή που έχουμε αναφερθεί και στα δελτία ειδήσεων και στις δημοσιογραφικές μας εκπομπές. Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Πτολεμαΐδα στην Waterplan. Και έχουμε όμως και πολλές άλλες επισκέψεις και την επόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, την επόμενη εβδομάδα, και μάλιστα Δευτέρα 31 Αυγούστου, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και επίσης Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου πάλι έχουμε επισκέψεις στην περιοχή των Γρεβενών, της Καστοριάς, της Κοζάνης και της Φλόρνας από την πλευρά των κυβερνητικών αξιωματούχων, πρέπει να πω, γιατί οι επισκέψεις θα υπάρχουν και από εκπροσώπους, κεντρικά στελέχη, ίσως ακόμη και πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουν πληθύνει προφανώς, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις μετρήσεις, με τα στοιχεία, με τα δημοσκοπικά, με τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει μέσα από τις ποιοτικές δημοσκοπήσεις και όχι μόνο τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε με στοιχεία και αριθμούς που λίγο πολύ κινούνται σε ένα συγκεκριμένο άξονα. Να πούμε λοιπόν για αυτές τις επισκέψεις των Υπουργών ότι θα έχουμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών την επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου του Νίκου Παπαϊωάννου στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του Χρήστου Δήμα και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου της Νίκης Κεραμέως. Στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου Τάκης Θοδωρικάκος και Ιάσον Φωτήλας, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τα κυβερνητικά κλιμάκια ο Γιάννης Ανδριανός στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς. Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης τώρα, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου η επίσκεψη του Δημήτρη Παπαστεργίου,

και του Σταύρου Καλαφάτη. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Νίκος Ταχιάος, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου η Σέβη Βολουδάκη και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Κότσιρας. Και στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η Λίνα Μενδώνη, επίσκεψη της Υπουργού εκεί. Μας την είχε κοινοποιήσει την επίσκεψη αυτή μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Γιάννης Λιάσης. Θα πάει και στο Αμίντεο λοιπόν η κυρία Μενδώνη. Άλλωστε υπάρχουν και θέματα στον χώρο του πολιτισμού και έργα από την περιοχή του Αμιντέου για τα οποία θα συνομιλήσουν με την κυρία Μενδώνη, που θα βρεθεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας Δευτέρα 31 Αυγούστου, Υπουργός Πολιτισμού. Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ταχιάος στη Φλόρινα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας ο Ιάσον Φωτήλας. Και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας ο Γιώργος Γέρα Πετρίτης. Αυτά σε ό,τι αφορά και τις επισκέψεις υπουργών κυβερνητικών αξιωματούχων εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Μπαίνει στο επίκεντρο η Δυτική Μακεδονία. Όλα αυτά εν ώψη της ΔΕΘ, όπως είπαμε. Έχει πάντα ιδιαίτερη σημασία αυτό. Η Δυτική Μακεδονία έχει έτσι κι αλλιώς μεγάλο ενδιαφέρον, θα λέγαμε κυρίως εκλογικό, να το πούμε και αυτό, γιατί η ΔΕΘ θα είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές. Όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση φυσικά στοχεύει ιδιαίτερα στο κοινό που υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία και φαίνεται από τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι είναι πάρα πολύ αδιάθετοι ψήφοι, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν εκφραστεί εκλογικά σε ποιο κόμμα δίνουν την επιλογή τους, και αυτό ακριβώς ότι έχει μετρηθεί υποδηλώνει και το ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο για τη Δυτική Μακεδονία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, με τις επισκέψεις και τις παρουσίες και πολιτικών κομμάτων και κυρίως των κυβερνητικών στελεχών, και την επόμενη εβδομάδα σήμερα έχουμε και τη συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού.

Είμαστε 5 λεπτά πριν το τέλος της πρωινής εκπομπής μας εδώ στις πρωινές διαδρομές που ξεκινήσαν λίγο μετά τις 9 και μετά την εκπομπή της συνακρόασης. Ωστόσο, επιχειρούμε να πάρουμε και άλλες πληροφορίες γύρω από το τι γίνεται με αυτό το ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγκοπροβάτων σε μονάδα 250 ζώων στα Κρανίδια Σερβίων, που αναφέρθηκε ως πληροφορία και χθες. Επίσης είχαμε αυτή την πληροφορία, μάλιστα χθες μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας των Κρανιδίων Σερβίων, στα Κρανίδια Σερβίων, τον κύριο Ιωαννίδη Σπύρο. Δεν υπήρξε κάποια νεότερη ενημέρωση και δεν μπορούσε να υπάρξει, με δεδομένο ότι έχουν ληφθεί δείγματα τα οποία τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται κοντά στο μεσημέρι. Είναι πριν τις 11 τώρα. Η εκτίμηση που υπάρχει, η πληροφορία είναι ότι γύρω στη 1 το μεσημέρι ενδεχομένως να υπάρχουν, να έχουν βγει τα εργαστηριακά αποτελέσματα από τα δείγματα που έχουν ληφθεί για το τι γίνεται στα Κρανίδια με αυτό το ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγκοπροβάτων σε μονάδα εκεί της περιοχής. Χθες ο κύριος Ιωαννίδης Σπύρος, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας των Κρανιδίων Σερβίων, μας είπε ότι στην περιοχή λειτουργούν ήδη 2-3 κτηνοτροφικές μονάδες. Στα Κρανίδια υπάρχουν λοιπόν 2-3 κτηνοτροφικές μονάδες. Προφανώς σε μία από αυτές, ή δεν ξέρω και σε άλλες αν έχουν γίνει, αλλά οι έλεγχοι θα γίνουν παντού ή γίνονται παντού, σε μία από αυτές διαπιστώθηκε και βρέθηκε αυτό το ύποπτο κρούσμα, με μονάδα εκεί που υπάρχει. Από τις 2-3 που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, στην περιοχή στα Κρανίδια Σερβίων Κοζάνης, και τα δείγματα, αυτή είναι η νεότερη πληροφόρηση που πήραμε μόλις πριν από λίγο, ότι το μεσημέρι, εκεί κοντά στη 1 το μεσημέρι, 1 με 2 το μεσημέρι, αναμένεται να έχουν βγει τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Τώρα πότε θα κοινοποιηθούν και τι θα γίνει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σε πρώτο επίπεδο θα γνωρίζουν όμως οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες ήδη έχουν τεθεί σε συναγερμό, τι γίνεται και με αυτό το νέο ύποπτο κρούσμα. Να σημειωθεί ότι πλέον επιβεβαιωμένα κρούσματα με ευλογιά έχουμε και στο Γέρμα, ενώ είχαμε και επί μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ την κατάσταση και στην περιοχή της Κοζάνης. 3 στις 4 περιφερειακές ενότητες λοιπόν, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της ευλογιάς με πολύ καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία. Πραγματικά υπάρχει απόγνωση από τους κτηνοτρόφους στη Δυτική Μακεδονία. Μόνο η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας των Γρεβενών έχει μείνει ανέπαφη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από πέρσι θα λέγαμε, και αυτό έχει πολύ πολύ, επαναλαμβάνω, καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία. Θέμα που πρέπει προφανώς να πάει σε ανώτατο κεντρικό επίπεδο και να γίνει γνωστό, για να υπάρξουν τα όποια δυνατά μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων. Αν χαθεί και η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας, τότε γιατί θα μπορούμε να μιλάμε σε μια περιοχή με διαλυμένη τη βιομηχανία από λιγνητοποίηση και τα υπόλοιπα, ακόμα κάτι καινούριο δεν έχει έρθει επί της ουσίας, σε μια περιοχή με τη γούνα να έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και να προσπαθεί να κρατηθεί, πραγματικά να προσπαθεί να κρατηθεί, αλλά δεν ευνοούν οι συνθήκες και η παγκόσμια κατάσταση, Ουκρανία, Ρωσία. Μας τα είπαν και οι άνθρωποι από τον κλάδο της γούνας που μιλήσαμε και πριν από λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή μας, και βεβαίως αν και η κτηνοτροφία και η γεωργία δεν παίξει αυτόν τον σημαντικό ρόλο, τότε πραγματικά υπάρχει σως για τη Δυτική Μακεδονία. Αυτά, φίλες και φίλοι, είμαστε λίγο πριν τις 11 και κάπου εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή μας. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Το πολιτιστικό καλοκαίρι συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλές ωραίες, όμορφες εκδηλώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες συλλόγων, φορέων, δήμων και άλλων στην Δυτική Μακεδονία. Να τις απολαύσετε όλες και έχουμε μπροστά μας και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, να το χαρούμε όσο περισσότερο και όσο καλύτερα γίνεται, ο καθένας και η καθεμιά. Από εμάς, από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια και τους συναδέλφους δημοσιογράφους εδώ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω, θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων, τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η συνταξιούχη είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί δρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών προειδοποίησαν οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες και εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν αναπτυχθεί στην κομιτεία Γκυρόγκ σύμφωνα με τις αρχές. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόρισο, Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε και οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
0: Καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει και η καρδιά μου σπάει.
11: Με την κλασική φωτοβολίδα του Ορφέα Περίδη ξεκινάμε τις σημερινές ραδιοαλχημίες. Στα 10 λεπτά μετά τις 11 είναι πρωινό Παρασκευής, 28η ημέρα του Αυγούστου, και σήμερα τις ραδιοαλχημίες τις αφιερώνουμε στη δισκογραφική πορεία του σπουδαίου αυτού τραγουδοποιού, του Ορφέα Περίδη. Θα θυμηθούμε κάποια από τα πολλά όμορφα τραγούδια που μας έχει δώσει από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και όταν και τον γνωρίσαμε, κυρίως με αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, την κλασική φωτοβολίδα, μέχρι και τις μέρες μας. Ο Χρήστος Τσομπανέκης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Εδώ στη γνωστή συχνότητα στα FM, στους 100,2 μας ακούτε, και βέβαια όπου και αν βρίσκεστε μέσω του Ερτέκο, της ψηφιακής μας πλατφόρμας. www.erteco.gr, / radio, / Κοζάνη. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ορφέας Περίδης λοιπόν, ο 69χρονος τραγουδοποιός που τον γνωρίσαμε, το πολύ κοινό τον γνώρισε με το άλμπουμ «Αχ ψυχή μου φαντασμένη». Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπήρχε το τραγούδι που ακούσαμε, το τραγούδι «Η φωτοβολίδα», αλλά και το «Ζηλεύει η νύχτα». Με αυτό λοιπόν έγινε γνωστός, αν και βέβαια ο Ορφέας Περίδης από το 1990 είχε εμφανιστεί στην ελληνική δισκογραφία δίνοντας τον αξέχαστο Νίκο Παπάζογλου και στο άλμπουμ που κυκλοφορούσε τότε τα σύνεργα, τραγούδια όπως «Το μάτια μου», «Το φεύγω» ή «Το θάνατο θέλω τραγικό». Τραγούδια που είχαν κάνει αίσθηση. Ένας καλλιτέχνης, ο Ορφέας Περίδης, ο οποίος βέβαια είχε σπουδάσει σε μουσική, σε οδεία, πήρε μάλιστα το πτυχίο αρμονίας και κλασικής κιθάρας, αλλά άργησε να γίνει σχετικά γνωστός, έγινε δηλαδή κάπου εκεί κοντά στα 35 με 40 του χρόνια, μιας και εργαζόταν ως μουσικός σε λαϊκά τραγούδια. Έδωσε λοιπόν αυτά τα τραγούδια στον Νίκο Παπάζογλου και το 1993 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, από το οποίο ακούσαμε τη φωτοβολίδα. Αλλά σε αυτό το άλμπουμ, το «Αχ ψυχή μου φαντασμένη», περιλαμβανόταν και άλλα πολύ ωραία τραγούδια, όπως αυτό εδώ, το «Ζηλεύει η νύχτα».

και μετά τον ντεμπούτο του 1993, το «Αχ, ψυχή μου φαντασμένη», από το οποίο πήραμε δύο γεύσεις, «Τη φωτοβολίδα» και «Το ζηλεύει νύχτα», ακολουθεί το 1996 ένας δεύτερος δίσκος, ο οποίος είναι, αν όχι κορυφαία, μια από τις καλύτερες δουλειές του Ορφέα Περίδη, το «Καλή σου μέρα αν ξυπνάς». Εδώ μέσα υπάρχουν μερικά τραγούδια που έχουν μείνει κλασικά στο πέρασμα των ετών, και πάμε πρώτα από αυτό το άλμπουμ να θυμηθούμε το τραγούδι «Αχ, να σε δω».

Στο δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Ορφέα Περίδη, που κυκλοφόρησε το 1996 με τον τίτλο «Καλή σου μέρα αν ξυπνάς», υπήρχαν όμως και άλλα πολύ όμορφα τραγούδια που αξίζει να σταθούμε σε αυτά. Ένα από αυτά ήταν και το «Κάτι μου κρύβεις», από τα πιο γνωστά τραγούδια σε μουσική και στίχους του Ορφέα Περίδη. Ένα τραγούδι που το ερμήνευσαν και άλλοι, αξίζει να μνημονεύσουμε και την ερμηνεία και την εκτέλεση που έκανε σε αυτό το τραγούδι ο αξέχαστος Μανώλης Λιδάκης. Εδώ εμείς θα το ακούσουμε βέβαια στην πρώτη του εκτέλεση από τον ίδιο τον Ορφέα Περίδη, «Κάτι μου κρύβεις».

Και θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σε αυτό το δεύτερο άλμπουμ του Ορφέα Περίδη, το άλμπουμ «Καλή σου μέρα αν ξυπνάς». Μετά το «Άχνας εδώ» και το «Κάτι μου κρύβεις», αξίζει να σταθούμε και στο «Εθνικό έλλειμμα». Γενικότερα είναι ένας πολύ ισορροπημένος δίσκος από τους καλύτερους κύκλους τραγουδιών που έγραψε ο Ορφέας Περίδης. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι «Εθνικό έλλειμμα» και συνεχίζουμε μπαίνοντας σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος των ραδιοαλχημιών, το οποίο σήμερα είναι αφιερωμένο στον Ορφέα Περίδη.

Λίγο πριν τελειώσει η δεκαετία του 90 και ενώ είμαστε τώρα εμείς στα 31 μετά τις 11, στο δεύτερο μέρος των ραδιοαλχημιών μπήκαμε. Λίγο λοιπόν πριν τελειώσει η δεκαετία του 90, το 1999, ο Ορφέας Περίδης κυκλοφορεί το τρίτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ. Για «Πού το βάλες καρδιά μου», αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Είχε ακουστεί πολύ και το ομότιτλο τραγούδι, όμως γενικότερα και αυτό το άλμπουμ έβγαλε αρκετά τραγούδια τα οποία έμειναν στην μνήμη των ακροατών και όχι μόνο των φίλων του Ορφέα Περίδη αλλά και των υπολείπων. Πάμε πρώτα από αυτά να ακούσουμε το «Η Λαγιαλή», ένα από τα ωραία τραγούδια του άλμπουμ με το πιο έτσι έντονο λαϊκό χρώμα του.

Να κάνω και μια σημείωση κάπου εδώ ότι ανάμεσα στο δεύτερο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει το 96, το «Καλή σου μέρα αν ξυπνάς», για το οποίο μιλούσαμε πριν και παρουσιάσαμε τα τραγούδια, και σε αυτό που, με το οποίο ασχολούμαστε τώρα, για που το έβαλες καρδιά μου, το 99, είχε μεσολαβήσει και το 1998 το άλμπουμ του Μανώλη Λιδάκη «Ο ήλιος του Γενάρη». Εκεί μέσα συμμετέχει με μερικά πολύ ωραία τραγούδια στην σύνθεσή τους ο Ορφέας Περίδης. Εδώ όμως αυτή την εκπομπή που αφιερώνουμε στον Ορφέα Περίδη ασχολούμαστε αμιγώς με τα καθαρά προσωπικά του άλμπουμ και όχι με τις συμμετοχές ή με τα τραγούδια που έγραψε για δίσκους άλλων. Θα ήταν αδύνατο όλα αυτά να τα χωρέσουμε σε μια εκπομπή 50 λεπτών. Μένουμε στο «Για που το βάλες καρδιά μου», το άλμπουμ του 1999. Εκτός από την Ηλαγιαλή, σε αυτό το άλμπουμ συναντάμε και τα «Παλιά γκαρσόνια». Μουσική ερμηνεία του Ορφέα Περίδη, οι στίχοι ανήκουν στον Θοδωρή Γκόνη.

Η συνέχεια ανήκει σε ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά το 2003. Ήταν το άλμπουμ «Το τι θα πει ζωή». Ένα άλμπουμ που ουσιαστικά είναι η πρώτη καθάριση, ολοκληρωμένη δουλειά για τη νέα αυτή δεκαετία, για τον Ορφέα Περίδη. Από αυτό το άλμπουμ επιλέγουμε το «Μαστιχόνδεντρο». Είναι ένα τραγούδι που έγραψε φυσικά ο ίδιος ο Ορφέας Περίδης στη μουσική, το ερμηνεύει, ενώ οι εξαιρετικοί, γεμάτοι εικόνες, στίχοι ανήκουν στον αξέχαστο και πολύ σημαντικό Ηλία Κατσούλη. Πάμε να το ακούσουμε.

Η συνέχεια ανήκει στον πέμπτο προσωπικό δίσκο του Ορφέα Περίδη. Κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2004, σε μια περίοδο που τότε ο τραγουδοποιός μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα περιόδευαν σε συναυλίες ανά την Ελλάδα. Ένας δίσκος ωραίος, με τραγούδια που κάποια από αυτά δεν γνώρισαν την δημοσιότητα που τους άξιζε, και ίσως είναι μια δουλειά που προτείνουμε στους φίλους και όχι μόνο το Ορφέα Περίδη να την ξανακούσουν. Για να θυμηθούμε το ομότιτλο, «Από το παράθυρο κοιτώ», πέμπτο άλμπουμ λοιπόν του Ορφέα Περίδη.

Το 2007 ακολούθησε το άλμπουμ «Κάποιον αγαπάει ακόμη». Το 2016, μιας και υπήρξε μια περίοδος από το 7-8 μέχρι το 2016, όπου ο Ορφέας Περίδης κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Ονειροπόλων Μόχθη», ένα live άλμπουμ, και κάποιες συμμετοχές έκανε. Ουσιαστικά ήταν μια περίοδος που δεν είχε έντονη δισκογραφική παρουσία προσωπική. Οπότε φτάνουμε στο 2016, όπου και κυκλοφορεί το «Paradise», ένα άλμπουμ που δυστυχώς ακούστηκε πάρα πολύ λίγο. Μέσα από αυτό θυμόμαστε το «Άμα δεν δω τους φίλους μου».

Και ουσιαστικά φτάνουμε στο άλμπουμ «Πάλι για σένα» που είναι το τελευταίο του Ορφέα Περίδη μέχρι και τώρα. 2024 κυκλοφόρησε. Περιλαμβάνει και καινούργια τραγούδια, αλλά περιλαμβάνει και τραγούδια παλιότερα με νέες ενορχιστρώσεις, με νέες εκτελέσεις από τον Ορφέα Περίδη.

κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα που κάναμε σήμερα στη δισκογραφική διαδρομή του Ορφέα Περίδη. Θυμηθήκαμε κάποιες μεγάλες στιγμές από τους προσωπικούς του δίσκους από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι και τις μέρες μας. Θα κλείσουμε με ένα από αυτά τα τραγούδια που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι συμπεριέλαβε στο άλμπουμ του Νίκος Παπάζουγλου τα σύνεργα, το Φεύγω, εδώ όχι με την ερμηνεία του Νίκου Παπάζουγλου αλλά με την ερμηνεία του Ορφέα Περίδη. Ο Ορφέας Περίδης λοιπόν, ο οποίος με αυτά ουσιαστικά μπήκε στην ελληνική δισκογραφία πριν ξεκινήσει την αμιγώς προσωπική του καριέρα. Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιόμητρος στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Παρασκευής και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να
7: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός η Φλόρινα και αυτή την ώρα αναμένεται στην Πτολεμαϊδα. Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, μετά από την επίσκεψή του στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας, προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και θα την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920 ευρώ. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υποστήριξε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί δρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει. Κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες. Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία. Απέναντι στα δικά μας κοστολογημένα όρια υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κοστολογήσουν. Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει. Τονίζει ο κύριος Κουτσούμπας. Η Τουρκία αντιδρά γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης παράλληλα απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας, επισημένοντας ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας και η θωράκιση της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και τον μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών από τα ανατολικά σύνορα. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά τη σύντομη διακοπή λόγω υπερχείλισης υδάτων από λίμνη που σχηματίστηκε από φυσικό φράγμα. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις αρρωτικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.400 αγνοούνται. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
7: Ο καιρός.
8: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες κατά τόπους έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
0: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης, 100,2 στα FM

Καλό μεσημέρι. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και είμαστε εδώ. Εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, στους 100,2 στα FM. Και βέβαια, εκτάκτως σήμερα, η εκπομπή «Πρόσωπα και ιστορίες» δεν θα μεταδοθεί. Η επικαιρότητα στη Δυτική Μακεδονία επιβάλλει αλλαγή προγράμματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από χθες το βράδυ στη Φλόρινα και σήμερα έχει ήδη ξεκινήσει την περιοδία του εκεί στη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη. Να σας πούμε βέβαια ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στις μουσικές επιλογές αυτήν την έκτακτη εκπομπή είναι ο Νίκος Κουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής είναι η Φωτεινή Γαλογάβρου. Και βέβαια όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ, βλέπουμε εικόνες από το ΕΡΤ News. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται εκεί στην Πτολεμαϊδα και στην θεμελίωση του υδροπονικού θερμοκηπίου. Περισσότερα όμως για όλα αυτά, σε λίγο θα συνδεθούμε, θα έχουμε την πρώτη επικοινωνία, αφού ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ ο Χρήστος ο Τζομπανάκης, θα επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο, τον Χρήστο τον Τσαλικίδη, όπου θα μας δώσει και τις πρώτες πληροφορίες για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 12 λεπτά μετά τις 12 η ΕΡΤ Κοζάνης είναι εδώ και προσπαθώντας με ζωντανές συνδέσεις, με ρεπορτάζ από τους συναδέλφους να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τώρα με την βοήθεια του συναδέλφου του Μάκη Νασιάδη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βέβαια, Μάκη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται από χθες στην Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, ήταν χθες, έχει ξεκινήσει από το πρωί λοιπόν την περιοδία του στην Φλόρινα. Έχει περάσει από τρεις τελικά εταιρείες, πληροφορίες μας μαθαίνουμε, και από την Totis Food, από τη Δημοτική Επιχείρηση της Ενωνέδο, και από ένα, επίσης πληροφορήκαμε και από ένα φιλοκομείο, και το Γκρέκα. Και ήδη αυτή την ώρα κατευθύνεται από στιγμή σε στιγμή προς την Waterplant στην Πτολεμαϊδα και ανάμεσα, στο παλαιόδρομο, ανάμεσα πτολεμαϊδα.com.
0: Μάκη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, σε ακούμε τώρα. Είχε κάποια στιγμή, υπήρχε ένα κενό, ναι.
1: Εκεί όπου θα μιλήσει φυσικά και γενικότερα, θα κάνει και την ομιλία του. Εκεί θα κάνει την ομιλία ο Πρωθυπουργός. Και θα έχουμε ενδεχομένως τη δυνατότητα να ακούσουμε το τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε λίγο. Είναι μια από τις εταιρείες και από αυτές τις εταιρείες, γενικότερα εταιρείες, οι οποίες είναι στο πλαίσιο φυσικά των ενισχύσεων που γίνεται σε επιχειρήσεις σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Και ο επόμενος σταθμός θα είναι η μονάδα της παραγωγής θερμικής ενέργειας, η γνωστή Σιθεία, στην καρδιά, εδώ στην καρδιά που βρισκόμαστε και εμείς. Και φυσικά αμέσως μετά είναι γνωστό πρόγραμμα, θα πάει στο νοσοκομείο της Κοζάνης, στο Ποτοσάκη νοσοκομείο, και τελευταίος σταθμός θα είναι η κεντρική πλατεία της Κοζάνης που θα μιλήσει. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι και εδώ στο Στιχλιά, ότι προχωρούν και έχουν προχωρήσει σημαντικά οι εργασίες. Γιατί αυτό που βλέπαμε και από την προηγούμενη επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής των αντιπρόεδρων της κυβέρνησης, είναι ότι προχωρούν σημαντικά αυτές οι συγκεκριμένες εργασίες. Ήδη βλέπουμε ότι πραγματικά μέρα με τη μέρα έχουμε έτσι, από την πλευρά τουλάχιστον τη ΔΕΗ, να γίνονται οι εργασίες. Το ζητούμενο εδώ είναι το πότε φυσικά θα ολοκληρωθεί και ο αγωγός για να πάει η θερμική ενέργεια εδώ από την καρδιά να πάει στην Κοζάνη. Είναι γνωστά τα ζητήματα, αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Φαίνεται ότι όμως και από την άλλη πλευρά, ότι και από την πλευρά του Δήμου, ότι υπάρχει κινητικότητα. Αλλά αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι και στο σενάριο αυτό, γιατί αυτό που έχουν πει και από την πλευρά της ΔΕΗ είναι ότι στο σενάριο είναι ότι για περίπου δύο θερμικές περίοδοι δεν θα είναι πλήρως λειτουργικό αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, με την έννοια ότι θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες. Έτσι λοιπόν έχει προβλεφθεί να μπουν οι λεβίτες, οι ηλεκτρολεβίτες, και ήδη τοποθετούνται στην Κοζάνη, εκεί στην επιχείρηση, εκεί στις εγκαταστάσεις της τηλεθέρμανσης, έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα θέμα, κανένα ζήτημα για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Φυσικά εδώ είναι το ζητούμενο ότι αυτοί οι λεβίτες, μάλλον πετρελαίου, είναι ότι καταλαβαίνετε, θέλουν και το καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά και εκείνο το ζήτημα ότι θα γίνει, το πώς θα λειτουργήσουν. Είναι ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να τα δούμε και σήμερα. Να τα ακούσουμε μάλλον και σήμερα και από το διαστόματο του Πρωθυπουργού. Είναι και εδώ και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης. Όλα αυτά λοιπόν θα τεθούν επιτάπητος σε αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Και θα έλεγα εδώ ότι δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαία η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ιδιαίτερα και στην Κοζάνη και στη Φλόρινα. Καθώς αυτό το οποίο δίνει το στίχημα και η κυβέρνηση είναι να προχωρήσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα όλα αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει για τη μεταλλιγεννητική περίοδο. Μένουμε λοιπόν σε αυτό, επαναλαμβάνω και πάλι στο ότι σήμερα θα έχουμε και αρκετές από τις απαντήσεις διαστόματος ο Πρωθυπουργού σε σε αυτά όλα τα ερωτήματα και τα ζητήματα τα οποία αφορούν και πολλοί σύλλογοι, σωματεία, σύλλογοι, κόμματα, φορείς, συλλογικές, αλλά και οι πολίτες. Γιατί υπάρχει αγωνία των πολιτών, το καταλαβαίνουμε όλοι, η αγωνία των πολιτών, γιατί έχει αλλάξει μοντέλο. Πλέον έχουμε φύγει από την λιγνητική περίοδο και πάμε στην, όχι στη μεταλιγνητική, θα το έλεγα, πραγματικά σε μια άλλη εποχή. Γιατί εδώ τα πράγματα κινήθηκαν πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τους παλαιότερους σχεδιασμούς που υπήρχαν πριν από κάποιες δεκαετίες. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, παραλαμβάνουμε και πάλι τις ίδιες κυβέρνησης και θα το δούμε ακριβώς και θα το ακούσουμε μάλιστα από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή την ώρα φτάνει στην περιοχή της Κοζάνης, στην τριφυγέννωτα της Κοζάνης.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξουν και κάποιες αντιδράσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες και βέβαια υπήρχαν και τα σχετικά δελτία τύπου από φορείς, από συλλόγους, από τα σωματεία συνταξιούχων όσον αφορά αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Δεν ξέρω αν έχεις φτάσει ακόμα εκεί, πόσο μακριά είσαι, Μάκη, είσαι καθοδόν. Αν υπάρχουν έτσι κάποιοι άνθρωποι.
1: Η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν θα έχει καμία σχέση σε σχέση με πέρυσι την συγκέντρωση αυτή τη διαμαρτυρία που είχαμε πέρυσι, γιατί ο Πρωθυπουργός πέρυσι 3 Απριλίου είχε έρθει στην ίδια ακριβώς στον Άγιο Αγίου, στον Άγιο Συγγνώμη Καρδιάς, όπου εκεί είχε ανακοινωθεί το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ. Τότε είχαμε μικροεντάσεις από συγκεντρωμένους.
0: Ήσουν και κάποια δακρυγόνα, αν θυμάμαι καλά. Ήσουν εκεί, πήρες και εσύ τα δακρυγόνα σου. Αν θυμάμαι καλά.
1: Αυτό που είχε γίνει πέρυσι ήταν μια μικροένταση, γιατί σε ένα σημείο η αστυνομία είχε θέσει το δικό σου και το και τώρα. Ελεύθερα μπορούν να έρθουν κάποιοι να παραστούν εδώ στην διαμαρτυρία. Από εκεί πέρα όμως, ως ένα σημείο, έχει βάλει τα όρια η αστυνομία που πρέπει να είναι, που θα πρέπει να κινηθούν. Αυτό έχει κάνει και πέρυσι, αυτό κάνει και φέτος. Πέρυσι όμως είχαν περισσότερο κόσμο. Είναι ελάχιστο προς τα πόνο, να μας πω την αλήθεια. Ούτε 30 άτομα μπορεί να μετρήσει αυτή τη
0: στιγμή. Ακόμα. Δηλαδή, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στην Τολεμαϊδα, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση που έχω εκεί στην μεγάλη επένδυση, την υδροπονική. Έχει φτάσει ήδη και ο κύριος Παπαδόπουλος εκεί. Φτάνουν οι βουλευτές ενδεχομένως να βρίσκεται. Παρακολουθούμε και εμείς τώρα.
1: Λοιπόν, θα έχουμε δυνατότητα να το ακούσουμε, γιατί θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού σε εκείνο το σημείο. Θα ακούσουμε και τον συνάδελφο τον Χρήστο Τζαλικίδη για την ενημέρωση ακριβώς εκεί το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Μάκη, προς το παρόν. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη επικοινωνία.
1: Εδώ αναμένεται περίπου εκεί γύρω στη 1/4 σύμφωνα να έρθει. Δηλαδή, βλέποντας το πρόγραμμα, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, δεν είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Φαίνεται ότι τηρούνται οι χρόνοι από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Τηρούνται λοιπόν οι χρόνοι έτσι ώστε να είναι και πιστό στα ραντεβού που τα έχει. Αλλά πάντα σε τέτοιες επισκέψεις καταλαβαίνετε ότι.
0: Υπάρχει μια απόκληση το ακαδημαϊκό τέταρτο που λέμε του 20.
1: Εντάξει, υπάρχει πάντα μια. Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω και πάλι δεν βλέπουμε να έχετε κόσμο. Αυτή είναι όχι η αίσθησή μου, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Δεν βλέπουμε. Πέρυσι ήταν απολύς ο κόσμος εδώ, πάρα πολλοί κόσμος, είχαμε δει πολλούς εκπροσώπους των κομμάτων από την πλευρά και του Περιφερειακού Συμβουλίου είχαμε αρκετούς. Φέτος είναι παραμόνω και πάλι είναι πολύ λίγοι. Υπάρχει η διακριτική παρουσία της αστυνομίας. Η αστυνομία έχει θέσει εδώ σε ένα σημείο που μπορούν να έρθουν όλοι όσοι θέλουν να παραστούν σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αλλά στα όρια, στα συγκεκριμένα όρια, δηλαδή από τη διασταύρωση που είναι να στρίψεις προς τον ΑΕΣ Καρδιάς για να μπεις μέσα, περίπου στα 150 μέτρα και όπου και πέρυσι, στο ίδιο ακριβώς σημείο ήμασταν, και πέρυσι λοιπόν εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο μπορούν να είναι συγκεντρωμένοι. Αυτά τα όρια έχει θέσει η αστυνομία και ελπίζουμε να μην υπάρξει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε ότι παράδειγμα και πάλι ότι έχουν έρθει πρώτοι, δεν ξέρω αν το έχουμε μέσα, αλλά έρθουν και κάποιοι άλλοι από τους διαμαρτυρόμενους. Πάλι υπήρχαν αρκετές ανακοινώσεις.
0: Έτσι.
1: Από σωματεία, φορείς, συλλόγους, εκπρόσωπους συνταξιούχων, υπήρχαν για τη σημερινή συγκέντρωση εδώ έξω, φυσικά με αφορμή και την παρουσία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή. Εμείς τώρα να πάμε σε ένα τραγουδάκι και βέβαια σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας, ανοίγοντας πάλι το μικρόφωνο της ΑΕΡΤ, ο Χρήστος Τζοπανάκης, για να μιλήσουμε με κάποιους από τους συναδέλφους που είναι εκεί, βρίσκονται κοντά ή ακολουθούν τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Σύνεχε αυτής της έκτακτης εκπομπής από την ΕΡΤ Κοζάνης που έχει σχέση με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην Φλόρινα και στην Κοζάνη, και βέβαια η σημερινή μέρα έχει ένα έντονο παραγωγικό, ενεργειακό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα σε μια περιοχή που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης και των μεγάλων οικονομικών και αναπτυξιακών αλλαγών. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε μιλήσει με τον συνάδελφο τον Μάκη τον Ασιάδη, μας έδωσε τις πρώτες πληροφορίες για αυτή την επίσκεψη. Ουσιαστικά αυτή την ώρα θα πρέπει να βρίσκεται να πλησιάζει στην μεγάλη αυτή επένδυση της εταιρείας Wonder Plant στην Πτολεμαϊδα. Στη συνέχεια, όπως είπε και ο συνάδελφος, ο Μάκης Ωνεσιάδης, θα βρεθεί εκεί στη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας και της τηλεθερμάσης Θεία. Και βέβαια θα, αυτή τη στιγμή θα βρεθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο τον Αντώνη Τοδοβόνη, ο οποίος θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες για αυτήν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Φωτεινή. Αυτή την ώρα, όπως και εσύ σωστά προανέφερες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνει προς την Wonderplant προκειμένου να επισκεφτεί την επένδυση. Αναμένεται μέσα σε όσα θα υπερτονίσει να είναι και οι 350 θέσεις που ανοίγει σε πρώτη φάση.
0: Λοιπόν, δώσ' μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή ο Χρήστος ο Τζομπανάκης να συνδεθούμε απευθείας. Έχουμε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει δυνατότητα, Χρήστο?
2: Οι ανακοινώσεις, διότι κατά βάση τα μέτρα που ανακοινώνονται τρέχουν με το νέο προπολογισμό, άρα εφαρμόζονται από τις αρχές Ιανουαρίου στην πραγματικότητα. Ο Δής θα δει κάτι παραπάνω τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβριο στην τσέπη του. Αλλά το πλάνο και πώς πηγαίνει η χώρα και τι σχεδιάζει κάθε κυβέρνηση για την επόμενη χρονιά έχει καθιερωθεί ουσιαστικά να ανακοινώνεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί βέβαια και η συνέντευξη.
0: Έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Δεν μπορέσαμε να συνδεθούμε. Αντώνη, μας ακούς?
1: Σε ακούω, Φωτεινή. Μέσα στις δηλώσεις, αυτό που ξέρουμε και ότι θα υπερτονίσει ο Πρωθυπουργός, έλεγα, είναι οι 350 νέες θέσεις που ανοίγουν σε πρώτη φάση και αφορούν φυσικά στην υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας. Στη Wonderplant είναι κάτι το οποίο αναμένεται, όπως θα αναφέρει, να δώσει πνοή στην περιοχή και να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας. Την ίδια ώρα, έξω από τον ΑΕΣ Καρδιάς, ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται το Σωματείο Συνταξιούχων της ΔΕΗ, εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ, εκπρόσωποι από το Σωματείο της ΔΕΗ Σπάρτακος. Περιμένουν όλοι να διαδηλώσουν, ελπίζουμε ειρηνικά, προκειμένου να μην κλείσει και η τελευταία μονάδα της ΔΕΗ και να δοθεί παράταση. Αυτό αναφέρουν και τα περισσότερα πανό. Κάνουν λόγο τα πανό τα οποία διαβάζουμε εδώ για ερημοποίηση της περιοχής και για κλείσιμο των θέσεων εργασίας. Να πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια την ώρα που μιλάμε, εν όψη και της άφιξης του Πρωθυπουργού, ο οποίος σε περίπου μία ώρα μετά και τις δηλώσεις που θα κάνει στην Wonderplant θα έρθει εδώ στον ΑΕΣ Καρδιάς. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα δηλώσει για το μέλλον της περιοχής.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, Αντώνη. Εμείς θα βρισκόμαστε έτσι σε συνεχή επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε από ό,τι φαντάζομαι και διαβλέπεις και εσύ σε λιγότερο από 10-15 λεπτά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

33 λεπτά μετά τις 12 είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη σε μια έκτακτη εκπομπή που έχει σχέση με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στην Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη. Όπως μας ενημέρωσαν πριν από λίγα λεπτά και ο Μάκης Ωνασιάδης και ο Αντώνης Οδοβόνης, αυτή την στιγμή περιμένουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί στην επένδυση που κάνει η εταιρεία Water Planet. Όμως και βέβαια λίγο αργότερα, όπως καλά γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε σε αυτήν τη συχνότητα στους 100,2 στα FM, ότι θα βρεθεί εκεί στις τηλεθερμάσεις στη Θεά, στην καρδιά. Αλλά από ό,τι μας είπε και ο Μάκης Ωνασιάδης πριν, ενώ περιμέναμε περισσότερες αντιδράσεις από σωματεία, φορείς, εργαζομένους, συνταξιούχους, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Όμως εμείς θα δούμε λίγο έτσι, κάποια πράγματα από το δελτίο τύπου που έστειλε ο Πυλώνας των εργαζομένων, των συνταξιούχων της ΔΕΗ, και όπου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την πληθυσμιακή και οικονομική κατάσταση της Δυτικής Μακεδονίας. Το εκφράζει αυτό, όπως είπα και πριν, το Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ ο Πυλώνας, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην περιοχή. Το Σωματείο, με ανακοίνωσή του, κάνει λόγο και υποστηρίζει ότι έχει δημιουργηθεί μια εικονική πραγματικότητα ανάπτυξης και ευημερίας μετά την απόφαση για τη ΒΗ, όπως τη χαρακτηρίζει, απολιγνητοποίηση, και καλεί τον Πρωθυπουργό να ενημερωθεί για την κατάσταση μέσα από την καθημερινότητα των κατοίκων. Οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ αναφέρονται στο κλείσιμο των λιγνητικών σταθμών και στην εγκατάλειψη των ορυχείων, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εκτεταμένη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών από μεγάλες εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι η τοπική κοινωνία δεν συμμετέχει στον πλούτο που παράγεται. Παράλληλα, κάνουν λόγο για αποχώρηση εργαζομένων της ΔΕΗ, απώλεια θέσεων εργασίας για εργαζόμενους και εργολάβους και φυγή νέων από την περιοχή λόγω έλλειψης επαγγελματικών προοπτικών. Όπως υποστηρίζουν, τα προγράμματα και επενδύσεις που έχουν εξαγγελθεί τα τελευταία χρόνια δεν έχουν μέχρι σήμερα αναπληρώσει τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Αυτά προς το παρόν, και βέβαια κάνουν και μια ιδιαίτερη αναφορά και στις υποδομές, με το Σωματείο να επισημαίνει τις καθυστερήσεις στον σιδηρόδρομο, στο δρόμο προς τα σύνορα και στη σύνδεση Σερβίων Ελασσόνα Λάρισας. Πολλά περισσότερα όμως θα πούμε σε λίγο. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι και βέβαια επιστρέφουμε για να σας δώσουμε και άλλες πληροφορίες και άλλα ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη.

συνέχεια σε αυτήν την έκτακτη εκπομπή για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στη Φλόρινα, στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη. Σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες πληροφορίες εκεί στο χώρο της επένδυσης της εταιρείας Waterplant, ήδη, από ό,τι αν έχετε και τη σωστή ενημέρωση που πρέπει να την έχουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Πλακεντάς, ο δήμαρχος Εορδέας, ο δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Κοκαλιάρης, ο Θεοδωρόπουλος, και ήδη αυτή τη στιγμή στο βήμα, από ό,τι βλέπω, πρέπει να βρίσκεται ο κύριος Παπαθανάσης, ο υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης. Όμως θα πάμε σε ένα μικρό τραγουδάκι για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να συνδεθούμε εκεί στο χώρο και να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Πιστεύουμε ότι σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει, αν έχουμε ακόμα και την δυνατότητα να ακούσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση.

0: Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 12. Ευθύς αμέσως θα πάμε στο Μάκη Νασιάδη για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και πού ακριβώς βρίσκεται.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην νέα μονάδα αυτή, η οποία πρόκειται να κατασταθεί για την ντομάτα, την παραγωγή της ντομάτας. Ήδη πριν από λίγο είχαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Παπαθανάση, και τώρα είναι και ο Θεοδρόπους. Φαντάζομαι ότι έχουμε δυνατότητα να τους ακούσουμε ακριβώς τι γίνεται, γιατί σε λίγο αναμένεται και η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Ναι. Δεν υπάρχει προς το παρόν, Μάκη, η δυνατότητα. Μπορούμε. Από ό,τι με ενημερώνει, ναι, ο Χρήστος Τζοπανάκης. Ναι, ναι, ναι.
2: Η Wonderplant είναι μια εταιρεία που φτιάχτηκε με το ωραίο στίχο του Διονύση του Σαββόπουλου, που είπε «Των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν νέους γαλαξίες». Ήμασταν μια ομάδα φίλοι στη Θεσσαλονίκη, η οποία αποφασίσαμε μια μέρα, όλοι είχαμε background από βιομηχανία τροφίμων, και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τον αγροτικό τομέα, μετά από εισήγηση που μας έκανε ο Θέμης ο Μακρύς. Έτσι λοιπόν, ο Μιχάλης ο Αραμπατζής, που και σήμερα έχει μια μεγάλη βιομηχανία με κατεψυγμένες ζύμες, την ελληνική ζύμη στη Θεσσαλονίκη, ο Σταύρος ο Νένδος, του οποίου έχουμε χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας το γιο του και την κόρη του, αλλά και τον εγγονό του, 17 ετών, που του αρέσει να ασχολείται με επιχειρηματικότητα, ο Αχιλλέας ο Φόλιας με τη γυναίκα του την Ανή, 17 ετών, που του αρέσει να ασχολείται με επιχειρηματικότητα, ο Αχιλλέας ο Φόλιας με τη γυναίκα του την Ανή,

Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε το Wonderplan, ξεκινήσαμε με 100 στρέμματα στην αρχή μόνο, σιγά σιγά σιγά επεκτάσεις, φτάσαμε στην δράμα τα 300 στρέμματα και στη συνέχεια μπήκε η ιδέα να έρθουμε στη Δυτική Μακεδονία και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ίδιο θερμοκήπιο με αυτό που έχουμε στη δράμα. Νομίζω ότι αυτό που μου έλεγε σήμερα το πρωί στο ξενοδοχείο Θέμης είναι ότι όλοι οι φορείς της Δυτικής Μακεδονίας μας υποδέχτηκαν με πολύ ζεστό τρόπο, βοήθησαν. Δεν θα πω έναν-έναν γιατί είμαι βέβαιος ότι κάποιον θα ξεχάσω και θα είναι άδικο, αλλά μας βοήθησαν πάρα πολύ και νιώσαμε πραγματικά από την αρχή ότι η περιοχή, οι άνθρωποι της περιοχής ήθελαν την επένδυση. Στη συνέχεια βεβαίως βρήκαμε πραγματικά υποστήριξη από την πολιτεία, από όλα τα επίπεδα της πολιτείας, από τον Πρωθυπουργό μας μέχρι τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος για να μπορέσει να πάρει τις εγκρίσεις, από τη δίκαια μετάβαση και από τη ΔΕΗ ακόμη. Σε πολλές στιγμές βοηθηθήκαμε και έτσι έχουμε σήμερα τη χαρά να βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το ξεκίνημα ενός καινούριου έργου, για το οποίο δεν θα σας πω πολλά πράγματα, γιατί το θέμα δεν είναι να αρχίσω να λέω θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Το θέμα είναι να πω τι κάναμε στη δράμα. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ανάλυση της δράμας με πολύ λίγα slides. Και αυτό που μπορώ να πω από την αρχή είναι ότι η Πτολεμαίδα θα είναι ακριβώς τα ίδια μεγέθη με τη δράμα. Άρα δεν λέω κάτι τι θα κάνουμε εδώ, λέω τι θα κάνουμε στη δράμα και ένα ακριβές αντίγραφο αυτής της προσπάθειας είναι αυτό που θα κάνουμε εδώ στην Πτολεμαίδα. Στη δράμα βρισκόμαστε από το 2011 στην Πετρούσα. Αυτή είναι μια αεροφωτογραφία του θερμοκηπίου μας, το οποίο όπως βλέπετε έχει τρεις τεχνητές λίμνες. Μαζεύουμε το νερό της βροχής για να επιβαρύνουμε όσο γίνεται λιγότερο το περιβάλλον. Και είναι μια επένδυση η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τα τελευταία 100 στρέμματα, τα οποία τελείωσαν πριν από και φυτεύτηκαν για πρώτη φορά φέτος τον Ιανουάριο του 2016.

0: όντως είναι 220.000 και συνεχίζουμε να εισάγουμε 130.000 τόνους ντομάτα το χρόνο, που σημαίνει ότι έχουμε μια εκροή συναλλάγματος πάνω από 160, 170, 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να εισάγουμε ντομάτες σε μια χώρα με το δικό μας κλίμα. Η παραγωγή, ένα υδροπονικό θερμοκήπιο έχει τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε εδώ, δηλαδή 94% λιγότερη χρήση γης ανά τόνο προϊόντος. Χρησιμοποιούμε άγονη μη καλλιεργήσιμη γη. Δεν χρειαζόμαστε να είναι καλλιεργήσιμη γη, δεν παίρνουμε χωράφια. Είδατε ότι το σημείο που την έχουμε κάνει τη Δράμα λέγεται Πετρούσα, που σημαίνει ότι εκεί ήταν μόνο πέτρες. Και αυτός είναι και ο στόχος. Εμείς θέλουμε να έχει εδάφη τα οποία δεν έχουν υγρασία. Άρα τα πετρώδη εδάφη είναι τα καλύτερα για μας. Άρα δεν καλλιεργούμε σε καλλιεργήσιμη γη και χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους πόρους από την φύση. Έχουμε 3 τεχνητές λίμνες εκεί και 15 δεξαμενές συλλογές όμβριων υδάτων. Και όπως βλέπετε, για να παραχθεί 1 κιλό ντομάτας στο χωράφι χρειάζονται 70 λίτρα νερού. Για να παραχθεί σε εμάς 1 κιλό ντομάτας χρειαζόμαστε 36 λίτρα νερού. Συνολικά η Δράμα κάνει μια εξοικονόμηση 528.000 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο λιγότερο από το να παρήγεται αυτή η ντομάτα στο χωράφι. Ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε 30 ΜΒ θυσία στη Δράμα που τι κάνουν, είναι πλήρους καύσεως. Δηλαδή, εμείς χρησιμοποιούμε όλο το παραγόμενο διοξίδιο του άνθρακος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο το χρειαζόμαστε για πρώτη ύλη για τα φυτά μας. Διότι τα φυτά, όπως όλοι ξέρουμε, παίρνουν διοξίδιο, βγάζουν οξυγόνο. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο προκύπτει ως προϊόν της καύσης του φυσικού αερίου το διοχετεύουμε μέσα στο θερμοκήπιο για να μπορέσουν τα φυτά να αναπνεύσουν. Και συγχρόνως, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, ό,τι θερμοκρασία προκύπτει από την παραγωγή πάλι της καύσεως, χρησιμοποιείται το χειμώνα για να ζεσταίνεται το θερμοκήπιο και το καλοκαίρι για να στεγνώνουν τα φύλλα, γιατί στο ξεκίνημα το πρωί, όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχει ένα πούσι πάνω στα φύλλα, τα οποία για πολλές ώρες εμείς χρησιμοποιούμε τη θερμότητα για να τα στεγνώνουμε, ή το χειμώνα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να τα... για να ζεσταίνουμε το θερμοκήπιο. Έχουμε κάνει 2 μέχρι τώρα συνεργασίες με γεωπονικές σχολές. Η πρώτη είναι με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε κάνει μια έρευνα για την ανάπτυξη ωφέλιμων εντόμων ως μέσων ενεργητικής φωτοπροστασίας στην καλλιέργεια ντομάτας. Αυτό είναι ο επίσημος τίτλος, τώρα να σας πω τι ακριβώς κάνουμε, γιατί δεν νομίζω να καταλάβει κανείς. Επειδή τα θερμοκήπια μας δεν έχουν μέσα φυτοφάρμακα, διότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν. Εμείς δεν είμαστε στη γη. Δεν έχουμε ασθένειες από τη γη και όλα αυτά. Εμείς φυτεύουμε τη ρίζα του φυτού σε ένα κομμάτι ψημένου χώματος, το οποίο έχει περάσει προηγουμένως από 2.500 βαθμούς Κελσίου. Άρα είναι παντελώς τύρο από οποιοδήποτε μικρόβιο. Εκεί λοιπόν μπαίνει η ρίζα και σιγά σιγά ποτίζεται με νερό και μεγαλώνει το φυτό. Αν όμως από ένα παράθυρο, από κάτι, παρόλο ότι γίνεται ίσως γι' αυτό και το ότι καταγόμαστε από τη βιομηχανία τροφίμων όλοι, ήταν ένας από τους παράγοντες επιτυχίας μας, ότι καταλαβαίναμε τι σημαίνει δεν μπαίνει μέσα στο προϊόν, μέσα στο χώρο, τίποτα, ούτε έντομα, ούτε... Αυτό λοιπόν είχε σαν αυτό. Αν όμως με ένα καρότσι που έχει βγάλει έξω φύλλα ή οτιδήποτε άλλο μπει μέσα ένα έντομο, αρνητικό και εχθρικό προς τις ντοματιές, πρέπει με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Ο μόνος λοιπόν φυσικός βιολογικός τρόπος είναι, αναπτύξαμε με το Γεωπονική Σχολή της Θεσσαλονίκης έντομα τα οποία επιτίθενται σε αυτό το εχθρικό προς την ντομάτα έντομο, σταματούν την ανάπτυξή του και στη συνέχεια αυτά τα έντομα, επειδή τρώνε μόνο αυτό, πεθαίνουν. Άρα όταν από τις οθόνες και τα κομπιούτερ που έχουμε σε όλο το θερμοκήπιο δούμε ότι κάπου αναπτύσσονται εχθρικά έντομα, βάζουμε, αμολάμε από τα κυβότια μας που τα ζούμε και από τα εργαστήριά μας τους, το στρατό μας, να σκοτώσουν αυτό, διότι την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε δεν είχαμε αυτή την προστασία και δυστυχώς χάσαμε 800.000 φυτά μόλις μερικούς μήνες μόλις τα είχαμε φυτέψει. Και επίσης ένα δεύτερο, αυτό έχει μπει ήδη σε εφαρμογή, έχουμε αναπτύξει ήδη το 20% των εντόμων που χρειαζόμαστε στο θερμοκήπιο το αναπτύσσουμε εκεί και σιγά σιγά μέσα σε λίγους μήνες σκεπτόμαστε να το κάνουμε και μια ξεχωριστή εταιρεία και να πουλάμε και σε άλλα θερμοκήπια. Και το δεύτερο, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κάνουμε μια έρευνα για τη βελτιστοποίηση της θρέψης και της υδρολίπανσης, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε όσο το λιγότερους πόρους και να μπορέσουμε να, και να μειώσουμε το κόστος μας, αλλά και, και η χρήση του νερού που δεν έχει κόστος, αλλά είναι και αυτό κάτι το οποίο καλό είναι να το μειώσουμε έτσι περαιτέρω. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Αυτό κάναμε, αυτό θα ξανακάνουμε και εδώ. Πιστεύουμε ότι ξέρουμε να το κάνουμε και θέλω να ευχαριστήσω όλους και για την παρουσία σας σήμερα, αλλά δεν θα γλιτώσετε τόσο εύκολα. Επειδή εκτός από την ιδιότητα του επιχειρηματία και του μετόχου της Wonderplan, συνεχίζω ακόμη να έχω και την ιδιότητα του Προέδρου του ΣΕΒ και επειδή βρισκόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, το χωροταξικό είναι κάτι το οποίο σήμερα αύριο Υπουργέ μου νομίζω ότι το... Σήμερα το κάνατε ήδη, ωραία. Τότε είναι μια χρυσή ευκαιρία να πω ότι μάλλον να ευχαριστήσω καταρχήν, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα. Δεν είναι καθόλου απλό να φτιάχνεις την κατεύθυνση για τη χωροταξία, για τη βιομηχανία στην Ελλάδα για, για τις επόμενες δεκαετίες. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και τον κύριο Θεοδωρικάκο, μαζί το υπέγραψαν, και τον κύριο Κρητικό, γιατί πραγματικά ομολογώ ότι η προσπάθειά του να βοηθήσει όσο μπόρεσε τις δύο πλευρές ήταν πέρα από τις προσδοκίες μας. Να ευχηθώ καλή τύχη στο χωροταξικό από εδώ και πέρα. Βέβαια, δεν τελειώνει ο δρόμος. Διακριτική έχουμε ακόμα και τα επιμέρους χωροταξικά. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν κρίνει εξωτουρισμός, δεν ξέρω αν κρίνει ξανιάπε. Εμείς πάντως, σαν βιομηχανία, όχι μόνο δεν θα γκρινιάξουμε, αλλά θα το υποστηρίξουμε. Βεβαίως κάποια γκρίνια πάντα από κάποιους θα έχουμε, αλλά αυτό είναι μέσα νομίζω στην πολιτική, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Και μια και είπα και κάτι που είναι εκτός προσδοκίας μας, θέλω να πω και για τα θέματα των αναπτυξιακών νόμων, που πριν από κάποιο καιρό που με τον κύριο Θεοδωρικάκο και την κυρία Σκαρά που μιλάγαμε και έλεγαν ότι θα κλείνουν οι αξιολογήσεις και ότι θα γίνονται οι παγωγές και όλα αυτά στα αναπτυξιακά προγράμματα σε 90 μέρες. Εγώ είχα εκφράσει όχι απλώς αμφιβολίες, αλλά βεβαιότητα ότι αυτό δεν γίνεται και πρέπει να ομολογήσω ότι έπεσα έξω και ότι πραγματικά έχουν τρέξει ήδη αρκετοί κύκλοι τώρα σε διάφορα προγράμματα, 3-4, και όλοι έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Σε λίγα λεπτά, εμείς έχουμε άμεση ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή στο Βήμα θα ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Είναι ο κύριος μέτοχος της Water Plant. Και βέβαια αυτή τη στιγμή έχει ήδη ανεβεί ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Βήμα. Ας τον ακούσουμε.
2: Κύριε Δήμαρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, κύριε Θεοδωρόπουλε, από το Σπύρο, κύριε Μακρύ, αγαπητοί μέτοχοι της Wonderplant, φίλες και φίλοι, αλλά έχω πολλά πράγματα να πω και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω χωρίς να σας κουράσω ιδιαίτερα, αλλά σκεπτόμουν καθώς ερχόμουν για να φτάσω στην σημερινή εκδήλωση και παρατηρούσα αυτά τα οποία έβλεπα. Έβλεπα έναν εγκαταλελειμμένο πια σταθμό παραγωγής λιγνίτη, την παρακαταθήκη των λιγνητικών πεδίων και θυμήθηκα ότι αυτή η περιοχή, αυτή η κοιλάδα ουσιαστικά της Πτολεμαΐδας και του Αμιντέου ήταν αυτή που τροφοδότησε την ηλεκτροδότηση και συνεισέφερε στην βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας για πολλές δεκαετίες. Ταυτόχρονα έβλεπα τα φωτοβολταϊκά να αναπτύσσονται και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μαζί με τα αιωλικά να παίζουν πια έναν καθοριστικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας για να φτάσω σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση και να παρακολουθήσω την πραγματικά εντυπωσιακή παρουσίαση του κ. Θεοδωρόπουλου για το μέλλον αυτής της περιοχής η οποία τόσο πολύ μας έχει απασχολήσει κυβερνητικά, όπως πολύ καλά γνωρίζει ο Περιφερειάρχης, η Δήμαρχη, οι βουλευτές μας. Έχω επισκεφθεί πολλές φορές τη Δυτική Μακεδονία, αγαπητέ Γιώργο, και έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις χτίζοντας αυτό το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης. Και πολλές φορές είχα την ευκαιρία στο παρελθόν και θα έλεγα και σε έναν βαθμό δικαιολογημένα να δω στα μάτια των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας ένα σκεπτικισμό, έναν προβληματισμό. Αυτό το σχέδιο μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί? Υπάρχει μέλλον για τη Δυτική Μακεδονία τελικά μετά τον Λιγνίτη? Νομίζω ότι η σημερινή παρουσίαση είναι η καλύτερη απάντηση. Ότι η Δυτική Μακεδονία πια και ειδικά εδώ η περιοχή της Τολεμαΐδας μπορεί να αντικρίζει το μέλλον με πολύ περισσότερη αισιοδοξία. Διότι πράγματι, ως προς το ενεργειακό μείγμα της χώρας, η απομάκρυνση από το Λιγνίτη, θέλω να θυμίσω, δεν ήταν απόφαση μόνο αυτής της κυβέρνησης. Σταδιακά ο Λιγνίτης συνεισέφερε λιγότερο στη λιθοπαραγή της χώρας από το 2010. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο μιας πολιτικής απόφασης, αλλά ήταν κάτι το οποίο μας το υπέδειξε η ίδια η αγορά ενέργειας. Και εδώ πρέπει να πούμε κάποιες μεγάλες αλήθειες. Ο Λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές φυσικού αερίου με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το Λιγνίτη προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη μετάβαση. Μίλησε ο Νίκος Βαθανάσης, ο οποίος έχει βρεθεί δεκάδες φορές εδώ πέρα μαζί σας για το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, το οποίο αρχίζει πια να έχει και να δείχνει απτά αποτελέσματα. Με πολλά επενδυτικά σχέδια, τα οποία αρχίζουν να υλοποιούνται, με πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται, με ειδικά καθεστώτα που αφορούν τους αναπτυξιακούς νόμους, με τη Δυτική Μακεδονία να έχει ουσιαστικά την πιο ευνοϊκή μεταχείριση από όλες τις περιοχές της χώρας, ακριβώς εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητάς της. Μπορούμε λοιπόν πια να περιγράψουμε ένα μέλλον όπου θα δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες δυνητικά θα είναι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν από το γεγονός ότι η περιοχή δεν είναι πια εξαρτημένη από το Λιγνίτη. Και η επένδυση την οποία ερχόμαστε σήμερα να παρουσιάσουμε είναι μια επένδυση η οποία κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το οποίο είδατε και χαίρομαι που το τόνισε ο Σπύρος, δεν είναι ένα αποτέλεσμα ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια πραγματική επένδυση η οποία λειτουργεί σήμερα στη Δράμα. Μια επένδυση η οποία απασχολεί παραπάνω από 430 εργαζόμενους, τον ίδιο προσδοκόμενο αριθμό εργαζόμενων θα απασχολήσει και εδώ πέρα στην Τολεμαΐδα. Είναι μια επένδυση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Είναι μια επένδυση η οποία θα έλεγα ότι συνδυάζει την πειθαρχία της βιομηχανικής παραγωγής με την ανάγκη του πρωτογενούς μας τομέα, αγαπητέ μου Υπουργέ, να εξυγχρονιστεί και να βελτιώσει την παραγωγικότητά του. Αυτός ήταν και ο λόγος όπου έχουμε δρομολογήσει διάφορα προγράμματα να σπρώξουμε τους παραγωγούς μας προς τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, διότι πολύ απλά η στρεμματική απόδοση των θερμοκηπίων είναι πολλαπλάσια των ανοιχτών καλλιεργειών. Και βέβαια όταν μιλάμε για θερμοκήπια αυτής της κλίμακας, μπορείτε να αντιληφθείτε το άλμα παραγωγικότητας το οποίο συντελείται συνολικά για το πρωτογενή μας τομέα. Θα είναι λοιπόν αυτό το θερμοκήπιο έτοιμο εδώ πέρα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στην περιοχή της Τολεμαΐδας, πολύ σύντομα. Θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας και αυτή βέβαια είναι μόνο η αρχή. Διότι πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλα ακόμα πολύ πιο φιλόδοξα σχέδια, τα οποία θα εκμεταλλευτούν αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μακρύς, ότι εδώ υπάρχει γη. Εν προκειμένου δεν χρειάζεστε καν γόνιμη καλλιεργήσιμη γη. Χρειάζεστε απλά γη, μεγάλες εκτάσεις, ενιαίες οι οποίες υπάρχουν και λόγω ακριβώς της προνοητικότητας της κυβέρνησης μέσα από τα σχήματα, τα εταιρικά τα οποία δημιουργήθηκαν, αυτή τη γη μπορούμε πια να την αξιοποιούμε και να τη θέτουμε στην διάθεση των επενδυτών. Είναι λοιπόν αυτό το οποίο είδαμε σήμερα μια εικόνα από το μέλλον και πιστεύω μια ανάσα αισιοδοξία σε μια περιοχή που πρώτος εγώ αναγνωρίζω ότι έχει δοκιμαστεί αρκετά, που πάντα αντιμετώπισε αυτή την δύσκολη μετάβαση με μια, θα έλεγα, λογική ως ένα βαθμό καχυποψία. Θέλω να επαναλάβω όμως για ακόμα μια φορά ότι η κυβέρνηση, κύριε Περιφερειάρχα, στέκεται δίπλα στη Δυτική Μακεδονία και τα αποτελέσματα πια αυτής της μετάβασης αρχίζουν να γίνονται ορατά. Είτε μιλάμε για μια μεγάλη επένδυση όπως αυτή η οποία δρομολογείται εδώ πέρα, είτε μιλάμε για την εταιρεία Τότης, την οποία είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ σήμερα, η οποία θα προσθέσει και αυτή μέσα από τις επενδύσεις της κοντά στις 200 θέσεις εργασίας, είτε μιλάμε για μια δημοτική επιχείρηση, όπως το Ξινό Νερό, η οποία είχε πριν από 2 χρόνια τζίρο 1,5 εκατομμύριο και έχει φτάσει στα 10 εκατομμύρια, είχε 8 εργαζόμενους και έχει φτάσει στους 70 εργαζόμενους και έχει τη δυνατότητα, γιατί όχι, να πενταπλασιάσει το τζίρο της, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για το καταπληκτικό προϊόν το οποίο παράγει. Έχει λοιπόν η Δυτική Μακεδονία και ως αποτέλεσμα και των παρεμβάσεων και των επενδύσεων στις υποδομές οι οποίες ήδη έχουν γίνει και οι οποίες δρομολογούνται, όλες τις δυνατότητες να χαράξει ένα πολύ αισιόδοξο αναπτυξιακό μέλλον. Ο Ε65 αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στη Δυτική Μακεδονία. Θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένας δρόμος που όταν εμείς ήρθαμε στα πράγματα το 2019 ήταν πρακτικά παγωμένος. Δεν υπήρχε καμία ορατότητα για την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65 που συνδέει την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά και κατά συνέπεια με την Κοζάνη, με τη Φλόρινα, με την Καστοριά. Όμως σήμερα για να έρθεις, ας πούμε, στη Φλόρινα από την Αθήνα θες κάτι παραπάνω από 4,5 ώρες και όσο το φανταζόταν πριν από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ένα μεγάλο έργο υποδομής μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη μοίρα μιας ολόκληρης περιφέρειας. Και δεν σταματούμε εδώ. Έχουμε ακόμα πολλά έργα τα οποία πρόκειται να δρομολογήσουμε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτά και νομίζω ότι σήμερα έχει κάθε λόγο η Δυτική Μακεδονία να είναι πολύ πιο αισιόδοξη και να πιστέψει ότι αυτά τα οποία λέμε τα εννοούμε και μπορούμε να τα κάνουμε. Όπως ο κύριος Θεοδωρόπουλος έκανε αυτή την επένδυση, έτσι θα την κάνει και εδώ πέρα. Έτσι και εμείς παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας. Και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για την επιτάχυση των εντάξεων στον αναπτυξιακό νόμο. Και να κλείσω κάνοντας και εγώ μια αναφορά στο χωροταξικό, στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο για τη Βιομηχανία, το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα. Ήταν αποτέλεσμα μιας εκτενούς διαβούλευσης μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Λάβαμε υπόψη τις πιο πολλές από τις παρατηρήσεις τις οποίες μας έκανε ο ΣΕΒ και καλώς κάναμε, διότι αποτελεί πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης να στηρίξει τη βιομηχανία, να στηρίξει τη μεταποίηση, να στηρίξει την καινοτομία, να στηρίξει την εξωστρέφεια. Και αν δεν υπάρξει μια σωστή οργάνωση του χώρου, αν δεν δώσουμε την δυνατότητα στις βιομηχανίες να αναπτυχθούν πρωτίστως εντός βιομηχανικών περιοχών, αλλά και εκεί που μπορεί να βρίσκονται, αν θέλουν να επεκταθούν, διότι δεν μπορεί να μην υπάρχει καμία άλλη επιλογή, τότε δεν μπορούμε πραγματικά να λέμε ότι η χώρα έχει μια πολιτική η οποία στηρίζει τη μεταποίηση και στηρίζει τη βιομηχανία. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε μια τέτοια πολιτική. Θέλουμε την επιχειρηματική κοινότητα συμμάχου σε αυτή την προσπάθεια και πιστεύω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το χωροταξικό σχέδιο είναι ένα πολύ σημαντικό θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε μια βιομηχανική πολιτική εξωστρέφειας και καινοτομίας η οποία θα μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσθέσει ακόμα πάρα πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Εύχομαι πολύ σύντομα, και να κλείσω με αυτό, να βρεθώ και πάλι στα εγκαίνια αυτής της επένδυσης. Να θυμίσω μια επένδυση που χρηματοδοτήθηκε με παραπάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από το χρηματοδοτικό εργαλείο της δίκαιης μετάβασης, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι χρήματα τα οποία θα πιάσουν τόπο και όπως παλιά βλέπαμε τις μονάδες του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε υπερήφανοι για μια επένδυση η οποία θα βάλει τη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά του σύγχρονου αγροδιατροφικού τομέα έτσι όπως τον οραματιζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή και καλή δύναμη.
1: 14 λεπτά μετά τις 1 ολοκληρώθηκε και η ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βρισκόταν εκεί στην εταιρεία Wonder Plant, εκεί στην Πτολεμαΐδα, και βέβαια εκείνο το μήνυμα που κρατάμε εμείς μέσα από αυτή την ομιλία σαν μια πρώτη ανάγνωση με όσα είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι ότι η ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας περνάει μέσα από τις νέες αυτές επενδύσεις. Η Water Plant είναι το μήνυμα για την επόμενη ημέρα μετά το Λιγνίτη. Η ομιλία του είχε πολύ δυνατούς συμβολισμούς, τουλάχιστον για μένα. Το κυβερνητικό μήνυμα είναι: η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας δεν πρέπει να μας περιορίσει, απολιγνητοποιήσει. Πρέπει να μετατραπεί σε μια νέα περίοδος επενδύσεως, παραγωγής και αποσχόλησης. Και βέβαια εκείνο που είναι, να σημειώσουμε, Μάκη, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον συνάδελφο τον Μάκη τον Ασιάδη, ότι είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, και εκείνο που κράτησε είναι αυτό που είπε κάποια στιγμή στην αποστροφή του λόγου του, ότι αυτή η επένδυση είναι μια εικόνα από το μέλλον, είναι μια ανάσα αισιοδοξίας. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στην Δυτική Μακεδονία. Τα αποτελέσματα γίνονται ορατά σιγά. Μεγάλο ζητούμενο είναι οι θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια με την απολιγνητοποίηση. Για την επένδυση αυτή προβλέπονται πάνω από 300 θέσεις εργασίας. Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να ισοσκεληθεί. Αλλά το μήνυμα που εγκατακλείδει, το μήνυμα που πέρασε, είναι ότι η κυβέρνηση που θέλει να περάσει είναι δείξει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να περάσει ένα παραγωγικό μοντέλο που δεν βασίζεται μόνο, και το περνάει τα τελευταία χρόνια, μόνο στην ενέργεια και τον λιγνίτη. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να ζήσουν, να μεγαλώσουν και να δημιουργηθούν εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Και κάποια στιγμή μίλησε για νέο χωροταξικό. Δεν το πολύ κατάλαβα, Μάκη.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός από την ΕΕ, ότι τέλος ο Λιγνίτης δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια απόφαση που πάθηκε εξήγηση του λόγου.

0: προσπάθηκε κυρίως γιατί δεν είναι ανταγωνίσιμο, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά σε σχέση με το φυσικό αέριο, φυσικά και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και γιατί είναι ακριβό λόγω του διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό που τόνισε ότι όσοι μιλούν για επαναφορά λίμνη, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Είπα χαρακτηριστικά. Το λέμε έτσι και μια φωνή. Μάλιστα και την κατάσταση προβολογίας του Πασόκ που έχει γίνει. Mm-hmm. Ουσιαστικά ήταν μια απάντηση, το έλεγα, το πρωθυπουργού ακριβώς αυτή την τροπολογία που έχει γίνει για την επαναφορά του λίμνη. Ένα είναι αυτό. Φυσικά στάθηκε και μίμησε και για τις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί σε αυτή τη μεταλλινητική περίοδο και είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει δρόμος ακόμη. Όλοι το λένε. Δηλαδή δεν είναι εύκολες οι λύσεις. Υπάρχουν όμως και αυτά παραδείγματα προς την κατεύθυνση, την οποία κινείται, όπως είπε χαρακτηριστικά, ακριβώς για την επένδυση αυτή της γκότερλων, όπου είναι ένα από το παράδειγμα που η επιχειρηματικότητα, θα το έλεγα καινοτομία, γιατί εδώ είναι και μια καινοτομία, είναι αυτή η οποία μπορεί να φέρει ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης. Και μάλιστα, μιλώντας για το θέμα αυτό της υδροπονίας, για να καταλάβει κάποιος, εδώ δεν χρειάζεται καλλιεργήσιμη γη. Εδώ φέρνει ένα χώρο απλό, γιατί είναι η υδροπονία. Απλώς θέλει νερό και τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνει, να το λέγαμε.
1: Και πολλή δουλειά. Και πολλή δουλειά.
0: Η δουλειά και πολλή δουλειά. Θέσεις εργασίας θα υπάρχουν. Φυσικά οι θέσεις εργασίας αυτές εννοείται που υπάρχουν μέσα από τις επενδύσεις που γίνονται και στο ξινό νερό, όπως είπε, και στο φέρουν. Δεν μπορεί να μιλήσει άμεσα κανείς ότι εντάξει, μπορεί να ισοσταθμίσει τις χαμένες θέσεις που έχουμε από την μεταλλινητική περίοδο, αλλά σιγά σιγά έχουμε και την αλλαγή του μοντέλου και δημιουργούνται κάποιες θέσεις εργασίας. Τώρα το ζήτημα είναι εδώ και ιδιαίτερα με το χωροταξικό, γιατί αυτό είναι που είπε χαρακτηριστικά, ότι το ευτύχημα είναι ότι με τα όσα έκανε η κυβέρνηση, ειδικά εδώ στα λιγνητικά πεδία, να το πω, έχει τις δυνατότητες, δίνει τις δυνατότητες σε τέτοιες εταιρείες που ζητούν γη ακριβώς, όχι για απλή γη, να μπορούν να φιλοξενηθούν, όπως είναι και αυτή η εταιρεία. Μακάρι, το λέμε εμείς, να μην υπάρχει μόνο μια τέτοια εταιρεία, να υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί σίγουρα υπάρχει χώρος, λέω, ακόμη και στην υδροπονική, την παραγωγή υδροπονικής ντομάτας, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά κερδίζει και αυτή η καλλιέργεια, γιατί υπάρχει το προϊόν αυτό συνεχώς και δεν είναι μόνο το προϊόν ότι θα υπάρχει εδώ, θα είναι και εξαγώγημα το προϊόν, δεν είναι μόνο η αγορά της Ελλάδας. Αυτά έτσι είναι ολίγες τα όσα μπορούσα να καταφέρω και εγώ έτσι να συλλέξω και να τα χειρολογήσω από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε λίγο θα έρθει εδώ όπου βρισκόμαστε εμείς, γιατί βρισκόμαστε εδώ έξω από τον ΑΕΣ Καρδιάς, εδώ που θα πάει για να επισκεφτεί την ΤΟΣΥΤΙΑ, την μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας, για να λειτουργήσουν τηλεθερμάς. Γιατί ένα μεγάλο στοίχημα της μεταλλιγνητικής περίοδου είναι και οι τηλεθερμάσεις να απολαμβάνουν αυτό το αγαθό οι κάτοικοι της τυπικής Μακεδονίας, εδώ ειδικά Κοζάνη, Πτολεμαϊδά, Μίντεο, να το απολαμβάνουν αυτό το αγαθό, γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά το κλείσιμο και των λιγνητικών μονάδων πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Και δεν είναι μόνο το απολαμβάνουν, το θέμα είναι να δούμε να υπάρχει και καλύτερη τιμή. Να μην φτάσουμε σε σημείο πραγματικά που να μην η τηλεθέρμανση να μην είναι ανταγωνιστική, όπως το έλεγαμε, κάποια άλλα. Εδώ φαίνεται ότι προχωράει από την πλευρά η ΔΕΗ. Στις δεσμεύσεις φαίνεται ότι δεν είναι πιο μπροστά σε σχέση και με τις δεσμεύσεις που παραδείγματος χάρη έπρεπε να έχει και έπρεπε να χρονοποιήσει και ο δημοσιογράφος. Δηλαδή έπρεπε να έχει φτάσει ο αγωγός, λέω εγώ. Θα πείτε, θα μπορούσε να είναι έτοιμο εδώ να παράγει την οικιακή ενέργεια. Ενδεχομένως, αν όχι αυτόν τον χειμώνα, ίσως τον άλλον, ναι. Ήδη βλέπουμε έξω από το χώρο που βρίσκεται η μονάδα αυτή, ναι. Υπάρχει και ο σταθμός όπου θα έρχεται και το φυσικό αέριο. Τώρα να πείτε, το φυσικό αέριο πολλοί λένε ότι είναι ορυκτό. Δεν έχει σημασία, όμως φαίνεται ότι θα δώσει σε αυτή τη φάση, πέρα φυσικά από τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας που θα έχει η ΔΕΗ, θα δώσει κοινότητα ενδεχομένως και θερμική ενέργεια σε σχέση με το λιγνίτη. Είναι ένα στοίχημα και αυτό. Και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της ΔΕΗ.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, λοιπόν. Εν αναμονή, δεν ξέρω να έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Εμείς θα πάμε σε
0: αυτό,
1: ένα...
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ, έξω σε ό,τι αφορά την ηγεία της διαμαρτυρίας, αυτό που είχαμε πει, λιγότερο στον κόσμο, σε καμία σχέση με τον κόσμο που είχε τους, την πέρυσι, δηλαδή 3 Απριλίου, περίπου να το πω, έφτασαν περίπου στους 100, είναι συγκεντρωμένοι, κάποιοι έχουν φύγει, γιατί λόγω και του υπαρχής δίστασης, μην είμαστε ακριβώς εδώ μέσα, και της αναμονής, οι προστατευτές έχουν φύγει, όλα ήρεμα είναι αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάτι, ησυχία, δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή δεν έχουμε καμιά μικροένταση. Ήταν εδώ και από την πλευρά τους και εργαζόμενοι από την ΔΕΗ και από σωματεία, έχουμε δει συνταξιούχων τη ΔΕΗ. Επίσης είδαμε και από την πλευρά και την αναπληρωτήρια εκπρόσωπη του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαρκογιαννάκη, είναι επικεφαλής της Ελλάσσονας αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Βεντελιάδου. Θα παραμένω και πάλι λιγότερο στον κόσμο σε σχέση με το τι είχαμε πέρυσι. Και επίσης θα παραμένω και πάλι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Όχι το Σπάτακο αυτό που λέει, όχι στο επίσημο των ελληνικών μονάδων, όχι στη διάρκεια τη ΔΕΗ, όχι στον αφανισμό τη Δυτική Μακεδονία, είναι τα στοιχήματα που διαβάζουμε. Επίσης, όχι στο έγκλημα του ξυπολίματο του ελληνικού πλούτου, η ΔΕΗ δεν μπορεί που δεν το μαχείρεται, είναι τα αυτά που ακούμε. Όχι επίσης στο ξυπολίμα τη δημόσια επιχείρηση, είναι και από την πλευρά τη Γενόπλου ΔΕΗ, έχουμε πάνω. Επαναλαμβάνω, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι πλέον εδώ έξω. Ελάχιστο, βέβαια. Είναι, δεν είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 25 με 30 άτομα από τους όσους είχαν να διαμαρτυρηθούν.
1: Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε, θα κλείσουμε αυτή την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχεις να προσθέσεις.
0: Όχι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλώς να υπενθυμίσουμε και το πρόγραμμα συνέχεια που έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, που αναμένεται εντός λίγου να φτάσει εδώ. Θα πάει στη συνέχεια στην Κοζάνη, στην πολιτική Κοζάνη, στο Μαμάτσι νοσοκομείο. Εκεί θα επισκεφτεί την νέα πτέρυγα του Μαμάτσι νοσοκομείου και φυσικά δεν θα γίνει τα γένεια.
1: Σε ένα μισή μήνα από ό,τι.
0: Σε ένα μισή μήνα, ναι, έτσι πληροφόρηση. Ναι, ναι, περίπου σε ένα μισή μήνα θα έχουμε τα γένεια για να ολοκληρωθούν ό,τι άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Καλό μεσημέρι.

0: Πού σε, απόψε που σε χάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω.
1: Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 1. Από ό,τι έχουμε την πληροφορία από τους καλούς συναδέλφους, τον Μάκη Νασιάδη και τον Αντώνη Τοδοβόνη, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας για τις τηλεθερμάσεις Σύνθεα, εκεί της ΔΕΗ, εκεί στην Καρδιά. Και βέβαια σε λίγη ώρα μετά από εκεί θα επισκεφθεί και το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, που όπως πολύ καλά όλοι γνωρίζουμε τα εγγένεια της νέας πτέρυγας θα γίνει σε περίπου 1,5 μήνα. Όμως εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνεται η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Ήταν μια ημέρα με πολλές εικόνες, δηλώσεις, πολλές υποσχέσεις, αλλά και μια πραγματικότητα που ενδεχομένως δεν χωράει σε μια κυβερνητική επίσκεψη. Τι σημαίνει στην πράξη η επίσκεψη αυτή εδώ του Πρωθυπουργού, τι σημαίνει για την ανάπτυξη, τι σημαίνει για την ενεργειακή μετάβαση, για την εργασία, για τις επιχειρήσεις, για τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν αν θα μείνουν ή θα φύγουν. Τελικά και όλες αυτές οι εξαγγελίες όπου σιγά σιγά μπορούν να μετατραπούν σε πράξη, όλα αυτά θα τα δούμε πιο ψύχρεμα από Δευτέρα μέσα από τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤΑ Κοζάνης. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που και για σήμερα ήσασταν εδώ σε αυτή την έκτακτη εκπομπή κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε τον Μάκη Νασιάδη και τον Αντώνη Τοδοβόνη. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζομανάκης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτσομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβουνου. Να σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας εκεί γύρω στις 8 το πρωί της Δευτέρα. Από τις 8. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση του υπερσύγχρονου θερμοκηπίου της Wonder Plant στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιγνίτη. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ερηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από θελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε εγκατάσταση συναγερμού για κρέο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα, Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την ώρα θα συζητήσουμε ένα θέμα που έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι αυτό που λέμε καλό νέο και δημιουργεί και αισιοδοξία. Τι θέλω να πω. Πιθανότατα το είδατε, το ακούσατε, είναι σε εξέλιξη ένα, ας το πούμε έτσι λοιπόν, rapid test που θα ανιχνεύει τι... τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε πρόσκληση για ένα πρωτοποριακό, λένε, ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο. Διαβάζω ότι αυτό έχει τον τίτλο Survive VBD, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Η Ελλάδα είναι μία από τις συμμετέχουσες χώρες και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Μαρία Γαζούλη, που συμμετέχει σε αυτήν την ομάδα. Κυρία Γαζούλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Είναι ένα καλό νέο, γιατί η είδηση έρχεται σε μία σύμπτωση χρονική, όπου εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Νείλου. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με υψηλά ποσοστά στα κρούσματα. Και θέλω να μας πείτε γι' αυτό το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου. Τι ακριβώς είναι?
1: Ακριβώς. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, που κι εμείς δεν πιστεύαμε ότι θα βρισκόμασταν, ξεκινά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουμε η ερευνητική μας ομάδα και χρηματοδοτείται, όπως σωστά είπατε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα EU for Health. Το πρόγραμμα αφορά τέσσερις σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον δάγκιο πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσικικούγια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care, φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης, που βασίζεται σε διαισθητήρες νανοσωματιδίων γραφενίου,
0: mm-hmm.
1: που θα μπορεί να χρησιμοποιείται κοντά στον ασθενή και να δίνει αποτέλεσμα σε λιγότερο από μία ώρα και να μας ξεχωρίζει και ποιος από τους ιούς αυτούς είναι, δηλαδή ποιος από τους ιούς. Εμείς τώρα έχουμε...
0: Άρα εντοπίζει τον ιό, έναν από τους τέσσερις που λέτε, μάλιστα.
1: Χρησιμοποιώντας μία μικρή ποσότητα αίματος. Όπως είπαμε, η τεχνολογία βασίζεται στους διαισθητήρες και συνδυάζει την άμεση ανίχνευση του ιού με τον έλεγχο της ανοσολογικής απόκρισης.
0: Άρα το βιολογικό υλικό, για να το πω έτσι, είναι αίμα, το οποίο φαντάζομαι με κάποιο μικρό τσίμπημα, πώς γίνεται η εξέταση.
1: Ακριβώς.
0: Του ζαχάρου, φαντάζομαι ότι...
1: Ακριβώς.
0: Θα είναι αρκετό μια τόση ποσότητα για να εντοπιστεί ποιος από τους τέσσερις ιούς είπατε.
1: Ακριβώς, ναι. Γιατί αυτοί είναι που μεταφέρονται με τα κουνούπια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στη Μεσόγειο υπάρχει έξαρση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Βέβαια, στο πρόγραμμα συμμετέχει και η Βραζιλία, όπου εκεί εμφανίζονται και οι τέσσερι ιοί.
0: Mm-hmm.
1: Στόχος μας είναι, καθώς οι κλιματικές αλλαγές αλλάζουν και φαίνεται ότι τα κουνούπια αρχίζουν να μεταφέρουν διάφορους ιούς σε περιοχές που πριν δεν είχαν τόσο μεγάλη επιβάρυνση. Στόχος μας είναι να μπορούμε να διαγνώσκουμε όλους τους ιούς που μεταφέρονται από τα κουνούπια.
0: Ναι, και αυτό το γρήγορο τεστ λοιπόν για το οποίο μιλάμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο επίγον είναι, γιατί έλεγα πριν από λίγο ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με ψηλά ποσοστά κρουσμάτων του ιού του Νείλου. Τα αποτελέσματα βγαίνουν τόσο γρήγορα όπως με τα αντίστοιχα rapid test που έχουμε μάθει να κάνουμε από την εποχή του κορονοϊού.
1: Ναι, στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Και βέβαια, στόχος του προγράμματος είναι και ένας ακόμα. Δεν είναι μόνο η ανίχνευση και η διάγνωση, αν θέλετε, που φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η έγκαιρη ανίχνευση θα οδηγήσει και σε πιο άμεση αντιμετώπιση.
0: Προφανώς.
1: Και έτσι δεν θα αφήσουμε τον ιό να εξελιχθεί και να έχουμε αυτά τα δυσάρεστα που βλέπουμε, ειδικά σε άτομα μεγάλης ηλικίας και με υποκείμενα νοσήματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον. Mm-hmm, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου και όπου εκεί υπάρχει και η πιθανότητα πολλών εξάρσεων και έτσι να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να επεμβαίνουν στοχευμένα και έγκαιρα στον περιορισμό της διασποράς.
0: Μάλιστα. Πότε υπολογίζεται ότι το τεστ θα βρίσκεται ευρέως διαθέσιμο στο κοινό αλλά βεβαίως και στα κέντρα υγείας?
1: Ακριβώς το... Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας. Mm-hmm. Γιατί δεν, από τη στιγμή που αναπτύσσεται κάτι, όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να περάσουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε για την επανειλησιμότητα, την αξιοπιστία, για να μπορεί με ασφάλεια να έχει περάσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους που και η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε χώρα θέτει, για να μπορέσει να είναι άμεσα διαθέσιμο.
0: Ναι. Σε ποιο επομένως, στάδιο ανάπτυξης τώρα βρίσκεται η έρευνα?
1: 36. Η έρευνα, εμείς έχουμε προκαταρκτικά δεδομένα, γι' αυτό και υποβάλαμε σε αυτή την πρόταση, αλλά τώρα ξεκινάει.
0: Α, τώρα ξεκινάει. Άρα ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο προφανώς έχει κάποιο χρόνο μπροστά του για να φτάσουμε στη διαθεσιμότητα.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μας προλάβουν οι εξελίξεις.
0: Ναι. Να ρωτήσω, εσείς θα έχετε ήδη εικόνα και για το εκτιμόμενο κόστος του τεστ και πόσο εύκολη θα είναι η παραγωγή, η μαζική παραγωγή στην Ελλάδα?
1: Όχι, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς γι' αυτό.
0: Α, είναι νωρίς γι' αυτό.
1: Δεν έχω τέτοια εικόνα. Ναι.
0: Πάντως είναι
1: πραγματικά. Αλλά στοχεύουμε σε κάτι το οποίο θα είναι εφικτό, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα έχει μεγάλο κόστος.
0: Ναι. Αυτό το τεστ θα βοηθήσει προφανώς πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, ζούμε στην ουσία τα τεστ, αυτά τα rapid test, τα γρήγορα τεστ επίσης, έχουν ενταχθεί και αυτά στην ζωή μας και είναι ένας τρόπος και εντοπισμού, εάν υπάρχει κάποιο θέμα εν προκειμένου όταν θα διατεθεί για τον ιό του Νείλου, και έχει και το στοιχείο της πρόληψης σε ένα βαθμό.
1: Ακριβώς, γιατί δεν αναζητούμε μόνο καλύτερες διαγνωστικές μεθόδους, χρειάζεται να συνδυάζουμε τη διάγνωση και με την επιτήρηση για να έχουμε έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου. Είναι σημαντικό να μπορούμε να προετοιμαστούμε και να προστατεύουμε την υγεία.
0: Ναι, να διευκρινίσω ότι μιλώντας με την κυρία Γαζούλη, φίλες και φίλοι, ακούσατε τώρα κάποιο πρόβλημα στον ήχο. Την ευχαριστώ ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και σε περιοχή, είναι εκτός Ελλάδας και σε δύσκολη περιοχή. Κυρία Γαζούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Έχω να πω επίσης συγχαρητήρια που μια ελληνική ομάδα συμμετέχει σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που και αυτό είναι ένα πρόγραμμα καινοτομίας, θα μπορούσα να πω.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία Γαζούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με την κυρία Μαρία Γαζούλη συνομιλούσαμε, φίλες και φίλοι. Είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι η ελληνική ομάδα που συμμετέχει, παίρνει μέρος σε αυτό το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, το Survive VBD. Δουλεύουν για τη δημιουργία ενός rapid test, όχι μόνο όπως καταλάβατε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά ακούσατε και για το δάγκιο πυρετό και για τον ιό Ζίκα. Είναι τέσσερις συνολικά ιοί. Να ευχηθούμε πολύ γρήγορα οι έρευνες τους να φτάσουν στο αποτέλεσμα, για να έχουμε και αυτό το εντός εισαγωγικών εργαλείο στη ζωή μας, που αντιλαμβάνεστε και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι για την έγκαιρη διάγνωση μιας τυχόν τέτοιας μόλυνσης. Λοιπόν, αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζω, και αισιόδοξη πληροφορία για το rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τη συνέντευξη αυτή λοιπόν με την κυρία Μαρία Γαζούλη την έκανα λίγο πριν να μπω στο στούντιο, γιατί η ίδια είχε υποχρεώσεις και ήταν και είναι σε περιοχή δύσκολη στην επικοινωνία εκτός Ελλάδας, εννοείται. Έχει σημασία, ξέρετε, η Ελλάδα είναι μία από τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν, που δεν είναι πολλές, είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Εστονία, η Ολλανδία και η Βραζιλία. Αναζητούν, το ακούσατε έτσι, θα είναι για τέσσερις ιούς, τέσσερις επικίνδυνους ιούς που και οι τέσσερις μεταδίδονται μέσω κουνουπιών. Αντιλαμβάνεστε ότι η έγκαιρη εντόπιση τους και διάγνωσή τους ως μόλυνση στον οργανισμό μας, εννοώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και λανθασμένες διαγνώσεις αποφεύγουμε, αλλά κυρίως θωρακίζει όλο αυτό το σύστημα της δημόσιας υγείας και συμπίπτει λοιπόν με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουμε πολύ ψηλά κρούσματα του ιού και δεν έχουμε παρανέρες. Και συμπίπτει λοιπόν με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουμε πολύ ψηλά κρούσματα του ιού και δεν έχουμε παρανέφη.

0: last of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death.
1: Και πριν να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να σας επισημάνω αυτήν την είδηση. Την είπε πριν από λίγο η συνάδελφος η Χρύσα η Μπιλάλη και στους τίτλους των ειδήσεων, ότι έχουμε νέες εικόνες έντασης στη Θέουτα. Σας παραπέμπω στα τέλη Ιουλίου, τότε που περίπου 50.000 μετανάστες πέρασαν σε αυτή τον ισπανικό θύλακα από τα παραθαλάσσια πόλη στο Μαρόκο. Τότε λοιπόν φάνηκε ότι περισσότερο από το 90% επέστρεψε από εκεί που ξεκίνησε. Υπάρχει μείζον θέμα ακόμα εκεί, ένα θέμα το οποίο οι ισπανικές αρχές είχαν καταφέρει να διαχειριστούν για όσους μετανάστες έμεναν εκεί, που είναι παραδείγματος χάρη η καθημερινή σύντηση που θα απέτρεπε επιδρομές σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, έχει μετατραπεί, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, σε μείζον θέμα τις τελευταίες

δύο ημέρες. Έχω να σας πω ότι το θέμα με αφορμή μάλλον το πρώτο μαζικό κύμα εισρώων που σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου, η ισπανική κυβέρνηση στο εσωτερικό της βρέθηκε αντιμέτωπη με πολύ έντονες πιέσεις σε σχέση με τις δομές φιλοξενίας στη Θέουτα, ότι υπερφορτώθηκαν, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα δημόσιας τάξης, αλλά σας παραπέμπω και στις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών. Βεβαίως η επικεφαλής της Κομισιόν είχε συντονιστεί με την πολιτική του κυρίου Σάντσεφ επί του θέματος. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι γύρω και πίσω από το μείζον αυτό θέμα υπάρχουν γεωπολιτικές ισορροπίες. Οι αυξήσεις, ξέρετε, στις ροές τις μεταναστευτικές δεν είναι εικόνα μόνο, από πίσω υπάρχουν πολιτικές και τρόποι για να πιεστούν οι άνθρωποι οι οποίοι περνούν τόσο πολύ δύσκολα στις χώρες τους για να μετακινηθούν. Επί της ουσίας εργαλεία, επιτρέψτε μου, γίνονται και αυτοί σε διάφορες τέτοιου είδους σκοπιμότητες. Υπάρχουν και νομικά κενά εκεί, όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Ισπανίας απευθύνει έκκληση προς όλα τα κόμματα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή που υπάρχει με ψυχραιμία. Προφανώς και χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά δεν ξέρω αν οι κινήσεις αυτές οι πολιτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο μείζον θέμα που, για να μην κρυβόμαστε, επί της ουσίας υπάρχει μια πρόχειρη αντιμετώπιση. Σας φέρνω το παράδειγμα, σας είπα, των προηγούμενων μεταναστευτικών ροών του Ιουλίου, που φάνηκε μια προσωρινή αποκλιμάκωση για να αποδειχθεί ότι το θέμα είναι εδώ. Και ότι το μεταναστευτικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μείζον θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να το αντιμετωπίσει με πολιτικές οι οποίες συντονίζονται με τις γεωπολιτικές πραγματικότητες και τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Τώρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας. Κύριε Αγγελίδη, δεν μιλάμε για τα αντιϊκά φάρμακα. Η κυρία Γαζούλη, με την οποία συνομιλήσαμε, είναι επικεφαλής της ομάδας, της ελληνικής ομάδας που συμμετέχει σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός rapid test και σε σχέση με αυτούς τους τέσσερις ιούς που αναφερθήκαμε, μεταξύ αυτών και ο ιός του Νείλου. Έως εκεί δεν μπαίνει στο πεδίο της θεραπείας, δεν έχει τέτοιου είδους πρόταση. Και κυρία Βερτσιώτη, και εσάς σας ευχαριστώ. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές, επειδή δεν έχω γραπτό μπροστά μου και ό,τι ακούτε είναι αυθόρμητο και την ώρα εκείνη σχηματίζεται στον εγκέφαλο και άρα εκφράζεται ως λόγος, καμιά φορά μπορεί να φύγει κάτι που το συνειδητοποιώ και επιχειρώ να το διορθώσω την ίδια στιγμή. Μου αρέσει όμως που υπάρχουν από την άλλη μεριά ακροατές και ακροάτριες που επιμένουν στο να μιλάμε σωστά ελληνικά και είμαι μαζί σας σε αυτό. Να είστε καλά, κυρία Βερσιώτη. Τώρα θέλω να σας πω πως από την Δευτέρα θα λείψω για μια εβδομάδα. Θα πάρω μια άδεια να μπορέσω να ξεκουραστώ λίγο και αμέσως μετά πάλι θα είμαστε εδώ. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τη διάδραση που, όπως λέω, πάντα την επιζητούμε. Σας εύχομαι να περάσετε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο, έτσι όπως το θέλει ο καθένας και η καθεμιά σας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Εντάξει, η διαφορά είναι πλέον εμφανής. Μπορεί οι συνθήκες βέβαια να είναι πλέον καλύτερες σήμερα, αλλά η ζέστη επιμένει και σήμερα. Όπως επιμένουν τα σαραντάρια σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα που θυμίζουν καμίνη. Όπως επιμένει δυστυχώς και ο κίνδυνος για φωτιές από ισχυρούς ανέμους. Στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο δεν έχουν τέλος πραγματικά οι σφοδρές συγκρούσεις με φόντο το καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά οι πολιτικές κόντρες μπορούν να περιμένουν. Γιατί έχουμε απόψη την Αυγουστιάτικη Πανσέλινη, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό, ενώ θα είναι ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιχνίτη. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρομένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του Πασόκ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο, πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Το κίτρινο πολλές άλλες περιοχές. Και τέλος, γενικά έθιρος ο καιρός. 38 βάθμοι σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος πραγματικά η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχυλίζει λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για την κατάσταση που παραμένει έκριθμη στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, όπου κάτοικοι αντιδρούν στην παρουσία μεταναστών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας, όλα αυτά θα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του νωρίτερα σε Φλόρινα και Πτολεμαίδα και αυτή την ώρα στην Κοζάνη, ολοκληρώνει την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εγκαίνεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βέβαια οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Θα πάμε σε λίγο στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας, όπως είπε, την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλικνητική εποχή. Προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
5: Απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύεται ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Φλόρινας και της Πτολεμαΐδας, και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
4: Αυτά από τις πρώτες επισκέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη ροκοπική μονάδα στην περιοχή της Φλόρινας. Για να ακούσουμε τι είπε εκεί και το μήνυμα που έστειλε για την προστασία της ελληνικής φέτας.
5: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το Υπουργείο για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ένα ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν με ελληνική, πιστοποιημένη ελληνική πρώτη ύλη, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα και εν ώψη της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για την νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δικιά σας περιοχή, που δεν είναι μια περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομή, αλλά σας φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό.
4: Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Πτολεμαΐδα ο ανταποκριτής μας Χρήστος Αλικίδης.
6: Θα εγκαινιαστεί το υδροπονικό θερμοκήπιο Πτολεμαΐδας, μια πρότυπη μονάδα η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλούμε για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη έκταση θα δημιουργήσει 300 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το οποίο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της μετάβασης από το λιγνίτη στη νέα οικονομία.
4: Λοιπόν, μένουμε στη Δυτική Μακεδονία, πάμε στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας τάχη, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός Μίλτο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου ξεναγείται αυτή τη στιγμή στους χώρους του νέου νοσοκομείου. Θα κάνει και μια δήλωση τώρα. Νωρίτερα βρέθηκε σε τρεις μεταποιητικές μονάδες στην Φλόρινα. Στόχος της κυβέρνησης να συνεχίζει να στηρίζει, όπως είπε, τη μεταποίηση. Ενώ βρέθηκε και σε εταιρεία τριβοκομικών προϊόντων στην Φλόρινα και μίλησε για την ανάγκη να στηριχτεί περαιτέρω η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 θα μιλήσουμε με πολίτες στην Κοζάνη και υπονομέται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
4: Mm-hmm. Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τα επίσημα εγκαίνια της ΔΕΘ. Θεμελίτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τώρα, στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με το πακέτο του μέτρου να έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, χωρίς να αποκλείονται όμως μέχρι την τελευταία στιγμή επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή δεσμή μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων, όσο και τη μείωση της φορολογίας. Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμπλό και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρει ότι θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Όπως υπογράμμισε, είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση που έδωσε να ρωτήθηκε για τους συνταξιούχους, για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και για τα σενάρια για περί έκτακτης ενίσχυσης που θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι σύνθετες. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
9: Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
8: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
9: Ναι.
8: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
10: Ναι.
8: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
4: Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει τα τελευταία 24 ώρα, οι πληροφορίες που διαραίουν για το όσα θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση του στο θέμα του κόκκινου δανείου, να αφήνει έμεσες αιχμές προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι της κρατοσκοπίας στο ΦΑΤΣ τελειώνει και να διαβεβαιώνει ότι το κόμμα του θα καταθέσει σε επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι βαφτίζει νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες, όπως λέει, πολιτικές και παλιές συνταγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην πολιτική μας στάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι προτείνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχουν 11 προτάσεις. Είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσει την κρίση του ιδιωτικού χρέους, όπως υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και που το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να βάλει κανόνες, όπως λέει, στην αγορά και να συγκρουστεί όπου χρειάζεται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι 11 αυτές λοιπόν προτάσεις, Γρηγόρη, αφορούν μεταξύ άλλων στην επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των σέρβισης, στην διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία μεταξύ άλλων της αγροτικής γης. Όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story, όταν αυτή τη στιγμή το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς τις τράπεζες ETA Funds αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές. Στα πραγματικά αυτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τη λύση, είπε και ο Ανδρουλάκης, μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες. Ενώ, όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, το πακέτο μέτρων αυτών θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
4: Μάλιστα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, λοιπόν, να κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με το λαό και να πετάει βεβαίως καρφιά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους, εντωμεταξύ, ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Υπογραμμίζει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζουν ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρουν ιδέες όπως λέει που έχουν ξεπεραστεί την πραγματικότητα και όπου επιχειρούν να εμφανιστούν πιο ριζοσπαστικοί καταλήγουν είτε να αγνοούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες είτε να προτείνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Σαβάλ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή στα χαρακόμματα, Κώστα, Υπουργείο Οικονομικών και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με το Υπουργείο να απαντά σημείο προς σημείο όπως στις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς απαντά, για παράδειγμα, στο πρώτο πράγμα που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας,
4: ναι,
10: να θυμίσουμε μάλλον ότι το μεγάλο βουνό, το συνολικό βουνό των χρεών, του ιδιωτικού χρέους, είναι 417 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα 237,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, εφορία κλπ. 114 δισεκατομμύρια, άλλα 52-53 δισεκατομμύρια προς τα ταμεία και τα φαντς φυσικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
4: Μια εικόνα, ακριβώς. Ναι, τη μεγάλη εικόνα που λένε, ναι.
10: Έτσι,
4: πάμε τώρα για την πρώτη κατοικία που λέει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
10: Και απαντάει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχεται πλέον στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής απομπληρωμής ευρώσης με αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στα δικαστήρια. Και μάλιστα θα θυμίσω με την ευκαιρία ότι το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή.
4: Μάλιστα, ακριβώς. Τώρα, δεύτερο σημείο, την πρόταση για εξαγορά του δανείου πριν από την πώληση του σε funds. Πώς σχολιάζουν από το Υπουργείο?
10: Μόνο που η πρόταση αυτή, λέει το Υπουργείο, έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Η κυβέρνηση δεν εξαγγέλει λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει θεσμοθετήσει εργαλεία ρύθμισης, τα οποία με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής σε οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταραίουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
4: Εχμηρές απαντήσεις και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τόσο για το ελβετικό φράγκο όσο και για τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, Κώστα.
10: Ειδικά για το ελβετικό φράγκο, θυμίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν, σημειώνει, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος των συνεπών, θα έλεγα εγώ, εκείνων δηλαδή που τακτοποίησαν τις οφειλές τους. Και η κυβέρνηση, λέει ακόμα, έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση, η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής. Και ήδη μάλιστα λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, Γρηγόρη.
4: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης. Η πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, λέει σε υψηλούς τόνους στο Υπουργείο Οικονομικών η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μελένα Αποστολάκη, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μενελά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή πριν από λίγο για αυτή την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
12: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την ασυδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Mm-hmm. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Ναι. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
4: Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο όμως και για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο υπό τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Όπεν, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει όλους τους υποψήφιους πλην των ακροδεξιών.
13: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
14: Φυσικά, είναι
13: στην πρόταση τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την αντιπροεδρία τη Βουλή. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιό ο κύριο Χουρδάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ω πρόταση ο κύριο Χουρδάκη, από του 32 βουλευτέ τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα, χθε το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμεί υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλε τι περιπτώσει πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Μάλιστα. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
4: Λοιπόν, τη θέση του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ο Λευτέρης Κερχημάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος.
15: Εκεί που νομίζω ότι όλοι μας τραβήξαμε μια γραμμή και το είχαμε τηρήσει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής είναι οι φασίστες.
4: Λοιπόν, πάμε θες αμέσως στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει να καταλάβουμε για αυτούς τους διαξηφισμούς που συνεχίζονται για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εγώ είμαι αρβανίτισσα, μας είπε χτες χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως βέβαια προς τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή να αλλάξει πρόταση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και έτσι η μοναδική υποψήφια την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στην Ολομέλεια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής θα είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Επί του πρακτέου τώρα να σημειώσουμε ότι με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αρνητική, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει και επειδή, επειδή θα δηλώσει παρόν, καθώς δεν υπάρχει καταψήφιση όταν γίνονται ψηφοφορίες για την εκλογή αντιπροέδρων και προέδρων της Βουλής, υπάρχει το υπέρ και το παρόν, τότε τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι κατά πάσα πιθανότητα η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν θα εκλεγεί στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης και η θέση θα παραμείνει κενή. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σύσσωμη αντιπολίτευση. Εχθές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων μιλώντας στην Ολομέλεια εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, η οποία θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο φαίνεται ότι οι ψήφοι αυτοί δεν αρκούν εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και όλοι οι βουλευτές της ψηφίσουν παρόν και δεν υπάρχουν διαρροές. Ωστόσο φαίνεται ακριβώς λόγω της στάσης του κυβερνώντος κόμματος ότι η κυρία Ακρίτα δεν αναμένεται να εκλεγεί. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ούτως ή άλλως αν υπάρχει ενδεχόμενο σενάριο η Νέα Δημοκρατία να είναι, να απέχει από την ψηφοφορία που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι παρούσα όπως είπαμε και θα δηλώσει παρόν, τότε θα απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι λιγότερους από 75 βουλευτές, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Γρηγόρη.
4: Τη Δετάρτη λοιπόν όλα αυτά, Ανδρέα Μαρφιά.
16: Στις 12.30 το μεσημέρι και ναι, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον.
4: Ωραία.
16: Αν τυχόν υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
4: Βεβαίως θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπλος, ο οποίος εξήγησε γιατί υπερψηφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
14: Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουν. Γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
4: Ένα ερώτημα προς την κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
17: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διοντολογία και η κοινοβουλευτική τάξη?
4: Υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας.
18: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Κρήτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κύριε.
4: Στο πλευρό της κυρίας Ακρίτα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
19: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
4: Τώρα το δικό του μήνυμα, κάλεσμα μέσω TikTok για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο εν ώψη των συγκεντρώσεων στις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
20: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
4: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψη των δομεαρχών της Ελλάδας εν ώψη της ΔΕΘ. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
4: Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIRE Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, παραβίασε τον εθνικό αεροχώρο και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι συνεχής να σημειώσουμε οι παραβιάσεις που πραγματοποιεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με μία επανδρωμένα αεροσκάφη, ή συνήθως με μία επανδρωμένα αεροσκάφη, είτε με άλλα αέρια μέσα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί, όταν ένα μία επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε το FAI Αθηνών αλλά και τον εθνικό εναέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πέταξε και σε σχετικά κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη, αλλά και πλησίων της Λίμνου, πριν επιστρέψει και πάλι στα μη κρασιατικά παράλια. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Εξάλλου, να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής, η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με τα ελληνικά F-16 να απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αέριο χώρο, προκειμένου να το αναγνωρίσουν και να το ανακαιτήσουν. Να συμπληρώσω πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το σημερινό περιστατικό μια μεμονωμένη ενέργεια. Το είπαμε και νωρίτερα ότι είναι καθημερινές οι παραβιάσεις του ελληνικού μας αέριου χώρου από μια επανδρωμένη αεροσκάφη της Τουρκίας. Κύκλοι ωστόσο του ΙΠΕΘΑ θεωρούν ότι εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο, όπου και η Τουρκία εμφανίζεται να καλλιεργεί μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας σύμφωνα με τους κύκλους να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση αλλά και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, τόσο με μια επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και με μαχητικά, καθώς επίσης και με κατασκοπτικά αεροσκάφη που, όπως είπα, απαιτούν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο.
4: Μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο, Γιώργο, με φόντο και την ένταση που, του τελευταίου διαστήματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά και τις κινήσεις Άγκυρας να τορπιλήσει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό, και είναι και εκτίμηση που προκύπτει και από λεκτικές δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και από κινήσεις που γίνονται επί του πεδίου.
4: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Καρνί. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση του νέου ονόματος, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Μάλλον περισσότερο στο συμβολισμό θα πρέπει να εστιάσουμε, Γρηγόρη, λοιπόν. Είπαμε περισσότερο συμβολική κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της έντονης, μην ξεχνάμε, εμπορικής αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον Καναδά τώρα
4: για
2: τους δασμούς. Σωστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν υπέγραψε το διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, ονομασία που θα χρησιμοποιείται στις επίσημες αναφορές της αμερικανικής, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Να σου πω ότι η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είπε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη νέα ονομασία. Λοιπόν, η αλλαγή αυτή, σύμφωνα, τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει 30 μέρες για να ενημερώσει το επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών, ωστόσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Οτάβα τώρα, όπως είπες, απάντησε άμεσα. Ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η ονομασία λίμνη Οντάριο έχει ιστορία άνω των 400 ετών και δήλωσε ότι έτσι θα αποκαλείται σήμερα και για πάντα, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής επαρχίας του Οντάριο, Ντάγκ Φόρτ. Λοιπόν, η κίνηση τώρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, σημειώνεται με την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμύρια δολαρίων. Απάντησε ο Καναδάς με αντίμετρα που αναμένεται να ισχύσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά είπε ότι ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω για την ιστορία ότι είναι η δεύτερη αναλογική κίνηση που έχει κάνει, έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής για τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.
4: Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό.
2: Ναι.
4: Αρχές του 2026 εκεί που είχαν αποφασίσει οι ΗΠΑ ότι η κυβέρνηση πλέον θα αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής.
2: Ακριβώς.
4: Ισχύει και έχουμε... αυτή η ονομασία, έχει περάσει κάπου
2: είναι
4: στα χαρτιά μας.
2: Μόνο στα χαρτιά και μόνο στο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όχι από όλες τις άλλες χώρες. Επίσης, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων ονομάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας ωκεανός.
4: Μάλιστα. Ωραία. Δέσποινα Συριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις διεθνείς σχέσεις. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Θέμα χρόνου θεωρείται ότι είναι οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δηλώνει ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο η πτώση να έχει περάσει μέχρι στιγμής στην Αντλία. Πάμε στη Γογό Γατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έχουμε να περιμένουμε στο μέτωπο των καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το αργότερο μέχρι αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα, να θυμίσουμε, ότι ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι το διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Το θέμα είναι αν και τα δηληστήρια, κύριε Γρηγόρη, θα διατηρήσουν την έκπτωση. Θυμόμαστε ότι τους τελευταίους 2 μήνες ισχύει έκπτωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια, και θέλουμε να δούμε τώρα αν και αυτοί θα παρατείνουν αυτή την έκπτωση. Πάντως, οι δηληστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει, Γρηγόρη, κατά 9 λεπτά, από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent, το οποίο κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, τις αμόλυβες, η δηληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία, ωστόσο, Γρηγόρη, η μείωση στον ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα, ωστόσο, με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις στο ντίζελ θα αποτυπωθούν στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, διευρύνεται, Γρηγόρη, η λίστα με τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στην Εθνική Συμφωνία, θα περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1.600 κωδικούς. Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα κάνουν με τη σειρά τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πάνω στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Και το μέτρο, οι μειώσεις, να πούμε ότι ξεκινούν από 5%. Αφορούν βασικά οι διατροφές και διαβίωσης και φτάνουν μέχρι και το 30%. Οι καταναλωτές θα δουν τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια από την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της λίστας αυτής, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δώσουν όλα αυτά μία ανάσα στα νοικοκυριά.
4: Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες, και το ζήτημα των καυσίμων και οι τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, και πειράζουν όλο τον κόσμο, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν θέμα χρόνο από μέρα σε μέρα οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, και από την άλλη είμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τα θέματα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ3.
5: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
4: Ανησυχία για τις τιμές, ανησυχία για την ακρίβεια. Ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Εβδομάδα με τη βδομάδα στη χώρα μας, ενώ ταραχή έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, έχουμε 13 νέους δήμους να μπαίνουν στο χάρτη των κρουσμάτων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από το 13χρονο παιδί, το οποίο είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις νευρολογικές. Όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του. Τώρα να σου πω ότι οι νέοι δήμοι λοιπόν που έχουν εμφανιστεί κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι 13 στον αριθμό και πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοφής Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης ένα κρούσμα, στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Να σου πω ότι οι επιστήμονες αυτό που μας λένε είναι ότι τους προβληματίζει γενικότερα αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων, που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως, όπως λένε, αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή. Το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος ακόμη και τους χειμερινούς μήνες ή και από άλλους παράγοντες όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το χειμώνα είχαμε έναν αρκετά θερμό χειμώνα με πολλή υγρασία, πολλές βροχές. Οπότε αυτό ήταν ένας παράγοντας πιθανόν που συνετέλεσε στην αύξηση των κρουσμάτων και τη μετάδοση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου.
4: Υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες περί αργοπορημένης αντίδρασης από τις τοπικές αρχές, από τις περιφέρειες, στους ψεκασμούς. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη ιστορία. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στην τηλεόραση του Ερτνιούς, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.
7: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας. Μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία από τα άτομα που γνωρίζουμε υπάρχουν περίπου 50-πλάσια, 100-πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
4: Τώρα, τι γίνεται με τους ψεκασμούς? Για αυτό το ζήτημα, για τους ψεκασμούς, εδώ στην Αττική, μίλησε στην κάμερα του Ερτνιούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνστάντος.
22: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωληματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
4: Τώρα, οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού και γι' αυτό ακριβώς το νέο φορητό τεστ μίλησε στο Ερτνιούς Ρέντι 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
23: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον δάγκιο πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσικιγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης. Θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
4: Τώρα, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Φεύγουμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ανίποτη είναι η τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στον καταράκτη του Δερματά, κοντά στα ριζώματα της Βέρειας, εκεί όπου ένα 18χρονο κορίτσι δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι είχε βουτήξει μαζί με το φίλο της για μπάνιο, αλλά δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Φέδωνας Τομόσογλου, για το πώς εντόπισαν το άψυχο σώμα της κοπέλας ύστερα από ώρες αναζήτησης.
8: Είναι μια τραγική είδηση που μας έρχεται από εδώ, από την περιοχή της Ιματίας, μετά τον άδικο χαμό της 18χρονης Κατερίνας, η οποία καταγόταν από τα χωριά Ριζώματα και Σφικιά εδώ στην Ιματία και είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, μαζί με έναν φίλο της 17χρονο, αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταράκτη Δερματά, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα. Είναι η αλήθεια ένας προορισμός που επιλέγουν κάποιοι νέοι για να δροσιστούν το καλοκαίρι. Έφτασε η κοπέλα μαζί με τον φίλο της στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες. Ωστόσο, σε ανύποπτο χρόνο φαίνεται να βρέθηκε στα λιμνάζοντα νερά και να χάθηκε, να εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του 17χρονου, ο οποίος έντρομος τηλεφώνησε στο 112. Στήθηκε άμεσα μια επιχείρηση εξέβρεσης της 18χρονης κοπέλας. Μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είναι υπό διερεύνηση η αιτία κάτω από την οποία έχασε τα αίτια της τραγωδίας. Αναμένεται να φέρει φως η νεκροψία, νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην σωρό της άτυχης Κατερίνας.
4: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την απώλεια για το άτυχο κορίτσι 18 χρονών, μόλις που έχασε τη ζωή του για ένα μπάνιο στο καταράκτη στα ριζώματα της Βέρειας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με εκείνη τη διάταξη, το νόμο που είχε ψηφιστεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η τροχιά στην Αττική, όπου και εντόπισε σωρία παραβάσεων από οδηγούς σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σπύρος Δαρσινός.
9: Στελέχη της τροχιάς Αθηνών αλλά και της ΟΕΠ θα συνεχίζουν τους ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο προκειμένου να διαπιστωθούν ποιοι είναι και πόσοι είναι αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, καθότι και τα πατίνια υπάγονται στην ίδια νομολογία. Να πούμε, 192 είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα. 115 ήταν οι παραβάσεις οι οποίες σημειώθηκαν. Οι 78 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους. Δύο στους τρεις δηλαδή οι χρήστες των πατινιών δεν φορούν κράνος, ενώ 9 από αυτοί βρέθηκαν να έχουν κάνει και χρήση αλκοόλ. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε περάσει το όριο των 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και ως εκ τούτου θα εξεταστεί στο αυτόφορο για την συγκεκριμένη παράβαση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες παραβάσεις, όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από 6 οδηγούς. 13 δεν είχαν τον λεγόμενο περιοριστή ταχύτητας, έτσι ώστε τα πατίνια να πηγαίνουν έως μια συγκεκριμένη ταχύτητα, σύμφωνα με το όριο που ορίζει ο κώδικας, αλλά και 5 είχαν παραβιάσει τους πινακίδες.
4: Τώρα, τη ζωή του έχασε ένας 76χρονος άντρας χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
10: Από αυτό εδώ το σημείο προσπάθησε ο άτυχος 76χρονος που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως να διασχίσει τον δρόμο και λίγο πριν φτάσει στη δυσίδα παρασύρθηκε από την 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στο μέτωπο των πυρκαγιών να πάμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Υπάρχει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στη 1:30. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2, εστάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στο νέο χωριό να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, διαθέτοντας υδροφόρες. Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού του νομού Ηλίας. Στην κατηγορία 5, λοιπόν, σε ακραίο κίνδυνο εντωμεταξύ εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Ρόδος, το Καστελόριζο και η Κρήτη, στο μεγαλύτερο μέρος της. Πάμε στην Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε ένα τρίπτυχο, τη υγρασία, άνεμη και ζέστη, που ευνοεί αυτό το τρίπτυχο την εκδήλωση πυρκαγιών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
1: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και η αυριανή μέρα θα είναι η έκτη αυτή την αντιπυρική περίοδο, στην οποία έχουμε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Αύριο στις ίδιες περιοχές, δηλαδή το κόκκινο θα είναι η κατάσταση συναγερμού σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αλλά θα είναι πιο δυσίωνος ο χάρτης, διότι θα έχουμε και σε περισσότερες περιοχές πορτοκαλί σε προσύνεμες στο βοριά, όπως είναι και η Εύβοια, η Αττική, ένα κομμάτι της Αργολίδας, της Λακωνίας, των Κυφύρων και φυσικά το υπόλοιπο μέρος του Αιγαίου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είμαστε στα τέλη καλοκαιριού, η ξηρασία είναι στο αποκορύφωμά της και είναι πολύ κρίμα και άδικο να χαθούν και άλλοι άνθρωποι και άλλο πράσινο από φωτιές, από προσεξία και αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα ενημερώνουμε. Φαίνεται ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια εξασθένιση των ανέμων, οπότε και θα ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες. Μέχρι τότε όμως έχουμε 36 ώρες που θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Θα συνδυάζονται και με υψηλές θερμοκρασίες, αν και αύριο θα πέσει λίγο, οπότε θα μας φανεί καλύτερα και σαν αίσθηση. Και νομίζω να περιμένουμε την Κυριακή για να πάμε πια σε εντάσεις πιο διαχειρίσιμες στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Από πάντως στο θέμα της ζέστης, δεν είδαμε και μεγάλη διαφορά από χθες. Έτσι, Νικολέτα.
1: Δεν είδαμε μεγάλη διαφορά.
0: Δεν ήταν αυτό που ζούσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά η διαφορά δεν ήταν πολύ μεγάλη.
1: Η αποκλιμάκωση όμως και η λήξη του καύσωνα έρχεται σταδιακά. Και σήμερα είναι πραγματικά η τελευταία ημέρα και στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο και μετά δεν μιλάμε για καυσωνικές συνθήκες. Θα έχουμε ζέστη που θα είναι όμως ανεκτή στις περισσότερες περιοχές.
0: Και από την Κυριακή βεβαίως και από Δευτέρα, από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα πολύ καλύτερα τα πράγματα ακόμα.
1: Με 36 άρια ακριβώς.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε νέες συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό προχώρησαν οι αρχές στο τελευταίο 24ωρο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στην Αθήνα συνελήφθη ένας 36χρονος από τον Μπαγκλατές για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό κήπο, για την ακρίβεια, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκαν καμένα χαρτιά και αναπήρας ευρήματα, Γρηγόρη, τα οποία σύμφωνα με τους αρμόδιους παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για απόπειρα εμπρισμού. Στην Καλαμάτα, και εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός Έλληνα ηλικίας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση, φέρεται ως εμπλεκόμενος ο συγκεκριμένος σε δύο εστίες που εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικούς χώρους την περασμένη Τρίτη και Πέμπτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες σε κοντινή απόσταση και με ίδιο τρόπο δράσης. Είχαμε όμως τις πάντα τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Στην περιοχή κάτω Μονοκαριά εστίαζε σε βία. Εκεί είχαμε τη στήριξη ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Στην περιοχή Βίκη Χίου, εκεί είχαμε τη στήριξη ενός άντρα 68 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Και να κλείσω, Γρηγόρη, με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει η πυροσβεστική. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και στις 27 Αυγούστου, ως χθες δηλαδή, έχουν γίνει 318 συλλήψεις, από τις οποίες οι 281 είναι από αμέλεια και 37 από πρόθεση.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Μείνε και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται με την απίστευτη τραγωδία στο Νεπάλ και όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το

0: χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί δέσποινα ξεπερνούν τους 500, οι αγνώμενοι αγγίζουν τους 1.400. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι πλήξαν πάνω από 90.000 άνθρωποι από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ενώ βέβαια νωρίτερα είχαν σταματήσει για λίγο και οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σωστικές επιχειρήσεις διακόπησαν προσωρινά λόγω του φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μία λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτε, άρχισε να υπερχειλίζει με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δημιουργώντας κίνδυνο νέας μεγάλης πλημμύρας προς την πλευρά του Νεπάλ. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε διασώστες και κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, ήταν κάτι προσωρινό και οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς εκτίμησαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Οι συνθήκες όμως παρόλα αυτά παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Να σου πω επίσης ότι το Νεπάλ ζητά διεθνή οικονομική βοήθεια. Η κυβέρνησή του σήμερα έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ως προς το παρόν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς την αποστολή ξένων ομάδων διάσωσης. Τώρα, με βάση το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Και στο Νεπάλ ο στρατός εντόπισε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε σύραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο σημείο όταν σημειώθηκε η καταστροφή.
0: Ναι, βλέπαμε συγκλονιστικά βίντεο.
1: Ακριβώς.
0: Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι μέσα στη λάσπη, πραγματικά απίστευτες σκηνές. Τώρα, έτσι, να φύγουμε από το Νεπάλ και να πάμε στη Θέουτα. Έρχεται πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ο ισπανικός θύελακας στο Μαρόκο, εκεί όπου επικρατεί χάος, φαίνεται να ξεφεύγει πάλι η κατάσταση, γιατί κάτοικοι βάζουν φωτιές και καταστρέφουν τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους που έχουν καταγραφεί. Περισσότερο όμως από το 90% των ανθρώπων που είχαν περάσει επέστρεψαν στο Μαρόκο, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 24 ώρων. Όμως στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν μετανάστες. Λοιπόν, όπως είπες, είναι τεταμένη η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδια, σκηνές και καταλύματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να αποτρέψουν ευρύτερες συγκρούσεις. Περισσότερα από 2.000 άνθρωποι βγήκα στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Να σου πω ότι όλο αυτό το θέμα είναι και πολιτικό πια. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
1: Ένα πολύ μικρό παράθυρο άνοιξε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αρεξή, ο οποίος είπε ότι η διπλωματία με τις ΗΠΑ δεν είναι αδύνατη, εφόσον η Ουάσιγκτον κατανοήσει ότι η πίεση δεν αποδίδει.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε σε μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, ένα πολύ καλό νέο, ελπιδοφόρο νέο. Μια από τις πιο επιθετικές και φωνικές μορφές καρκίνου στον πλανήτη αποκτά για πρώτη φορά ένα πραγματικά ισχυρό αντίπαλο δέος. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του Παγκρέατος. Για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Αχιλλέας Γραβάνης είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2: Όταν ήμουν αφηγητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. μας έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
2: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητα μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
0: Μάλιστα.
2: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Ολυμπιακός και Όφη έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Καλό μεσημέρι.
4: Πολύ σωστά, και από χθες και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει, να πω γρήγορα λοιπόν, τις συσπυρώσεις. Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Ρώμα εντός, Γαλατά Σαράι εντός και ΛΑΣΚ εντός. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την Ντόρτμουντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σάχταρ και την Κόμο. Ενώ για τον Όφη αρχικά οι 8 αντιπαλοί του είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα τις αντιμετωπίσει εντός έδρας, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιν. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Στουρμ Γκρατς και τη Χάπελ Περσεβά. Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού τώρα, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιν. Εκτός έδρας τη Μαρσέη, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορένς. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον, την Μπόρατς, την Τσέσεκα Σόφιας και εκτός έδρας την Φράιμπουργκ, την Γκάιρατ και την Νόρτσελαντ. Γρηγόρη.
0: Είχαμε και μια μεγάλη βραδιά χθες στον Ελληνικό Στίβο, μια πολύ σύντομη κουβέντα Μανώλη Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.
4: Ναι, αυτό το παιδί ο Καραλής κάθε εβδομάδα κάνει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή τη φορά πέταξε στα 6-20, κόντραρε στα ίσα δηλαδή τον Μόντον του Μπλάντιτς, ο οποίος όμως έκανε ένα εκπληκτικό άλμα στα 6-25 και πήρε την πρώτη θέση στο χθεσινό Diamond League της Ζυρίχης. Και επιχείρησαν και οι δύο, παρακαλώ, στο 6-32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφεραν, αλλά έστειλαν πολλά μηνύματα. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-45 πέτυχε τη 12η νίκη του σε Diamond League στη Ζυρίχη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, την επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
3: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος, χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub, insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Alone in Central Park when nothing seems to happen.
10: Με το πρώτο από τα δύο τραγούδια που επιλέγουμε από το λόφρεσκο άλμπουμ των Interpol, που σήμερα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο και κατά κάποιο τρόπο μας βάζει στη νέα περίοδο νέων κυκλοφοριών από το διεθνή χώρο, στη φθινοπορεινή περίοδο που κορυφώνεται μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αυτή λοιπόν η περίοδος ξεκινάει κάπου εδώ. Και θα έχουμε τη δυνατότητα σε όλες αυτές τις εκπομπές, Δευτέρες, Τρίτες, Παρασκευές, να παρουσιάζουμε ό,τι καινούριο υπάρχει στη διεθνή δισκογραφία. Τις Τετάρτες και τις Πέμπτες μένουμε βέβαια στις αφιερωματικές εκπομπές. Είναι από μεσήμερο Παρασκευής, είναι η 28η ημέρα του Αυγούστου, η ζέστη συνεχίζεται και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε έτσι να σας δροσίσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε, επιλέγοντας tracks από ολόφρεσκους δίσκους μέχρι και τις 4. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χρήστος Τσοπανάκης, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή ο Νίκος Γκουτζιομήτρος, Ερτ Κοζάνης από μεσήμερο Παρασκευής, και αυτό λοιπόν είναι το νέο άλμπουμ των Interpol, This Mirror Waits a Tone, ο τίτλος του 8ου άλμπουμ τους. Ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι, το Iron City. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Η επιστροφή των Interpol με το νέο τους άλμπουμ, το The Mirror Waits It On, λοιπόν, σήμερα κυκλοφορεί από την Partisan Records όλο τον κόσμο, ένα άλμπουμ με 12 τραγούδια, το οποίο έρχεται 4 χρόνια μετά το προηγούμενο. Μετά από 4 χρόνια λοιπόν η ώρα της επιστροφής για τους Interpol και εμείς παίρνουμε και ακόμη μια γεύση από το άλμπουμ αυτό με το See Out Loud.

See Out Loud λοιπόν από το άλμπουμ των Interpol. Δύο tracks αυτή την πρώτη παρουσίαση του δίσκου που βγαίνει σήμερα στην αγορά, όπως σήμερα στην αγορά βγαίνει και το νέο άλμπουμ των Alabama Shakes. Μόλις τρίτο άλμπουμ σε αυτό το συγκρότημα που κυκλοφορεί τις δουλειές του αναρά τα χρονικά διαστήματα. I Must Be Dreaming είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ των Alabama Shakes. Σας είχαμε μιλήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες για αυτό το άλμπουμ. Για να ακούσουμε το Another Life από την επιστροφή τους.

αλλάξουμε τώρα το κλίμα στα 20 λεπτά μετά τις 3 και μετά από τις δύο αυτές παραγωγές από τον alternative χώρο, τα νέα άλμπουμ δηλαδή των Interpol και των Alabama Shakes, τώρα θα αλλάξουμε το κλίμα και θα πάμε στο επερχόμενο άλμπουμ των εξαιρετικών Ezra Collective. Το τέταρτο τους άλμπουμ, που θα έχει το γενικό τίτλο Here Because of Hope, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 11 του Σεπτέμβρη. Μόλις προχτές μας παρουσίασαν ένα καινούριο σίγγλ που θα βρίσκεται βέβαια σε αυτό το άλμπουμ. Σε πρώτη παρουσίαση ακούμε το Jubilee Feeling.

0: Calm down before I start going on rant and raggle. But the arms are stiff.
1: Jubilee Feeling από τους Ezra Collective, αυτή τη βρετανική μπάντα, αυτό το βρετανικό jazz quintet από το Λονδίνο, όπως θα καταλάβατε, συνδυάζει τη jazz με το afrobeat, στοιχεία από reggae, από soul, από hip hop και το νέο τους άλμπουμ αναλαμβάνουμε μέσα του Σεπτέμβρη, Here Because of Hope, ο τίτλος. Ακούσαμε ένα ακόμη τραγούδι που θα περιλαμβάνεται σε αυτή τη δουλειά, το Jubilee Feeling. Τον Οκτώβριο επιστρέφει με νέο solo album και ο πάλε ποτέ κιθαρίστας των θρυλικών Smiths, αργότερα μέλος των Electronic, ο κύριος Johnny Marr, με τις πολλές συνεργασίες που έχει κάνει σε αυτή την πολύ σημαντική πορεία του από τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν νεαρός μαζί με τον Morrissey σχημάτιζαν ένα από τα πιο επιδραστικά βρετανικά συγκροτήματα των τελευταίων 40-50 ετών, του Smiths. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα. Η σόλο του καριέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ενθουσιάζει, ωστόσο κατά καιρούς παρουσιάζουμε κάποια τραγούδια από τα προσωπικά άλμπουμ του Johnny Marr. Ένα από τα τελευταία του είναι και αυτό εδώ, το Each Time.

It's time, Johnny Marr. 29 μετά τις 3. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος των ραδιοαλχημιών με νέες κυκλοφορίες σε αυτή την πρώτη τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με νέες κυκλοφορίες και από Τρίτη ξεκινάμε τις εκπομπές του Σεπτέμβρη. Κάπου εδώ να σας πω ότι έχουμε ακόμη δύο εκπομπές που θα είναι αφιερωμένες τις Τετάρτες στη δεκαετία του 90 για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο. Και βέβαια και τις Πέμπτες θα συνεχίσουμε με κάποια αφιερώματα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα ξεκινήσουν όμως και κάποιοι νέοι κύκλοι εκπομπών τις Τετάρτες και τις Πέμπτες από τα τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Έχουμε καιρό να τα πούμε μέχρι τότε. Σταθερά Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή οι νέες κυκλοφορίες μέχρι περίπου και τα μέσα του Δεκέμβρη, όπου παραδοσιακά ξεκινάμε την ανασκόπηση της χρονιάς μέχρι και τις αρχές δηλαδή του Γενάρη. Τώρα, για να πάμε σε έναν κύριο που του είχαμε αρκετά χρόνια να ακούσουμε κάτι έτσι από αυτόν, και μιλάμε για τον Victor Davis, έναν τραγουδοποιό στη λεγόμενη νέο soul σκηνή. Είχε κυκλοφορήσει αρκετά αξιόλογα πράγματα εκεί στην δεκαετία από το 2000 μέχρι και το 2010. Τώρα ένα από τα καινούργια του είναι αυτό εδώ, το Be The One.

35 λεπτά μετά τις 3 αφήνουμε τον κύριο Βίκτορ Ντέιβις και πάμε μένοντας, θα έλεγα, σε ένα ανάλογο κλίμα, σε αυτό της νέου soul σκηνής, με τα πρόσθετα στοιχεία που έχει βάλει στον ήχο του τον τελευταίο χρονικό διάστημα ο κύριος Λέον Μπρίτζης. Μας δίνει σε 3 συνέχειες το νέο του άλμπουμ που βγαίνει στα τέλη του Σεπτέμβρη, σε 3 διαφορετικά EP, με το δεύτερο να έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες μέρες και να περιλαμβάνει ένα ακόμη τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα σε πρώτη παρουσίαση, το Fly Baby.

Πιο up-tempo από ποτέ ο Leon Bridges, αρκετά ανανεωμένος, επιστρέφει με δύο εξαιρετικά EPs, παρουσιάζαμε αρκετά τραγούδια μέσα από αυτό. Όταν θα έχει βγει το album, τα περισσότερα tracks βέβαια από τη δουλειά αυτή θα έχουν παρουσιαστεί, αφού όπως είπαμε και πριν, έχει διαλέξει έναν άλλο δρόμο προώθησης του νέου υλικού με την κυκλοφορία των τριών αυτών EPs που έχουν μέσα τα 12 τραγούδια που θα περιλαμβάνει συνολικά η έκδοση του άλμπουμ στα τέλη του Σεπτέμβρη. Συνεχίζουμε, οι πρώτες παρουσιάσεις συνεχίζονται και πάμε στο καινούριο των Laidback, Give Me a Flower.

Give me a flower, laid back. Για να συνεχίσουμε να πάρουμε μια ακόμη γεύση από το τελευταίο solo album του Robin Hitchcock, αυτού του βετεράνου της alternative σκηνής, που φέτος έχει καταφέρει να κυκλοφορήσει ένα από τα καλύτερα album στο χώρο του, μαζί με το album των Coral, θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία στην alternative σκηνή και αξίζει να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον album αυτό του Robin Hitchcock. Ο τίτλος του «Building from the Ruins».

το Building from the Ruins και το τελευταίο solo album του Robin Hitchcock. Να σταθούμε και πάλι στο album της Paris Jackson, κόρη του Michael Jackson. Η Paris Jackson, η οποία ασχολείται και με την υποκριτική, έχει εργαστεί και ως μοντέλο, αλλά κυκλοφορεί και ένα δεύτερο ολοκληρωμένο album, το οποίο έχει μερικά ασχολείται και με την υποκριτική, έχει εργαστεί και ως μοντέλο, αλλά κυκλοφορεί και ένα δεύτερο ολοκληρωμένο album, το οποίο

και από το τελευταίο της Paris Jackson, στην πρώτη τελευταία μας επιλογή για σήμερα, με κάτι από το compilation album του Kelly Finnegan, με τα B-sides και κάποιο ξεχασμένο υλικό που υπάρχει σε αυτό το album συλλογή. Έτσι με αυτό γιορτάζει και τα 15 χρόνια συνεργασίας με την εταιρεία, τόσο με τη solo του καριέρα, όσο βέβαια και με τις δουλειές των εμβληματικών Monophonics. Για να ακούσουμε κάτι από τη συλλογή αυτή. Keep me in mind και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με την αξέχαστη Cesaria Evora.

Θα πάμε να κλείσουμε τώρα με μια τραγουδίστρια που βέβαια το όνομά της πλέον είναι θρυλικό. Δεν ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Σεζάρ Έβορα, αυτή η εμβληματική καλλιτέχνητα από το Πράσινο Ακροτήρι, έγραψε τη δική της ιστορία, όχι μόνο στη μουσική της χώρας της, αλλά και σε αυτό που λέμε ευρύτερος world ethnic χώρος. Χρόνια μετά το θάνατό της, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με ηχογραφήσεις δικές της, ακυκλοφόρητες φυσικά, και ήδη έχουμε ένα δείγμα από το άλμπουμ Reina de Mona, ένα άλμπουμ που θα βγει τις επόμενες εβδομάδες. Και το Son Sente που θα ακούσουμε τώρα σε πρώτη παρουσίαση είναι το πρώτο δείγμα από το ακυκλοφόρητο αυτό υλικό της Σεζάρ Έβορα. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Τη Δευτέρα θα ολοκληρώσουμε τις εκπομπές του Αυγούστου με μία ακόμη εκπομπή με νέες παραγωγές, και από Τρίτη ξεκινάμε τις εκπομπές του Σεπτέμβρη. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, μουσικές επιλογές. Να ευχηθούμε σε όλους σας ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, και βέβαια από εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Σε λίγο στις 4 σύνδεση με το Earth News Radio. Κλείνουμε με την θρυλική και αξέχαστη Σεζάρ Έβορα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα. Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους όρους για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της μετάβασης, επισημένοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικά επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Από τη Φλόρινα, όπου προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις, επεσήμανε ότι στηρίζουμε την μεταποίηση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Σε κατάσταση συνεγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και την Πελοπόννησο. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δήλωσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια. Δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πυρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδείς στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμε και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνουν σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρία παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας αφού αισθάνθηκαν δυσφορία από έντονη μυρωδιά χλωρίου ενώ βρίσκονταν σε παιδότοπο με πισίνες. Συνελήφθησαν δύο άτομα με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Πρόκειται για την 60χρονη Ελληνίδα υπεύθυνη του παιδότοπου και τον 39χρονο συντηρητή των εγκαταστάσεων υπήκοο Πακιστάν. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανηλίκους προσέγγισαν χθες βράδυ την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια ανατολικά και στα υπηρετικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
4: Earth News Radio 105,8.

Αυτή ήταν η Interpol. Έχουμε παίξει και άλλη φορά τραγούδια από το άλμπουμ τους που είναι το 8ο και κυκλοφόρησε σήμερα. Το τραγούδι λέγεται Wings on Fire και είχαν να βγάλουν άλμπουμ από το 2022, τότε είχε βγει το προηγούμενο. Λοιπόν, επικαιρότητα πολύ γρήγορα για να παίξουμε όσο μπορούμε περισσότερα σήμερα και τη Δευτέρα. Τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio, και επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Αυτή είναι η επιστροφή των Jungle.

Jungle. Έχει και διάφορα άλλα έτσι, καθώς τελειώνει το κομμάτι. Να φύγουμε από την χορευτική σκηνή και να πάμε τώρα σε έναν από τους δημοφιλέστερους σε συγκροτήματα rock τα τελευταία 20 χρόνια και ο Brandon Flowers, ο τραγουδιστής των Killers, ίσως ένα από τα 2-3 δημοφιλέστερα συγκροτήματα, ιδιαίτερα στην Βρετανία. Αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα με συνεχόμενες επιτυχίες από την πρώτη στιγμή κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, δεν είναι άσχημο, και έχει απόλυτα επηρεαστεί από την country. Αυτός βέβαια μεγάλωσε στη Γιούτα, οπότε είναι επόμενο να έχει αναφορές η μουσική του σε αυτή τη μουσική. Είμαστε βέβαια και στην εποχή που την τελευταία δεκαετία η country είναι παντού. Έτσι θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του τρίτου solo album τώρα του Brandon Flowers των Killers.

Tiger's Blood, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που κυκλοφόρησε κατευθείαν επηρεασμένο από την country, ο Brandon Flowers των Killers. Και μια και είπαμε country, να η καινούρια μεγάλη επιτυχία, που μάλιστα ένας φίλος εκπομπής μου έγραψε αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι μάλλον θα αντικαταστήσει τη Ρένα Λάγκλεϊ στο νούμερο 1. Το έχουμε παίξει σε μια άσχετη στιγμή όταν είχε βγει το τραγούδι την Άνοιξη. Το άλμπουμ της βγήκε πριν μερικές εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, και λέγεται Long Way Home. Η τραγουδίστρια είναι 24 ετών και θα είναι το επόμενο μεγάλο όνομα, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βλέπω και στη Βρετανία. Το όνομά της, Στέλλα Λέφτη. Η Στέλλα Λέφτη λοιπόν και το τραγούδι Boston, πιστεύω μας ακούει η καλή μας φίλη από τη Βοστόνη, θα το έχει ακούσει πολλές φορές στο αμερικάνικο ραδιόφωνο το τραγούδι αυτό ήδη, και το ακούσει πολύ περισσότερες τις επόμενες εβδομάδες. Το έχει γράψει μαζί με τον Noah Gahan. Είναι superstar κι αυτός από τους τελευταίους στον χώρο της folk country. Boston, Στέλλα Λέφτη.

country pop που έρχεται με μεγάλη δύναμη ήδη στην Αμερική, χαλάει κόσμο. Από την Στέλλα Λέφτη. Και αυτός που θα ακούσουμε τώρα δεν νομίζω ότι στη χώρα μας έχει μεγάλη αποδοχή, παρόλο που είναι superstar στη Βρετανία. Τι λέτε εσείς, πολλοί κόσμος ξέρει τον Paul Heaton εδώ. Έχουν ακούσει αρκετοί ίσως το συγκρότημα House Martins, που ήταν ο τραγουδιστής και ο στιχουργός, και σε διάφορα άλλα, όπως ας πούμε Beautiful South. Κάτι είχαν κάνει η Beautiful South και η House Martins. Ο Paul Heaton τα τελευταία χρόνια που βγάζει τη μία επιτυχία μετά την άλλη, δεν νομίζω ότι έχει και ραδιοφωνική κάλυψη αλλά και εμπορική κάλυψη. Δεν λένε να αγοράσουν το δίσκο, ποιος αγοράζει πια, αλλά να έχει κατεβάσματα στα Spotify. Εν πάση περιπτώσει, το άλμπουμ του είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία σήμερα, αυτή την εβδομάδα, και ακούμε από τον Paul Heaton το Favorite Kind of Idiot.

Αυτός ήταν ο Πολ Χίτον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα μηνύματα που στέλνετε και σήμερα σε μια εκπομπή που έχει καινούργια και που δίνει το δυναμικό ακροατήριο που θέλει περισσότερο να ακούει τα παλιά. Αυτούς που έρχονται τώρα τους παίζαμε πριν από τους House Martins σε αυτή την εκπομπή στις αρχές δεκαετίας του 80. Οι Dinosaur Junior, πολύ καλό γκρουπ, έβγαλαν και προσωπικά τα διάφορα μέλη από αυτό το συγκρότημα, ανακοινώνουν νέο άλμπουμ, Dinosaur Junior.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται ενώ οφείλεται το θάνατο στις 18χρονη στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, στην περιοχή Νίσντεν, κοντά στο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Άγνωστες μέχρι στιγμή οι αιτίες. Στους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Και πάλι ευχαριστώ για τα μηνύματα που έρχονται. Ιδιαίτερα το Βαγγέλη που μου γράφει πόσο όμορφο είναι να είσαι 72 χρονών και να ακούς αυτό εδώ τώρα που ακούτε κι εσείς έτσι όπως το άκουγες στα χρόνια της νιώτης. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Τώρα πάμε σε κάτι αρκετά προσωπικό, γιατί όταν είχα δει αυτό το έργο, τώρα προσέξτε, 1974, οι νεότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο διαφορετική ήταν η εποχή τότε και πόσο ο κόσμος ήταν διαφορετικός και πόσο πολύ μπροστά από την εποχή του ήταν αυτό το έργο. Θα αναφερθώ σε αυτό, θα ακούσουμε και τραγούδι και αυτόν που έφυγε από τη ζωή χθες και που κάποιοι τον γνωρίζουν, αρκετοί πιστεύω τον γνωρίζουν. Λοιπόν, εκεί σε ένα από τα ταξίδια μου το 1974 στο Λονδίνο, μέσα στις συναυλίες που έβλεπα στην εποχή πριν αρχίσει το πανκ, είδα μία παράσταση που διάβαζα σε επιμερίδες όταν πήγαινα στο Λονδίνο, μία, δυο, τρεις φορές που χαλούσε ο κόσμος και πεζόταν σε ένα απομακρυσμένο θέατρο στο Τσέλσι. Απομακρυσμένο, δεν ήταν δηλαδή στο West End. Εκεί στη Sloan Square, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, με αυτά που διάβασα, είμαι τυχερός που το είδα στην πρώτη παράσταση. Δηλαδή μετά από τους 6-7 μήνες που ανέβηκε σε αυτό το θέατρο. Μιλάω για το Rocky Horror Show. Ένα musical που είναι ένας φόρος τιμής σε διάφορες ταινίες B-movies που τις λένε, που σχετίζονται με επιστημονική φαντασία και τρόμο της δεκαετίας του 30, 40, 50. Πολύ μπροστά από την εποχή του. Γι' αυτό λέω μερικά πράγματα εκεί είναι ήρωες πριν από αυτά που γίνονται τώρα τόσο φτιαχτά. Το musical αυτό αφηγείται την ιστορία, πρέπει να έχετε δει κάποιοι την ταινία με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Το musical λοιπόν αφηγείται την ταινία ενός νιώπατρου ζευγαριού. Στην ταινία είναι μία από τις πρώτες ερμηνείες της Σούζαν Σάραντον, της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, σπουδαία ηθοποιός. Στην ταινία παίζει. Στη θεατρική παράσταση εκείνη όχι, γιατί ήταν και στο Λονδίνο. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν, όπως είναι και τις ταινίες τρόμου με τον Δράκουλα, παγιδεύεται σε μία καταιγίδα και πηγαίνει στο σπίτι ενός τραβεστή επιστήμονα, του δόκτωρα Frankenfurter, που παραπέμπει και στο Young Frankenstein. Κάπως. αν θυμηθείτε το όνομα. Και πώς γίνεται. Ίδια και κάτι ανάλογο είναι, με διαφορετικό όμως. Έτσι λοιπόν ανακαλύπτουν αυτό, ας πούμε, τον τύπο εκεί, τον Φραγκενστάιν, με τη μορφή ενός τεχνητά φτιαγμένου και ανεπτυγμένου σωματικά τέλειου μειώδη άνδρα. Θα δείτε τις φωτογραφίες αυτού του καταπληκτικού τύπου που λέγεται Tim Curry και έφυγε προχθές αφού είχε τυρανιστεί για 10 χρόνια. Δυστυχώς, να λέτε ότι είμαστε καλά όσοι μπορούμε να είμαστε ακόμα καλά, ήταν πάρα πολύ άσχημα ο Tim Curry εδώ και 10 χρόνια. Έφυγε χθες από τη ζωή. Εδώ το γράψαν αρκετοί, αλλά αυτό που γίνεται ήδη στο Λονδίνο και την Αμερική είναι πάρα πολύ μεγάλη η απώλειά του. Πού να πάμε τώρα? Να ακούσουμε ένα τραγούδι αρχικά από εκείνη την παράσταση που είδα τώρα. Αυτό θέλω να πω. Φανταστείτε τώρα κάποιο νέο από την Ελλάδα να βλέπει το Rocky Horror Show στο Λονδίνο το 1974, χωρίς να φαντάζεται αυτό που θα γινόταν με αυτήν την παράσταση στα επόμενα χρόνια. Γιατί στα επόμενα χρόνια, θα έχετε διαβάσει κάποιοι ψαγμένοι από εσάς, ότι για δεκαετίες, πραγματικά δεκαετίες, σε συγκεκριμένους κινηματογράφους, στα μεσάνυχτα παίζεται η ταινία αυτή και ντύνονται ανάλογα το κοινό και πάει και γίνεται ένα τρελό πάρτι. Έτσι γινόταν και μέσα στην παράσταση που είδα, γιατί ο ηθοποιός που υποδιόταν και οι άλλοι τους βασικούς ρόλους κατέβαιναν κάτω στην πλατεία και ανακατεμπότουσαν με τους θεατές. Να λοιπόν το βασικό τραγούδι του Tim Curry από το Rocky Horror Show.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the ray is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Απίθανος Τιμ Κάρι. Να είναι καλά εκεί που πήγε. Ήταν το Sweet Transvestite. Πολλά χρόνια πριν το τραγούδι αυτό και η υπόθεση αυτού του έργου, με αυτό το τραγούδι καλωσορίζει τον πύργο αυτό το απλοϊκό ζευγάρι και γίνονται τα θάματα μετά με αυτούς που έχει στον πύργο και με το ζευγάρι. Λοιπόν, από το The Rocky Horror Show ήταν αυτό. Να πω 2-3 πράγματα. Πρώτα να πω ότι αυτό το έργο σήμερα στο Broadway έχει ανέβει και πάλι με επιτυχία. Χθες ή προχθές αποχώρησε ο πολύ γνωστός ηθοποιός, τον ξέρετε, ο Λουκ Ίβανς, παίζει το ρόλο τώρα του Τιμ Κάρι, αλλά έφυγε από την παράσταση, γιατί αυτά γίνονται για συγκεκριμένες παραστάσεις, και τον έχει αντικαταστήσει κάποιος άλλος εδώ και 3 ημέρες. Ο Λουκ Ίβανς λοιπόν παίζει το ρόλο τώρα, έπαιξε πριν από μία εβδομάδα στο ανέβασμα το καινούριο του Rocky Horror Show. Είναι ένα διαχρονικό έργο αυτό. Ο Τιμ Κάρι που έφυγε από τη ζωή ήταν και στην αφεντική παράσταση και στην ταινία. Υποδίθηκε αυτό τον φοβερό ρόλο του Dr. Frankenfurter. Το 1973, όπως σας είπα, ανέβηκε στο Λονδίνο. Σε αυτό το θέατρο, στο Chelsea. Η περιοχή του Chelsea τότε, τώρα δεν είναι έτσι, εμπορικά όλα, ήταν το κέντρο της κίνησης των νέων. Ήταν από τη μία το Carnaby Street από το 60 στο κέντρο του Λονδίνου και από την άλλη η Sloan Square και όλα τα καταστήματα και όλα τα βραδινά, ας πούμε, κλαμπ, αλλά και καταστήματα με δίσκους και με άλλα πολλά στο Chelsea. Εκεί ανέβηκε και αυτό, μάλλον έγινε και αυτή η παράσταση που ήταν ένα off-Broadway, θα λέγαμε, έργο στο Chelsea και όχι στο West End. Μετά μεταφέρθηκε και σε άλλα θέατρα. Και στην Αμερική το 1974 ο ίδιος στο ρόλο στην Αμερικάνικη θεατρική πρεμιέρα του και μετά ταινία το 1975. Εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα από τα 3 προσωπικά άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ο Τιμ Κάρι.

Καλό ταξίδι στον σπουδαίο Tim Curry. Πολλά μηνύματα και για το Rocky Horror Show. Η Μαρίκα μας λέει από τις Βρυξέλλες που μας ακούει ότι ένας φίλος Ιταλός της Μαρίκας πριν 20 χρόνια είχε πει ότι στο Μιλάνο είναι ένα σινεμά που παίζει το Rocky Horror Show όλη την ημέρα. Και άλλοι επιβεβαιώνουν αυτά που σας έλεγα. Ένας άλλος φίλος λέει ότι παίζεται ακόμα στην περίοδο του Halloween στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνέχεια θα παίζεται αυτό. Είναι μια ιδιαίτερη και πολύ καλή ταινία και πολύ καλό έργο. The Age of Everything, Johnny Marr.

Αγαλίαση να ακούς Johnny Marr και αυτόν τον ήχο το 2026 που δεν ακούγεται στα ραδιόφωνα. Όχι μόνο εδώ, παντού. Άλλοι ήχοι κυριαρχούν. Τουλάχιστον υπάρχει ένα κοινό στην Αγγλία που τα παρακολουθεί αυτά και στην Αμερική που όμως δεν έχει διείσδυση στα ραδιόφωνα και στα site. Καινούριο, It's Time, από το The Age of Everything. Η U2 τιμούν τον Shane McGowan με μία διασκευή στο τραγούδι αυτό.

Ιουτού. Και άλλες απώλειες θα αναφερθούμε τη Δευτέρα, αλλά σήμερα θα παίξουμε μία από αυτές. Απώλειες που γίνονται γνωστές σε λίγους, όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα, άλλες σε πολλούς, ενώ δεν ενδιαφέρουν τους πολλούς, επειδή υπάρχουν στα διάφορα δελτία. Εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρουν εμάς όμως απώλειες αυτές των μουσικών. Έφυγε ο Λάτιμορ. Ο Λάτιμορ ήταν μουσικός πολύ καλός στον χώρο του Rhythm and Blues Soul Blues. Γεννήθηκε στο Charleston του Tennessee. Άρχισε να ηχογραφεί από τη δεκαετία του 60. Είπε τραγούδια όπως το Stormy Monday και άλλα τότε. Το 74 το τραγούδι που ακούμε ήδη, το Let's Straighten Out, έγινε νούμερο ένα R&B στην Αμερική. Ο Λάτιμορ λοιπόν, που το τραγούδι αυτό έχει γίνει sampling πάρα πολλές φορές αργότερα και πολλοί το διασκεύασαν. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. It was a man.

Αυτή είναι η σπουδαία soul της δεκαετίας του 70. Latimore δεν είναι πια μαζί μας. Συνεχίζουμε τη Δευτέρα και την Κυριακή στο Κόσμος. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαΐδα, αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυριζόντουσαν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου, και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κατάσταση συνεγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και την Πελοπόννησο. Στους 543 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συνεγερμό για νέα πλημμύρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Σε εξέλιξη, μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θεούτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα και είναι σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από θελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν χθες βράδυ την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο στενό καιρός αύριο, με πρόσκαιρα αυξημένες συννεφώσεις στα βόρεια ανατολικά και στα υπηρετικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

γεια σας, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Δεν θα προσπεράσω το ότι είναι Παρασκευή, κάτι σημαίνει αυτό και να μην σημαίνει, το κάνουμε εμείς να σημαίνει γιατί στην πραγματικότητα μας φέρνει κάτι καλύτερο στην ψυχολογία μας. Ποιος ξέρει γιατί, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου και ειδικά του ανθρώπινου εγκεφάλου. I have a dream. Τόσα χρόνια μετά και ακόμα συγκινεί η θρυλική εκείνη ομιλία. 1963, Washington, Martin Luther King, από τις φωτεινότερες στιγμές για τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα εκφωνήθηκε λοιπόν αυτή η ομιλία, ήταν 28 Αυγούστου του 1963, I have a dream. Και εμπνευστήκαμε από αυτό, όπως και πάρα πολύ πολιτική στη συνέχεια των δεκαετιών, από εκείνη την ομιλία, από εκείνη την ατάκα, από εκείνο το σκεπτικό. Εμείς το ρίξαμε λίγο στα όνειρα. Άλλωστε Αύγουστος είναι ακόμα και πολύ καλοκαίρι, οπότε τα όνειρα βρίσκουν χώρο. Βρίσκουν χώρο, βρίσκουν τόπο, βρίσκουν τρόπο. Όνειρα για άλλους που θάβονται στη λάσπη. Που πνίγονται σε ένα καταράκτη. Όνειρα για κάποιους βασιλικά μέχρι τα 89 ή μόλις μέχρι τα 34. Όνειρα για λίγους που πετάνε ψηλά ή μακριά 6-20-8-45. Για τους πολλούς παραμένουν όνειρα κάτω από την πανσέλινο του Αυγούστου.

Έτσι που λέτε για αυτή την ωραία φεγγαρόβολτα στο ωραίο πανσέλινο, στην ωραία πανσέλινο, στο ωραίο φεγγάρι του Αυγούστου. Το λόγιο μου απόψε θα κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό. Η πανσέλινο του Αυγούστου, το φεγγάρι του Οξύριγχου ή όπως αλλιώς και αν ονομάζεται, δεν έχει τόσο σημασία. Όπως έλεγε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, δεν θέλω να το ονομάσω, θέλω να το παρακολουθήσω. Και τουλάχιστον εδώ εντός Ελλάδας, και επειδή θα κορυφωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου, θα φαίνεται από το βράδυ της Παρασκευής, θα κορυφωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου, θα υπάρχουν από το Υπουργείο Πολιτισμού αρκετές εκδηλώσεις με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους. Μνημεία και μουσεία.

θα σας πούμε εμείς βέβαια και όλες τις εκδηλώσεις. Μπορείτε να τις βρείτε οπουδήποτε. Σε γενικές γραμμές όμως μιλάμε για 126 χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία, μουσεία σε όλη τη χώρα. Με ελεύθερη είσοδο θα ανοίξουν από τις 7.30-8 περίπου και θα κρατήσουν μέχρι τις 12. Αυτά από ό,τι διαβάζω και εγώ και μαθαίνω δεν περιορίζονται μόνο στη βραδιά της Πανσελίνου.

Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» που μόλις έχει ξεκινήσει και έχει σκοπό να μείνει εδώ μαζί σας μέχρι τις 7. Λίγο μετά τις 5, στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας, και σε άλλες ώρες μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Earth Echo, τη μαγική αυτή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της Earth.

και πιάσαμε τα του φεγγαριού, ας τα ολοκληρώσουμε με τη βοήθεια και των ακροατών μας που έχουν στείλει ήδη τη δική τους πινελιά. Όντως το πρωί είχε μια δαγκονιά. Άντζελ, Άγχελ, Άντζελ. Στις 6 το πρωί η έκλειψη, η μερική έκλειψη σελήνης. Τι πάθαμε? Και εμείς πάθαμε έκλειψη. Λοιπόν, μερική έκλειψη σελήνης το πρωί, τα ξημερώματα, για την οποία σας έλεγα χθες, αλλά παρόλο που είχα ξυπνήσει και μετά ξανακοιμήθηκα, δεν το θυμήθηκα να την απολαύσω, τη δαγκονιά που λες.

Κυρίως Γεράσιμε, καλησπέρα και σε σένα. Συμβαδίζει και συνάδει το τραγούδι με την έξοδο. Αν θα πάτε κάποια βόλτα απόψε και αύριο, είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες. Πολύ ωραία καλοκαιρινά βράδια. Και για αυτούς βέβαια που είναι ακόμα σε διακοπές και κάνουν το κομμάτι της άδειάς τους αυτές τις μέρες, ακόμα καλύτερα.

0: put it together. The original title of this song, let me tell you, was...
1: Όχι ότι η επικαιρότητα κυριαρχείται μόνο από αυτά που σας λέω τώρα, απλά έτσι πήραμε μια αφορμή για να συνδέσουμε τα όνειρα, την Πανσέλινο και το Σαν Σήμερα. Σε γενικές γραμμές όμως η επικαιρότητα έχει και τις φωτίτσες της, έχει κάποιες πυρκαγιές, για παράδειγμα αυτή που εντοπίσαμε νωρίτερα με τη Μαρία Σφυρόερα, και έχει να κάνει με τα ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο, δεν απαντά ακόμα, του Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Νωρίτερα στο πλουτοχώρι του νομού Ηλίας είχε σηκωθεί ελικόπτερο. Φαίνεται εκεί να μην έχουμε κάποιο άλλο επεισόδιο, κάποια εξέλιξη χειρότερη. Είναι σίγουρο πάντως ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τις ακραίες και μετεωρολογικές συνθήκες. Ο καιρός και του Σαββάτου, γενικά του Σαββατοκύριακου, θα έχει και πολύ ψηλά, πολύ δυνατά μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες και γενικά όλες αυτές τις συνθήκες που δημιουργούν το εκρηκτικό κοκτέιλ που λέμε συνήθως, που σας λέμε και που παρακολουθούμε όλοι με πολύ φόβο όλο το καλοκαίρι.

Και φρέσκο φρέσκο το ρεπορτάζ μόλις μιλήσει η Μαρία Σφυρόερα με τον κύριο Στέλιο Βαλιάνο, του Δήμαρχου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, ο οποίος μας είπε, μας μετέφερε την ικανοποίησή του από τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Έχει τεθεί λοιπόν υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, επειδή ενήργησαν το ελικόπτερο και τα πτυτικά μέσα, αλλά παραμένουν φυσικά σε επιφυλακή όλα τα υπόλοιπα μέσα για να την ελέγξουν απόλυτα.

και λέγαμε για φωτιά. Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Νετανιάχου, ο οποίος διαμηνύει ότι η Συρία και η Τουρκία δεν έλαβαν το μήνυμα και γι' αυτό και τους χτυπήσαμε. Πάνω που ήταν τελείως αλλού η διεθνής ειδησιογραφία, βγήκε πρόσφατα ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και αφού επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στη Συρία για λόγους ασφαλείας, χτες εξαπέλυσε πυρά κατά της Συρίας. Επομένως συνεχίζουν να βρίσκονται στο κόκκινο οι σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ. Μην περιμένετε από εκεί κάποιο πιο ήρεμο μέτωπο.

Τις πρωινές ώρες είχαμε και αυτή την πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Τα πράγματα ήταν λίγο ανησυχητικά, καθώς ένα drone τουρκικό παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και κινήθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη. Άμεση φυσικά ήταν η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας με F-16 να απογειώνονται για να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν το τουρκικό UAV, όπερ και έγινε. Και στο μεταξύ, επειδή η πτήση του τουρκικού drone συνέπεσε με απογείωση πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, δεν υπήρξε παρενόχληση αυτής της πτήσης, της πολιτικής.

Εδώ είμαστε λοιπόν και με τα τραγούδια μας και με τη μουσική μας, τη συνοδεία την καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε και με Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Και με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Και βλέπω και ένα κεφαλάκι και ένα χεράκι να με χαιρετάει. Με ξεχάσεις εμένα, σου λέει Μαριάτζελα Μεταλινού, γενικών καθηκόντων στο συντονισμό εδώ. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Έλενα Καραγιάννη, με ακούτε και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα σε όλων των ειδών της πλατφόρμες, τα mail, messenger, facebook, instagram και φυσικά πιο άμεσα τώρα στο Viber, Earth News και No Radio.

γενικότερα από το παρελθόν, σήμερα, μια μέρα σαν τη σημερινή, την 28η του Αυγούστου, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Γενικώς τα γεγονότα εννοώ, ποτέ δεν είναι ευκαταφρόνητα. Αλλά είχαμε και τον Παύλο Μελά, τον επωνομαζόμενο Μίκη Ζέζα, που σαν σήμερα πέρασε κρυφά στη Μακεδονία. Ήταν η τελευταία είσοδος του Μελά στη Μακεδονία, προκειμένου να συντονίσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την αντιμετώπιση των βουλγαρικών σωμάτων των Κομιτατζίδων. Υπάρχει και μια επιστολή προς τη σύζυγό του Ναταλία, που την έγραψε την ίδια μέρα από το Μακροβούνι. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος, της έγραφε, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Ναταλίας Μελά για τη ζωή του σύζυγου της. Και σήμερα ήταν η μέρα κατά την οποία ανακαλύφθηκε η Pepsi Cola. Η Coca-Cola έτσι κι αλλιώς είχε ανακαλυφθεί και αυτή από φαρμακοποιό, το ίδιο και η Pepsi Cola. Δεν το γνώριζα ότι κι άλλος φαρμακοποιός είχε προχωρήσει σε αυτή την ευρεσιτεχνία. Και δημιούργησε τότε, το 19ο αιώνα, ένα από τα διασημότερα εμπορικά σήματα στον κόσμο. Βέβαια δεν αποτελεί διαφήμιση. Coca-Cola, Pepsi-Cola, ξέρετε, είναι πια τέτοιο κομμάτι, τίτλος αναψυκτικού που δεν χωράει καν διαφήμιση. Όσο και αν προσπάθησαν ένα σωρό άλλες εταιρείες να το αντιγράψουν, νομίζω ότι δεν το κατάφεραν τόσο, με τόση επιτυχία. Και υπάρχουν, νομίζω, οι υπέρμαχοι του ενός ή του άλλου είδους. Όσοι δηλαδή αγαπούν την Coca-Cola δεν θέλουν την Pepsi, και όσοι θέλουν την Pepsi δεν αγαπούν την Coca-Cola. Εδώ τα κορίτσια λένε κόλλα να είναι και ό,τι να είναι. Δεν θα πω άλλη μάρκα, αλλά ξέρω και μια ελληνική μάρκα που είναι εξαιρετική. Βρε κάτι διλήμματα που έχουμε. Κουνάει το κεφάλι του με τρόπο, δηλαδή, ο Θάνος Τσιμέκας. Σου λέει, πού κολλήσαμε τώρα, σε ποια κόλλα κολλήσαμε.

και στη δεκαετία του 90, επειδή είχαμε την πρόσφατα την είδηση για τον θάνατο στο τμήμα εκεί στη Χάγη του Μλάντιτς. Σαν σήμερα το 1995, βλήμα όλμου πλήττει την αγορά Μαρκάλε στο Σαράγεβο, προκαλώντας φυσικά δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Σήμερα ήταν η μέρα κατά την οποία ο Κάρολος και η Νταϊάννα πήραν επίσημα διαζύγιο. Σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό με βολή στα 67,09 μέτρα. Θα σας πω μετά, αν προλάβω και αν δεν το ξεχάσω, τι σκέφτομαι για όλα αυτά τα κορίτσια και για όλα αυτά τα αγόρια που έχουν κατακτήσει χρυσά μετάλλια, ασημένια μετάλλια, χάλκινα. Και φυσικά για τον εαυτό τους είναι μια κορυφαία νίκη, αλλά και γενικότερα χάνονται μετά, τους χάνουμε αν δεν προχωρήσουν πολύ. Το έχει αυτό ο πρωταθλητισμός. Τώρα από γεννήσεις έχουμε, σήμερα ήρθαν στον κόσμο και ο Γκέτε και ο Κίρμπι. Ο Κίρμπι σας λέει κάτι? Marvel, Captain America, Fantastic Four, Hulk και τέτοια. Ο David Fincher, που με κάτι σκοτεινές ταινίες όπως ας πούμε το Fight Club ή το Seven μας είχε αφήσει άφωνους, και η Μελίνα Σλανίδου. Ενώ έφυγαν από τη ζωή μια μέρα σαν και αυτή ο Αλέκος Ακελάριος, ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μιχάλης Ασλάνης.

Και αφού πιάσαμε τα εδόδημα και αναφερόμαστε και στις κοκακόλες και στις πεψικόλες, να σας πω για την ελληνική φέτα κάτι. Πολύ πολύ φρέσκια αυτή η είδηση σχετικά με την ελληνική φέτα, που βρίσκει έναν αναπάντεχο σύμμαχο μαζί με άλλα ευρωπαϊκά τυριά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης pop. Πού νομίζετε? Στο Μεξικό. Ναι, το Μεξικό είναι ένας από τους κορυφαίους καταναλωτές τυριού στον κόσμο, με συνολικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα να ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχει, λέει, μια νέα εμπορική συμφωνία του Μεξικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία αντιτίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλασικά. Αυτή η συμφωνία θα προσπαθήσει να επεκτείνει την ειδική προστασία σε εκατοντάδες ευρωπαϊκά προϊόντα με ονόματα προέλευσης, όπως η παρμεζάνα, η φέτα και το μαντσέγκο, και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομικά μέσα κατά των παραβιάσεων. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έρχονται να τον μπλοκάρουν αυτό. Εδώ και καιρό υποστηρίζουν ότι αυτές οι ονομασίες των τυριών είναι γενικές. Θα έπρεπε να εξειδικεύονται, να λένε, ας πούμε, για την παρμεζάνα ότι προορίζεται για την Παρμιτζάνο Ρετζάνο από τη Βόρεια Ιταλία, ή τη φέτα από επιλεγμένα μέρη της Ελλάδας. Και μόνο έτσι να μπορούν να προχωρούν τα τυριά στο Μεξικό. Τι να σας πω, μπερδεμένο μου φαίνεται. Εγώ κατάλαβα πάντως ότι η φέτα προωθείται στο Μεξικό, όπως και τα άλλα τυριά με ονομασία προέλευσης, και αυτό για καλό μου ακούγεται.

Τελικά και εγώ βρήκα αναπάντηχους υποστηρικτές, αναπάντεχους υποστηρικτές στους ακροατές. Μου λέτε για την Green Cola, μου λέτε για διάφορα άλλα είδη, ειδικά στην ελληνική της εκδοχή. Μην υποπέσω σε κανένα σφάλμα και κάνω γκρίζα διαφήμιση. Μέχρι εδώ. Ο άλλος ο ακροατής, ο Γεράσιμος, λέει και αν δεν πίνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι, ναι, πράγματι Μαρία μου, η Μαρία Σπυρόρα σου απαντά, Γεράσιμε, τόσο το καλύτερο, λέει για σένα. Γιατί εδώ μεταξύ όλα αυτά είναι αρκετά εθιστικά. Πηγαίνουν από διάφορες συνάψεις του εγκεφάλου και διαδρόμου σε διάφορα κέντρα και είναι εθιστικά εδώ που τα λέμε, και αυτού του είδους τα ποτά και η νικοτίνη και άλλες ουσίες. So easy, your love and mine. Και το έπιασα αυτό και μέχρι να έρθουν οι τίτλοι να προλάβω να πω μια καλησπέρα στο Μιχάλη. Καλό απόγευμα και καλή δημοσιογραφική συνέχεια με καθημερινότητα όπως πάντα μου εύχεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη. Στο Γεράσιμο που σε λίγο θα συζητήσω κάτι περισσότερο για το σχόλιο του σχετικά με την εκπομπή. Και στον Angel, για να δω, ναι. Και συνεχίζουμε, πρώτα με τίτλους και μετά στο δεύτερο μέρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για την θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Σε εξέλιξη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 543 οι νεκροί, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα και ένες σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Γενικά έθριος αύριο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8. Είναι Παρασκευή στο απόγευμα. Εγώ σήμερα άρχισα να βλέπω περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, λίγο περισσότερη κινητικότητα. Προς το μεσημεράκι ειδικά, και σημαίνει αυτό ότι επέστρεψε ο περισσότερος κόσμος ή έχει σκοπό να επιστρέψει την άλλη εβδομάδα ή ακόμα καλύτερα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Θα μου πείτε τι ψάχνεις τώρα αυτά εκατομμύρια. Είμαστε τουλάχιστον εδώ στο λεκανοπέδιο, πάμε, ερχόμαστε, δεν θα σου δώσουμε και λογαριασμό για το τι θα κάνουμε. Πάντως γενικά αρχίζει να γυρίζει το πράγμα, είμαστε στις 28 του Αυγούστου. Αν δεν πάμε πολύ μακριά, αν δεν σκεφτώ καθόλου τις ημερομηνίες και τον ορίζοντα της ερχόμενης εβδομάδας, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είναι και το τελευταίο του Αυγούστου και με τη Μανσέλινο είναι πάρα πολύ ωραίο, το παρακολουθούμε, εύχομαι να το περάσουμε καλά και με σχετική ηρεμία, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με τις πυρκαγιές, αυτό πάντοτε υπάρχει ή με οποιαδήποτε άλλη λίγο έκτακτη κατάσταση τέτοιου τύπου. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στα του Νεπάλ, γιατί μετά τις 6 θα συζητήσουμε με την συνάδελφο από το εξωτερικό δελτίο για όλα τα νεότερα. Έχουμε μείνει εμβρόντιτοι μπροστά σε αυτό το σοκ και δέος. Τα συζητούσαμε και χθες, τα παρακολουθούμε και σήμερα. Δεν ξέρω τι απ' όλα εσείς παρακολουθήσατε και σας έκανε εντύπωση. Το εντύπωση βέβαια με πολύ αρνητικό πρόσημο. Εγώ έβλεπα αυτή την 94χρονη κυρία, την ανοϊκή, έχει άνοια η γυναίκα, και αυτό που λέει ο λαός, όποιου του μέλι να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Παιδιά, την κρατούσαν στα χέρια, κατάφεραν να τη βγάλουν μέσα από τις λάσπες, της έσωσαν τη ζωή, η ίδια δεν πολύ αντιλαμβανόταν τι γίνεται, αλλά σε αυτή τη φωτογραφία, όπως κυκλοφόρησε στα μέσα, εγώ κρατώ το βλέμμα και το νιάξιμο του διασώστη. Κοιτάξτε το και πείτε μου. Είναι ένα νέο παιδί, την έχει πάρει αγκαλιά όπως θα έπαιρνε τη γιαγιά του, την προγιαγιά του, και με αγωνία και ανακούφιση ταυτόχρονα, αλλά συγκλονισμένος, προσπαθεί να την πάει κάπου, να την αποθέσει και να είναι ασφαλής.

0: Καραγιάννη, αν δεν ανοίξατε από νωρίτερα το ραδιόφωνο ή τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Air News Radio 105,8, γι' αυτό το λέω πάλι και πάλι. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με τα θέματά μας, που είμαι σίγουρη ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα, κυρίως όταν έχουν και ένα χρηστικό έτσι, υπόβαθρο, όπως είναι αυτό που αφορά την δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω της ΔΥΠΑ, δηλαδή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ. Εμάς μας είχε κολλήσει, τον ξέραμε ΟΑΕΔ, όσο πάμε και το συνηθίζουμε πια τον φορέα ως ΔΥΠΑ, έτσι κι αλλιώς εμπλουτίζεται, ανανεώνεται, εξυγχρονίζεται και επικαιροποιείται η υπηρεσία μέσα από τις προσπάθειες του προσωπικού και των ηθινόντων. Εν προκειμένου, έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Στέφανο Πολυμενόπουλο. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού. Είναι μια μεταβατική περίοδος επαγγελματικά και ακαδημαϊκά, να το πω έτσι, εκπαιδευτικά, για την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση πάρα πολλών νέων ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να μην βρήκαν κάποια διέξοδο σε μία θέση στα ΑΕΗ ή δεν ξέρω τι, στα πανεπιστήμια της χώρας ή όπου αλλού ό,τι άλλο ακολουθήσουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να μιλήσουμε για τις σχολές της ΔΥΠΑ και για την εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτές. Φοίτηση, εκπαίδευση και απορρόφηση στην αγορά εργασίας.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή επάνωδο σε όλες και όλους. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά που ξεκινάνε με το καλό το Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι εμείς στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει τις αιτήσεις για τις σχολές, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, αλλά πιθανότατα επειδή έχουμε και μεγάλη ζήτηση θα δοθεί και παράταση για να εγγραφεί στις σχολές. Να πούμε ότι έχουμε ειδικότητες αιχμής, τεχνικές ειδικότητες που ζητάει η αγορά, όπως είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλλά και κομμωτές, μάγειρες, αρτοποί. Είναι επαγγέλματα που ζητάει η αγορά, υπάρχει ζήτηση και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη συνεχόμενη πορεία αυτών των παιδιών στον επαγγελματικό στήριο.
0: Άρα λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ?
1: Μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, είναι dipa.gov.gr, όπου είναι μια πάρα πολύ εύκολη αίτηση, γίνεται πολύ γρήγορα. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να συμπληρώσει και σε ποια σχολή θέλει και σε ποια ειδικότητα θέλει. Να πούμε ότι ακριβώς όπως το είπατε είναι δωρεάν η φοίτηση στη σχολή, είναι 2 χρόνια. Απλά πρέπει να έχει βγάλει το γυμνάσιο ένα παιδί είναι ακριβώς, είναι επιδοτούμενη και στο 80% του κατώτατου μισθού. Το πρωί πηγαίνει στην επιχείρηση, είναι στο πλαίσιο της μαθητείας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν, το βοηθάμε να βρει εργασία όπου θα πηγαίνει και το απόγευμα πηγαίνει κανονικά στο σχολείο.
0: Συγγνώμη, η εργασία στην οποία απασχολείται το πρωί είναι σχετική με τη σχολή και το αντικείμενό του ή
1: ακριβώς,
0: όχι?
1: Ακριβώς, είναι σχετική. Επομένως, σε αυτόν που θέλει να γίνει υδραυλικός, θα του βρούμε μια εργασία που είναι συναφής με το επάγγελμα του υδραυλικού. Στον ηλεκτρολόγο θα βρούμε σε κάποια επιχείρηση που είναι ακριβώς συναφής στο χώρο.
0: Από την άποψη δηλαδή το λέτε. Συγγνώμη που σε παρεμβαίνω, αλλά είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε καλά και θα σας πω τώρα και τι δεν έχει γίνει πολύ καλά κατανοητό. Θα σας το παρουσιάσω σε πολύ λίγο. Άρα, παρέχεται δωρεάν η φοίτηση και η μαθητεία είναι αμοιβόμενη μέσω των επιχειρήσεων στις οποίες κατευθύνετε εσείς τους μαθητές τα πρωινά.
1: Ακριβώς. Υπάρχει, είναι αμοιβόμενη, είναι περίπου στο 80% του κατώτατου μισθού. Η ΔΥΠΑ συνεισφέρει σε ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό. Και να πούμε επίσης ότι δίνεται και δυνατότητα για παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις, επίδομα σίτησης και στέγασης. Είναι 240 ευρώ το μήνα για κάποιο παιδί που έρχεται από άλλη πόλη και 9 ευρώ την ημέρα για τους δικαιούχους του επιδόματος σίτησης. Οπότε όλο αυτό νομίζουμε ότι είναι ένα δελεαστικό, επιτρέψτε μου την έκφραση, πακέτο για να μπορεί κάποιος να στραφεί στην επαγγελματική εκπαίδευση. Να πούμε ότι υπάρχει, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια στροφή, Δεν θέλουν όλοι να γίνουν γιατροί και δικηγόροι. Προσωπικά έψαχνα προχθές να βρω υδραυλικό, δυσκολεύτηκα.
0: Το ίδιο και μου λέει και η συνάδελφός μου, η Μαρία Σφυρόερα. Όλοι μας.
1: Ακριβώς, οπότε νομίζουμε ότι υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλά παιδιά θέλουν και είναι πρώτη επιλογή. Είναι πολύ συνειδητή η επιλογή να γίνουν υδραυλικοί, να γίνουν ηλεκτρολόγοι, να γίνουν ψυκτικοί, αλλά και νέα επαγγέλματα όπως είναι οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών. Είναι επαγγέλματα που τα ζητάει η αγορά, τα ζητάει η βιομηχανία, με την οποία να σας πούμε ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία, έχουμε συνάψει πολλά μνημόνια συνεργασίας και σε αυτό το πλαίσιο προσφέρουμε, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε δουλειά σε πολλά παιδιά. Παράλληλα, να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν και τα πρώην ΙΕΚ, νυν ΣΑΕΚ.
0: Λοιπόν, ακούστε, τώρα θα παρεμβληθώ εγώ, γιατί κάποια μέρα, κάποια φορά στην εκπομπή που παρουσιάσαμε τα ΣΑΕΚ, υπήρχε μια διχογνωμία εδώ με τους ακροατές που μου έλεγαν ότι μα είναι τα πρώην ΙΕΚ, τα δημόσια, τα έτσι, τα αλλιώς. Άρα αυτό που είναι, δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό κατά τη δική μου άποψη, κύριε Πολυμενόπουλε, είναι το δίκτυο σχολών της ΔΥΠΑ. Δηλαδή ακούμε αυτές τις ακροστοιχίδες, ΕΠΑΣ, ΣΑΕΚ, ΠΕΠΑΣ, και στην ουσία δεν έχουμε καταλάβει, εκτός αν τα ψάξουμε στο Google. Να πούμε λοιπόν ότι να τα πούμε και όλα μαζί πριν να πάτε στη ΣΑΕΚ.
1: Δεν χρειάζεται να τα ψάξουμε στο Google, να σας τα πω.
0: Εσείς
1: να έχει. Λοιπόν, έχουμε 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα, επαγγελματικές σχολές, τις ΕΠΑΣ. Αυτές είναι οι σχολές οι οποίες είναι η διετής φοιτηση, όπως σας είπα, είναι η αμοιβόμενη μαθητεία, 2 χρόνια, οποιοδήποτε έχει βγάλει το γυμνάσιο μπορεί να εγγραφεί και να, να έχει εργασία ουσιαστικά άμεσα. Αυτό είναι το σημαντικό πλεονέκτημα. Ξεκινάει με αμοιβόμενη απασχόληση.
0: Όπως αυτά που είπαμε πριν. Αυτές είναι οι ΕΠΑΣ,
1: οι επαγγελματικές σχολές. Μετά είναι η, για κάποιο παιδί που έχει βγάλει και το Λύκειο, μπορεί να γραφτεί στις πρώην ΙΕΚ, νυν ΣΑΕΚ, στις δημόσιες ΣΑΕΚ. Εμείς στη ΔΥΠΑ έχουμε ένα δίκτυο 30 σχολών ΣΑΕΚ σε όλη την χώρα, οπότε μπορεί κάποιος να γραφτεί κανονικά και εκεί τρέχουν οι εγγραφές, είτε από το παράλληλο μηχαναγραφικό, πολλά παιδιά συμπληρώσαν το παράλληλο μηχαναγραφικό και τις
0: από
1: επόμενες
0: Λύκειο,
1: μέρες
0: μάλιστα,
1: ακριβώς, που συμπληρώνουν το μηχανογραφικό πρέπει να εγγραφούν, τους έχει ήδη και κάποιο σχετικό σχετική επικοινωνία, είτε οποιοδήποτε μπορεί να κάνει ελεύθερα αίτηση για τη ΣΑΕΚ, να δει πάλι ειδικότητες που τον ενδιαφέρουν, είναι ειδικότητες αιχμής, 2 χρόνια η φοίτηση, συν 1 εξάμηνο η πρακτική, για να κανονικά να ξεκινήσει. Υπάρχουν οι πειραματικές σχολές της ΔΥΠΑ, οι οποίες είναι πιο πολύ στο κομμάτι του τουρισμού και αυτές γράφονται 7 σχολές σε όλη τη χώρα. Μπορεί να γραφτεί με την ίδια διαδικασία που σας ανέφερα στο site μας. Και τέλος έχουμε και 2 σχολές για άτομα με ειδικές ανάγκες και 6 κέντρα διαβίου μάθησης. Αυτό είναι το πλαίσιο σχολών της ΔΥΠΑ. Είναι
0: πολύ,
1: όπως σας είπα, σε όλη
0: τώρα
1: τη χώρα.
0: Το καταλάβαμε, ναι, το διευκρινίσαμε. Ποιοι τομείς έχουν αυξημένη ζήτηση, κύριε Πολυμενόπουλε?
1: Βλέπουμε πολύ ζήτηση στα τεχνικά, αμιγώς τεχνικά επαγγέλματα, όπως είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων, φανοποιοί, αλλά και κομμωτές, αρτοποιοί, μάγειρες. Αυτά είναι νομίζω τα ειδικότητες που έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση. Βλέπουμε δηλαδή σε όλη τη χώρα, επειδή παρακολουθούμε συνεχώς τις αιτήσεις, βλέπουμε έτσι μια έντονη ζήτηση σε όλες, από την Ορεστιάδα μέχρι το Ηράκλειο, από την Κέρκυρα μέχρι την Μυτιλίνη. Μπορεί κάποιος στο site μας, στο schools.dipa.gov.gr, να μπει και θα δει ένα χάρτη ο οποίος έχει και όλες τις σχολές μας.
0: Ωραία. Ακούγονται πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι ειδικότητες που μας είπατε και φαντάζομαι ότι μεταβάλλονται διαρκώς λόγω του ότι και εσείς προσωπικά αλλά και όλοι οι ΔΥΠΑ, όσοι απασχολούνται σε αυτό το τομέα, παρακολουθούν τις όποιες εξελίξεις στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στον επιχειρηματικό κλάδο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι και με την βοήθεια της διοικητριάς μας, της Γιάννας της Κορμόβα, έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση το τελευταίο καιρό στην επαγγελματική εκπαίδευση. Είχαμε και μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου. πριν από 2-3 μήνες ψηφίστηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη βάσει της οποίας η προϋπηρεσία που κάνουν τα παιδιά στην μαθητεία, δηλαδή σε αυτά τα 2 χρόνια, να μετράει για να πάρουν πιο γρήγορα το χαρτί για την επαγγελματική τους άδεια. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ήταν κάτι το οποίο ήταν για πολύ καιρό έτσι ένα αίτημα από όλα τα παιδιά που τελειώσαν αυτές τις σχολές και αυτά που φοιτούν τώρα, να μετρήσει αυτός ο χρόνος για να μπορέσουν πιο γρήγορα να βγουν, να σταθούν στα πόδια τους, να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί, να δουλέψουν στην επιχείρηση που θέλουν. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είμαστε ευχαριστές να το ανακοινώσουμε επίσημα ότι είναι πλέον νόμος του κράτους.
0: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί όλο ό,τι αφορά επαγγελματικά δικαιώματα και στη συνέχεια κατοχύρωση και απορρόφηση στην αγορά εργασίας χωρίς άλλες περιπέτειες, είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους τους μαθητές.
1: Είναι ασφαλώς και είναι. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι, επειδή όπως το είπατε ακριβώς και στην αρχή της εκπομπής, κυρία Καραγιάννη, είναι μια εποχή πάντως Σεπτέμβρης που έρχεται, που ψαχνόμαστε, λέμε τι θα κάνουμε, τι διεξόδους θα έχουμε. Οπότε νομίζω ότι οποιοδήποτε νέος και οποιαδήποτε νέα σήμερα από 15 έως 29 για τις σχολές, αλλά και σε οποιαδήποτε ηλικία για τις ΣΑΕΚ, μπορεί να μπει και να ξεκινήσει και να έχει μια πολύ καλή επαγγελματική εξέλιξη. Υπάρχει ζητούμενο για την τεχνική εκπαίδευση. Είναι άμεση απορρόφηση. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση έχει το πλεονέκτημα ότι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, μάγειρας, αρτοποιός θα βρεις σχεδόν σίγουρα δουλειά. Δηλαδή πάνω από 9 στους 10, 92-93% έχουν άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα ακροατή μας που το θεωρώ πολύ σοβαρό, σημαντικό και θέλω να σας το μεταφέρω, αν και νομίζω ότι εσείς έχετε να κάνετε περισσότερο με τις σχολές μαθητείας, αλλά ωστόσο αναφέρεται στους ανέργους που λέει ότι ως φαίνεται είναι αόρατοι για τη ΔΥΠΑ, σαν να μην έφτανε η ανεργία, λέει, αντιμετωπίζουν και άμεσο κίνδυνο αστεγίας ή είναι ήδη και άστεγοι. Για τους ανέργους αυτούς που γερνούν προσπαθώντας να ορθοποδήσουν και που αναζητούν ένα τρόπο να αποφύγουν την ακρίβεια της Αττικής, ουδεμία υπάρχει πρόνοια.
1: Επιτρέψτε μου, παρόλο που όπως το είπατε πολύ σωστά, πιο πολύ είμαι στο κομμάτι των σχολών, σίγουρα μπορώ να πω ότι βλέπω, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια, ότι δίνεται μεγάλη έμφαση, οπότε επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, στο κομμάτι της ενίσχυσης, της απασχόλησης. Η ΔΥΠΑ δίνει πολύ μεγάλη, έχει ένα πλαίσιο προγραμμάτων. Να σας πω ενδεικτικά ότι έχουμε το πρόγραμμα για τους 55 για ανθρώπους που είναι πάνω από 55 ετών να απασχοληθούν στο δημόσιο, 8.000 θέσεις εργασίας. Να πω ότι επίσης έχουμε για πρόγραμμα άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα, είναι σε εξέλιξη, 10.000 θέσεις πρόγραμμα για τις γυναίκες, 5.000 πλήρως απασχόληση, 5.000 μερικής για τον ιδιωτικό τομέα, πρόγραμμα απασχόληση των πτυχιούχων από 25 έως 54 ετών, γυναίκες 5.000 πλήρως απασχόληση, 5.000 μερικής για τον ιδιωτικό τομέα, πρόγραμμα απασχόληση των πτυχιούχων από 25 έως

0: την κάθε ηλικιακή ομάδα και την κάθε κοινωνική ομάδα να τη βοηθήσουμε για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να βρει εργασία καλά αμοιβόμενη και να έχει μια πολύ καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή την απάντηση και για την παρουσία σας εδώ. Μας ενημερώσατε για πράγματα που θέλει να ακούσει πάρα πολλοί κόσμος και να βρει, μακάρι να βρει διέξοδο στο επαγγελματικό του μέλλον. Κύριε Πολυμενόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. schools.dipa.gov.gr. Έχουν ανοίξει οι αιτήσεις, μπορείτε να κάνετε έτσι και τώρα.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: Έγινε.
0: Για την πρόσκληση.
1: Και εμείς σας αποχαιρετούμε.
0: Γεια σας.

τυχόν δεν το ακούγατε από την αρχή. Ο κύριος Πολυμενόπουλος είναι υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, λοιπόν, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για όλο αυτό που συζητήσαμε, δηλαδή για τη μαθητεία, τη φοιτηση στις σχολές της ΔΥΠΑ.

Δεν θα πάμε πουθενά. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και στο AirTeco μας βρίσκεται www.airteco.gr. Πολύ βρηματικός είναι αυτός ο τίτλος, AirTeco, αυτή η ονομασία. Για όλα τα ραδιόφωνα της Air, εν προκειμένου για το Air News Radio και την εκπομπή Μένουμε Εδώ, μπορείτε να μας ακούτε αυτή την ώρα ζωντανά, αλλά και on demand, δηλαδή κατόπιν απαίτησης, από δική σας επιλογή, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Είναι αλήθεια, Γεράση, με πολύ διερωτώμεθα πού να πάμε. Το πού να πάμε μπορεί να είναι πραγματικό, μπορεί να είναι αλληγορικό. Και πολλές φορές, ξέρεις, δεν είναι έκφραση απελπισίας ή απορίας. Το απορίας το λέω με την κυριολεκτική έννοια, αλφα στερητικό και πόρος, πέρασμα, δρόμος δηλαδή. Δεν είναι απορία, είναι καμιά φορά και λίγο ψυχολογικό και λίγο υπαρξιακό. Καλό θα είναι... Καλό θα ήταν, για να είμαι πιο ακριβής, να είναι μια ρητορική ερώτηση και να μην είναι και ερώτηση ανάγκης, έτσι. Δηλαδή, όχι να μην να λέμε πού να πάμε επειδή δεν υπάρχει κάπου καλύτερα, αλλά να καταλαβαίνουμε και να εκτιμούμε πολλές φορές αυτό που έχουμε από το μικρό κοσμό μας, από το σπίτι μας μέσα, ας πούμε, και το

γύρω-γύρω μας, το λίγο γύρω-γύρω μας, μέχρι το πιο έξω, το πιο γύρω. Εδώ που λέω τώρα μέσα, έξω και διάφορα, προσπαθώ να τα βάλω εγώ έτσι σε όρια γεωγραφικά και δεν μπαίνουνε. Κυριολεκτικά μετρώει η γλώσσα μου για να σας πω και κάποια θέματα από το εξωτερικό. Αλλά επειδή αργότερα, δηλαδή ακριβώς μετά τις 6, θα έχουμε τέτοια συζήτηση με τη Δέσποινα Συριοπούλου, προσπαθώ να κάνω οικονομία. Τέλος πάντων, αυτό που με ενοχλεί αρκετά θα το πω τώρα. Και αυτό συμβαίνει με όλους τους πολιτικούς, με όλη την έκφραση της πολιτικής επικοινωνίας και ορθότητας, όλες τις δεκαετίες, όλους τους αιώνες, δηλαδή είναι, πώς να το πω, είναι συγκεκριμένοι οι κανόνες εδώ πέρα. Γιατί το λέω? Διότι ο πολύς, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, το όνομα του οποίου νομίζω ότι αγνοούσαμε μέχρι να αναλάβει καθήκοντα Πρωθυπουργού της Βρετανίας, από τη θέση λοιπόν που ήταν και τον μάθαμε μόνο και μόνο επειδή υποστήριζε αρκετά, με αρκετό στένος, την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Και μάλιστα είχε πει πριν από 3 χρόνια γιατί αυτά που λέγονται μένουν ή σκρίπτα μάνουν, δεν ξέρω αν το είχε γράψει και πουθενά, ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους, και μάλιστα πιο πριν είχε υποστηρίξει αρκετά πιο πριν ότι η αλλαγή νομοθεσίας θα πρέπει να γίνει στη Βρετανία προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή τους. Ναι, ναι. Λοιπόν, που έγινε πρωθυπουργός, τώρα που έγινε πρωθυπουργός, τη γύρισε την πιφτέκα, με συγχωρείτε για τη φράση. Δηλαδή, υπαναχώρησε του τέστην, λέει τώρα ότι το μέλλον των 2.500 ετών γλυπτών είναι θέμα που θα πρέπει να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο.

Είδατε ο Μπέρναμ πώς το γύρισε και έδωσε συνέντευξη, λέει, στους Financial Times αυτή την εβδομάδα και λέει: μα δεν είναι ένα ζήτημα νομικό που πρέπει να το λύσει το Βρετανικό Μουσείο, γιατί εγώ είμαι υπέρ της αξιοποίησης της πολιτιστικής διπλωματίας κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, το μέλλον των γλυπτών αναμένεται να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας την επόμενη εβδομάδα. Δεν το λέμε τυχαία, δηλαδή, ούτε εμείς ούτε ο Μπέρναμ το είπε τυχαία. Καθώς τα βλέμματα θα στραφούν στη μεγάλη έκθεση της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, η οποία εγκαινιάζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στα εγκαίνια αναμένεται να παραστούν ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Βασιλιάς Κάρολος και ο Άντι Μπέρναμ. Και αυτό όλο θα φανεί, θα παρουσιαστεί ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα διεθνούς πολιτιστικής ανταλλαγής που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θυμίζω ότι η χώρα μας, και κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά, στεναρός αρνείται την ανταλλαγή και το δάνειο.

υπό τους ήχους της Αρίθα. Θα πάμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας εκπομπής, στο δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά πάλι μαζί για μια ακόμα ώρα. Πάλι μαζί για μια ακόμα ώρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα. Αναφερόμενο στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, επεσήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυριζόντουσαν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρο, κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και την Πελοπόννησο. Στους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα και ένες σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις ανήλικες ηλικίες 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν το βράδυ της 27ης Αυγούστου την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Να, εδώ λοιπόν πρέπει να βρίσκω και την ευκαιρία να μιλάω και με τους συναδέλφους εκτός ραδιοθαλάμου λιγάκι, γιατί δεν τους βλέπω και άλλη φορά. Μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Έχουμε τις εναλλαγές της βάρδιας, δεν βλεπόμαστε και όσο θα θέλαμε. Και έτσι λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είχαμε ζητήσει από την συνάδελφο από το εξωτερικό δελτίο, από τα διεθνή, τη Δέσποινα Σιριοπούλου, να είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε, να κουτσοβολέψουμε, να πούμε και τα σοβαρά, να πούμε και τα λιγότερο σοβαρά. Μέχρι να μπω εγώ στο στούντιο, τη βλέπω εδώ δίπλα. Λέω, α, πολύ συνεπής. Ο επισκέπτης πιο γρήγορα από τον οικοδεσπότη. Γεια σου, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Κάνεις πιστή περιγραφή όμως.
0: Πιστή
1: έτσι.
0: Περιγραφή. Εγώ τίποτα δεν κρύβω, παιδί μου. Είναι να μην μου πει. Είμαι χέμηθη, πιστεύω. Αλλά είναι να μην ξεκινήσω να περιγράφω. Πιστή περιγραφή, Δέσποινα Σιριοπούλου. Γεια σου.
1: Γεια σου, Έλενα.
0: Λοιπόν, είναι τόσα πολλά τα νέα που μαζευτήκαμε.
1: Ναι, σήμερα έχει.
0: Και εσύ, Βίδα, είχε μεγάλη προθυμία και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που είσαι μαζί μας. Αλλά και εγώ σε αναζήτησα. Από τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Που θα ξεκινήσουμε από την.
0: Να ξεκινήσουμε
1: και... λίγο από το Νεπάλ, να,
0: να πούμε τα δύσκολα
1: ότι...
0: πρώτα. Νεπάλ.
1: Ανεβαίνουν. Οι αριθμοί ανεβαίνουν. Πλέον ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 570 και οι αγνοούμενοι είναι, κοντεύουν στις 2.000.
0: Αυτό εντάξει, είναι... ασύλληπτο είναι και ασύλληπτο. Μάλλον δεν είναι και σταθερό. Δεν πρέπει να είναι σταθερά αυτά τα νούμερα.
1: Όχι βέβαια. Όχι, όχι.
0: Αλλά δεν έχει τόσο σημασία από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς είναι τόσο υψηλά. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και για αγνοούμενους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι μια περιγράφουν χώρα... τα ειδησιογραφικά πρακτορία, Δέσποινα, όσον αφορά δηλαδή το είδος της καταστροφής.
1: Μια διακοπή που έγινε από τα σωστικά συνεργεία, γιατί υπήρξε κίνδυνος, μια λίμνη που δημιουργήθηκε από, από το φαινόμενο αυτό που είδαμε, να συμπαρασύρει πάλι τα πάντα. Σταμάτησαν τα σωστικά συνεργεία, βέβαια αυτό ήταν για πολύ λίγο, και μετά ξανέπιασαν δουλειά. Μήπως
0: και...
1: βρουν κάποιον επιζώντα κάτω από τα συντρίμια.
0: Μάλιστα.
1: Στέλνουν διάφορες χώρες τώρα, στέλνουν ομάδες βοήθειας. Η Ιαπωνία, το Πακιστάν επίσης στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί πλέον τα δείγματα της ανθρωπιστικής κρίσης θα αρχίσουν να τα βλέπουμε πολύ άμεσα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί τα πάντα.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Και τώρα, αν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ανοικοδόμηση της περιοχής, το πάντως εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν
0: έτσι,
1: έχει τελειώσει.
0: Είναι σαν κινούμενη άμμος η ιστορία όλη.
1: Με μια πρώτη ματιά η UNICEF ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 17.000 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Τρομερό. Λοιπόν.
1: Είναι πραγματικά. Δηλαδή αυτό που είδαμε δεν.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ξεκερνά.
1: Κάτι σαν προϊόν φαντασίας.
0: Το είπαμε πραγματικά σαν τεχνητή νοημοσύνη και τελικά δεν ήταν καθόλου. Ξεπέρασε κάθε εικονική πραγματικότητα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μακάρι να ήταν εικονική πραγματικότητα, να ήταν ταινία.
1: Όντως.
0: Αλλά κατά τα άλλα έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε βασιλιάδες τώρα. Ιστορίες για βασιλιάδες, για βασιλείς. Όπως μου είπες, δεν σε είδα πολύ ενθουσιασμένη. Δεν είναι ακριβώς ενθουσιασμός, βέβαια, γιατί μιλάμε για δύο θανάτους. Ακραίους θανάτους ηλικιακά και γεωγραφικά.
1: Ναι. Θα ξεκινήσουμε από την Ουγκάντα, έτσι.
0: Μπράβο,
1: τη δυτική Ουγκάντα, όπου πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο Όγιο Ρουκίτι ο Τέταρτος, βασιλιάς του παραδοσιακού βασιλείου του Τόρο.
0: Πού
1: στη
0: να
1: δυτική Ουγκάντα.
0: Πώς λέμε, πρίγκιπα στη Ζαμούντα, δεν θέλω να το διακομωδήσω, αλλά ναι, θέλω να πω μια χώρα μικρή.
1: Πολύ μικρή.
0: Που δεν τη γνωρίζαμε.
1: Ακριβώς, πέθανε 34 χρονών, μάλιστα νοσηλευόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέθανε λόγω καρκίνου. Είχε γίνει βασιλιάς, είχε στεφτεί βασιλιάς το 1995 σε ηλικία μόλις 3 ετών μετά το θάνατο του πατέρα του από ανακοπή, ο οποίος ήταν βασιλιάς.
0: Ναι, αυτό είναι λοιπόν το περίεργο, ότι ο άνθρωπος αυτός που δεν τον ξέραμε, εγώ τουλάχιστον δεν τον ήξερα μέχρι σήμερα, ούτε στη μορφή του, ούτε στο όνομά του, ούτε τίποτα, έφυγε από τη ζωή σχεδόν την ίδια μέρα με τον άλλο συνάδελφό του, να το πω έτσι, αλλά σε ηλικία 34 ετών.
1: Και μάλιστα το 2025 είχε αναγνωριστεί από το βιβλίο Guinness ως ο νεότερος εν ενεργεία μονάρχης στον κόσμο.
0: Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ήταν ο νεότερος και από τότε που έγινε 3 ετών και ήταν μονάρχης, και τώρα που έφτασε σε αυτή την ηλικία, αλλά έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα. Για τον άλλον τώρα που λέγαμε,
1: μετά θα πάμε στον, στην Νορβηγία, το Χάρλαντ τον πέμπτο. Ο γιος του λοιπόν, ο 56χρονος, ναι, 56χρονος,
0: το 73,
1: 20 Ιουλίου του 73, ο Χάκον Μάγνους, ήδη είναι βασιλιάς πια. Εδώ δεν υπάρχει στην Νορβηγία, δεν υπάρχει το τελετουργικό. Διαβάζω, δεν υπάρχει το τελετουργικό με τη στέψη.
0: Παράδοση παραλαβή που λέω εγώ. Ναι, ναι. Τώρα γελάμε λίγο, αλλά ο άνθρωπος έφτασε 89 ετών. Πάρα πολύ μακρά περίοδος βασιλείας από τα 53 του.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα πω τώρα και την αδικία, έτσι. Γιατί με είδες ότι τα διάβασα και εγώ, τα διάβασα, τα ξέρω. Υπάρχει και μεγαλύτερη σε ηλικία απόγονος, αλλά είναι η γυναίκα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: η αδερφή
1: μέχρι
0: του...
1: το 95 δεν ίσχυε. Ίσχυε ο πρώτος.
0: Ηλικιακά.
1: Όχι.
0: Το αντίθετο.
1: Το αντίθετο.
0: Ο Άρεν από
1: ο Άρεν. Μπράβο. Και μετά από το 95, αλλά δεν είχε αναδρομική ισχύ. Οπότε.
0: Οπότε τη φάγανε τη βασιλεία από την κοπέλα.
1: Ο Χάκον, ο 8ος πια, γίνεται βασιλιάς. Έχει μια πολύ έτσι.
0: Ταραχώδη ιστορία κι αυτός. Για πες μας.
1: Καταρχήν δεν ήθελε να φαίνεται, ήθελε από μικρός προσπαθούσε να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά μπορούσε.
0: Δεν γίνεται.
1: Πήγε στο δημόσιο σχολείο.
0: Αυτό το καταγράφω όμως καλό.
1: Στο πολεμικό ναυτικό σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Berkeley. Επίσης φοιτήσε στο London School of Economics, σε πολύ σημαντικά και γνωστά πανεπιστήμια, που βέβαια πρέπει να έχεις και μία οικονομική επιφάνεια.
0: Αυτό πήγα να πω. Για να έχει και τη δυνατότητα να πηγαίνεις εκεί, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Μεγάλη του αγάπη είναι το σερφ, και αν δεν ήταν βασιλιάς θα ήθελε να είναι σερφερ.
0: Δεν νομίζω. Εγώ έτσι δεν τον πιστεύω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, τώρα ως προς την προσωπική του ζωή, το γνώρισε τη Μέτε Μάριτ σε ένα μουσικό φεστιβάλ. Είναι μια ανήπαντρη μητέρα. Στην αρχή βέβαια δεν την αποδέχτηκα η βασιλική οικογένεια. Και μετά τελικά αυτοί οι δύο παντρεύτηκαν, έκαναν και δύο παιδιά. Υιοθέτησε και το έναν γιο που είχε η Μέτε Μάριτ. Το ζήτημα είναι όμως ότι υπήρχαν κάποια... Έχει βρεθεί η οικογένεια αντιμετωπή με πολλές δοκιμασίες. Πρώτον είναι η Μέτε Μάριτ πάσχει από χρόνια πνευμονική ίνωση. Αυτό είναι αρκετά σοβαρό, αρκετά σοβαρή ασθένεια.
0: Πήγε να πεθάνει. Μέχρι πρόσφατα μπαίνω, βγαίνει στα νοσοκομεία και τελικά έκανε πετυχημένη από ό,τι φαίνεται μεταμόσχευση πνεύμονα. Πολύ πρόσφατα το έχει κάνει αυτό.
1: Μακάρι να μην ταλαιπωριέται, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό είχε περιορίσει πάρα πολύ τις δημόσιες εμφανίσεις, τις δημόσιες υποχρεώσεις και γενικότερα ό,τι έπρεπε να κάνει στο πλευρό του
0: διαδόχου,
1: του Χάκον.
0: Ναι.
1: Ο γιος της όμως αντιμετώπισε πολλές σοβαρές κατηγορίες για βιασμό και για ενδοοικογενειακή βία. Αρνήθηκε βέβαια τις κατηγορίες, αλλά τον Ιούνιο του 2026 καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος για 2 από τις 4 κατηγορίες βιασμού και για 1 κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα βρίσκεται στην διαδικασία της έφεσης. Βέβαια, ο βασιλιάς ο Χάκον στάθηκε δίπλα του. Και επίσης ένα πολύ βασικό
0: πρόβλημα
1: ήταν ότι η Μέτε Χάριτ είχε επικοινωνία με τον Τζέφρι Έπστιν.
0: Και αυτή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αναφέρεται το όνομά της στα αρχεία,
1: ακριβώς,
0: ότι είχε κάποια επαφή με κάποιο από τα πρόσωπα που πάσαρε, να το πω έτσι, ο Έπστιν, έτσι.
1: Ωστόσο ο σύζυγός της ήταν δίπλα της,
0: υποστηρικτικός.
1: Ναι.
0: Είχανε μπλέξιμο δηλαδή όλη η οικογένεια η νορβηγική. Οπότε τώρα έχουν καινούριο βασιλιά και, mm-hmm. και βασίλισσα. Αυτή την κυρία, τη Μάριτ, πώς την είπαμε.
1: Τη Μέτε Μάριτ.
0: Ωραία, αυτά με την Νορβηγία. Βέβαια και η ζωή του αποβιώσαντος μονάρχη και αυτή είχε ενδιαφέρον, γιατί όπως μου έλεγες, ο γιος, ο νυν βασιλιάς που θα στεφτεί, παντρεύτηκε μια κοινή θνητή, να το πούμε έτσι, όχι γαλαζοαίματη εν πάση περιπτώσει, αλλά και ο πατέρας είχε δεσμό με κόρη φασματέμπορα τα χρόνια εκείνα, δεν την ήθελαν, η γνωστή ιστορία. Και τελικά την επέβαλε στο παλάτι.
1: Όπως επέβαλε και ο γιος της, ο
0: ναι.
1: γιος του το...
0: Ναι, ναι,
1: την
0: ακριβώς.
1: Μέτε.
0: Αλλά...
1: Λοιπόν,
0: θα... Ξέρω που θα με πας. Στον αγαπημένο μας, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αχ, ναι.
0: Κοίτα,
1: ναι.
0: χαμόγελο. Ναι, ναι.
1: Σήμερα αποφάσισε λοιπόν... Εντάξει, μας έχει λίγο αναστατώσει τις τελευταίες... 24 ώρα μάλλον με αυτά που κάνει. Ναι. Καταρχήν μετονόμασε την Λίμνη Οντάριο, έτσι. Mm-hmm. Σε Λίμνη Αμερική είχαμε και τον κόλπο του Μεξικού που έγινε κόλπο. Αμερική θέλει να πάρει και έναν ωκεανό τώρα να τον κάνει και αυτόν
0: αμερικανικό. Μου έλεγες όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον, τη νομική υπόσταση
1: αυτό
0: του θέματος.
1: Αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλει σε ολόκληρο τον κόσμο. Mm. Ουσιαστικά οι δικές του οι ομοσπονδιακές αρχές, μόνο οι ομοσπονδιακές, γιατί οι πολιτικές έχουν άλλη διαδικασία. Ας πούμε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης είπε ότι αυτό εγώ δεν θα το κάνω, δεν θα αλλάξω. Mm-hmm. Τουλάχιστον όμως τα ομοσπονδιακά έγγραφα μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξουν όλα και να
0: μετονομαστεί
1: η Λίμνη Οντάριο.
0: Τι μανία τώρα είναι αυτή, τι μπορεί να σημαίνει, καλέσουν ψυχολόγους.
1: Όχι, περίμενε, κοίταξε να δεις. Πριν από λίγο στο Truth Social έκανε μία ανάρτηση που είχε τους 5 προέδρους που έφτιαξαν την Αμερική και τους 5 προέδρους που τη διέλυσαν την Αμερική. Λοιπόν, έχει κάνει μία αναδρομή. Βέβαια, φαντάζεσαι σε ποια κατηγορία ανήκει ο ίδιος.
0: Ναι, αμέ. και δεν έχω και πολύ πλούσια φαντασία.
1: Ωραία,
0: για φαντάσου.
1: George Washington, Abraham Lincoln, Jefferson, Reagan και Donald Trump είναι οι 5 πρόεδροι που έφτιαξαν την Αμερική.
0: Α, ανατροπή μου κάνεις τώρα. Δεν θα μαρτυρήσω τι σκέφτηκα εγώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και στους... σε αυτούς που διέλυσαν, Ομπάμα, Μπάιντεν, Κάρτερ, Βίλσον και Μπουκάναν.
0: Α, κατάλαβα. Είναι πολιτικό το θέμα, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά και αποφάσισε
0: πολιτικό.
1: Και επίσης άλλη μια ανάρτησή του, που είναι εδώ είναι η φωτογραφία ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει με ένα όπλο
0: Σιλβέστερ
1: στα χέρια.
0: Σταλόνε, κανονικός.
1: Αυτό
0: μάλλον με κοστούμι.
1: Και γράφει No more Mr. Nice Guy. Όχι πια το καλό παιδί.
0: Ήτανε μέχρι τώρα το καλό παιδί.
1: Ξέρω εγώ, έτσι.
0: Και αποφάσισε να μην είναι και επισήμως. Okay.
1: Έτσι νομίζει.
0: Πολύ μου άρεσε αυτή η είδηση που μου είπες με τους καλύτερους και τους χειρότερους προέδρους. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Λίνκολν και ο Ουάσιγκτον μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τον Τραμπ. Θα μου πεις, ο ίδιος
1: τα έκανε. Ο ίδιος τα έφτιαξε.
0: Εντάξει, πες μου έτσι.
1: Ο ίδιος.
0: Ωραία. Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση των ειδήσεων, για την κουβέντα, για την παρουσία σου εδώ. Σε χαιρετούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Βλέπω τώρα και ταυτόχρονα την ώρα που κάνουμε ραδιόφωνο, παρακολουθούμε και στις οθόνες, σε διάφορες οθόνες, διάφορα δίκτυα, γιατί έτσι οφείλουμε. Βλέπω τα άλματα, βλέπω αυτό το διαγωνισμό, ή δεν λέγεται έτσι, το tag of war, ναι, τη δίλκιστήμδα νομίζω, κάπως έτσι. Μεταξύ Καραλή και Ντουμπλάντης, Ντουμπλάντης και Καραλή. Εντάξει, τα παιδιά ζωγραφίζουν και τα δύο. Βέβαια, ο Ντουμπλάντης νευρίασε κάποια στιγμή, δεν κατάφερε το παγκόσμιο ρεκόρ χτες να το καταρρύψει και είναι περίεργο για αυτόν να νευριάζει. Γρήγορα όμως επανήλθε, γιατί είναι τρομερός επαγγελματίας. Ο Καραλής, ο δικός μας, ο Μανώλο, είναι λίγο πιο συναισθηματικός, πιο αυθόρμητος, αλλά και παρορμητικός μάλλον θα έλεγα, αλλά τα καταφέρνει καταπληκτικά με αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6-20. Ουσιαστικά έχουν καταλάβει και οι δύο ήδη τις θέσεις των κορυφαίων επικοντιστών όλων των εποχών. Δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι να δίνεις τέτοιους αγώνες, να είσαι τόσο ψύχρεμος και τόσο ικανός και μετά να κατακτάς τέτοιες κορυφές, να μην είναι για σένα τίποτα το... να μην αρκείσαι σε τίποτα λιγότερο. Είναι δύσκολο πραγματικά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα μετάλλια, με τις διακρίσεις, με τον πρωταθλητισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις για το πώς κάποια παιδιά ξεκινούν από μικρή ηλικία, μπορεί και από το οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί και να το πηγαίνουν και λίγο, ξέρετε, σαν κληρονομικό το πράγμα, το χάρισμα. Και ο Ντουμπλάντης έχει γονείς που ένας ήταν επικοντιστής και η άλλη ήταν αθλήτρια, πρωταθλήτρια, Ολυμπιονίκης νομίζω, οπότε δεν μπορούσε και να ξεφύγει. Τέλος πάντων, καθόλου άσχημα δεν τα καταφέρνουν ο Μανόλο, ο Ντουμπλάντης, ο Καραλής, συγγνώμη, ο Θεντόγλου και τα άλλα παιδιά. Και ήταν χθες τέτοια ώρα, καθώς βλέπαμε και την κατάκτηση του χρυσού στο σκιφ στην Κομπηλασία εκεί στο Άμστερνταμ από τον Πέτρο Γκαϊδατζή και τα σημαίνια από τις κοπέλες μας. That's life, αυτή είναι η ζωή για όλα τα πράγματα, για όλα τα θέματα. Θα πάω στα μηνύματά σας. Δεν θέλω καθόλου να μου ζητάτε συγγνώμη για την πληθώρα των μηνυμάτων. Είναι μεγάλη μου τιμή η συμμετοχή σας και ας υπάρχει και πληθώρα, είτε από το ίδιο άτομο είτε από πολλά. Είναι, ξαναλέω, μεγάλη μου τιμή αυτή η συμμετοχή. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς, όσοι δεν το κάνετε. Στο Viber είναι πάρα πολύ εύκολο, Earth News Radio, και στέλνετε το μήνυμα και το βλέπουμε αμέσως. Απλώς ήθελα να πω για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πω μια λίγο αιρετική άποψη. Ξέρω ότι θα ξεσηκώσω λίγο το ανάθεμα, ή μπορεί και όχι. Πρώτον, λίγο αργήσαμε με αυτούς τους φοβερούς τώρα ψεκασμούς. Νομίζω ότι έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, και να πω κάτι άλλο, ρε παιδιά. Εντάξει, ατομική προστασία. Κανείς δεν είναι υπερβολικός, αλλά ένα-δυο σπρέι που θέλεις για να ψεκάζεσαι, θα πας να τα πάρεις από το φαρμακείο, ναι. Για πηγαίνετε σε φαρμακείο τώρα, πηγαίνετε να δείτε πώς έχουν βάλει, γιατί οι άνθρωποι φυσικά, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, έχουν και επιχειρήσεις, έτσι. Έχουν τοποθετήσει μπροστά στα ταμεία, στο ταμείο, στη μηχανή, ξέρω εγώ, έχουν τοποθετήσει συστάδες από εντομοαποθητικά, αντικουνουπικά, όλων των κατηγοριών, μάρκες, άοσμα, όπως τα θέλει ο καθένας, σε διάφορα ML και τιμές. Και οι τιμές είναι τσιμπημένες. Δεν είναι απλό, αν κάνει, ξέρω εγώ, 8-9 ευρώ τα 100 ml, δεν είναι λίγο. Και έλεγα εγώ τώρα, έλεγα με το φτωχό μου το μυαλό. Μήπως θα έπρεπε να πάρουμε καμιά επιδότηση. Γελάτε, καλά. Γιατί θα σου πω, Γιώργο, ο Γιώργος ρωτάει κιόλας, συγγνώμη, που επιδότηση για τα αντικουνουπικά σπρέι, παιδί μου. Άμα θέλει ο καθένας μας ένα-δυο μπουκάλια και είναι, ξέρω εγώ, μια οικογένεια τετραμελής, δεν φτάνουνε και είναι αρκετά ακριβά, αυτό λέω. Καλώς τον, Γιώργος Καριωτάκης, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Έχεις συνοψίσει την επικαιρότητα έτσι επαρκώς. Ναι. Μη με κοιτάς εμένα, στο μικρόφωνο κατευθείαν, για να ακούμε τη φωνή σου. Τι.
1: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά εδώ. Ετοιμαζόμαστε για τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ο Γιώργος Καριωτάκης και όλοι οι συνάδελφοι. Εμένα μου αρέσει να αυτό παρουσιαζόμαστε ή να τους παρουσιάζω εγώ, γιατί ξαφνικά ακούτε μια φωνή. Τι έχουμε, τι έχουμε από άποψη ενώ μηνυμάτων. Θα τα διαβάσω σε λίγο για να μην τα κατακαιρματίσω. Και ας αφήσουμε λίγο το τραγούδι να παίξει.

Μας μένουν κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου για να πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιώργο και την συνοψισμένη επικαιρότητα. Και τι δεν είπαμε, δεν αφήσαμε και κάτι που να μην το πούμε.

0: σήμερα κυκλοφορούν και κάτι άλλες ειδήσεις πιο χρηστικές. Επειδή δεν τις κατέχω, προτιμώ να μην τις πω, να αφήσω άλλους ειδικότερους σε μου. Πάμε σε τίτλους.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η περιόδια του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή και εξήγηλε νέα ογκολογική μονάδα στην Κοζάνη. Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα. Μάχη με τον χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 579 ανήλθαν οι νεκροί, στους 1924 οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Αχ, αυτός ο Ορφέας Περίδης με τους στίχους του. Ο Γεράσιμος λέει, μεταξύ πολλών άλλων, σεμνός ο Γιώργος Καριωτάκης. Πράγματι, σαν τον Ορφέα Περίδη, να σου πω την αλήθεια, Γεράσιμε, είναι η ίδια κατηγορία.

Και προς επίρρωση αυτού που λέμε για το τραγούδι, αυτό που ακούμε, ο Βασίλης Νικολόπουλος, ως πολύ καλός μουσικός, μου λέει ότι έχουν κάνει και τρομερή ενορχίστρωση, τρομερή επιλογή οργάνων και μουσικής και εξαιρετική επιλογή βέβαια από το Θάνο Τσιμέκα, αυτό το τραγούδι Paradise Ορφέας Περίδης. Είπα, βέβαια ο Γιώργος θα με μαλώσει, επειδή και ο Γιώργος ασχολείται με τη μουσική. Είναι και δύο σεμνοί. Είχα συναντήσει, το έχω πει νομίζω και άλλη φορά, τον Ορφέα Περίδη στο δεύτερο πρόγραμμα πριν από αρκετά χρόνια. Τον είχαν καλέσει σε κάποια εκπομπή. Εγώ λοιπόν ενθουσιασμένη, γιατί είμαι πολύ φαν, πήγα να του μιλήσω και πραγματικά ήταν τόσο, τόσο ντροπαλός και μετρημένος που ένιωσα άσχημα ότι σχεδόν εισέβαλα στον κόσμο του. Όμως αυτός πολύ καλά κάνει και εισβάλλει στο δικό μας κόσμο με τη μουσική και τους στίχους του.

0: Angel κάνει και λογοπαίγνιο. Λέει τσιμπημένη τιμή, μη τσιμπημένος πάντως. Τσιμπημένη, μη τσιμπημένη τιμή για το αντικουνουπικό. Από τριετίας λιγμένο και δουλεύει. Ευτυχώς μας το λες. Και εγώ το έχω δοκιμάσει και όντως δουλεύει. Δεν ξέρω αν είναι από τριετία, πάντως δουλεύει. Εδώ που τα λέμε. Αλλά κάποια στιγμή τελειώνει. Και το λιγμένο τελειώνει. Πρέπει να πάρεις άλλο. Angel. Ο Σπύρος λέει, και το έχω αγνοήσει, δεν το έχω αγνοήσει το μήνυμά του, έλεγε πολύ νωρίτερα πολλά πράγματα. Ένα από τα τελευταία είναι ότι να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, οι θάνατοι αμάχων στη Γάζα ξεπερνούν τις 70.000 και ότι δεν προέρχονται από κάποια φυσική καταστροφή, αλλά από τη γενοκτονία που διαπράττει το κράτος Απαρτχάι του Ισραήλ, η οποία συνεχίζεται κανονικά, λέει. Έχει αναφερθεί και σε άλλα θέματα ο Σπύρος. Ναι, ωραία. Και ο Σταμάτης που νωρίτερα λοιπόν είπε όλο του το μήνυμα, αλλά εγώ στάθηκα μόνο στην Coca-Cola και τα όλα σε κόλλα, είναι τζάμπα θερμίδες, λέει, πράγματι. Τουλάχιστον να μην πίνεις θερμίδες, αν είναι να φορτωθείς θερμίδες, καλύτερα να τις φας. Δεν προσφέρουν τίποτα, λέει. Όσο και τις κατηγορίες 3, 4, 5 στην επικινδυνότητα φωτιάς, σημαίνουν τους ισχυρούς ανέμους, γιατί χωρίς αυτούς δεν νομίζω ότι είναι δύσκολες, να είναι δύσκολες οι κατασβέσεις. Ο Άγγελος νωρίτερα, νομίζω υπερβολικό το ρήμα περί ευγνωμοσύνης, όφιλα να ρωτήσω και σε ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση για τον κύριο Πολυμενόπουλο και την ΔΥΠΑ. Προφανώς ο ίδιος λέει δεν γνωρίζει ότι κάποια στιγμή η διοικήτρια της ΔΥΠΑ θα ακούσει το να είναι αόρατη για την υπηρεσία αυτή η άνεργη, και θέτεται και θέμα εντοπιότητας από ό,τι βλέπω. Θα το κρατήσω το μήνυμά σας να το μελετήσω, αγαπητέ Άγγελε. Ο Γιάννης, καλό Σαββατοκύριακο λέει, μαζί με τους συνακροατές. Τι άλλο, ο Σπύρος το είπαμε, ο Άγγελος, ο Γεράσιμος, είναι ευπρόσδεκτη, είναι δεν το βλέπω, συγγνώμη, θα το δω σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο επόμενο και τελευταίο μας θέμα. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι η εκπομπή είναι το «Μένουμε εδώ», είναι το Air News Radio 105,8, μας ακούτε και on demand μέσα από το AirTeco. Επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή με άστρα, ουσιαστικά με την έκλειψη Σελήνης, αλλά και την Πανσέλινο και την θέασή της από πολλούς χώρους σήμερα από τις 7.30-8 και μετά, σε μία ώρα από τώρα, με δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα, ιστορικά μέρη και μνημεία. Μετά είπαμε να πάμε λίγο πιο μακριά στο σύμπαν και να πιάσουμε λίγο αυτό που πρόκειται να γίνει την Κυριακή από την NASA. Φυσικά έναντι πάρα πολλών εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα μας τα εξηγήσει πολύ περισσότερο ο κύριος Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος και διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα, γεια σας κύριε Βασιλάκο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τόση ώρα έψαχνα τις σημειώσεις μου, γιατί και εγώ δεν τα ήξερα καλά. Ένα τηλεσκόπιο λοιπόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκτοξεύει η NASA στο διάστημα και θέλαμε να μάθουμε έτσι κατά πόσο είναι σημαντικό, προφανώς για να γίνεται μια τέτοια ενέργεια, και ποια δουλειά θα κάνει αυτό το τηλεσκόπιο που λέγεται εν συντομία Roman, δηλαδή Nancy Grace Roman Space Telescope.
1: Ναι, ακριβώς. Πριν να σας απαντήσω όμως την ερώτησή σας, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου και φυσικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα κάνει τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις και από το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης, όπου καλούμε τον κόσμο να έρθει, αλλά και νομίζω οποιοδήποτε όπου και να βρεθεί, ας σηκώσει ψηλά τα μάτια στον ουρανό να θαυμάσει την Αυγουστάτικη Πανσέλινο.
0: Σας ευχαριστώ και πολύ που το λέτε, γιατί βέβαια αυτό είναι το πρώτο φαινόμενο. Η Πανσέλινος απόψε. Το άλλο είναι πιο μακρινό. Καλά κάνετε και το λέτε και που καλείτε και τον κόσμο στα κέντρα σας και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Λοιπόν, ναι,
1: τώρα για το συγκεκριμένο που με ρωτήσατε, πράγματι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη υποδομή, για μια σημαντική αποστολή της NASA. Το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο θα εκτοξευτεί αύριο περίπου στις 2.30 ώρα Ελλάδος και θα πάει στο διάστημα. Μιλάμε για ένα υπέρυθρο τηλεσκόπιο διαμέτρου 2,4 μέτρα, το οποίο θα παρατηρεί στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος, όχι στο οπτικό. Θα είναι δηλαδή έξω από την ατμόσφαιρα, σε τροχιά γύρω από τη Γη, και έχει τρεις βασικούς στόχους. Ο στόχος είναι, ο ένας είναι να χαρτογραφήσει το σύμπαν. Έχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο παρατήρησης αυτό το τηλεσκόπιο και με αποτέλεσμα να μπορεί να χαρτογραφήσει πολύ πολύ μεγάλες περιοχές μέσα στο σύμπαν. Από αυτή τη χαρτογράφηση, εμείς οι επιστήμονες και ειδικότερα οι αστροφυσικοί αλλά και οι κοσμολόγοι θα εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τρία ανοιχτά θέματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή στην επιστήμη. Το πρώτο είναι πώς και γιατί επιταχύνεται η διαστολή του σύμπαντος. Το σύμπαν λοιπόν δημιουργήθηκε περίπου πριν από 14 δισεκατομμύρια χρόνια και έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια χρόνια η διαστολή του, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος, η ταχύτητα με την οποία διαστέλλεται το σύμπαν αυξάνει, ενώ αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια χρόνια λοιπόν έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Δεν γνωρίζουμε το μηχανισμό που επάγει αυτή την επιταχυνόμενη διαστολή, mm-hmm. τον φυσικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε. Τον μελετούμε, έχουμε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα κλπ. Το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο λοιπόν μέσω της μεγάλης χαρτογράφησης στο σύμπαν θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες ακριβώς για να κατανοήσουμε το μηχανισμό με τον οποίο επιταχύνεται η διαστολή του σύμπαντος. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας, θα λέγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Ο δεύτερος πυλώνας είναι να κατανοήσουμε την κατανομή της ύλης που υπάρχει μέσα σε αυτό το τεράστιο, στον τεράστιο κόσμο που ζούμε και τον ονομάζουμε σύμπαν. Όταν λέω την κατανομή της ύλης, τους γαλαξίες, τα σμήνη γαλαξιών, πώς δημιουργήθηκαν όλες οι κοσμικές δομές. Θέλουμε να ελέγξουμε λοιπόν τις θεωρίες μας και για να ελέγξουμε τις θεωρίες μας χρειαζόμαστε πολύ καλές παρατηρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ο δεύτερος στόχος του συγκεκριμένου τηλεσκοπίου, του Nancy Grace Roman όπως λέγεται. Και ο τρίτος βασικός στόχος είναι η μελέτη των εξωπλανητών.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέμε εξωπλανήτες, μιλάμε για πλανήτες που είναι έξω και πέρα από το δικό μας πλανητικό σύστημα, το ηλιακό πλανητικό σύστημα. Γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα τα τελευταία 10-20 χρόνια, θα έλεγα, στην προσπάθεια να ανακαλύψουμε νέους εξωπλανήτες και με ειδικές μεθόδους που έχουμε να δούμε εάν κάποιοι από αυτούς τους εξωπλανήτες προσομοιάζουν συνθήκες που επικρατούν στη Γη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες. Άρα συγκεντρωτικά θα λέγαμε αυτοί είναι οι τρεις επιστημονικοί στόχοι αυτής της πολύ σημαντικής αποστολής.
0: Και τους περιγράψατε με τόση σαφήνεια που νομίζω ότι έγιναν εύληπτοι από όλους. Άρα είναι πολύ σημαντική κίνηση γενικότερα για την ανθρωπότητα και την προσπάθειά της να απαντήσει, να αναζητήσει απαντήσεις στο ερώτημα το διαχρονικό και το αέναο, αν μου επιτρέπετε κύριε Βασιλάκο, δηλαδή αν υπάρχει εξωγήινη ζωή τελικά.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική αποστολή. Γι' αυτό και η ΝΑΣΑ δαπάνησε αυτό το ποσό που είπατε, 4
0: δισεκατομμύρια.
1: Βέβαια είναι πολύ πολύ λιγότερα από ένα αεροπλανοφόρο. Ένα αεροπλανοφόρο που στοιχίζει πάνω από 10 με 15 δισεκατομμύρια. Επομένως εδώ μιλάμε για ένα επιστημονικό, ένα ερευνητικό, αν θέλετε, εργαλείο, το οποίο θα έχει η διεθνής επιστημονική κοινότητα στα χέρια της, γιατί αυτό δεν προορίζεται μόνο για τους συναδέλφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δεδομένα θα ανοίξουν σε όλους, οι ερευνητές θα μελετήσουν αυτά τα δεδομένα, τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας στην αστροφυσική, στην κοσμολογία, για να απαντήσουμε όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα τα οποία σας περιέγραψα πριν από λίγο.
0: Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε, θα γίνει την Κυριακή 2:26 ώρα Ελλάδας από το γνωστό διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα. Υπάρχει περιθώριο, εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε, αλλά υπάρχει περιθώριο, υπάρχει περίπτωση αποτυχίας, κύριε Βασιλάκο?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε πριν την εκτόξευση μιας διαστημικής αποστολής γίνονται διάφοροι έλεγχοι, τόσο στο διαστημόπλιο το οποίο μεταφέρει το τηλεσκόπιο. Το τηλεσκόπιο μεταφέρεται πάνω σε μια διαστημοσυσκευή για να μπορέσει να ξεφύγει από τη βαρύτητα της Γης και να τεθεί σε τροχιά.
0: Ναι.
1: Παίζουν ρόλο φυσικά και μετεωρολογικές συνθήκες και άλλες συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρετε, έχουν αναβληθεί εκτοξεύσεις, διότι μπορεί να συμβεί κάτι την τελευταία στιγμή και να επανακαθοριστεί η ημερομηνία. Μέχρι στιγμής όμως, από ό,τι φαίνεται από τις ανακοινώσεις που παρακολουθούμε και εμείς, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα εκτοξευστεί αυτή η σημαντική ερευνητική αποστολή, όπου όπως είπαμε, θα λειτουργήσει στο επίπεδο της κοσμολογίας και της βασικής έρευνας. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm.
0: Είναι δηλαδή, για να το πω εγώ ακόμα πιο απλά, αν το κατάλαβα σωστά, σαν να ανοίγει το δρόμο για την επόμενη φάση, γιατί από ό,τι διαβάζω ο κ. Βασιλάκο, ετοιμάζουν και το άλλο, το πώς το λένε αυτό, το το HWO, το Habitable Worlds Observer.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια στρατηγική τόσο στην NASA όσο και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος αναφορικά με το επίπεδο της έρευνας και των τηλεσκοπίων που χρειάζεται για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα. Το 1993 είχε εκτοξευθεί το Hubble, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Το θυμόμαστε,
1: το οποίο έδωσε πολύ σημαντικά δεδομένα και πραγματικά ανέτρεψε πολύ βασικές, αν θέλετε, πολύ βασικά στεγανά που υπήρχαν εκείνη την εποχή αναφορικά με τη φυσική που επικρατεί στο σύμπαν. Για να δείτε που έχουμε φτάσει, που έχει φτάσει η Ευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο για το οποίο μιλάμε έχει 100 φορές μεγαλύτερη, αν θέλετε, ικανότητα χαρτογράφησης του σύμπαντος από ό,τι είχε το Hubble. Πριν λίγα χρόνια εκτοξεύτηκε βέβαια και το James Webb και ένα άλλο μεγάλο τηλεσκόπιο, το οποίο αυτό έχει την ικανότητα να βλέπει πολύ πολύ βαθιά, πολύ πολύ μακριά στο σύμπαν. Ενώ το τωρινό, το αυριανό, ας το πούμε, που θα εκτοξευθεί, έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε πολύ μεγάλη περιοχή. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, συνδυαστικά τα τηλεσκόπια, τόσο βέβαια τα τηλεσκόπια που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, όσο και τα επίγεια τηλεσκόπια, γιατί έχουμε πολύ μεγάλα τηλεσκόπια και πάνω στη Γη που παρατηρούν στο οπτικό μέρος του φάσματος, διότι υπάρχει ατμόσφαιρα που απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία, τις ακτίνες Γη κλπ. Συνδυαστικά λοιπόν όλος αυτός ο επιστημονικός εξοπλισμός παρατηρεί το σύμπαν σε πολλά μήκη κύματος και παίρνουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα και εμείς οι επιστήμονες αναλύουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε το μηχανισμό που ουσιαστικά κυριαρχεί μες στο σύμπαν. Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, οι γαλαξίες, τι θα συμβεί στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλο το σύμπαν στο μέλλον.
0: Γιατί όπως το αντιλαμβανόμαστε βέβαια, αλλά υπάρχει μία σειρά, μία χρονική σειρά των πραγμάτων. Δηλαδή όπως είπατε ξεκίνησε από το Hubble, μετά πήγε στο Webb και μετά τώρα στο Roman και πάει λέγοντας. Είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα και πολύ σωστά, εμένα με συγκίνησε πολύ που είπατε ότι δεν αφορά μόνο την NASA ή γενικά τους Αμερικανούς. Είναι για όλη την ανθρωπότητα συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι όπως το λέτε και για να σας δείξω για τη δική μας συνεισφορά της Ελλάδος στην Ελλάδα. Στο αστεροσκοπείο Χελμού που έχουμε υπό την ευθύνη μας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πάνω από την πόλη των Καλαβρίτων, σε υψόμετρο 2.400 μέτρων, βρίσκεται το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων, το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της Επιρροτικής Ευρώπης. Διαμέτρου 2,4 μέτρα, ο Αρίσταρχος. Συνεπώς και με τις δικές μας παρατηρήσεις μέσω συνεργασιών που έχουμε, δίδουμε τα δεδομένα μας στην επιστημονική κοινότητα, έρχονται συνάδελφοι από το εξωτερικό, κάνουν παρατηρήσεις και έχουμε και εμείς συγκεκριμένα προγράμματα μελέτης όλων των βασικών θεμάτων που απασχολούν την αστροφυσική.
0: Σωστά. Να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο, κύριε Βασιλάκο. Να είστε καλά. Χαιρετώ σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να απολαύσετε την απόψινή Πανθέληνα.
0: Όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος και διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε τώρα λίγο να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Earth News, να ακούσουμε τον πρωθυπουργό που μιλάει σε πολίτες της Κοζάνης.
2: Οι οποίες θα αντικαταστήσουν την απασχόληση από το λιγνίτη. Μπορώ να σας πω σήμερα με απόλυτη βεβαιότητα ότι κινούμαστε σε αυτό το δρόμο. Βρέθηκα σήμερα το μεσημέρι σε μια εμβληματική νέα επένδυση η οποία γίνεται κοντά στο εγκαταλειμμένο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Καρδιά. Είναι η επένδυση της εταιρείας Wonderplant. Η Wonderplant είναι μια εταιρεία η οποία στη Δράμα κατασκεύασε ένα πρότυπο θερμοκήπιο υδροπονικής παραγωγής ντομάτας. Είναι αυτές οι ντομάτες οι οποίες ανεβαίνουν προς τα πάνω, χρησιμοποιούν πολύ λίγο νερό, παράγουν το θερμοκήπιο το ίδιο την ηλεκτρική του ενέργεια, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς είναι ότι αυτή η επένδυση στη Δράμα μόνο δημιούργησε 440 θέσεις εργασίας. Το ίδιο θα γίνει και εδώ πέρα μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες. Και δεν είναι η μόνη. Έχουμε 700 περίπου επενδυτικά σχέδια, μικρά, μεσαία, μεγάλα, επιχειρηματίες οι οποίοι επενδύουν στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι βλέπουν τις προοπτικές του τόπου. Βλέπουν ότι η περιφέρεια αυτή από τη στιγμή που λύνει τα ζητήματα των υποδομών της έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Βρέθηκα σήμερα το πρωί στη βιομηχανία Τότης. Αυτή μόνη θα προσθέσει 200 θέσεις εργασίας. Πήγα στη συνέχεια σε μια δημοτική επιχείρηση. Το ξινό νερό είναι δημοτική επιχείρηση, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση η οποία πριν από λίγα χρόνια έκανε τζίρο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και φέτος θα κλείσει με 10 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή στηρίχθηκε από αναπτυξιακούς νόμους, από χρηματοδοτικά εργαλεία της

0: προκόψουν στον τόπο τους. Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ τα νέα.
1: Ακούσαμε ένα μέρος της ομιλίας.
2: Ακούσαμε λοιπόν από την τηλεόραση του ΕΡΤ News ένα μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που πραγματοποιεί περιοδεία στην Μακεδονία. Είναι έτσι κι αλλιώς το σχέδιο του κυβερνώντος κόμματος, ένα εντατικό πρόγραμμα περιοδιών για όλες τις μέρες που ακολουθούν, για τις επόμενες 10 μέρες, ξεκινώντας λοιπόν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον απότερο σκοπό η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα θετικό αφήγημα, να προσεγγίσει ψηφοφόρους, πιθανούς ψηφοφόρους που πιθανόν να έχουν μετακινηθεί από τους αναποφάσεις τους και γενικά να προλάβει τις όποιες διαρροές, λέει το ρεπορτάζ. Η Βόρεια Ελλάδα ενδιαφέρει ιδιαίτερος τους γαλάζιους, καθώς στις περιφέρειες αυτές βρίσκεται περίπου το 30% του εκλογικού σώματος.

Φυσικά νομίζω πως θα κλείσω την μεγάλη παρέλαση των μηνυμάτων με τον Θανάση, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα και σε σένα και σε όλη την παρέα τη ραδιοφωνική. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης αναφέρεται στο Νεπάλ, όπου η δυστυχία ενός λαού έγινε, λέει, πραγματικά ανυπέρβλητη.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στην ολοκλήρωση και της δεύτερης ώρας της εκπομπής και γενικά της εκπομπής που ακούσατε από τις 5 ως τώρα και ακούτε, έχουμε και άλλα νέα, ένα πολύ περίεργο νέο, μια είδηση που αφορά από το αστυνομικό δελτίο, έτσι, την σύλληψη, τον εντοπισμό και τη σύλληψη μιας ψυχολόγου από τον Πειραιά, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Μεταξύ των πελατών της ήταν, λέει, και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα θα πουλήσει πολύ, θα περιγραφεί δε όντως από τα ανάλογα sites ή τα ανάλογα μέσα ενημέρωσης. Στη Σαλαμίνα, τρία παιδάκια μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας, καθώς ενώ κολυμπούσαν σε πισίνα παιδότοπου, ένιωσαν έντονη τη μυρωδιά του χλώριου και μεταφέρθηκαν λοιπόν στο κέντρο υγείας. Ο πατέρας ενός από τα τρία παιδιά, μιλάμε για τρίχρονο κορίτσι, έτσι, που βγήκε με δύσπνοια από την πισίνα, λέει ότι το παιδί μου ζει από θαύμα. Ήτανε δύο παιδιά και δύο ενήλικες, Μαρία μου. Ναι, τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι το ρεπορτάζ. Πάντως προσοχή και στις πισίνες.

μπορεί να είναι απολαυστικές, μπορεί τώρα το καλοκαίρι όλοι να προστρέχουμε, να μας αρέσουν, να είναι ένα ωραίο μέσο αναψυχής και δροσιάς, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς και από ποιον έχουν συντηρηθεί. Μπορεί να πέσει σε ένα κενό ασφαλείας και απόλυτης αμέλειας, εγκληματικής πολλές φορές αμέλειας. Βλέπω και άλλα μηνύματα τα οποία πραγματικά ή απαντάτε μόνοι σας, δηλαδή τροφοδοτείτε την κουβέντα πάνω σε αυτά που λέμε, ή είναι καινούρια. Θα μείνω και σε αυτό του Εμμανουήλ. Καλησπέρα Έλενα, λέει, όταν έχεις καλούς φίλους, είσαι σε χωριό του Ψιλορίτη και αλλού, πας στο καφενείο, πίνουμε τις ρακές μας, τσακωνόμαστε για οποιαδήποτε πεζά θέματα, ίσως λέει η πολιτική και όχι μόνο. Και μετά πάμε αγκαλιασμένοι για ύπνο. Τι μας ενδιαφέρει μας τι γίνεται στο σύμπαν, χαχα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ Εμμανουήλ, και όλοι οι φίλοι, οι ακροατές, όλοι όσοι στείλατε μηνύματα. Αυτό ήταν, σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Εμείς πάλι με το καλό Δευτέρα μετά τις 5. Φιλιά σε όλους.

0: είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟΣ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη σύνταξη Βαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε Πτολεμαΐδα, Φλόρνη και Κοζάνη, περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, ξεδιπλώνοντας το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία. Έδωσε έμφαση στην απολιγνητοποίηση της παραγωγικής επενδύσης αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή. Στην Κοζάνη, αυτή την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά σε πολίτες για δρομολόγηση και υλοποίηση των έργων. Περισσότερα από 1.600 τα προϊόντα που θα μειωθούν από τη Δευτέρα βάσει της Εθνικής Συμφωνίας συμμετέχουν σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα και αλυσίδες σχολικών ειδών. Θα ξεπεράσουν το 7% οι μεσοσταθμικές εκπτώσεις, ζήτημα χρόνου η ανακοίνωση παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Προκλήσεων συνέχεια από την πλευρά της Τουρκίας στον αέρα, μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών και βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης την ώρα που απογειώνονταν επιβατικό αεροσκάφος. Το ντρόν αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Ανησυχία για τη μεγάλη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, σε όλο ένα και περισσότερους δήμους εντοπίζονται κρούσματα. Συνεχίζονται μέρα νύχτα οι ψεκασμοί για την εξολόθρευση των κουνουπιών. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης. Μοιραία βουτιά της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατός της, κλειδί κατάθεση του φίλου του κοριτσιού που ήταν μαζί της. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τα γυρνάει αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Παραπέμπει πλέον το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο. Το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία ξεδίπλωσε ο Πρωθυπουργός στην περιοδεία του στην Πτολεμαΐδα, τη Φλόρινα και την Κοζάνη. Αυτή την ώρα μιλά σε πολίτες. Να συνδεθούμε την Κοζάνη και να τον ακούσουμε.
2: Αλλά κυρίως έχουν εμπιστοσύνη, έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα 8 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές όταν έγιναν σφάλματα. Αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις βλέπετε γύρω σας, αλλά και τη μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Να είστε καλά στο Επανειδή. Θα ξαναέρθω αρκετές φορές στην Κοζάνη από τώρα με τις εκλογές. Καλή δύναμη. Και εδώ στα παιδιά μας να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στους πολίτες στην Κοζάνη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην απολιγνητοποίηση της παραγωγικής επενδύσης αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα για την περιοχή. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σεκελάρη.
3: Την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη της μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε περιοδία στη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες ενισχύθηκαν με τον αναπτυξιακό νόμο και προσφέρουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας.
4: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας.
5: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και για το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη.
3: Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στη μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, ενώ παρέστησε την εκδήλωση θεμελίωσης της επένδυσης της εταιρείας Wonder Plant στην Πτολεμαΐδα για την κατασκευή μεγάλου θερμοκηπίου υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας, επένδυση η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση της γης και στην ενίσχυση της οικονομίας στη μεταλιγνητική εποχή.
6: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτι προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.
3: Επόμενος σταθμός για τον Πρωθυπουργό, το νοσοκομείο της Κοζάνης, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως με ευρωπαϊκούς πόρους.
4: Πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Πολλά πράγματα λοιπόν γίνονται και αλλάζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και χαίρομαι πράγματι γιατί η Κοζάνη αποκτά ένα καινούριο νοσοκομείο κόσμημα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες της Κοζάνης αλλά και συνολικά της Δυτικής Μακεδονίας θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα.
3: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το καλοκαιρινό κάμπ Ξυπασκίας, το οποίο διοργανώνει ο Όμιλος της Φλόρινας.
1: Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των προϊόντων που από τη Δευτέρα θα πωλούνται φθηνότερα στα ράφια στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας με την κυβέρνηση. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών είναι λίγο πάνω από το 7% και αφορούν περισσότερα από 1.600 είδη ευρείας κατανάλωσης τρόφιμα και σχολικά. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση της παράτασης στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Να ακούσουμε τη Γουόκατσέλη.
7: Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Στάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον Πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι αν και τα διελιστήρια θα διατηρήσουν αυτή την έκπτωση που ισχύει εδώ και 2 μήνες, των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, οι διελιστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά από τα 1,48 ευρώ το λίτρο στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια. Το βαρέλι. Αντίθετα της αμόλυβδης, η ληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία τώρα η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Σύμφωνα με τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και εφόσον η καθοδική πορεία του Brent συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην Αγγλία. Από την Δευτέρα οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο, που έχουμε, η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%. Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από τη Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι μειώσεις είναι οι ίδιες μόνο σε ό,τι αφορά στις τιμές των προμηθευτών. Από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα το βράδυ, θα καταρτίζεται η λίστα από τα σούπερ μάρκετ με τα ποσοστά που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες, τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Όπως καταλαβαίνουμε, κάθε αλυσίδα θα έχει διαφορετικό ποσοστό αναπροϊόν για λόγους ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνεται ενδελεχής έρευνα αγοράς.
1: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ3.
8: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων
1: Ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, δήλωσε για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, καθώς λήγουν οι υφιστάμενες παρεμβάσεις για την ενέργεια, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει τους πολίτες χωρίς προστασία.
9: Δεν θα αφήσουμε χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Προφανώς η θέλησή μας και η βούλησή μας είναι συγκεκριμένη. Το δείξαμε με τις παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το προηγούμενο διάστημα και προφανώς θα τοποθετηθούμε και μέσα στις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως, συνολικά για την ενέργεια, ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Υπουργός Οικονομικών μας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι οποίοι έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στη ρήτρα διαφυγής, ώστε να υπάρξει ανακούφιση των αγορών και της κοινωνίας. Αυτό μην το ξεχνάμε, έχει πρωτοστατήσει η Ελλάδα στη διεθνή και ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από τις τιμές της ενέργειας και είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα θέμα το οποίο την Ελλάδα την απασχολεί σε κεντρικό επίπεδο και πάντοτε επιδιώκει στο δημόσιο διάλογο να βάλει τα πράγματα στη σειρά.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε μια νέα προκλητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία σήμερα με τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος να εισέρχεται εντός του ελληνικού FIR και συγκεκριμένα στα θαλασσινή περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης, ενώ κάποια στιγμή εισήλθε και στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη. Τη στιγμή εκείνη ήταν σε εξέλιξη διαδικασία απογείωση επιβατικού αεροσκάφους. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλησπέρα.
10: Περισσότερα, Ευρυδίκη, ήταν μια νέα πρόκληση, όπως προανέφερες, από την πλευρά της Τουρκίας, όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος το πρωί, σήμερα το πρωί, παραβίασε το ΘΑΙ Αθηνών αλλά και τον εθνικό εναέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πέταξε, όπως προανέφερες, και σε σχετικά κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, χωρίς ωστόσο να σημειώσουμε να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την εμπορική πτήση που ετοιμαζόταν να απογειωθεί εκείνη τη στιγμή. Τώρα, το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και στη Σαμοθράκη, πλησίων της Λίμνου και επέστρεψε και πάλι στην Τουρκία. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό στενή επιτήρηση δύο ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Να πω ότι η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας ως ήθιστε κάθε φορά που υπάρχει κάποια παραβίαση του εθνικού μας αναέριου χώρου είναι άμεση και στην προκειμένη περίπτωση. Τα ελληνικά F-16 απογειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στο εθνικό μας αναέριο χώρο, προκειμένου βεβαίως αρχικά να το αναγνωρίσουν και συνεχεία να το αναχαιτήσουν. Να σημειώσουμε πως ο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό ως μια μεμονωμένη ενέργεια. Εξάλλου, κάθε μέρα υπάρχουν παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μόνο σήμερα, να σημειώσω, πέρα από τη συγκεκριμένη, είχαμε άλλες τρεις παραβιάσεις, το βορειοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο, από τουρκικά μη επανδρομένα. Επίσης, όπως μας τονίζουν από την πλευρά του Πενταγώνου, η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας, θα λέγαμε, την πίεση στο Αιγαίο, επιχειρεί να δοκιμάσει, θα λέγαμε, την ελληνική αντίδραση, αλλά και τα αντακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, κυρίως με την πτήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε και βλέπουμε και τουρκικά μαχητικά F-16, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα και οπλισμένα, να πετούν πάνω από το Αιγαίο, ενώ συχνές είναι και οι πτήσεις κατασκοπευτικών αεροσκαφών.
1: Το θέμα είναι ότι οι προκλήσεις είναι σχεδόν.

0: Άγκυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Πράγματι, σήμερα το πρωί, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του Αλέξανδρου Καζαμίου, ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας στο θέμα της προστασίας των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε και απάντησε ιδιαίτερα για το θέμα των θαλασσίων πάρκων, των παράνομων τουρκικών θαλασσίων, τουρκικών εντός εισαγωγικών θαλασσίων πάρκων, που έχει με εσωτερική νομοθεσία καθορίσει η Τουρκία στο Αιγαίο και στον Ανατολική Μεσόγειο, και προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει και σε νέες ενέργειες η Αθήνα αντίδρασης, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί και οι ευρωπαϊκές αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί, και μάλιστα είναι γνωστό το ζήτημα αυτό σε όλους τους θεσμούς. Όπως ήδη προανέφερες, ήδη η Αθήνα έχει προχωρήσει σε διαβήμα, σε ρηματική διακοίνωση, και μάλιστα αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπάρχουν και νέες ενέργειες της Αθήνας.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βλέπει ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί υπεύθυνο λόγο και υπεύθυνη στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αναφερθήκατε σε 700 παραβιάσεις έως τον Απρίλιο. 250!
3: Την ερχόμενη Δευτέρα εκκινεί επίσημα η ύψωση της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου δηλαδή αντιεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος και με την αντιμετώπιση drones και κάθε ασύμμετρης απειλής. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στο Τελ Αβίβ και οι εργασίες για την ανάπτυξη του θόλου.
0: Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των τομεργών της Ελλάδας εν ώψη της ΔΕΘ. Ο Γιώργος Παντελάκης έχει το ρεπορτάζ.
4: Προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη και τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς το τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτηρίζεται μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο. Την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
0: Στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της ΔΕΘ, με το κυβερνητικό επιτελείο να κλειδώνει και τα τελευταία μέτρα του καλαθιού με έμφαση στη στήριξη νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για την οικονομία και τη φορολόγηση και παράλληλα αποδόμησε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, επικαλούμενος την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Νότι, καλησπέρα.
5: Δεν είναι μόνο αυτά που σωστά ανέφερε εισαγωγικά. Υπάρχει αντιπαράθεση και σχέση με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την Ελλάδα Κρήτα. Ο κ. Μανάκης θύμισε ότι σε αντιαστολή με αυτή την απόφαση το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει τον εκτισαρκός του προερχόμενο Γιάννη Στορνάρα λίγους μήνες νωρίτερα για τη θέση του πρόεδρου του διοικητή μάλλον της Τραπέζης Ελλάδας. Υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση της Κολοτούμπλες, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει του κ. Τσίπρα, ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ελλάδα, θυμίζει. Το ΠΑΣΟΚ είχε μετατραπεί, σημείωσε ο Παύλος Μανέκης, σε ένα κόμμα που πάει με εκείνους που ήταν Ελλάδα τελικά εκτός Ευρώπης, που έβριζαν και το ίδιο ΠΑΣΟΚ ως προδότης και Γιάννα Μανασουριάδες υπογραμμίζει. Από εκεί πέρα κατηγορεί τον Πασόκ για την απόφαση του να μην ψηφίσει, να ψηφίσει, συγγνώμη, την κυρία Κρήτα, την προτινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ για
0: πριν, πριν πάμε πρόεδρο. Στο θέμα, επιτρέψε μου ότι στο θέμα της κυρίας Ακρήτα να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
5: Ό,τι θέλει.
6: Δεν ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Δεν μας έχουν αναφέρει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή που έχουμε αυξήσει. Αντιθέτως, έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, η μεσαία τάξη πλήρωνε με υπέρμετρους φόρους πάντοτε τα σπασμένα.
0: Ναι, Νότι.
5: Παρόμενο στο δεύτερο μέρος αυτό, το γεγονός ότι η κυβέρνηση, διακού κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, υποστηρίζει ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μια σειρά από μέτρα που έρχεται να υποστηρίξει και να προτείνει το ΠΑΣΟΚ, όπως για παράδειγμα το έδιμα 120 δόσεις, έχουν ήδη εφαρμοστεί 72 δόσεις, ενώ μέσω του εξεδικαστικού μηχανισμού παρέχονται και 240 δόσεις. Αλλά να επιστρέψω στην αντιπαράθεση, την καθαυτοπολιτική αντιπαράθεση, καθαυτή πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει να κάνει με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Ακρήτα για τη θέση της αντιπροέδρου, θυμίζοντας ότι και επιτιθέμενος ο κ. Μανάκης στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, πρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Τσουκαλά, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μια αντίφαση, διότι για τον κύριο Χουρδάκη, που είχε προθεθεί από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, το 32 από τους 24 βουλευτές δεν τον υπερψήφισαν, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Χουρδάκης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι ακροδεξιός και μάλιστα συνέχεια εντάχθηκε στο ίδιο του ΠΑΣΟΚ. Κατέληξε λοιπόν ζητώντας από το ΣΟΚ να απαντήσει, γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπε, κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μαντινάκη.
6: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
7: Φυσικά, είναι
6: στο ΠΑΣΟΚ. Πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρήτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Μάλιστα. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρήτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σχολιάζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προκάλυπτα προσπαθεί να αυξήσει την πλειοψηφία της στη διάσκεψη των Προέδρων για να συνεχίσει να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Το πακέτο της ΔΕΘ τώρα, που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, οριστικοποιείται ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο στην αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας. Ενώ ρωτήθηκε και για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και τα σενάρια για έκτακτη ενίσχυση.
8: Θα δούμε τη μέσαια τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
9: Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
8: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
9: Ναι.
8: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
10: Ναι.
8: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
0: Στη Βουλή πρόκειται να φέρει το ΠΑΣΟΚ το πλαίσιο 11 σημείων για το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάστηκε χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, που συμμετείχε στην παρουσίαση μιλώντας στο Έρθνιος 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή για την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών, που ουσιαστικά κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι παρουσιάζει ως νέα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται από την κυβέρνηση.
7: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένας στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Ναι. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε πειρά σε όλες τις κυβερνήσεις για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ με μήνυμά του στο TikTok.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
0: Κριτική και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, που μίλησε στο Open.
11: Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά μέτρα κατά της ακρίβειας, όπως σημείωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Αμανατίδης. Για παραχολογή έκανε λόγο από τη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλεξάνδρου Καζαμίας.
12: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να αρθεί στο δημόσιο έλεγχο, θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
13: Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια σύναπτα.
0: Αλλαγή στάση στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα καταγράφεται από τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ανεφόρων επιστροφής του στην Ελλάδα. Πλέον όμως παραπέμπει την υπόθεση στο Βρετανικό Μουσείο. Ευδοξία Λιμπέρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Λονδίνο. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Άντι Μπέρναμ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, πριν περάσει στο παρελθόν, είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και μάλιστα το 2002 είχε συνυπογράψει ένα έγγραφο για να αλλάξει ο περίφημος νόμος του 1963 που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο ουσιαστικά να δίνει τα αντικείμενα, τα αρχαία αντικείμενα που κατέχει. Τώρα σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στους Financial Times ο Άντι Μπέρναμ, μεταξύ άλλων ήταν μια εφόλυτη στήλη συνέντευξη. Μόνο μια ερώτηση του απίφθηνε ο δημοσιογράφος για τα γλυπτά του Παρθενώνα και εκεί είπε ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Δηλαδή τώρα μετατοπίζει εντελώς αυτό που έλεγε. Πρόκειται για τέλεια μεταστροφή του.
0: Και δεν ρωτήθηκε από κάποιο δημοσιογράφο γιατί αλλάζει τη στάση του.
14: Όχι, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι αναλυτικά όλη η συνέντευξη. Τι έκαναν οι Financial Times, πήραν αυτή τη συγκεκριμένη απάντηση που έδωσε και φτιάξαν ένα καινούριο άρθρο αποκλειστικά για τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπου έχουν και τον Ed Vasey, ο οποίος είναι επικεφαλής του Parthenon Project, μιας καμπάνιας για την επιστροφή των γλυπτών, ο οποίος όμως αξίζει να πούμε για να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται. Ο ίδιος ο Ντεβέιζε, όταν ήταν υπουργός πολιτισμού με τη συντηρητική κυβέρνηση, και εκείνος δεν ήταν υπέρ της επιστροφής του Παρθενώνα. Κρατούσε την ίδια στάθεια. Και μετά που έφυγε από την πολιτική, τώρα ηγείται καμπάνιας για την επιστροφή των γλυπτών. Τώρα είναι μια πάγια τακτική
0: επιστροφή. Θα είναι άδικο να σκεφτούμε ότι όταν είναι στην αντιπολίτευση, κάποιος εκτός υπουργικού φόκου έχει άλλη αντίληψη για το θέμα αυτό. Το παρατηρούμε.
14: Ναι, σαφέστατα. Να. Και όταν είχα κάνει εγώ συνέντευξη για την ΕΡΤ στον ΕΡΤ Βέιζη, του είχα πει ότι και εσείς αλλά και άλλοι που έχουμε δει, όπως είχε αποκαλυφθεί και ο Μπόρις Τζόνσον το ίδιο, είναι η ίδια στάση. Και μου λέει, είναι διαφορετικό να είσαι εκτός και διαφορετικό να είσαι εντός της κυβέρνησης και σε υπουργική ή ακόμα και πρωθυπουργική θέση. Τότε υπάρχουν πολλά που διακυβεύουν. Καταλαβαίνουμε όλοι, και είναι η πάγια θέση του Βρετανικού Μουσείου ότι τα γλυπτά ανήκουν εδώ στο Βρετανικό Μουσείο, τις ξέρουμε τις θέσεις αυτές. Πάντως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει μια τέτοια τέλεια μεταστροφή του, οπότε όταν θα επισκεφθεί, φανταζόμαστε όπως κάθε χρόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το Λονδίνο, συνήθως το κάνει στο τέλος του έτους, δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μια έτσι φιλική και θετική.
0: Δεν θα έχει δίκο όταν λοιπόν.
14: Ναι, επειδή ακριβώς άλλαξε η θέση του Άντι Μπέρναμ, δεν βλέπουμε θετική ανταπόκριση. Δεν έχει και καμία πρόθεση να αλλάξει τον νόμο, που αυτό είναι ουσιαστικά που πρέπει να γίνει για να δούμε κίνηση. Οι συζητήσεις όμως, όπως αναφέρει και βρετανική πηγή στους Financial Times, λέει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν διαφαίνεται άμεσα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευδοξία. Καλή συνέχεια.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να περάσουμε στο διεθνή χώρο, να ξεκινήσουμε με την τραγωδία στο Νεπάλ, όπου ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τα διασωστικά συνεργεία που δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ξεπερνούν τους 570, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 2.000, Δέσποινα Συριοπούλου, και δεν ξέρουν πραγματικά αυτή η λάσπη τι κρύβει.
16: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί στο Νεπάλ, όμως κοντά στους 2.000 εξακολουθούν να αγνοούνται, και σύμφωνα με τις αρχές 579 μέχρι στιγμής είναι οι νεκροί. Να σου πω ότι τα διασωστικά συνεργεία σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους προσωρινά νωρίτερα σήμερα εξαιτίας φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μια λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτ φάνηκε ότι άρχισε να υπερχυλίζει, οπότε οι αρχές έδωσαν εντολή οι διασώστες και στους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, αυτή η διακοπή ήταν πολύ προσωρινή και οι επιχειρήσεις συνέχισαν να λαμβάνουν χώρα, και πλέον οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με τους κατεστραμμένους δρόμους, γέφυρες να δυσκολεύουν ακόμα το έργο των σωστικών συνεργείων. Τώρα να σου πω, από τις διάφορες χώρες η Κίνα στέλνει ομάδες διάσωσης στην περιοχή καταστροφής. Από την η Ιαπωνία επίσης στέλνει ομάδα βοήθειας. Στο Πακιστάν επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν μεγάλη ανάγκη βοήθειας. Από την άλλη, να σου πω, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόεδρο την Ούρσουλα Φόντε Λάιεν ανακοίνωσε την αποστολή 2 εκατομμυρίων ευρώ στις πληγήσεις περιοχές. Η UNICEF ανακοινώνει ότι τουλάχιστον 17.000 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστικής βοήθειας, και οι διασώστες πλέον από πολλές χώρες φτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Βέβαια, φαίνεται ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει. Έτσι, είναι μια μεγάλη τραγωδία. Μάλιστα, σήμερα είδαμε τους διασώστες να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής γύρους 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ, ενώ είδαμε και στο Νεπάλ 100 ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μία σύραγγα.
0: Πάντως κάνει το γύρο όλων των μέσων αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία με την 90χρονη γυναίκα στο Νεπάλ που διασώθηκε. Ήταν η μοναδική που σώθηκε, ήταν σε ένα οίκο ευγύρειας που είχε καταστραφεί, έτσι. Ήταν μοναδική επιζήσασα και έχει και άνοια. Και βέβαια αυτό, η φωτογραφία αυτή έγινε σύμβολο της πρωτοφανούς καταστροφής στον Νεπάλ, αλλά και της ελπίδας.
16: Και της ελπίδας.
0: Ναι,
16: καλύτερα να κρατήσουμε την ελπίδα.
0: Νομίζω της ελπίδας, ναι. Να πάμε τώρα και στη Θεούτα. Εκεί είναι έκριθμη η κατάσταση.
16: Είναι.
0: Με κατοίκους εικόνες που βλέπουμε να στρέφονται εναντίον των μεταναστών με κάθε μέσο, με ρόπαλο, με ό,τι βρουν, καταστρέφοντας αυτοσχέδιους καταβλισμούς.
16: Μάλιστα. Ναι. Να συμπληρώσω ότι κάτοικοι προσπάθησαν να εμποδίσουν και τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες. Φωτιά στους αυτοσχέδιες σκηνές και καταλήματα, με 2.000 κατοίκους της Θέουτα να βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Τώρα, να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου είχαμε περισσότερα από 70 ανθρώπους που πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους και μέσα σε 2-24 ώρα. Μέσα σε 24 ώρα η περισσότερη, η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών είχε επιστρέψει. Τώρα να σου πω ότι το όλο θέμα έχει γίνει και πολιτικό, γιατί η ισπανική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας, την ώρα που η αντιπολίτευση επιρρύπτει ευθύνες στον Πέτρο Σάντζες για την αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων. Υπάρχει ένα κυβερνητικό σχέδιο το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού συντονισμού, ενώ εξετάζεται η ανάπτυξη νέων δομών φιλοξενίας. Και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αθνάρ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται πολύ αδύναμη απέναντι στο Ραμπάτ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δέσποινα.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον χάρτη εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μεγαλώνει με τους 13 νέους δήμους να προστίθενται σε μόλις μία εβδομάδα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί τους επιστήμονες η περίπτωση του 13χρονου παιδιού με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθώς μέχρι σήμερα οι πιο σοβαρές περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών. Στη μάχη κατά των κουνουπιών είναι η περιφέρεια Αττικής, επιστράτευσε πλέον και ειδικές τουρμπίνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ειρήνη.
17: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Με δεδομένο τον πολυπλασιασμό των κρουσμάτων, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 232, με τα περισσότερα από αυτά να είναι στην Αττική, η περιφέρεια έχει κάνει ψεκασμούς με τουρμπίνες, δηλαδή εξειδικευμένα μεγάλο μεγέθος ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, ενώ τακτικούς ψεκασμούς κάνει και ο Δήμος Αθηναίων. Να σου πω ότι οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση του ιού σε παράγοντες όπως είναι η κλιματική αλλαγή, αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, ακόμη και τον χειμώνα, αλλά και τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούν εστίες αναπαραγωγής. Η φετινή χρονιά, όπως λένε οι ειδικοί, είναι μία από τις δυσκολότερες χρονιές για τη χώρα, παραπέμποντας την εικόνα που είχε καταγραφεί το 2018. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 61. Πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθής Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δύο Ολύμπου Πιερίας και Χαλκιδαίων. 6 στα 10 κρούσματα της χώρας εντοπίζονται στην Αττική, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι κατά το απλάσεις, όπως λένε, διότι 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρούσματων υπάρχει στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Ελτέμπρος με καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα, ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες είμαστε στην κορύφωση και η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει σε 1 με 2 εβδομάδες.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τα κρούσματα, μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής.
18: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές. Όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας, μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε, υπάρχουν περίπου 50πλάσια, 100πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
0: Τώρα, για το νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού, μιλήσατε στο Earth News Radio και στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
19: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον δάγκιο πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον. Mm-hmm, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
0: Για τους ψεκασμούς μίλησε στην κάμερα του Earth News ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνστάντος.
20: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία. Με το σύστημα της εκνέφωσης θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωλυματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
0: Σε πνίγμο οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες δερματάς στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε η κοπέλα τελικά να βγει από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της που ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά δεν κατάφερε να την σώσει. Πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, Ευρυπηρική, στους καταράκτες δερματά. Ένα χιλιόμετρο περίπου μετά από τα ριζώματα βρήκε τραγικό θάνατο η 18χρονη Κατερίνα. Σήμερα θα γινόταν 18 ετών, σήμερα θα είχε γενέθλια. Ανταυτού έχασε τη ζωή της και σκόρπισε το θρήνο στα δύο χωριά των γονιών της, ριζώματα και Σφικιά. Από τα Σφικιά ο πατέρας, από τα ριζώματα η μητέρα. Εκεί κοντά, στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, ήταν με το 17χρονο φίλο της, φωτογραφιζόταν, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν ήθελε να βουτήξει ή αν έπεσε κατά λάθος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μάθει κάποιος ακριβώς γιατί
0: πνίγηκε η κοπέλα. Δεν έχουμε μάθει τίποτα τελικά.
21: Ναι, γιατί δεν έχει διαρρεύσει το τι ακριβώς είπε ο 17χρονος. Ναι. Φυσικά εξετάζεται και το κινητό του, καθώς έβγαιναν πριν φωτογραφίες. Μήπως υπάρξει μια πιο χειροπιαστή εικόνα που να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, η κηδεία της θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο χωριό του πατέρα στη Σφικιά και φυσικά όλοι σε αυτά τα δύο χωριά έχουν να λένε για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία. Το κάνουν και άλλοι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Υπάρχουν αρκετοί που πηγαίνουν εκεί κοντά για να καθίσουν, για να δουν το μέρος. Και κάποιοι πιο τολμηροί, οι οποίοι βουτούν, τα νερά είναι βαθιά. Περνάει το βάθος στα 4 μέτρα, είναι θολά, μέχρι να φτάσουν οι άντρες της πυροσβεστικής και μάλιστα από τη Βέρεια, γύρω στα 30 χιλιόμετρα, σε έναν δρόμο με πάρα πολλές στροφές και να κάνουν αυτό το χιλιόμετρο.
0: Άρα θέλει ιδιαίτερα προσοχή το σημείο, μάλιστα.
21: Τρόπο, σε πολύ δύσβατο σημείο, έπρεπε να κάνουν άλλο ένα μισάωρο, ήταν σχεδόν απίθανο να δουν το κορίτσι ζωντανό. Και δυστυχώς έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό. Δύσκολο διήμερο με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, να μας πει. Καλησπέρα, κύριε Εμμανουήλ. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού με αρκετούς ανέμους?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Στο Αιγαίο είναι ενισχυμένοι οι βοριάδες, φτάνουν τα 7 και στα νοτιοανατολικά και τα 8 μποφόρ, είναι θυελώδεις δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές σήμερα αλλά και αύριο που είναι στο κόκκινο στην επικινδυνότητα, δηλαδή σε επίπεδο συναγερμού. Οι περιοχές αυτές είναι η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Ρόδος. Για σήμερα πορτοκαλί αρκετές περιοχές που αύριο είναι μέσα και η Αττική. Άρα χρειάζεται τεράστια προσοχή για σήμερα και για αύριο, μέχρι αύριο το βράδυ περίπου, που θα αρχίσει σιγά σιγά η εξασθένιση, για να μην έχουμε πυρκαγιές. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, φτάσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα. Αύριο με την ενίσχυση των βοριάδων γενικά έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, θα είναι περισσότερο αισθητή στα ανατολικά, όπου θα φτάνει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μικρότερη πτώση, θα φτάνει τους 38. Για να έχουμε τώρα την Κυριακή περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων και μια σταθεροποίηση της θερμοκρασίας περίπου στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα Κρήτη, Κάρπαθος και Ρόδος σήμερα προσοχή, και αύριο μου θα είπατε ότι μπαίνει και η Αττική.
1: Αύριο η Αττική είναι στο πορτοκαλί, αλλά η Κρήτη, Κάρπαθος και Ρόδος παραμένουν στο κόκκινο και αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμβρισμούς έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, με τις πιο πρόσφατες σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο. Να ακούσουμε τον Νίκο Κουντούρη.
2: Οι συλλήψεις από την αρχή του χρόνου είναι 318. Οι περισσότερες, 88%, είναι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Να αρχίσουμε με τις συλλήψεις για εμβρισμό από πρόθεση που είχαμε σε Αθήνα και στην Μεσσηνία. Στην Αθήνα, χθες το μεσημέρι, προσήχθη από αστυνομικούς και συνελήφθη από την πυροσβεστική ένας υπήκοος Μπαγκλαντές 36 χρονών για απόπειρα εμβρισμού στο βοτανικό κήπο. Είχε ανάψει φωτιά σε μια σακούλα με χαρτιά που κρατούσε και δεν πρόλαβε να τα πετάξει εκεί στη δαστική βλάστηση. Ενώ στην Καλαμάτα συνελήφθη σε περιοχή έξω από την πόλη ένας 60χρονος Έλληνας για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε βάλει δύο πυρκαγιές σε έκταση με ξερόχορτα σε οικόπεδα χθες και προχθές αυτό, ενώ εξετάζεται ως ύποπτος και για άλλες 4 πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Για εμπρισμούς από αμέλεια, οι δύο συλλήψεις έγιναν χθες. Η μία στην Εύβοια, όπου ένας 49χρονος έκανε εργασίες με τροχό, και η άλλη στην Χίο, όπου είχαμε χθες το μεσημέρι μια πυρκαγιά, ένας 68χρονος, ενώ έκοβε με ένα μηχάνημα ξερόχορτα, από σπινθήρα προκλήθηκε η πυρκαγιά εκείνη.
0: Και να βράσουμε τώρα στον διεθνή χώρο και να πάμε στο Ιράν, στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών λοιπόν και Ιράν, και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του δηλώνει ότι θα πάψει να είναι το καλό παιδί. Δέσπινα Συριοπούλου.
16: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες, συνεχίζουν την επιχείρηση για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσετ, ανακοίνωσε νέα μέτρα εναντίον του Ιράν. Τώρα στο στόχαστρο βρέθηκε η Bank Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την οποία η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι στηρίζει το Ιρανικό καθεστώς. Ο Μπέσετ δήλωσε ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής, με στόχο να αποκοπούν όλες οι εναπομείνασες οικονομικές δίωδοι του Ιράν και να αποκλειστεί από το αμερικανικό δολάριο και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα, επευλήθηκαν κυρώσεις στο Ρεζά Μοχάμαντ Ταϊντί, διευθυντή της Bank Melli στο Ντουμπάι, καθώς και σε μια εταιρεία βιτρίνα με έδρα το Χονγκ Κονγκ, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν υπεύθυνη ότι ξέπλαινε χρήματα για λογαριασμό του Ιρανικού ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, που βρίσκεται ήδη υποκυρώσεις. Επίσης, κυρώσεις επευλήθησαν και σε Αιγυπτιακή τράπεζα που συνεργάζεται με το Ιράν. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος και Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι έχουν αποκτήσει το πάνω χέρι έναντι στο Ιράν στα στενά του Ορμούζα, έπειτα από μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι τα στενά είναι πλέον ουσιαστικά ανοιχτά και ότι η Ιρανική αντίδραση παραμένει περιορισμένη. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υπουργός των Εξωτερικών έστειλε ένα πιο συμφιλειωτικό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Δήλωσε ότι η επιστροφή στη διπλωματία δεν είναι αδύνατη, αλλά προϋπόθεση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν ότι η πίεση δεν λειτουργεί, ζητώντας από την Ουάσιγκτον να οικοδομήσει εμπιστοσύνη, να δείξει σεβασμό και να αναγνωρίσει τα δικαιώματα του Ιράν.
0: Και να κλείσουμε το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, και είχαμε ένα ακόμα περάζει επιθέσεων τη νύχτα.
16: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη, η Ρωσία εκτόξευσε 164 drones εναντίον της Ουκρανίας σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Ένας νεκρός και 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή Σούμι. Από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχαμε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 512 drones και πάνω από 18 ρωσικές περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινά Συριοπούλου. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωσης των. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το.

0: φυσικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωση πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητά μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο, όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
1: Μάλιστα.
0: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης, πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα, πριν από λίγες μέρες, τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος, που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
2: Μια μαγική μουσική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου θα παρουσιάσει απόψε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου σε διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη και με τη συμμετοχή της ψηφώνου Τζίνας Φωτεινοπούλου. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλου να μας μεταφέρει το κλίμα και την εικόνα. Αθανασία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδί, και καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Προετοιμάζεται η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και προετοιμάζεται και ο κόσμος για τη μαγική αυτή βραδιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Το πιο αναγνωρίσιμο, το πόσιμο της πόλης, θα ανασυστήνεται σήμερα σε επισκέπτες, σε κατοίκους και σε φορείς, μετά την αναστήλωση και την ολοκλήρωση των έργων, αφού είχε πρόβλημα με την στασιστικότητά του. Η πορεία των έργων κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με 1,8 εκατομμύρια ευρώ, το υλοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού, αναμένουμε σε λίγο την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη. Όπως σου είπα, ετοιμάζονται και οι μουσικοί προκειμένου να απολαύσουμε όλοι εμείς αυτή την αυγουστιάτικη, την πιο όμορφη πανσέλινο του Αυγούστου, του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού, και να πούμε ότι ζωντανά θα μεταδοθεί όλη η εκδήλωση σε 9.30 ώρα το βράδυ από την ΕΤ 3. Την παρουσιάζει η Μαριλένα Γεραντών, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Και θα είμαστε κι εμείς εδώ οι τυχεροί προκειμένου να δούμε αυτές τις μαγικές εικόνες. Όσοι δεν μπορείτε να βρίσκεστε στην Ναυπάκτου, γυρίστε τους 10 σας στην ΕΤΡΙΑ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία Σταμαπούλου. Τίτλοι τέλους υπάρχουν για το θέατρο Μπάντμιντον, καθώς ταχύτατα εξελίσσονται εργασίες κατεδάφισης του μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά τον περασμένο μήνα. Το συγκεκριμένο θέατρο πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ολυμπιακής εγκατάστασης που κατασκευάστηκε ως προσωρινή αλλά παρέμεινε για πάνω από 2 δεκαετίες. Ακόμα περισσότερα από την Κατερίνα Φάκα με δηλώσεις του Δημάρχου της Αθήνας Χάρη Δούκα.
4: Μηχανήματα του στρατού προχωρούν στην κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάντμιντον 14 χρόνια μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κτίριο που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είχε προσωρινό χαρακτήρα και έπρεπε να κατεδαφιστεί αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων. Ωστόσο, μετατράπηκε σε θέατρο φιλοξενώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έπειτα από προσφυγές κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε παράνομο. Για χρόνια εγκαταλείφθηκε και τελικά καταστράφηκε από πυρκαγιά.
5: Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 12 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η κατεδάφισή του.
4: Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των κατοίκων της περιοχής για την απομάκρυνση της υποδομής και την απόδοση του χώρου για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.
6: Ξεκίνησε η κατεδάφιση και είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό κρίσιμο νέο πνεύμονα πρασίνου και να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Μουδί.
4: Οι εργασίες κατεδάφισης έγιναν κατόπιν εντολής του Υπουργού Νίκου Δένδια, καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2: Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν το Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Ο γιος του έμεινε στο τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννή.

0: Από τον Μάρτιο του 2024, μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος, ωστόσο δεν τα κατάφερε μετά από γενναία μάχη 2 ετών. Η κηδεία του έγινε σε στενοκύκλο, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας, με δαπάνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στην οποία ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Έχουμε Ολυμπιακό και Όφι με αντιπάλους στην League Phase και του Europa League.
2: Ναι, μόνο που και τον Παναθηναϊκό, έτσι μην το ξεχνάμε. Ενώ χθες είχαμε και την κλήρωση της ΑΕΚ, βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο η εθνική είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος, η εθνική μπάσκετ των ανδρών. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Μουντομπάσκετ του 2027. Ουκρανία-Ελλάδα στο ημίχρονο 40-37. Καθοριστική αναμέτρηση, όπως και αυτή που θα έρθει την ερχόμενη Δευτέρα με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Η αναμέτρηση αυτή με την Ουκρανία διεξάγεται στη ρήτρα της Λετωνίας, σε ουδέτερη έδρα δηλαδή. 40-37 είναι στο ημίχρονο. Και να πάμε και λίγο στα υπόλοιπα αγωνιστικά, καθώς χθες είχαμε και κρύο και ζέστη και χαρμολύπη, χαρά για τον Όφι, ο οποίος νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι τη Λεύσκη Σόφιας, συγγνώμη, την Τσέσεκα Σόφιας με 2-0. Είχε νικήσει και 3-0, συνολικό σκορ 5-0, επιβλητική το πέρασμα του Όφι στο Europa League. Ενώ ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, στην παράταση νίκησε 2-1 την Χράντζεντ Κράλοβε στη Τσεχία και πήρε και αυτό στο εισιτήριο. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, απέναντι στη Νορβηγία, γνώρισε την ήττα 3-2 και μοιραίος ο αποκλεισμός για το δικέφαλο. Να πάμε τώρα και στις κλήρωσεις, να πούμε και τις ομάδες που κληρώθηκαν, οι ελληνικές ομάδες. Να θυμίσουμε, η ΑΕΚ, οι 8 αντιπάλους της ΑΕΚ, Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Ρώμα, τη Γαλατά Σαράι και τη ΛΑΣΚ. Εκτός έδρας την Ντόρμουντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σαχτάρ και την Κόμο. Ενώ για το Europa League, που έγινε και το μεσημέρι η κλήρωση, ο Όφι θα αντιμετωπίσει εντός έδρας Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν και Χόφενχάιμ, δύο γερμανικές ομάδες δηλαδή. Και ενώ εκτός έδρας θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα, στη Γαλλία με τη Ρεν, στην Αυστρία με τη Στουτγκραντ και στο Ισραήλ σε ουδέτερη έδρα θα γίνει με τη Χάπουελ Μπερσεβά. Για τον Ολυμπιακό τώρα η κλήρωση, που επίσης είχε ισχυρούς αντιπάλους, εντός έδρας αντιμετωπίσει τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια και τη Χόφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας αντιμετωπίσει τη Μαρσέη, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορένσε. Όλα τα παιχνίδια αυτά θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο, οι αναμετρήσεις αυτές, και θα ολοκληρωθούν 28 Ιανουαρίου του 27. 16-17 Σεπτεμβρίου η πρώτη αγωνιστική, 28 Ιανουαρίου του 27 η τελευταία αγωνιστική αυτή τη League Phase των αγώνων, δηλαδή κατάταξης που θα παίξουν οι ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό τώρα, με 6 αντιπάλους ο Παναθηναϊκός, όχι 8, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει την Brighton, την Πόρατς, την Τσέσεκα Σόφιας, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Φράιμπουργκ, την Καϊράτ και την Νόρτζενταλ από τη Δανία.
0: Λοιπόν, τόσο ακριβώς το χρόνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξή Ευαγγέλη Σαρή, συνταξή και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενεζική Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Νίκο Σαβοργινάκη, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά την εκπομπή Τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού. Από μας, καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυριζόντουσαν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και την Πελοπόννησο. Στους 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 πληγέντες, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.924. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανηλικούς προσέγγισαν το βράδυ της 27ης Αυγούστου την 24χρονη και με την χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
1: Καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο τώρα στην Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8 και 10, ακούτε το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια στην παρέα μας, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο επίσης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες περίπου. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Υπάρχει ένα τρομερό βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου την επιβεβαίωσε το BBC Verify. Είναι, ξέρετε, μια υπηρεσία του BBC για να ξέρουμε ότι αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε είναι αληθινά. Όπου το βίντεο αυτό το κατέγραψε drone και είναι η στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα στα Ιμαλάια, η οποία συνδέεται με τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και το Θιβέτ και είναι ένα αληθινό βίντεο και στην πραγματικότητα καταγράφεται η κατολίσθηση του παγετώνα σε υψόμετρο πάνω από 7.000 μέτρα. Είναι απίστευτο και ειδικά όταν γνωρίζεις τι έγινε μετά, έτσι, τι προκάλεσε αυτό.

νέα, οι Νορβηγοί κλαίνε, γιατί έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς τους, τον οποίο τον αγάπησαν πάρα πολύ, τον συμπαθούσαν πάρα πολύ, τον αποκαλούσαν βασιλιά του λαού. Τώρα εμείς δυσκολευόμαστε αυτά να τα καταλάβουμε, αλλά οκ. Άλλος λαός, οι Νορβηγοί. Είχε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να είναι δίπλα στον κόσμο, ήταν απλός. Και κάπως είχε κερδίσει και τις νέες γενιές. Πράγμα έτσι σημαντικό. Οπότε γίνεται χαμός στην Νορβηγία. Άνθρωποι κάθε ηλικία φτάνουν μπροστά στο παλάτι, αφήνουν ένα λουλούδι, ένα μήνυμα, μια χειρονομία αγάπης και αποχαιρετισμού. Και κάποιοι πιο πρακτικοί σκέφτονται την επόμενη μέρα, διότι τώρα ο διάδοχος θα γίνει βασιλιάς και ο διάδοχος έχει παντρευτεί μία τη Μέτε Μάρετ, η οποία μέχρι πρώτην ο συμπαθητική ήταν, αλλά τους τελευταίους μήνες πολλά προέκυψαν οι σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπστιν, ο γιος της, ο οποίος κακοποίησε διάφορα κορίτσια. Αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα.

έχει γίνει σήμερα χαμός με ένα δημοσίευμα της New York Post που λέει ότι οι ερευνητές που έκαναν ανασκαφές κάτω από την εκκλησία του Παναγίου Τάφου βρήκαν ένα αρχαίο χώρο ταφής με τάφους, τέλος πάντων, σε βράχο. Υπήρχαν και κάποιες ενδείξεις κήπου κτλ. Και τα ευρήματα αναλύθηκαν λεπτομερώς σε μια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα αρχαιολογικό περιοδικό, Λιμπεράνου, στις Ιερουσαλήμ. Και φαίνεται ότι όλα αυτά ταιριάζουν με τις βιβλικές περιγραφές της περιοχής όπου σταυρώθηκε και θαύτηκε ο Ιησούς. Άρα τα ευρήματα αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το οποίο περιγραφεί ένα κήπο, γι' αυτό σας είπα για τον κήπο, ένα νέο τάφο που βρίσκεται μέσα σε αυτόν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έτσι προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και αδημονία να δούνε τι γίνεται.

Εγώ κρατάω το σχόλιο που έκανε επικεφαλής αρχαιολόγος αυτής της έρευνας, που λέει ότι είτε πιστεύει κανείς στην ιστορικότητα του Πανάγιου Τάφου είτε όχι, η ιστορία αυτού του μέρους είναι η ιστορία της Ιερουσαλήμ, η ιστορία της λατρείας του Ιησού Χριστού. Και έχει δίκιο.

Αν σας άρεσε το Once Upon a Time in Hollywood, η ταινία του Quentin Tarantino που τα πήγε πάρα πολύ καλά, έρχεται η δεύτερη ταινία, το sequel, με τον Brad Pitt. Δηλαδή έχουμε τίτλο, έχουμε ημερομηνία πρεμιέρας 25 Νοεμβρίου. Και μάλιστα θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα. Είδατε πως γίνονται πάρα πολύ γρήγορα τώρα sequel και τα λοιπά, γιατί μπαίνουν οι πλατφόρμες και οι παραγωγές γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αυτό αν είναι θετικό ή όχι. Τέλος πάντων, είμαι διχασμένη. Την ταινία υπογράφει ο David Fincher. Εντάξει, δεν το συζητώ. Σενάριο Ταραντίνο. Και θα ακολουθηθεί η πολύ γνωστή μέθοδος. 2 εβδομάδες κινηματογραφική προβολή, πρεμιέρα, promotion, όλα, να υπάρχουν και αίθουσες. Και μετά θα γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα 23 Δεκεμβρίου.

0: Ξεκινήσαμε με το θέμα της Νορβηγίας. Τέλος πάντων, το θίξαμε και το θάνατο του βασιλιά, τον νέο βασιλιά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αλιφέρη. Είναι πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Νορβηγίας, ο οποίος είναι, άρα είναι ο πλέον κατάλληλος να μας πει έτσι για το κλίμα και το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Μια χαρά είμαστε, εσείς πώς είστε?
0: Πολύ καλά. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε για τον νέο βασιλιά, θέλετε λίγο να μας πείτε για τον βασιλιά Χάραλαντ που πέθανε και καταλάβαμε τώρα κι εμείς ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ο Χάραλντ έφτασε τα 89 χρόνια του. Ήταν από το 1991 βασιλιάς της Νορβηγίας, αφού ανέλαβε τη βασιλεία μετά από τον πατέρα τον Ούλαφ τον Πέμπτο. Ο Χάραλντ αυτός ήταν ο Χάραλντ ο Πέμπτος και τώρα έχει έρθει ο Χόκον Μάγνους, ο οποίος θα είναι ο όγδος. Mm-hmm. Ο Χάραλντ ήταν αγαπητός βασιλιάς, διότι ήταν, πώς να το πούμε, η βασιλεία στην Νορβηγία είναι περισσότερο θεσμική θέση, δηλαδή δεν έχουν κάποια πολιτική λειτουργία. Απλώς είναι για να κοιτάζουν το σύνταγμα και να έχουν κάπου μια συνάντηση με το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά στην ουσία δεν έχουν κάποια δύναμη που μπορούν να ανακρεθούν πολιτικά.
0: Ναι, ναι, είναι λίγο συμβολικός ενωτικός ο ρόλος του, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Okay. Λέγαμε λοιπόν, πώς έγινε τόσο αγαπητός, τι είναι αυτό που κατάφερε, τι είναι αυτό που έκανε σωστά κατά τη γνώμη σας?
1: Όπως σας είπα, ήταν αγαπητός διότι πάντοτε προσπαθούσε να μην αναμειγνύεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική. Mm-hmm. Πάντοτε προσπαθούσε να μιλήσει για τους αδύνατους. Παραδείγματος χάρη, πριν μερικά χρόνια, όταν ήταν επίμαχο θέμα ότι όλοι οι Νορβηγοί είναι ίσοι, δηλαδή άσχετα αν ήταν straight, ήταν λεσβιακοί, ήταν ομοφιλόφιλοι κτλ. Είπε, έτσι κι αλλιώς λέει, οι Νορβηγοί μπορούν να αγαπούν τη γυναίκα του, να αγαπούν ο άντρας τον άντρα του και η γυναίκα τη γυναίκα του. Δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία ίσως εμείς οι Έλληνες τα βλέπουμε πολύ διαφορετικά, αλλά οι Νορβηγοί και πρώτος ο βασιλιάς ήταν αυτός που είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους τους πολίτες μας ίσως, άσχετα ποιοι είναι και αν είναι...
0: Να. Ό,τι κι αν είναι, τέλος πάντων. Ναι. Οκ. Τώρα λοιπόν έχουμε μια υποχρεωτική μετάβαση και θα έλεγα εγώ, θα έκανα ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μια περίεργη μετάβαση με την έννοια ότι είναι πρόσφατα όλα τα σκάνδαλα και πέσαν και μαζί, δηλαδή η σύζυγος, κατά τα άλλα συμπαθέστατη σύζυγος του διαδόχου και τώρα βασιλιά που έγινε βασιλιάς, ο γιος,
1: ναι.
0: Ο Χάκον, Τζέφρι Έπστιν, ο γιος της που καταδικάστηκε, κάπως παραμαζεύτηκαν.
1: Ναι. Ναι, είναι λίγο περίεργο το σκηνικό να πούμε έτσι, αλλά ο θεσμός της βασιλείας συνεχίζεται και παρόλα αυτά ο Χόκον, ναι, το λέμε Χάκον εμείς, αλλά όταν είναι
0: Χάκον.
1: Δύο άλφα μαζί γίνεται όμικρον.
0: Ναι. Χόκον.
1: Ναι, Χόκον Μάγνους είναι αγαπητός, ήταν αγαπητός πρίγκιπας και τώρα θα γίνει και αγαπητός βασιλιάς, διότι θα συνεχίσει στο ίδιο στυλ που ήταν ο πατέρας του και μάλιστα ο παππούς του ήταν το ίδιο στυλ και αυτός, ο Ούλαβ.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα ήταν λίγο περίπτωση, γιατί και ο Χάραλντ όταν παντρεύτηκε την βασίλισσα τη Σόνια, η οποία ήταν σύζυγός του, και αυτή δεν ήταν από βασιλική οικογένεια, ήταν από μια οικογένεια του Όσλο, δηλαδή που σπουδάζανε μαζί και ναι, αποφασίσαν να παντρευτούν. Παρότι ο πατέρας του Χάραλντ είχε αντιρρήσεις, στο τέλος αφού επέμενα και τα λοιπά, έδωσε την άδεια να παντρευτεί την Σόνια και έγινε η βασίλισσα της Νορβηγίας βέβαια.
0: Α, μάλιστα. Άρα το έκανε και ο πατέρας, το έκανε και ο γιος στην πραγματικότητα. Να διαλέξουν. Εντάξει, ο γιος το πήγε, πια το έφτασε στο ταβάνι.
1: Το έφτασε πιο πέρα, ναι, διότι ρωτήθηκε μία κοπέλα η οποία βέβαια ήταν όμορφη από τη Νότια Νορβηγία, η οποία είχε ήδη κάνει ένα παιδί από πριν, τον νεαρό που μιλάμε τώρα.
0: Ναι. Αυτόν που έχει προκαλέσει τα διάφορα ζητήματα γιατί καταδικάστηκε.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Για...
1: Και ναι. Μαζί κάνανε δύο άλλα παιδιά, την πρίγκιψα την Ίγκριτ Αλεξάνδρα, η οποία τώρα θα είναι η διάδοχος του τρόνου.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τον άλλο ένα γιο ακόμα, ο οποίος είναι ο μικρότερος γιος του, ναι, βασιλιά.
0: Αυτή τώρα ποια είναι τα συναισθήματα για την πριγκίπισσα με το... και τώρα θα γίνει βασίλισσα και αυτή, σωστά, μετά από όλα αυτά με τον Τζέφρι Επστίν, με το γιο της, τι, ο κόσμος τι νιώθει για αυτήν? Έχουν επηρεαστεί τα συναισθήματά τους?
1: Ναι, έχουν, είχαν μάλλον επηρεαστεί, και ήταν αρκετοί που ήταν βέβαια αντίθετη με όλα αυτά και ότι ίσως να μην να γίνει βασίλισσα και λόγω των σκανδάλων αυτό που αναφέρατε, αλλά είναι όμως και πολλοί που την είχαν υποστηρίξει και την υποστηρίζουν, και αφού και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας ποτέ δεν είπε κάτι το αντίθετο από αυτά τα πράγματα, τώρα ήδη το ανακοινώσανε μετά το συμβούλιο που έκανε η κυβέρνηση ότι είναι η βασίλισσα της Νορβηγίας, η Μέτε Μάριτ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, γενικά η Νορβηγία είναι πιο ήρεμη, πιο μετριοπαθής από εμάς, οπότε σε αυτά τα αντιμετωπίζουν λίγο πιο, δεν ξέρω, και ποια είναι τα όρια τους, και, είναι κάπως διαφορετική.
1: Είναι σε πολλά θέματα που είναι πολύ μετριοπαθής. Εμείς εδώ πέρα ξεσκυνόμαστε πολύ πιο εύκολα για...
0: Ναι, ναι,
1: λέω
0: ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: πέρα, εννοώ δηλαδή στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Όχι εδώ πέρα στην Νορβηγία που είμαι εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά παραδείγματος χάρη όταν ήταν τα οικονομικά προβλήματα, να σηκώσουμε τις μπάρες στα διόδια, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ενώ στην Νορβηγία ποτέ δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτό που είναι να γίνει το κάνουν. Βέβαια έχουν ορισμένοι αντιρρήσεις και κάνουν κάποια αντίδραση, αλλά όχι στο δικό μας το στυλ.
0: Ναι. Να δούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα ότι είναι μια η νορβηγική μοναρχία. Έχει και αυτή αρχίσει να μετασχηματίζεται, έτσι. Και θα δούμε τώρα, ναι, την επόμενη φάση της. Δεν...
1: Ναι. Ίσως την επόμενη φάση να είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτούς. Πρέπει να εξαρτάται αν θα συνεχίσουν να κάνουν σκάνδαλα τα παιδιά
0: τώρα
1: του.
0: Τώρα θα δείξει.
1: Θα δείξουμε, δεν ξέρουμε.
0: Τι ωριμότητα έχουν.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Να είναι φρέσκο. Εντάξει, ήταν πολύ ο αγαπητός ο βασιλιάς. Μην ξεχνάτε και ότι ο πατέρας του Χάραλντ, ο Ούλαφ, όταν υπήρχε κρίση το 60 με τα πετρέλαια κτλ. Μπήκε μέσα στο τραμ που λέμε εμείς και πήρε στο εισιτήριο του κανονικά, ναι, όταν ήθελε να πάει να κάνει σκις έξω από το Όσλο. Δηλαδή παρότι ήταν βασιλιάς,
0: τέλος πάντων έκανε αυτά τα, ναι, τα επικοινωνιακά, ναι, βέβαια μεταξύ μας.
1: Μπράβο, ναι. Έχουν άλλη νοοτροπία και, και ακόμα έχουν σε αυτά τα θέματα, είναι πολύ διαφορετική η πολιτική της Νορβηγίας. Μπορεί να το συναντήσει στον δρόμο και να του πει παραδείγματος χάρη του Πρωθυπουργού, γεια σου Γιούνας. Δεν έχει ούτε πολλού σωματοφύλακες, ούτε μπορεί να το δει στο μαγαζί μέσα και να του πει γεια σου Πρωθυπουργέ ή με το μικρό το όνομα. Δεν μιλάνε ποτέ πληθυντικό, δεν έχουν αυτό το δικό μας το
0: στήριο. Που
1: κρατάμε μια μεγάλη απόσταση παραδείγματος χάρη, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Είμαστε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Άσχετα ποια θέση κατέχει στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλιφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Και... Να είστε καλά. Να σας πω κάτι. Ο Σύλλογος Ελλήνων Νορβηγίας πόσα μέλη έχει, πώς είστε?
1: Γραμμένοι δεν είμαστε πολλοί, αλλά όταν κάνουμε γιορτές μεγάλες τότε μαζευόμαστε αρκετοί και δεν έχουμε χώρο να τους βάλουμε όλους.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, όταν εγώ πήγα ήρθα στην Νορβηγία το 1984, είμαστε, ναι, στο Όσλο 180 άτομα. Τώρα έχουμε περάσει τις 2.500-3.000.
0: Α, είστε. Πολύ ωραία.
1: Ναι, μετά την κρίση γίναμε πάρα πολύ.
0: Το φαντάζομαι, μετά την κρίση.
1: Και ακόμα, παρόλα αυτά, και ακόμα
0: έρχονται.
1: Είναι Έλληνες που θέλουν να φύγουν για εργασία στην Νορβηγία, γιατί είναι μια εύπορη χώρα. Ο νόμος εργασίας και τα εργασιακά είναι πολύ πιο...
0: Πόσο εύκολο είναι να έρθει κάποιος εκεί?
1: Εύκολο είναι να έρθει, γιατί εφόσον είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη...
0: Ναι, εννοώ να έρθει και να βρει εργασία, να κάπως να κάνει ένα ξεκίνημα. Πόσο έτσι ρεαλιστικό είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι ορισμένες εργασίες οι οποίες είναι εύκολα ανάλογα τι ειδικότητα έχεις. Να. Αλλά αν ξέρεις νορβηγικά, πρέπει να βρεις καλύτερη εργασία. Αν μόνο με αγγλικά, είναι λιγάκι πιο δύσκολα. Τώρα για σερβιτόρος και τέτοια πράγματα μπορεί να βρεις εύκολα δουλειά. Αλλά δεν, πώς το πω, είναι δύσκολο να βρεις.
0: Ναι, ναι, κάτι να προοδεύσεις, να μείνεις. Σας ευχαριστούμε.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει. Να πω ότι ναι. Πολλοί που θέλουν να έρθουν, αλλά το πρόβλημα είναι πραγματικά ότι για να σου νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι εκεί πέρα, σου ζητάει να έχεις τον προσωπικό αριθμό. Δηλαδή, όπως είναι εδώ πέρα, το αφημί το δικό
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά σου ζητάνε ότι να δώσει μια προκαταβολή 3 μήνες.
0: Κατάλαβα. Και... Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αλιφέρη. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, Γιάννης Αλιφέρης, πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Νορβηγίας, για το θάνατο του βασιλιά Χάραλαντ, για τη νέα φάση, έτσι, για τα σκάνδαλα, για όλα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8. Μαρία Σπυρό Έρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χοντρέμπορος, από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, που ήταν ένας ψυχολόγος που διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στους 584 νεκροί από τις χρονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 1924 ο αριθμός των αγνοωμένων, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών τον Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στη Μύκονο. Διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Καιρός, γενικά έθριος αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

μετά την Νορβηγία πέθανε ο βασιλιάς και στην Ουγκάντα. Και τόσο είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν ο νεότερος βασιλιάς του κόσμου. Είχε αναλάβει το ρόλο του όταν ήταν μόλις 3 ετών. Δηλαδή το 1995, πέθανε 34 ετών. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος, τέλος πάντων. Δεν έχει γίνει κάποια τέτοια ανακοίνωση. Πάντως η Ουγκάντα είναι μια δημοκρατία. Κυβερνάται από έναν εκλεγμένο δηλαδή αρχηγό κράτους. Αλλά διαθέτει αρκετές παραδοσιακές μονορχίες που εξακολουθούν να

Δανία αποζημιώνει γυναίκες από τη δεκαετία του 60, όπου για πάρα πολλά χρόνια είχαν υποστεί μια μορφή, τρομερή μορφή κακοποίησης, διότι οι γιατροί καλούσαν γυναίκες και κορίτσια από τη Γρυλανδία για γυναικολογικές ιατρικές εξτάσεις και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, χωρίς καν να τους εξηγήσουν τι θα κάνουν, τι συμβαίνει, τους τοποθετούσαν ενδομήτρια σπιράλια αντισύλληψη. Τα κορίτσια δεν το γνώριζαν καν. Έχει μπει στη δημόσια συζήτηση πάρα πολλά χρόνια αυτό το ζήτημα, το οποίο πονάει ακόμα, και ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο της Δανίας νομοσχέδιο που προβλέπει εφάπαξ αποζημίωση περίπου 47.000 δολαρίων για όσους πληρούν τα κριτήρια.

Ο Μόμπι που κάποιοι τον είδαν φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα και άλλοι τον είδαν απλά από τα social media γιατί έκανε παγκόσμια περιοδία και ήταν υπέροχος. Ξέρω γιατί τον Μόμπι δεν του συμπαθούν κάποιοι. Είχε γράψει μια αυτοβιογραφία, αυτή είχε σχολιαστεί, κάποιες συνεντεύξεις του. Εγώ τον πάω τρομερά.

0: Πρόκειται να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δενδρίνο. Είναι θαλάσσιος βιολόγος και πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης MOM. Είναι εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της Μεσογειακής Φώκιας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι πολύ εντυπωσιακό, σπάνιο και μας προκαλεί τεράστιο ενθουσιασμό όταν δούμε σε παραλία φώκια να λιάζεται. Συνέβη και αυτό το καλοκαίρι, το είδαμε να αποτυπώνεται και στα social media. Τώρα βέβαια πάμε σε αποκαλόκαιρο, δεν πειράζει. Ίσως κάποιοι συναντήσουν λοιπόν φώκια. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα ακόμα σημαντικότερα που δεν πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, βεβαίως, πολύ καλά τα λέτε. Καταρχήν, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι ένα σπάνιο και πανέμορφο ζώο. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει να είναι ένα άγριο ζώο. Οπότε, καλό είναι να, και για το ζώο αλλά και για εμάς να μην το πλησιάσουμε, να μην προσπαθούμε να το ακουμπήσουμε. Γιατί φυσικά, αν φοβηθεί το ζώο, μπορεί να γυρίσει και να μας δαγκώσει. Γι' αυτό το λόγο δεν αφήνουμε να πάνε κοντά και μικρά παιδιά, όπως και κατοικίδια ζώα. Σύν το ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μεταδοθούν αρρώστιες από το κατοικίδιο στο άγριο ζώο και το αντίθετο. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι φώκες δεν είναι σαν τα δελφίνια. Κάποιο μέρος της ζωής τους το περνάνε έξω από το νερό. Βγαίνουν δηλαδή σε βράχια, σε σπηλιές και τώρα τελευταία σε παραλίες για να ξεκουραστούν και να λιαστούν. Άρα το ζώο για να είναι έξω θέλει να είναι έξω. Οπότε δεν προσπαθούμε να το βρέξουμε, γιατί το ζώο έχει βγει έξω για να στεγνώσει και να ξεκουραστεί. Ούτε προσπαθούμε να το διώξουμε να πάει προς τη θάλασσα νομίζοντας ότι έχει πρόβλημα όταν είναι στη στεριά. Και φυσικά δεν προσπαθούμε να το ταΐσουμε. Γιατί ναι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να ταΐζουμε γενικώς τα άγρια ζώα, αλλά και τις φώκες ειδικά που είναι πολύ εξειδικευμένη η τροφή τους και είναι κυνηγοί και τη βρίσκουν στην ελεύθερη θάλασσα.
0: Αυτό τώρα που περιγράψατε, το να προσπαθεί να σώσει κάποιος άσχετος τη φώκια, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή ότι η φώκια, ας πούμε, κάπως έχει αποπροσανατολιστεί και τώρα, ξέρω εγώ, κάποιος θα τη.
1: Ναι. Ακριβώς. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή το ζώο είναι στη στεριά, αυτό είναι λάθος, ότι δεν είναι σωστό και το ζώο έχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, οι φώκες βγαίνουν στη στεριά για να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν, να αλλιαστούν, πολλές φορές να αλλάξουν το τρίχωμά τους. Άρα το ζώο για να βγει θέλει να είναι. Ναι. Τώρα φυσικά δούμε ένα ζώο το οποίο είναι τραυματισμένο, έχει πληγές, τρέχουν αίματα.
0: Καλά, ειδοποιούμε.
1: Ειδοποιούμε τους ειδικούς, ειδοποιούμε τη MOM που έχουμε το δίκτυο με τους κτηνιάτρους και τους εθελοντές μας και εμείς βρισκόμαστε στο σημείο και του παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες.
0: Ναι. Από την εμπειρία σας που τα παρακολουθείτε και τα ξέρετε, γενικά οι συναντήσεις φώκιας με ανθρώπους πώς έχουν πάει εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή είχαμε παρατράγουδα.
1: Κοιτάξτε, ναι, έχουν πάει και πολύ καλά και πολλές φορές όχι καλά. Εννοώ ότι, να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολλές φορές οι άνθρωποι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και λένε και στους άλλους οι οποίοι είναι παρευρισκόμενους και τους δίνουν τις σωστές οδηγίες. Άλλες φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν παράξενα. Έχουμε δει ακόμα και σκηνές ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να το κλωτσίσει το ζώο για να πάει πίσω στη θάλασσα, που προφανώς είναι λάθος και είναι τελείως λάθος. Ναι. Έχουμε δει επίσης ανθρώπους οι οποίοι να σώζουν φώκες. Έχουμε δει και ψαράδες αλλά και ψαραντοφεκάδες που είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις που τα ζώα ήταν μπλεγμένα σε δίχτυα και παλεύανε να ξεμπλέξουν και ευτυχώς μπορούσαν να βγουν στην επιφάνεια για να πάρουν αέρα. Και πήγαν οι άνθρωποι και τα ξεμπλέξανε, κόψαν τα δίχτυα κλπ. Που είναι πολύ σωστά παραδείγματα.
0: Mm.
1: Αλλά πάντα θέλει προσοχή γιατί είναι ζώα τα οποία και μπορούν να δαγκώσουν. Και πολλές φορές και στη θάλασσα έχει πάει λάθος. Κάποιοι προσπαθούν να τα πλησιάσουν, να παίξουν μαζί τους όταν είναι στη θάλασσα και το ζώο μπορεί να δαγκώσει.
0: Ναι.
1: Γενικά οι φώκες πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι επιθετικές, δεν πρέπει να τις φοβόμαστε στο νερό. Κρατάνε τις αποστάσεις τους, αλλά και εμείς πρέπει να κρατάμε τις δικές μας.
0: Τις δικές μας και να σεβόμαστε το χώρο τους. Ναι.
1: Να τις φωτογραφίζουμε από μακριά, να τις βιντεοσκοπούμε κλπ. Έχουμε δει και λίγο ανόητες συμπεριφορές που άλλος πάει να κάτσει δίπλα και να βγει μια selfie και αυτό προφανώς είναι. Λάθος.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δενδρίνο. Να είστε καλά, βέβαια.
1: Ότι επειδή το είδος έχει ανακάμψει, αρχίζει να ανακάμπτει και γενικότερα δεν το κυνηγάνε όπως παλιότερα, είναι αυξημένες πλέον οι πιθανότητες να συναντήσουμε ένα ζώο, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις συμβουλές και να τις ακολουθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Στο μέτρο του δυνατού.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας. Καληνύχτα. Γεια σας.

το ότι είμαστε μια ανάσα μακριά από το να μάθουμε επιτέλους ποιος ήταν ο επόμενος James Bond μετά τον Daniel Craig. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, πάντως είναι κάτι που ενδιαφέρει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι τα δοκιμαστικά βρίσκονται σε εξέλιξη, φουντώνουν οι φήμες ότι τελική λίστα έχει περιοριστεί σε κάποιους υποψηφίους και λένε ότι τα πολύ γνωστά ονόματα όπως είναι ο Jack Lauden, όπως είναι ο Jacob Elordi, ο Callum Turner κτλ. Έχουν απορριφθεί. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ότι είναι γνωστά ονόματα. Γι' αυτό αρχίζει να ακούγεται κάποιος που... Το όνομα του δεν σας λέει κάτι. Είναι ο Τζακ Μπάρτον. Είναι ένας νεαρός ηθοποιός, 31, και έχει συμμετάσχει σε διάφορες σειρές. Έχει παίξει στο πολύ βραβευμένο Poor Things του Λάνθιμου. Αλλά γενικά δεν είναι ένα πρόσωπο που έχει ακόμα γίνει όνομα. Και αυτό το θεωρούν πάρα πολύ καλό οι παραγωγοί, γιατί θέλουν ένα καινούριο James Bond, ένα φρέσκο πρόσωπο.

Να σας θυμίσω ότι το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, το οποίο το διαχειρίζεται Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, δεν τελειώνει τώρα που ολοκληρώνεται έτσι καλοκαιρινή περίοδος, που πήγε πάρα πολύ καλά με μουσικές και θεατρικές παραγωγές. Αντιθέτως, από τέλη Αυγούστου στις αρχές Οκτωβρίου, χαμός, αρχαίο δράμα, σύγχρονο θέατρο, συναυλίες, διεθνείς παραγωγές. Να το τσεκάρετε που και που, γιατί έχει πολύ ωραίες προτάσεις.

πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, να σας πω για τον Οικόνομη που έγραψε ένα άρθρο πολύ καυστικό για τον Χάρη και τη Μέγαν, λέγοντας ότι όπως και οι τηλεοπτικές εκπομπές, αυτό το θέαμα ενώντας το Χάρη και τη Μέγαν έχει μια τάση προς το μελόδραμα. Χαρακτηρίζει την επιστροφή του ζευγαριού εγωιστική, ανόητη και παιδαριώδης. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε σιγά την πρώτη ώρα. Πάμε σε τίτλους, σε δελτίο ειδήσεων, μουσικά και ωραία, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα με τα θέματα μας, συνεντεύξεις μας, έτσι, Ed News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν και θα παραμείνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκα στον ήχο, Εφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Οπότε δεν πάτε πουθενά, κάνετε υπομονή και επιστρέφουμε.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η νέα δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστή να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. «Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα», διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στην συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στην Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Άλεξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανοήτως. Στους 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.924. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών τον Σεπτέμβριο με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν το βράδυ της 27ης Αυγούστου την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Όχι. Η τρέλα πάντως δεν πάει στα βουνά, εδώ έρχεται, εδώ και στο Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες, δεν εννοώ εδώ στην Ελλάδα. Ένας τηλεβεράς αποφάσισε ότι θα αφήνει τις παραγγελίες στην πόρτα γυμνός και έτσι τον κατέγραψε μια κάμερα, άφησε την παραγγελία ευγενέστατος και απομακρύνθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Και αυτοί στο σπίτι βλέπαν από την κάμερα όλη αυτή τη σκηνή και αναρωτιόντουσαν τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τώρα πώς κατανάλωσε μετά το φαγητό ο πελάτης, αν μίλησε με την εταιρεία και αν προχώρησε η εταιρεία σε επιστροφή των χρημάτων. Αυτά δεν το ξέρω.

Ίσως διαβάσατε ή ακούσατε από χθες ότι άγνωστοι δράστες διέπραξαν κλοπή στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης Βιγένα στην Ισπανία. Αφαίρεσαν, κατάφεραν και πήραν έναν θησαυρό από την εποχή του Χαλκού με πάρα πολλά πολύτιμα αντικείμενα, αλλά άφησαν πίσω το πιο πολύτιμο από όλα. Προφανώς το θεώρησαν αντικείμενο μικρής χρηματικής αξίας, ένα σπάνιο βραχιόλι κατασκευασμένο από μετεωρητικό σίδηρο. Όλος ο θησαυρός περιλαμβάνει 59 χρυσά αντικείμενα, τα πήραν. Σκεφτείτε ότι χρονολογούνται από το 2200 έως το 750 π.Χ.

Celine Dion αποθεώθηκε στο Παρίσι. Είναι η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο ολόκληρα χρόνια. Ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή. Θυμάστε, τρία χρόνια πριν είχε ακυρώσει την παγκόσμια περιοδία της. Αντιμετωπίζει μια πολύ σπάνια, ένα σπάνιο σύνδρομο. Λέγεται το σύνδρομο του δίσκαπτου ανθρώπου. Είναι μια, τι να σας πω τώρα, νευρολογική διαταραχή. Της προκαλεί πάρα πολύ επώδυνες μυϊκές δισκαμψίες. Οπότε τώρα επιστρέφει

0: Πριν από κάποιες μέρες διαβάζαμε μια λίστα με τις 10 καλύτερες χώρες όπου αξίζει κανείς να πάει να εργαστεί, να ζήσει. Μέσα σε αυτές ήταν η Ισπανία. Και ήμασταν πολύ τυχερές και τυχεροί, διότι βρήκαμε, εντοπίσαμε μια νεαρή κάτοικο της Ισπανίας, την Ηλέκτρα Βασιλά, η οποία είναι από την Ελλάδα φυσικά, μένει στη Σεβίλη, είναι 23 ετών και υπέβη. Καλησπέρα, Ηλέκτρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά, εσείς? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ που με πήρατε.
0: Λέω, κοίτα να δεις τώρα πώς προσωποποιούμε ένα θέμα γενικό, δηλαδή ότι οι άνθρωποι αφήνουν τη χώρα τους, πάνε κάπου αλλού για κάπως καλύτερα. Εσύ τώρα έχεις και ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, ΙΠΕΑΣ.
1: Ακριβώς.
0: Πώς ξεκίνησε αυτό στην Ελλάδα, πες μου? Πες μου λίγο το ταξίδι σου έτσι και θα πάμε και στη Σεβίλη.
1: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα πρώτα ΙΠΑΣΙΑ στη Γαλλία όπου έμενα όταν ήμουν μικρή. Μετά μετακόμισαμε στην Ελλάδα όταν ήμουν περίπου 5 χρονών και ξεκίνησα ΙΠΑΣΙΑ πρώτα στον αθλητικό επικόμυλο Βάρης. Συνέχισα αθλητικά όσο ήμουν έφηβη, παιδί, έφηβη, και μετά ξεκίνησα να δουλεύω στο Ιππικό Κέντρο Ελλάδος, όπου ήταν η πρώτη μου δουλειά ουσιαστικά. Έκανα, δούλευα στη σχολή τους, έκανα μαθήματα στα παιδάκια, ύπευα τα άλογα από τους ιδιοκτήτες και από τον προπονητή μου, τα τρέχα στους αγώνες. Και μετά από αυτό μετακόμισα 3 χρόνια στην Ολλανδία, όπου δούλεψα εκεί σε μεγάλους τάβλους και τώρα κατέληξα στη Σεβίλη.
0: Ωραία. Στη Σεβίλη λοιπόν, τι ακριβώς κάνεις? Πού είσαι, λοιπόν, πού εργάζεσαι?
1: Λοιπόν, στη Σεβίλη εργάζομαι στη Στρατηγός EQ, λέγεται η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εμπορικός στάβλος, όπως λέμε εμείς στη δουλειά. Mm-hmm. Ασχολούμαστε ουσιαστικά με αγοροπολισίες αλόγων υψηλού επίπεδου στο άθλημα της Υπουργής Εμποδίων. Προσφέρουμε προγράμματα προπονήσεων για αθλητές, άμα διαθέτουν δικό τους άλογο, ή αλλιώς μπορούν να νοικιάσουν και ένα δικό μας για κάποιο χρονικό διάστημα. Εμένα η θέση μου στον Όμιλο, είμαι εκτός συνεργάτης, είμαι και ΙΠΕΑΣ για τα άλογα.
0: Τι, έτσι, εξήγησέ μας ποιες είναι οι βασικές διαφορές που βλέπεις στην Ισπανία, έτσι συγκρίνοντας την Ελλάδα με την Ισπανία, εργασιακά και όχι μόνο.
1: Ναι, λοιπόν, θα σας ξεκινήσω εργασιακά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η μεγάλη διαφορά που βλέπω είναι ότι, εντάξει, εννοείται παρέχουν καλύτερους μισθούς από την Ελλάδα, δεν συζητιέται. Και οι συνθήκες εργασίας για εμένα είναι αυτό που με τραβήξανε πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια. Ο κόσμος είναι, εννοείται, πολύ φιλόξενος, και οι εργοδότες μου και όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στο στάβλο που είναι μαζί μας είναι ευχάριστοι. Τους αρέσει να περνάμε χρόνο όλοι μαζί.
0: Άρα είναι ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον και ο καλύτερος μισθός φυσικά βοηθάει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης μια πολύ μεγάλη διαφορά στο δικό μου άθλημα είναι ότι στην Ελλάδα χωρίς κάποιον χορηγό θα μου ήταν πολύ σχεδόν αδύνατο να φτάσω στο επίπεδο που είμαι αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ κρίμα που το λέω, αλλά το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι πιο πολύ πως είμαστε πιο μικρός κύκλος, έχουμε λιγότερο κόσμο, είναι λίγο πιο δύσκολα να αναπτυχθεί.
0: Να εξελιχθεί κανείς, πόσο μάλλον σε αυτό το ιδιαίτερο άθλημα, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Σεβίλη έχεις βρει και περισσότερες ευκαιρίες ανέλυξης, δηλαδή υπάρχει τέλος πάντων χώρος.
1: Ναι, υπάρχει χώρος εξέλιξης, υπάρχουν διεθνείς αγώνες. Και μπορεί να σας ακουστεί λίγο παράλογο αυτό που θα πω, αλλά φεύγοντας από την Ελλάδα νιώθω ότι μου δίνονται μεγαλύτερες πιθανότητες να εκπροσωπήσω πιο περήφανα την πατρίδα μου.
0: Το καταλαβαίνουμε. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Αυτό.
0: Πώς είναι η καθημερινότητα, η ζωή εκτός εργασίας?
1: Η ζωή, κοιτάξτε, εμένα μου θυμίζει λίγο την Ελλάδα.
0: Η Ισπανία θυμίζει πολύ την Ελλάδα.
1: Αυτό. Θυμίζει πολύ τους ρυθμούς της Ελλάδας. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά από την Ολλανδία που έμενα.
0: Εκεί είναι διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι ο κόσμος ίδιο φιλόξενος με τους Έλληνες και Νομίζω πως επίσης τους αρέσει πολύ να έχουν μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό διευκολύνει κιόλας και την ψυχική μου ηρεμία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις, μπορείς να βγεις με τους φίλους, να πιεις ένα καφέ, να φας. Είναι πολύ το lifestyle πολύ κοντά σε εμάς.
1: Αυτό. Και τώρα που είχε και πάρα πολύ ζέστη τις προάλλες, φεύγουμε το μεσημέρι, πάμε να φάμε, ξαναγυρνάμε το απόγευμα. Είναι λίγο πιο χαλαρά, μπορείς να βγεις όπως είπατε και εσείς με τους φίλους σου, λίγο να πιείς ένα ποτό, να πας από εδώ, να πας από εκεί. Έχει ωραία ζωή, θεωρώ.
0: Η Ηλέκτρα, πιστεύεις ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, στην ελληνική βάση αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι βλέπω μια θετική εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν δεν νομίζω να γυρίσω, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να εξελιχθώ λίγο παραπάνω στη δουλειά μου και επαγγελματικά και αθλητικά. Και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα με καλύτερους...
0: Εγώ σου εύχομαι να κάνεις ό,τι επιθυμείς και να έχεις πάρα πολλές εμπειρίες στο ενδιάμεσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για την γνωριμία μας. Να είσαι καλά, σου εύχομαι πολύ. Πραγματικά τα καλύτερα.
1: Γεια σου. Ευχαριστώ, χάρηκα πολύ. Σας περιμένω στην Ισπανία.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Μία
0: τόσο χαριτωμένη 23χρονη κοπέλα, η Ηλέκτρα Βασιλά, η οποία είναι μία από αυτούς που έφυγαν για πολλούς λόγους να εξελιχθούν στο επάγγελμά τους, μα είναι και η ΠΕΑΣ, είναι πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, και βρίσκονται στη λίστα, δηλαδή επέλεξαν χώρες που είναι στη λίστα με τις, πιο έτσι, τους καλύτερους προορισμούς για εργασία και εξέλιξη. Και είπαμε να συνομιλήσουμε μαζί της, δεν ξέρω αν σας φάνηκε ότι είχε ενδιαφέρον.

μία συνέντευξη ο Τζέικ Ράινερ. Ξέρετε ποιος είναι τώρα αυτός? Είναι ο γιος του Ρομπ και της Μισελ Ράινερ. Ο Ρομπ Ράινερ είναι ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το ξέρετε αν τον δείτε. Ο οποίος έχει κάνει το Stand By Me, έχει κάνει υπογραφή πάρα πολύ γνωστές ταινίες. Ο οποίος βρήκε τραγικό τέλος όταν τον δολοφόνησε τον προηγούμενο Δεκέμβρη αυτόν και τη σύζυγό του, ο γιος τους. Ο γιος τους, ο Νικ Ράινερ, ο οποίος είχε πολύ σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα. Είναι μια ιστορία που σόκαρε το Hollywood και όχι μόνο. Και για πρώτη φορά μιλάει ο γιος που έμεινε πίσω μαζί με την αδελφή του. Περιγράφει πώς ήταν όταν έλαβε το πρώτο τηλεφώνημα από την αδελφή του που εντόπισε τους γονείς νεκρούς μέσα στο σπίτι. Μετά από ένα πάρτι χριστουγεννιάτικο στο οποίο είχαν πάει γονείς με το γιο που τους δολοφόνησε. Λέει, έχασα μέσα σε λίγα λεπτά τη μισή οικογένειά μου και έχω μείνει εγώ με την αδελφή μου μόνο. Περιγράφει το χρόνο που έχει περάσει ως εφιάλτη. Τέλος πάντων, μια ανθρώπινη εξομολόγηση.

ο Μπάρον Τραμπ, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, έτσι κι αλλιώς ζούσε απομονωμένα και υπήρχε ασφάλεια και τρομερή προστασία γύρω του, αλλά ειδικά μετά τις ανοιχτές απειλές από το Ιράν και τα 10 εκατομμύρια που δίνουν την επικήρυξη ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του 20χρονου, καταλαβαίνετε ότι ζει απόλυτα απομονωμένος, δεν βλέπει φίλους, δεν βλέπει κανέναν, έχει αλλάξει η καθημερινότητά του, χάνοντας και μέρος των σπουδών του τις τελευταίες μέρες, γιατί έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να τον κρατήσουν προστατευμένο. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρό μας πριν σας αποχαιρετήσουμε για αυτή τη βδομάδα. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλη Ζικολόπουλο στον ήχο. Επιστρέφουμε εδώ στο Earth News Radio μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στην συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Ιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 2.482 ο αριθμός των αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο είχε ο ίδιος ο διακινητής, αλλά και ο χονδρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, ένας ψυχολόγος. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην Μύκονο. Διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ-μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Χαρήκαμε κι εμείς που ήρθε η Μαντόνα στην Πάτμο, στην Κέρκυρα, στα Μετέωρα. Αλλά και η Μαντόνα έχει χαρεί που επισκέπτηκε την Ελλάδα. Ξαναμανά δημοσιεύει φωτογραφίες από τις διακοπές της και την παραμονή της στη χώρα μας. Το προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Έχοντας ήδη μοιραστεί υλικό, βγάζει διάφορες φωτογραφίες. Ειδικά πνευματικού, δηλαδή από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Έτσι μιλάει με ένα μοναχό, ποζάντιπλα σε ένα άγαλμα. Φαίνεται να το έζησε και να τη άφησε πολύ, πολύ ωραία γεύση.

Είναι το ότι μας ξημερώνει, η ώρα είναι 9:36, 28 Αυγούστου. Πω τελειώνει Αυγούστος, να σας δω ψυχολογικά την Τρίτη που θα είναι 1η Σεπτεμβρίου και θα λέμε καλό μήνα, καλό μήνα. Earth News Radio λοιπόν 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερό.

Παρακολουθώντας λίγο τους Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ στο Πεκίνο, εννοείται από το διαδίκτυο, δεν μπορώ να σας πω ότι νιώθω ανακουφισμένη σε σχέση με τα ρομπότ και το μελλοντικό τους ρόλο στη ζωή μας. Θυμάστε που σχολιάζαμε πριν λίγες μέρες ότι ένα τέτοιο ρομπότ, ανθρωποειδές, κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt, ένα δευτερόλεπτο στα 100 μέτρα στίβου. Αυτό σε τρομάζει. Απ' την άλλη, τα βλέπεις με το που τελειώνουν να τρέχουν μόνα τους σαν παρτσακλά, να πέφτουν, να παρουσιάζουν διάφορες βλάβες, να πιάνουν φωτιά, να τρέχουν οι άνθρωποι να τους. Με τους. Δεν ξέρω, είναι λίγο τρομακτικό όλο αυτή η εικόνα. Τι να βλέπεις. Να πετάνε σπιθύρες, να παίρνουν φωτιά, να τρέχουν οι άνθρωποι με τους πυροσβεστήρες, να μην εξαπλωθούν οι φλόγες. Τι

0: Πάμε να πούμε ένα καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, αστρονόμος του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Να του πούμε και χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια ο γιος του σήμερα. Σήμερα μέρα της Πανσελίνου. Να τον χαίρεστε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε για την Πανσελίνου σήμερα.
1: Ναι.
0: Κορυφώθηκε ήδη.
1: Ναι, έχει συμβεί το φαινόμενο. Mm-hmm. Είναι Παρασκευή το πρωί στις 7:19. Αλλά ποιος να το δει το φαινόμενο αυτό 7:19. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη Σελήνη να ανατέλει, ξέρω εγώ, 8-9 η ώρα και νομίζουμε ότι είναι πάντα Πανσέλινος την ίδια ώρα. Δεν είναι. Mm-hmm. Η Πανσέλινος είναι μια συγκεκριμένη στιγμή. Φυσικά το φεγγάρι συνεχίζει να είναι ολόγιο μου ακόμα και τώρα, έτσι όπως το βλέπω από το παράθυρό μου.
0: Mm-hmm.
1: Και θα είναι σε αυτή τη φάση, δηλαδή στο 100% φωτισμένο, μέχρι αύριο το πρωί περίπου.
0: Επομένως,
1: ο κόσμος μπορεί να το απολαύσει, είναι μια υπέροχη νύχτα.
0: Είναι μια υπέροχη νύχτα και υπάρχουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις, δηλαδή αρχαιολογικοί χώροι που μπορεί να πάει κανείς
1: κτλ. Κυρίως, γιατί εμείς αστρονομικά, κυρία Λιγερού, οφείλουμε να είμαστε κλειστά, διότι η Πανσέλινος αστρονομικά είναι πολύ λάθος να την παρατηρεί ο κόσμος και έτσι κρατήσαμε τα κέντρα επισκεπτών, δηλαδή τα κέντρα επικοινωνίας για να έρθει ο κόσμος, κλειστά λόγω ότι αστρονομικά είναι πολύ λάθος.
0: Για ποιο εξηγήστε μας αυτό, γιατί εμείς ξέρετε μένουμε στο ρομαντικό κομμάτι, ας πούμε, και ξεχυνόμαστε.
1: Το ρομαντικό κομμάτι, ναι, δεν είναι επιστημονικό κομμάτι.
0: Ναι, σωστά, για πείτε μας.
1: Να το πω πολύ απλά. Έτσι όπως βλέπουμε την Πανσέλινο με γυμνό μάτι, το μάτι μας το θεωρεί κάτι φυσιολογικό. Σκεφτείτε να το δείτε 100 και 200 φορές πιο δυνατό μέσα από ένα τηλεσκόπιο. Τι θα μπορέσετε να δείτε λεπτομέρειες, ούτε τη μορφολογία της, ούτε τους κρατήρες. Και αυτό είναι λάθος. Είναι επιστημονική, είναι επιστημονικός όρος. Δεν παρατηρούμε την Πανσελίνο. Για να μπορούμε να παρατηρούμε τη Σελήνη, ας πούμε στα κέντρα επισκεπτών που έχουν τηλεσκόπια ή με κάποιο τηλεσκόπιο που έχει ο κόσμος, πρέπει να είναι σκοτάδι. Πρέπει να έχουμε, δηλαδή, να είναι στην μισή φάση, στη μισή Σελήνη, ή να είναι στο πρώτο τέταρτο ή ξέρω εγώ στο τρίτο τέταρτο. Πρέπει για να μπορέσουμε να δούμε την τρισδιάστατη δομή της και να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι οι κρατήρες έχουν βάθος,
0: mm-hmm.
1: χρειαζόμαστε σκιά, χρειαζόμαστε σκοτάδι. Mm. Και αυτό δεν το παρέχει η Πανσέλινος. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω τώρα, αυτή είναι η τελευταία Πανσέλινος του καλοκαιριού.
1: Σωστά.
0: Κλείνουμε τη σεζόν. Τι έχουμε να περιμένουμε?
1: Η επόμενη Πανσέλινος είναι 26 Σεπτέμβρη,
0: ναι.
1: Και έχουμε να περιμένουμε ότι από τις επόμενες εβδομάδες,
0: αχα.
1: Που η Σελήνη θα είναι, βέβαια δεν θα είναι ας πούμε 9 και 10 η ώρα για να τη δει ο κόσμος, γιατί κάνει και μια ιδιαίτερη κίνηση. Νομίζω ότι από τις 15 Σεπτέμβρη και μετά, εμείς στην Πεντέλη θα είμαστε ανοιχτά. Η Σελήνη θα είναι σε πολύ καλή φάση, δηλαδή στο πρώτο τέταρτο, μισοφωτισμένη, και έτσι θα μπορεί ο κόσμος να έρχεται να τη βλέπει. Επίσης, τέλη Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη ξεκινάει η παρατήρηση του πλανήτη Κρόνου.
0: Και
1: πολύ σημαντικός ο Κρόνος.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτός ο όμορφος με τα δαχτυλίδια.
0: Ναι.
1: Και ο οποίος θα είναι στο δικό μας ουρανό μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το Φεβρουάριο, όπου θα ανατείλει ο Δίας. Άρα είμαστε όλη τη χρονιά με τους τρεις αυτούς πλανήτες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάνετε φανταστικά πράγματα στο αστεροσκοπείο. Και πάρα πολλά προγράμματα για παιδιά. Εγώ είχα την τύχη να έρθω πολύ πρόσφατα, τέλος πάντων αρχής καλοκαιριού, με το γιο μου και τρελάθηκε. Τα λέτε, ωραία είναι. Ορίστε.
1: Σε ποιο πρόγραμμα ήρθατε?
0: Εγώ τώρα να σας πω ότι επειδή έμεινα απ' έξω, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν δύο ενήλικοι, πήγε ένας, δεν γνωρίζω με λεπτομέρειες, ξέρω ότι αυτός σε τρελάθηκε.
1: Ήταν πρωί.
0: Ήταν βράδυ.
1: Α, κάνουμε βραδινά και πρωινά, γι' αυτό
0: ήταν βράδυ. Okay. Ήταν βράδυ. Υπάρχει δυσκολία στο να βρει κανείς θέση, γιατί σας ξέρουν πολύ και γίνεται χαμός.
1: Είναι περιορισμένες. Πάνω από 100 δεν μπορούμε να.
0: Το ξέρω. Και εμείς είχαμε έρθει και καταφέραμε και μπήκε το παιδί, αλλά πραγματικά ξέρει κανείς να μπαίνει και στον ιστότοπό σας να τα παρακολουθεί. Είναι πολύ ωραία τα προγράμματα σας.
1: Το πιο καλό, εκτός του Facebook, που δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να έχουν Facebook, είναι η κανονική μας ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπίου, mm-hmm. όπου μπορεί ο κόσμος να δει το ημερολόγιο, ξέρω εγώ, του Θυσίου ή της Πεντέλης που είμαστε εμείς. Και θα δει εκεί αυτό που σας είπα, ότι μετά τις 15 Σεπτέμβρη ανοίγουμε κανονικά. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι, είναι ότι τη σελήνη την παρατηρούμε μια εβδομάδα κάθε μήνα. Να ξέρετε, να ξέρετε εσείς και να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε είναι στην καλή φάση. Η Πεντέλη είναι ένας τόπος δύσκολος διότι είναι βουνό. Και δεν μιλάω τώρα που είναι Αύγουστος, ξέρω εγώ, καλοκαίρι κτλ. Όταν έρθει ο χειμώνας, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε καιρικές συνθήκες πολύ δύσκολες. Άρα δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ούτε αυτή την μοναδική εβδομάδα κάθε μήνα. Και ανοίγουμε ένα διήμερο. Σαββατοκύριακο. Και γι' αυτό συμβαίνουν αυτό που είπατε, ότι δεν βρήκατε θέση κτλ.
0: Δεν πειράζει. Είναι. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.

Τι απίστευτη ιστορία αυτή με το φίδι που δάγκωσε 14χρονο παιδί και μωρό 18 μηνών στο μαραθώνα. Ευτυχώς τα παιδιά βρίσκονται σε καλή κατάσταση, φυσικά παραμένουν υπό παρακολούθηση, αλλά απίστευτο περιστατικό.

υπάρχει ένα βίντεο που το ονομάζουν Fast and the Furious, γιατί είναι μια κινηματογραφική κλοπή που πραγματικά θυμίζει διάφορες σκηνές από την ταινία Fast and the Furious. Στην Αίγυπτο έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από ένα φορτηγό εν κινήσει. Fast and the Furious στην Αίγυπτο έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από ένα φορτηγό εν

έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας υπενθυμίσουμε μη τυχόν και δεν απολαύσετε από όπου και αν βρίσκεστε την πανσέλινη, την αβουσιάτικη πανσέλινο, την τελευταία του καλοκαιριού, αξίζει. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Πάντα ακούτε Air News Radio 105,8. Τώρα, εμείς θα τα πούμε κανονικά την επόμενη εβδομάδα στην ώρα μας. Θα είμαστε μαζί λοιπόν από τη Δευτέρα και κάθε μέρα 9 με 10. Οπότε ανυπομονώ για το καινούριο μας ραντεβού. Να περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, να κάνετε όλα αυτά που επιθυμείτε, όλα αυτά που περιμένετε μέσα στην εβδομάδα. Και αν ανήκετε σε αυτούς που μόλις επέστρεψαν, μην στεναχωριέστε καθόλου. Και η ρουτίνα και η καθημερινότητα και το σπιτάκι μας έχει τη χαρά του. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η νέα δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή, όπως είπε, της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και καταλυστήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σε σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής, αλλά και ο χονδρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο 41χρονος έμπορος ναρκωτικών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής, ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, που είχε τον ρόλο του χοντρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν την 24χρονη και με την χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Air News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής. Είναι στην ρύθμιση του ήχου μας ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να σας πω ότι στη μέρα σήμερα δεσπόζει το λόγιο μου φεγγάρι και όπως είναι λογικό όλα αυτές τις ώρες από όταν έπεσε το σκοτάδι κινούνται γύρω από αυτό και μιλάμε ότι είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές πάντοτε και απόψε λοιπόν η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, η Πανσέλινος του μήνα που είναι γνωστή και ως φεγγάρι του Οξύριγχου συμπέφτει με μερική έκλειψη σελήνης δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο συνδυασμό. Η σελήνη θα περάσει στην πρώτη φάση της καθώς θα βρεθεί απέναντι από τον ήλιο σε σχέση με την γη. Την ίδια σήμερα, την ίδια μέρα σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος αναμένεται να περάσει μέσα από τη σκιά του πλανήτη μας προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες. Παράλληλα σήμερα είναι ανοιχτά μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και προσφέροντας έτσι την είσοδο στα μνημεία της χώρας μας τα οποία γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακά κάτω από το φως του φεγγαριού. Να πούμε ότι στην Αύπακτο το ενετικό λιμάνι αποτελεί το σκηνικό για μια ιδιαίτερη συναυλία που αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταδίδεται μέσα από την R3 και μέσα από το earthnews.gr. Τη διεύθυνση της ορχήστρας, μιλάμε για μια ιδιαίτερη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Στη διεύθυνση είναι ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Μύρωνας Μιχαηλίδης, ενώ στη συναυλία συμμετέχει και η υψήφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου. Λίγο πριν από την έναρξή της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέδωσε στους κατοίκους και φορείς της περιοχής το έργο της αναστήλωσης του ενετικού λιμανιού, οι εργασίες για το οποίο διήρκησαν χρόνια. Το ιστορικό λιμάνι με φόντο την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο λοιπόν και τις μελωδίες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ δημιουργούν ένα ξεχωριστό σκηνικό, συνδυάζουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ναυπάκτου με την εξίσου ξεχωριστή μουσική και μπορούμε νομίζω να συνδεθούμε με την Ναύπακτο για να πάρουμε μια μικρή γεύση, αξίζει τον κόπο.

0: και ήμασταν συνδεδεμένοι με την ΑΦΠΑΚΤΟ σε αυτή την τόσο όμορφη βραδιά, στο ξεχωριστό αυτό σκηνικό, το Ενετικό Λιμάνι. Είναι το σκηνικό αυτής της μοναδικής συναυλίας από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ, με την διεύθυνση της ορχήστρας να έχει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Μύρωνας Μιχαηλίδης, ενώ στη συναυλία συμμετέχει και η υψήφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου. Όπως είπαμε, είναι βραδιά Πανσελίνου η απόψινή, και όπως είναι λογικό, κυριαρχούν, πρωταγωνιστούν οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί τόποι, μνημεία, μουσεία που υποδέχονται αυτό το βράδυ το κοινό με ελεύθερη είσοδο. 166 τέτοια σημεία λειτουργούν απόψε προκειμένου να υποδεχθούν το κοινό και όλοι μαζί να απολαύσουν την βραδιά της Πανσελίνου του Αυγούστου σε 61 από αυτούς τους τόπους. Μάλιστα, πραγματοποιούνται αυτή την ώρα και ειδικές εκδηλώσεις, ενώ ακόμη 65 παραμένουν ανοιχτοί για το κοινό χωρίς εισιτήριο, προσφέροντας την δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν και στα μνημεία υπό το φως της Πανσελίνου. Υπάρχουν όμως και σειρά μουσικές, χορευτικές, θεατρικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις και άλλες πολιτιστικές δράσεις που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφθείτε αν δεν το έχετε κάνει. Αν το κάνετε τώρα, υπάρχουν πολλές λοιπόν επιλογές για αυτήν τη βραδιά και υπό το φως της Πανσελίνου. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας λοιπόν, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση στην επικαιρότητα της ημέρας που μας αφήνει, και βλέποντας βέβαια το τι μας φέρουν και τι μας φέρνει και η επόμενη ημέρα. Να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα. Έχουμε το ζήτημα των τιμών στα καύσιμα, τα οποία γνωρίζουμε όλοι τα επίπεδα στα οποία κινούνται. Είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές κατά τα τελευταία 24 ώρα. Δεν τις έχουμε δει βέβαια αυτές τις μειώσεις ακόμη στην Αγγλία. Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο κίνησης ετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης. Και τον Σεπτέμβριο, την ίδια ώρα, από Δευτέρα θυμίζω, ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων προϊόντων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, μέσα στο πλαίσιο της λεγόμενης Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Αυξάνεται κιόλας διαρκώς ο αριθμός των προϊόντων που αναμένεται να πωλούνται φθηνότερα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις των τιμών είναι λίγο πάνω από το 7%, αφορούν πάνω από 1.600 είδη ευρείας καθημερινής κατανάλωσης, τρόφιμα και σχολικά, που αυτήν την περίοδο είναι τουλάχιστον επίκαιρα. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γογό Κατσέλη και θα επανέλθουμε να το εξειδικεύσουμε κιόλας λίγο.
1: Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Στάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον Πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι αν και τα διελιστήρια θα διατηρήσουν αυτή την έκπτωση που ισχύει εδώ και 2 μήνες, των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, οι διελιστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά από τα 1,48 ευρώ το λίτρο στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα της αμόλυβδης, η ληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία τώρα η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Σύμφωνα με τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και εφόσον η καθοδική πορεία του Brent συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην Αγγλία. Από την Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο, που έχουμε, η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%. Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από τη Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι μειώσεις είναι οι ίδιες μόνο σε ό,τι αφορά στις τιμές των προμηθευτών. Από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα το βράδυ θα καταρτίζεται η λίστα από τα σούπερ μάρκετ με τα ποσοστά που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες, τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Όπως καταλαβαίνουμε, κάθε αλυσίδα θα έχει διαφορετικό ποσοστό αναπροϊόν για λόγους ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνεται ενδελεχής έρευνα αγοράς.
0: Η έρευνα αγοράς είναι τουλάχιστον απαραίτητη στις μέρες μας, αν θέλουμε να έχουμε κέρδος στο καλάθι με τα ψώνια. Τώρα, μιλήσαμε για το θέμα των καυσίμων, αλλά και για τα προϊόντα στα οποία θα έχουμε από την ερχόμενη Δευτέρα μειωμένες τιμές, τουλάχιστον 1.600. Θα τα δούμε ένα-ένα. Αρχικά, να ακούσουμε τι δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα καύσιμα και, όπως είπαμε, την αναμενόμενη παράταση που θα έχουμε στην επιδότηση του ντίζελ κίνησης. Ο κύριος Θεοδωρικάκος μίλησε στην ΕΡΤ3.
2: Επειδή λήγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
0: Για το τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το καλάθι των μειώσεων, θα ακούσουμε τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας εξηγήσει αναλυτικά τις κατηγορίες και, όπως θα ακούσουμε, τα περισσότερα από τα είδη τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην μακρά αυτή λίστα θα είναι επώνυμα.
3: Τα περισσότερα είναι επώνυμα και τα νούμερα που θα δείξουμε μπορεί να είναι και μεγαλύτερα την Δευτέρα, οπότε θα γίνουν και οι οριστικές ανακοινώσεις, καθώς υπάρχει η διάθεση να προστίθονται συνεχώς και καινούρια. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο καλάθι, τα επώνυμα προϊόντα, στα οποία προς το παρόν υπάρχουν 900 κωδικοί και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μέσο ποσοστό μείωσης κινείται στην περιοχή του 7%. Αυτό το 7% το κρατάμε γιατί εκεί περίπου αναμένεται ότι συνολικά θα κινηθεί και το μέσο ποσοστό ελάφρυνσης για τους συγκεκριμένους κωδικούς που έχουν ήδη ξεπεράσει τους 1.600. Στα προϊόντα τώρα ιδιωτικής ετικέτας επίσης θα δούμε ένα αντίστοιχο ποσοστό μείωσης, αλλά με ένα μικρότερο αριθμό κωδικών, ούτως ή άλλως χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στο συγκεκριμένο καλάθι φαίνονται να μπαίνουν 250. Επιλέξαμε να κάνουμε μια ξεχωριστή αναφορά στα κρέατα. Ναι. Ακούσατε και στο ρεπορτάζ της Γωγός Κατσέλη ότι έντονες πληθωριστικές πιέσεις ασκούνται και για τον μήνα Ιούλιο από τις βασικές κατηγορίες των κρεάτων. Άρα κρίνεται ως σημαντικό το γεγονός ότι μπαίνουν σε αυτό το καλάθι 60 κωδικοί με το μέσο ποσοστό μείωσης να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7,2%. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα κλείνουμε με τα σχολικά είδη, mm-hmm. Λόγω έντονης εποχικότητας. Εκτός από τα σούπερ μάρκετ έχουν μπει και άλλες αλυσίδες οι οποίες θα τα διαθέτουν με το συγκεκριμένο μέσο ποσοστό, το οποίο αναμένεται στο 10%. Μέσο ποσοστό, Βούλα, για να το ξεκαθαρίσουμε, mm-hmm. και αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες, σημαίνει εύρος. Άρα λοιπόν θα δούμε μειώσεις οι οποίες θα ξεκινάνε από το 5% και σε αρκετές περιπτώσεις θα φτάνουν ακόμη και στο 20% ενδεχομένως και παραπάνω.

Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι και ήμασταν στα νέα από το οικονομικό ρεπορτάζ, από την οικονομική επικαιρότητα. Μιλήσαμε για τα καύσιμα και τις μειώσεις σε τουλάχιστον 1.600 προϊόντα που θα έχουμε ευρείας κατανάλωσης από την ερχόμενη Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα όμως ολοκληρώνεται και ο μήνας και θέλω λίγο να έρθουμε και να δούμε τις υποχρεώσεις, τις φορολογικές υποχρεώσεις, την φορολογική ατζέντα μέχρι και την 31η Αυγούστου, δηλαδή την Δευτέρα, για τα φυσικά πρόσωπα. Βασική προθεσμία αφορά την καταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος και της έκτης δόσης του ένφια. Επίσης πρέπει να εξοφληθούν και οι δόσεις ενεργών ρυθμίσεων οφειλών προς τον δημόσιο τομέα. Αντίστοιχες υποχρεώσεις έχουν και οι επιχειρήσεις. Καλούνται ανάλογα με την περίπτωσή τους να καταβάλουν ΦΠΑ Ιουλίου, ασφαλιστικές εισφορές, παρακρατούμενους φόρους. Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται ακόμη το ψηφιακό τέλος συναλλαγής και η καταχώρηση των αδειών των εργαζομένων στην Εργάνη 2. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, έως τέλος Αυγούστου πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τις δηλώσεις μίσθωσης, ενώ αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για όσους συμμετέχουν σε στεγαστικά ή στεγαστικά αναπτυξιακά προγράμματα. Στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη σχετική παράταση να αφορά μόνο ακίνητα που παραμένουν κλειστά. Ενώ 31 Αυγούστου εκπνέει προθεσμία για τη συμβασιοποίηση ήδη εγκεκριμένων στεγαστικών δανείων του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Η παράταση αφορά δάνεια που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί έως 2 Ιουνίου και θα χρηματοδοτηθούν με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τώρα, για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κάθε συνδικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει μόνος του ανάληψη, κατάθεση, μεταφορά χρημάτων, χωρίς να απαιτείται η συνένεση των υπολείπων. Ωστόσο, άλλο είναι το δικαίωμα συναλλαγής απέναντι στην τράπεζα και άλλο η πραγματική κυριότητα των χρημάτων ανάμεσα στους συνδικαιούχους. Εκεί δημιουργείται ένα ζήτημα. Κατά κανόνα, τα ποσά θεωρείται ότι ανήκουν στους δικαιούχους κατά ίσα μερίδια, εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί διαφορετική συμφωνία ή διαφορετική προέλευση των χρημάτων. Αν ένας εκ των συνδικαιούχων αναλάβει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που του αναλογεί, οι υπόλοιποι έχουν τη δυνατότητα να στραφούν δικαστικά εναντίον του. Τώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν περιορίζεται στο ποια ονόματα αναγράφονται στο λογαριασμό, εξετάζει ποιος κατέθεσε πραγματικά τα χρήματα και από ποια πηγή προήλθαν. Άρα χρειάζεται προσοχή όταν ένας συνδικαιούχος, ο οποίος δεν διαθέτει επαρκή εισοδήματα που να είναι δηλωμένα, χρησιμοποιεί χρήματα του λογαριασμού για να αυξήσει την προσωπική του περιουσία, να καλύψει σημαντικές δαπάνες ή να κάνει κάποια μεγάλη αγορά. Ανάληψη χρημάτων από κοινό λογαριασμό, για παράδειγμα για την αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου, μπορεί να χρειαστεί φορολογική αιτιολόγηση. Αν διαπιστωθεί ότι τα χρήματα προέρχονται ουσιαστικά από άλλον συνδικαιούχο, ενδέχεται να εξεταστεί αν πρόκειται για γονική παροχή ή για κάποια χρηματική δωρεά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέξουν. Η ώρα μας πλησιάζει 10:30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε εδώ και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα, σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από την Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στην συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Ιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 2.482 ο αριθμός των αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο είχε ο ίδιος ο διακινητής, αλλά και ο χοντρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, ένας ψυχολόγος. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στη Μύκονο, διήμερο, λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ-μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Έρθιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε ότι για την εθνική μας, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία γνώρισε την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στην Ρίγα, πλέον βρίσκεται ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο στην προκριματική φάση του Mundo Basket 2027. Έφτασε τις 4 ήττες και το παιχνίδι της Δευτέρας πλέον απέναντι στην Ισπανία αποκτά χαρακτήρα τελικού, αφού η νίκη είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση. Ρίχνοντας μια ματιά στις διεθνείς ειδήσεις των τελευταίων λεπτών, τρεις Παλαιστίνοι ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό σε αεροπορική επιδρομή στη βόρεια δυτική όχθη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Η δυτική όχθη με περιορισμένη αυτονομία, όπου εδρεύει η Παλαιστινιακή Αρχή, έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με κλιμακούμενη βία από Ισραηλινούς επίκους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά από την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη παραμένουν σχετικά σπάνιες, ιδιαίτερα από τις αρχές του 2025. Ισραηλινοί στρατιώτες απομάκρυναν σήμερα σωρό από υποκατασκευή κατοικία στα περίχωρα της Τζενίν στη βόρεια δυτική όχθη. Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετερώθηκαν τρεις τρομοκράτες στην περιοχή της Τζενίν, και το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο τριών ανδρών ηλικίας περίπου 20 ετών. Τώρα να ρίξουμε μία ματιά, να δούμε και αυτό το... Είχαμε επιστροφή πίσω στα δικά μας εντός των συνόρων. Μια είδηση που επίσης έγινε γνωστή λίγο νωρίτερα είναι η εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, και μάλιστα συνελήφθη και ψυχολόγος που φέρεται να είχε τον ρόλο του χονδρεμπόρου. Εδώ μέσα από το Earth News στις 9 είχαμε και αποκαλυπτικούς διαλόγους αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργούσαν, έτσι, γιατί είχαν βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών και παρακολουθούνταν κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν. Το κύκλωμα λοιπόν αυτό φέρεται να έχει αναπτύξει οργανωμένη δράση στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Χαϊδαρίου και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Αττικής. Τρία άτομα συνελήφθησαν. Στο επίκεντρο βρέθηκε ένας άντρας 41 ετών, ο οποίος φέρεται να έχει αναλάβει τη διακίνηση των ναρκωτικών, αλλά και ο νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, τον οποίο οι αστυνομικές αρχές χαρακτηρίζουν ως βασικό προμηθευτή του. Στην υπόθεση εμπλέκεται κατά τα στοιχεία της έρευνας και ένας οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να έχει προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες. Η δράση του 41 ετών άντρα φέρεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον αρχές του Ιουλίου, συνεχίστηκε μέχρι τις 23 Αυγούστου. Στο χρονικό αυτό διάστημα, κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, καταγράφονται τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης κοκαίνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης, καθώς και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πάμε να δούμε τώρα το ρόλο του γιατρού. Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο νευροψυχολόγος που διατηρεί το γραφείο, όπως είπαμε, στον Πειραιά, και λειτουργούσε ως βασικός προμηθευτής του 41 ετών άντρα. Ο διακινητής φέρεται να τον αποκαλούσε στις μεταξύ τους συνομιλίες με τον κωδικό γιατρέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, προμηθεύονταν από τον γιατρό σημαντικές ποσότητες και διαφορετικά είδη ναρκωτικών. Η σχέση των δύο ανδρών φέρεται ότι ήταν συστηματική, και αναζητούσε ο ένας τα ναρκωτικά και τα λάμβανε από τον άλλον, και από συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα προκύπτει το μέγεθος των χρηματικών ποσών που φέρεται να διαχειρίζονταν ο 41 ετών άντρας για την προμήθεια των ναρκωτικών. Σε μια από τις συνομιλίες ανέφερε ότι αγόρασε κάναβι έναντι 6.000 ευρώ το κιλό, με την πληρωμή σε μετρητά. Σε άλλη περίπτωση φαίνεται να αναφέρει ότι σκόπευε να διαθέσει 15.000 ευρώ για την αγορά άλλων ναρκωτικών ουσιών. Η δραστηριότητα δεν περιορίζονταν στις απευθείας συναντήσεις με πελάτες, φαίνεται να πραγματοποιούσε και αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες αποκαλούσε δέματα. Είχε αναπτύξει ένα σταθερό πελατολόγιο, όπως φαίνεται, στο οποίο κατά πληροφορίες περιλαμβάνονταν και γνωστή τραγουδίστρια. Οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν εντοπίσει συνομιλίες και στοιχεία που καταγράφουν τις επαφές τους με διάφορα πρόσωπα, καθώς και τις συναλλαγές που αφορούσαν τα ναρκωτικά. Όπως είπαμε, πάνω από 90 τέτοιες πράξεις διακίνησης είχαν κάνει από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και τώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία που φέρεται να προσπαθεί να στρατολογήσει για τις ανάγκες της διακίνησης έναν άλλο άντρα και του έλεγε μάλιστα ότι θα δουλεύεις 5 με 6 ώρες την ημέρα, αναλαμβάνοντας τα ραντεβού με τους πελάτες, και ότι θα αμείβονταν με ποσό που θα κυμαίνονταν από 50 έως 100 ευρώ ημερησίως, με το δικό του μηχανάκι κλπ. Αν έχεις δίπλωμα, δηλαδή έμπαιναν κανονικά σε διαδικασία πρόσληψης ο συγκεκριμένος άντρας. Να λοιπόν πως κάποια τέτοια κυκλώματα λειτουργούν, τρεις συλλήψεις, και για το Κογλυφία από ό,τι διαβάζω φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία στη συγκεκριμένη αυτή σπήρα. Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη, τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την εξαγγελία με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, σε μία εβδομάδα δηλαδή, θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον ευρύτερο κυβερνητικό προγραμματισμό μέχρι το 2030. Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε δίκαιο απολογισμό, είπε, για το τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς ήμασταν στις δεσμεύσεις μας, αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και οικονομική πρόοδο. Υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα το αναγνωρίσουν, είπε χαρακτηριστικά. Για την οικονομία υπογράμμισε ότι η προϋπόθεση για τη στήριξη της κοινωνίας είναι η δημιουργία πλούτου και η ύπαρξη ισχυρών οικονομικών βάσεων. Στόχος της κυβέρνησης, η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Να υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υπήρξε συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Το μήνυμα τώρα να δούμε συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία και την απολιγνητοποίηση. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά. Ξέφρασε την πεποίθηση ότι η περιοχή μπορεί να αλλάξει και να αποκτήσει νέες αναπτυξιακές και παραγωγικές προοπτικές. Όπως είπε το 19, εξασφαλίσαμε πόρους ώστε να γίνει οργανωμένα και να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν. Για την απολιγνητοποίηση μιλούμε, που ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019 και έθεσε ως βασική επιδίωξη την παραμονή των κατοίκων εκεί, στον τόπο τους, και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Για την υγεία τέλος, να πούμε, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στον τομέα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο της Ανάκαμψης. Για τη Δυτική Μακεδονία σημείωσε ότι το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής, και ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στη ΔΕΗ, με τον Πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι η επιχείρηση παραμένει συνδεδεμένη με την περιοχή και συμμετέχει στην αναπτυξιακή της προοπτική. Καταλήγοντας, ανέφερε για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της μετάβασης ότι το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι σε κάθε περίπτωση θετικό. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
1: Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης, φίλες και φίλοι, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. Θα δημιουργήσουμε παραπάνω δουλειές από αυτές οι οποίες χάθηκαν.
2: Από τη Δυτική Μακεδονία, όπου περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, προειδέασε για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας, όπως είπε, τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας εναντί των υπόλοιπων κομμάτων.
1: Θα είναι η τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από τις εθνικές εκλογές της Άνοιξης του 2027. Και εκεί θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό. Τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση, πόσο συνεπείς ήμασταν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αλλά το σημαντικότερο να μιλήσουμε για το μέλλον. Εμείς πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός.
2: Ανέδειξε τη συνέπεια της κυβέρνησης σε επίπεδο δεσμεύσεων, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων που διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παραχολογίας, τάζοντας σας υποσχέσεις που και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν.
2: Εστίασε την κριτική του στην έλλειψη σχεδίου διακυβέρνησης της χώρας από τα κόμματα, τα οποία δεν έχουν παρουσιάσει πρόγραμμα.
1: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την προκοπή. Διότι απέναντί μας βλέπω πολλά κόμματα τα οποία πράγματι είναι ενωμένα σε μία αποστολή. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας λένε. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λένε ποιος θα έρθει στη θέση τους. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο. Όσο να πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με κάποιο μαγικό τρόπο.
2: Η δική διάθεση τόνισε πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα λάθη της. Όμως παραμένει πιστή στα όσα έχει εξαγγείλει, αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είχα πει στη Θεσσαλονίκη ότι θα παραδώσουμε ολοκληρωμένο μετρό και όχι μουσαμάδες, και παραδώσαμε ολοκληρωμένο μετρό. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα 8 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές όταν έγιναν σφάλματα. Αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις βλέπετε γύρω σας, αλλά και τη μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον.
2: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός έκανε οδηπορικό σε Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Επισκέφθηκε τρεις επιχειρήσεις μεταποίησης που προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, το νέο σύγχρονο νοσοκομείο της Κοζάνης, την επένδυση της Wonder Plant, ενώ ξεναγήθηκε σε υποκατασκευή μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαίδα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η απολιγνητοποίηση έχει απτά ωφέλη για τη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή εδώ, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου. Είναι στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ξεκινήσαμε με την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και, όπως είπαμε, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία, μνημεία είναι ανοιχτά για να υποδεχθούν όποιον θέλει. Σε πάρα πολλά από αυτά, σε 61 περιπτώσεις, έχουμε και μουσικές, χορευτικές και άλλου τύπου εκδηλώσεις. Κάποιοι, όπως βλέπω και στα μηνύματά σας, μπορείτε να απολαμβάνετε την Πανσέλινο ακόμη και μέσα από το αυτοκίνητό σας, ταξιδεύοντας στο οδικό μας δίκτυο. Την αγάπη μας λοιπόν και καλή συνέχεια, καλό δρόμο να ευχηθούμε. Τώρα επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην οποία, όπως είναι λογικό, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης κυριαρχούν τα ζητήματα της οικονομίας και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε με έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κυβερνητική πλευρά να απαντά. Ένα από τα θέματα τα οποία επίσης κυριαρχούν στην πολιτική κόντρα είναι και το ζήτημα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, χαρακτήρισε μείζον πολιτικό θέμα η υπερψήφιση, χαρακτήρισε ως μείζον πολιτικό θέμα την υπερψήφιση της κυρίας Ακρίτα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ενώ όσον αφορά την οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποδόμησε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, επικαλούμενος και την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, και συνολικά αντέκρουσε την κριτική που δέχεται το οικονομικό και κυβερνητικό επιτελείο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομία και την φορολόγηση. Να τον ακούσουμε.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Δεν μας έχουν αναφέρει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή που έχουμε αυξήσει. Αντιθέτως, έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, η μεσαία τάξη πλήρωνε με υπέρμετρους φόρους πάντοτε τα σπασμένα.
0: Να δούμε τώρα τι είπε ο κύριος Μαρινάκης και με αφορμή την υπερψήφιση του προσώπου της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Από το ΠΑΣΟΚ μίλησε στο Open και ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Μιχάλης Κουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
2: Φυσικά, είναι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Uh-huh. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ, τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα

0: Πασόκο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, λοιπόν, σχολίασε τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και η κυρία Σδούκου, η οποία μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προκάλεπτα προσπαθεί να αυξήσει την πλειοψηφία της στη διάσκεψη των Προέδρων για να συνεχίσει να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Κατηγόρησε δε το κόμμα πως με τη γνωστή καθεστωτική της συμπεριφορά η Νέα Δημοκρατία, λέει, αλαζονία, αρέσκεται να κάνει λάστιχο και να φέρνει στα μέτρα τις βασικές κοινοβουλευτικές αρχές. Για να συνεχίσουμε τώρα και να δούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα κόμματα και την κριτική που ασκείται εν ώψη της ΔΕΘ, το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι οριστικοποιείται. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρό της τη μεσαία τάξη, με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας, ενώ ρωτήθηκε και για την συζήτηση περί 13ης σύνταξης και τα σενάρια για μια έκτακτη ενίσχυση.
1: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
2: Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 300 ευρώ. Έχει βάση?
1: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
2: Ναι.
1: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
3: Ναι.
1: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
0: Στη Βουλή τώρα πρόκειται να φέρει το ΠΑΣΟΚ το πλαίσιο των 11 σημείων για το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάστηκε και χθες υπό τον πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία συμμετείχε και κατά στην χθεσινή παρουσίαση, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και για την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ουσιαστικά ήρθε να απαντήσει ένα προς ένα αυτά τα οποία θέτει το ΠΑΣΟΚ ως θέση σε αυτά τα 11 σημεία, σε αυτό το πλαίσιο των 11 σημείων, και κατηγορώντας το ότι παρουσιάζει ως νέα κάποια μέτρα που ήδη εφαρμόζονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Ακούμε την απάντηση της κυρίας Αποστολάκη.
4: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένας στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας, συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Και όπως είπαμε, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την μάχη της ΔΕΘ και της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες κοινωνικές ομάδες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν σκληρή κριτική, βάζοντας στο επίκεντρο κυρίως τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας και προδιαγράφοντας ένα ιδιαίτερο

θερμό πολιτικό σκηνικό. Ακούσαμε την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κόντρα με την κυβέρνηση. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφοντας θα δούμε τις αντιδράσεις που είχαμε και την κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η νέα δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η νέα δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μόναδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία έκανε εμφανές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός της περιοχής. Οι αρνητικές για το λαό συνέπειες της πολιτικής της απολιγνητοποίησης πράσινης μετάβασης έχουν αφήσει πλέον βαθύ αποτύπωμα στο σώμα της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε όλους τους Έλληνες για την απόφαση του να απολιγνητοποιήσει την ελληνική παραγωγή ενέργειας, αποστερώντας από τη χώρα μας το συγκριτικό πλεονέκτημα του λιγνίτη, διερωτήθηκε ο Δημήτρης Νάτσιος από την Νίκη. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από την βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 είναι οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και καταλυστήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χονδρέμπορος, από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο 41χρονος έμπορος ναρκωτικών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής, ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά που είχε τον ρόλο του χοντρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας πάντα συντονισμένοι, εδώ μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ήμασταν στις αντιδράσεις που έχουμε και την πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης με βασικό ζήτημα την οικονομία, την καθημερινότητα, την ακρίβεια. Ακούσαμε νωρίτερα την Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Air News Radio. Ο Γενικός Γραμματέας, να πούμε, της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, με μια ανάρτηση στο TikTok. Η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα το συνηθίζει κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τη χρήση των social media και της τεχνολογίας εξαπέλυσε πειρά ουσιαστικά σε όλες τις κυβερνήσεις για τις εξαγγελίες τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
0: Από το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, κριτική και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open.
2: Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά μέτρα κατά της ακρίβειας, το σημείωσε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
3: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να αρχίσει στο δημόσιο έλεγχο, θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
0: Κριτική είχαμε και έκανε λόγο για παροχολογία από την Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας.
4: Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια σύναπτα.
0: Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης τώρα προανήγγειλου Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των τομεαρχών της Ελλάς εν ώψη της ΔΕΘ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παντελάκη.
5: Προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη και τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
0: Τώρα να έρθουμε λίγο στις τελευταίες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, αυτή τη φορά σε ένα αέριο πεδίο. Μη επανδρομένο αεροσκάφος, αφού παραβίασε το FIR Αθηνών, στη συνέχεια βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Στη στιγμή εκείνη μάλιστα ήταν σε εξέλιξη, είχε ξεκινήσει η διαδικασία απογείωσης ενός επιβατικού αεροσκάφους. Δύο μαχητικά επιφυλακής F-16 της ελληνικής πολεμικής μας αεροπορίας απογειώθηκαν άμεσα και αναχέτησαν το τουρκικό μη επανδρομένο, το οποίο πέταξε βόρεια και δυτικά της Σαμοθράκης παραβιάζοντας το FIR Αθηνών. Το τουρκικό ντρόουν, επιστρέφοντας με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη, πέταξε στο σημείο που βρίσκεται ο τελικός αεροδιάδρομος απογειώσεων προσγειώσεων του αεροδρομίου Δημόκρητος. Στη στιγμή εκείνη εξελίσσονταν απογείωση επιβατικού, το οποίο κλήθηκε να κρατήσει χαμηλό ύψος και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε άλλον αεροδιάδρομο μέχρι να προσπεραστεί το ντρόουν της Τουρκίας. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας καταγράφει καθημερινά τις προκλητικές ενέργειες από τη γείτονα, η οποία μπορεί να έχει αφήσει στις βάσεις τα μαχητικά αεροσκάφη, αλλά σχεδόν σε καθημερινή βάση πετά με μη επανδρομένα πλέον. Την ίδια στιγμή η Αθήνα απέστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία η Τουρκία έχει νομοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο. Στη Βουλή, μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, απάντησε στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία, για τα ελληνοτουρκικά. Και η Αθήνα ήδη, όπως είπαμε, απέστειλε ρηματική διακοίνωση. Η Τουρκία είναι αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο τα πάρκα αυτά, επεσήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας προς τον κύριο Καζαμία, και προανήγγειλε και νέες πρωτοβουλίες κατά των αναθεωρητικών ενεργειών της Τουρκίας, μιλώντας στην Βουλή. Να ακούσουμε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
6: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βλέπει ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί υπεύθυνο λόγο και υπεύθυνη στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αναφερθήκατε σε 700 παραβιάσεις έως τον Απρίλιο. 250!
7: Την ερχόμενη Δευτέρα εγκυνεί επίσημα η ύψωση της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου δηλαδή αντιεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος και με την αντιμετώπιση drones και κάθε ασύμμετρης απειλής. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στο Τελ Αβίβ και οι εργασίες για την ανάπτυξη του θόλου.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Σιδέρη στην ουρά της δήλωσης του κυρίου Γεραπετρίτη. Τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε νέα κρούσματα σε 13 δήμους. Η εξάπλωσή του συνεχίζεται, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα προστέθηκαν ακόμη 13 νέοι δήμοι στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, ανεβάζοντας το σύνολό τους στους 61. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση ενός 13χρονου παιδιού, το οποίο νόσησε σοβαρά και παρουσίασε προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, χρειάστηκε νοσηλεία. Πλέον έχει λάβει εξιτήριο και βρίσκεται στο σπίτι του. Αυτή είναι η θετική εξέλιξη μέσα από αυτό που συμβαίνει. Η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι η χειρότερη εξέλιξη που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος ιός. Οι επιστήμονες αποδίδουν την αυξημένη δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, στις θερμές και υγρές καιρικές συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργία εστιών και την ανάπτυξη των κουνουπιών, ενώ δεν αποκλείουν και τη σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Νέα κρούσματα καταγράφηκαν στους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης, Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσα, Στυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου Ολύμπου και Χαλκιδαίων, ενώ η Ανατολική Αττική εξακολουθεί να καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό νέων περιστατικών, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να έχει συνολικά 17. Εντείνουν τις παρεμβάσεις τους οι αρμόδιες υπηρεσίες, πραγματοποιούν ψεκασμούς σε περιοχές με αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών. Στην Ανατολική Αττική έγινε μεγάλης κλίμακας ψεκασμός σε πάνω από 10.000 στρέμματα, με τη χρήση μάλιστα ειδικών οχημάτων με τουρμπίνες εκνέφωσης. Οι δράσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται στην κορύφωση της περίοδου και η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για τα κρούσματα μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής.
8: θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές. Όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας, μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε, υπάρχουν περίπου 50πλάσια, 100πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
0: Γι' αυτό και οι ειδικοί μας ενημερώνουν ότι σίγουρα τα κρούσματα είναι πολύ πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουμε. Εκατονταπλάσιος και βάλε αριθμός, με δεδομένο ότι οι 8 στους 10 δεν εμφανίζουν οποιοδήποτε κρούσμα. Τώρα, για το νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, το Ernios Radio 105,8. Στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
9: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον Δάγκιο Πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον. Mm-hmm, το κλίμα, mm-hmm. Το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
0: Για τους ψεκασμούς που, όπως είπαμε, συνεχίζονται εντατικά σε όλες τις περιοχές όπου έχουν διαπιστωθεί κρούσματα, σε όλους τους δήμους οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν γίνει πλέον πολλοί, έχουν φτάσει στους 61. Για τους ψεκασμούς αυτούς λοιπόν μίλησε στο Earth News ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, ο κύριος Γιώργος Κωνστάντος.
10: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία. Με το σύστημα της εκνέφωσης θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωλυματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τα νεότερα για τον αυριανό καιρό, γιατί θα έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες αναφορικά με την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Θυελώδεις βοριάδες αύριο στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του Earth News, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωση πυρκαγιάς παραμένει ακραίος για κάποιες περιοχές της χώρας μας, όπως και σήμερα, έτσι και αύριο για την Κρήτη, την Κάρπαθο και την Ρόδο είναι κατηγορία κινδύνου. Συναγερμού, κατηγορία συναγερμού, βρίσκονται στο κόκκινο, έτσι όπως έχουμε μάθει πλέον να διαβάζουμε. Η κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, κόκκινο στο χάρτη λοιπόν για την Κρήτη και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την Ρόδο και την Κάρπαθο. Παράλληλα βέβαια να πούμε ότι στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται ακόμη αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική, όπως θα βλέπουμε στον χάρτη λοιπόν. Έχουμε για αύριο Σάββατο 29 του μήνα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 4 είναι το πορτοκαλί του χάρτη για την περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αφορά την Εύβοια κυρίως από τη μέση και κάτω, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, επίσης στο πορτοκαλί, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κος, στο πορτοκαλί, και από την Πελοπόννησο η περιοχή της Λακωνίας βρίσκεται επίσης σε κατηγορία κινδύνου 4. Μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτές τις περιοχές κυρίως, αλλά και συνολικά αυτή την περίοδο, νομίζω λίγο πολύ όλοι το έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα και την βλέπουμε πως μια πυρκαγιά μπορεί να ξεφύγει αν την ευνοήσουν και οι καιρικές συνθήκες και να γίνει, το ζήσαμε και αυτό, φωνική. Οπότε απαιτείται η προσοχή όλων μας απέναντι στις καιρικές αυτές συνθήκες για τις επόμενες τουλάχιστον 2 ημέρες. Τώρα, το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις στα βόρεια, τοπικές μπόρες κυρίως στην Μακεδονία, οι άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο ως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρει με ένταση που θα φτάνει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Και εκεί βέβαια έγκυται και η επικινδυνότητα. Εν τω μεταξύ, περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμπρισμούς έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, με τις πιο πρόσφατες να είναι σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο. Η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποιεί ότι σε κάθε περίπτωση που έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς επιλαμβάνεται το αρμόδιο τμήμα που έχει να κάνει με την διερεύνηση υποθέσεων εμπρισμού και ξετυλίγει το κουβάρι προκειμένου να οδηγηθεί στην αιτία έναρξης κάθε φωτιάς η οποία απασχολεί τις πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, όπως και πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τις 10 φωτιές που μπαίνουν, οι 8 είναι από ανθρώπινη αμέλεια. Είναι γιατί κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο στην άκρη του δρόμου, είναι γιατί κάποιος επιχείρησε να ανάψει φωτιά για να ψήσει και τελικώς του ξέφυγε, είτε προσπάθησε να κόψει κάποια άχρηστα, να κάψει κάποια άχρηστα κλαδιά, είτε έκανε χρήση κάποιου μηχανήματος το οποίο προκαλεί σπινθυρισμό. Το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις αυτό και είναι τόσο εύκολο να συμβεί, όπως μας προειδοποιούν οι άντρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Χρησιμοποιείς ένα μηχάνημα και ακόμη και αν δεν δημιουργεί σπινθυρισμό, μπορεί από την υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται εξαιτίας και της ζέστης που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, την ώρα που το ακουμπάς μετά δίπλα, ακόμη και εκτός μπρίζας, εκτός λειτουργίας, από την πολύ υψηλή θερμοκρασία να πάρουν φωτιά κάποια ξερά χόρτα και να ξεκινήσει το κακό. Είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Και είχαμε λοιπόν και νέες συλλήψεις στην Αθήνα, στην Καλαμάτα, στην Εύβοια και στην Χίο. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Κουντούρη.
1: Οι συλλήψεις από την αρχή του χρόνου είναι 318. Οι περισσότερες, 88%, είναι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Να αρχίσουμε με τις συλλήψεις για εμπρησμό από πρόθεση που είχαμε σε Αθήνα και στην Μεσσηνία. Στην Αθήνα, χθες το μεσημέρι, προσήχθη από αστυνομικούς και συνελήφθη από την πυροσβεστική ένας υπήκοος Μπαγκλαντές 36 χρονών για απόπειρα εμπρησμού στο βοτανικό κήπο. Είχε ανάψει φωτιά σε μια σακούλα με χαρτιά που κρατούσε και δεν πρόλαβε να τα πετάξει εκεί στη δαστική βλάστηση. Ενώ στην Καλαμάτα συνελήφθη σε περιοχή έξω από την πόλη ένας 60χρονος Έλληνας για εμπρησμούς κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε βάλει δύο πυρκαγιές σε έκταση με ξερόχορτα σε οικόπεδα χθες και προχθές αυτό, ενώ εξετάζεται ως ύποπτος και για άλλες 4 πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Για εμπρισμούς από αμέλεια, οι δύο συλλήψεις έγιναν χθες. Η μία στην Εύβοια, όπου ένας 49χρονος έκανε εργασίες με τροχό, και η άλλη στην Χίο, όπου είχαμε χθες το μεσημέρι μία πυρκαγιά, ένας 68χρονος, ενώ έκοβε με ένα μηχάνημα ξερόχορτα, από σπινθήρα προκλήθηκε η πυρκαγιά εκείνη.
0: Να ακούσουμε και την πρόγνωση του αυριανού καιρού από το μετεωρολόγο μας τον Γιώργο Εμμανουήλ και επιστρέφουμε.
2: Το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειάδες 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει στους 34 με 36 και στα δυτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Πάμε λοιπόν αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 2.482 ο αριθμός των αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χονδρέμπορος, από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, ένας ψυχολόγος. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στη Μύκονο, διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Έθνιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 για τα επόμενα 25 λεπτά λοιπόν. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε στη συντροφιά σας. Να δούμε λίγο να περάσουμε εκτός συνορών. Δεν υπάρχουν πραγματικά λόγια για να περιγράψουν το μέγεθος της τραγωδίας από την κατολίσθηση και τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ στα Ιμαλάια. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, οι διασώστες μέσα στις λάσπες, μέσα στα μπάζα, τα συντρίμια, προκειμένου να βρουν επιζώντες υπό τον φόβο και μιας νέας καταστροφής, αφού μια τεράστια λίμνη δημιουργήθηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα και άρχισε να υπερχυλίζει. Ο αριθμός των θυμάτων εντωμεταξύ αυξάνεται διαρκώς και είναι τεράστια η ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι 584. 579 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ και οι 5 στο Θιβέτ. Αναφορικά με τους αγνοωμένους, ο αριθμός έχει αυξηθεί κατά πολύ και στις δύο χώρες αναζητούνται συνολικά 2.482 άνθρωποι. Είναι μια αύξηση άνω των 1.000 ανθρώπων σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Ειδικότερα στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι είναι 1.924 και στο Θιβέτ 558. Ο Καναδάς, να πούμε ότι ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Η κατάρρευση του Παγετώνα στην κορυφή του βουνού προκάλεσε την κατολίσθηση και παρέσυρε στο πέρασμά της πάγους, βράχια και χώμα, φράζοντας την κήτη του ποταμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συνέχεια. Τώρα βέβαια μέσα από αυτές τις, από αυτή την τραγωδία έχουμε και θαύματα. Ο 8χρονος Ζόγιαλ, ο οποίος πρόλαβε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο για να γλιτώσει από τις πλημμύρες, βρέθηκε σήμερα στην αγκαλιά της μητέρας του, η οποία είχε αρχίσει να φοβάται ότι οι δύο γιοι της είχαν σκοτωθεί στο σχολείο τους. Χθες ο 8χρονος απομακρύνθηκε με ελικόπτερο από μια κατεστραμμένη εκεί περιοχή. Είχε υποστεί κάταγμα στο πόδι, έφερε εκδορές στο πρόσωπό του, ενώ την ίδια ώρα η 28χρονη μητέρα του πήγαινε από το ένα καταφύγιο στο άλλο αναζητώντας τα δύο αγνοούμενα παιδιά της, από τοποθεσία σε τοποθεσία, και ήταν μαζί της και δημοσιογράφοι οι οποίοι ακολουθούσαν το δράμα της μέσα σε αυτήν την αναζήτηση για την οικογένειά της. Και στην τέταρτη τοποθεσία που πήγε βρήκε τελικώς τα ονόματα των παιδιών της στη λίστα. Όχι, με συγχωρείτε, ούτε εκεί τα βρήκε την λίστα, το δήλωσε στο Reuters, και είχε αρχίσει να πιστεύει ότι τα παιδιά δεν είναι πλέον στην ζωή. Σύμφωνα λοιπόν, η 28χρονη, σύμφωνα με το Reuters, βρήκε το τηλέφωνο της δημοσιογράφου του πρακτορείου, η οποία είχε συναντήσει τον μικρό σε ένα νοσοκομείο. Είχε μεταβεί μαζί με συνεργείο του Reuters εκεί, πληροφορήθηκε για ένα αγοράκι που είχε μεταφερθεί και είχε τα χαρακτηριστικά έτσι όπως τα περιέγραφε η μητέρα, και ο 8χρονος συμφώνησε να βιντεοσκοπηθεί με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να ξαναβρει τους δικούς του ανθρώπους, και τελικώς νάπως τα έφερε η ζωή. Και μέσω του συνεργείου του Reuters και της δημοσιογράφου που έτσι αφουγκράστηκε αυτήν την οικογενειακή ιστορία και βοήθησε στο να έρθουν κοντά τα μέλη της οικογένειας, μέσω και της δημοσιογράφου λοιπόν, είχε έσει ο τέλος, το αποτέλεσμα για την μητέρα, το αποτέλεσμα για την μητέρα των δύο παιδιών, τα οποία και βρήκε. Τώρα είναι δύσκολες οι ώρες που ζουν εκεί, και όπως καταλαβαίνουμε όσο περνούν και οι μέρες είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθούν και οι ελπίδες για την ανέβρεση ζωντανών, για την ανέβρεση επιζώντων ακριβώς κάτω από τα συντρίμια, κάτω από τα χαλάσματα. Να δούμε λιγάκι, είπαμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα όμορφη με πανσέλινο, έτσι, και αυτό είναι κάτι που δεν είναι, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε, σηκώνοντας το βλέμμα προς τον ουρανό όπου και αν είμαστε. Να παραμείνουμε όμως λίγο στο εξωτερικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών με τον Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών, αλλά και οι Καναδοί πέρασαν από ό,τι φαίνεται στην αντεπίθεση. Έδειξε και το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μάλιστα ο Τραμπ, ο οποίος φαίνεται στα πλάνα όπου υπάρχουν, να υπογράφει το προεδρικό διάταγμα, και δείχνει και το στιγμιότυπο με έναν χάρτη να διαγράφει το όνομα της λίμνης Οντάριο και να γράφει χειρόγραφα λίμνη της Αμερικής. Η αλλαγή θα ισχύει στα επίσημα αμερικανικά κυβερνητικά έγγραφα και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μία λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός, είπε όλο νόημα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Καναδάς τώρα απάντησε. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι απέρριψε το διάταγμα, δηλώνοντας ότι η λίμνη Οντάριο θα διατηρήσει το ιστορικό της όνομα. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Οτάβα ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη των διαδικασιών για τη μετονομασία της λεωφόρου Τραμπ που βρίσκεται στην καναδική πρωτεύουσα. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται ως επικρατέστερες επιλογές είναι η λεωφόρος Ομπάμα και η λεωφόρος Τάκο, ονομασία που προκύπτει από το ακρονίμιο για την ηρωνική φράση «Ο Τραμπ πάντοτε δηλιάζει». Όπως καταλαβαίνουμε, είναι γεγονότα τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχάριστα, και παρόλα αυτά μας έχει συνηθίσει ο Αμερικανός πρόεδρος σε τέτοιου είδους ζητήματα και τέτοιου είδους συμπεριφορές συνολικά. Να πάμε να δούμε τώρα και μία είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και είναι θετική, οπότε έχουμε έναν λόγο παραπάνω να σας την μεταφέρουμε. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο γνωστός ο FDA, ενέκρινε ένα νέο χάπι το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος. Η έγκριση βασίστηκε σε μελέτη 500 ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν πλέον στις προηγούμενες θεραπείες που ελάμβαναν. Οι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν αυτό το νέο φάρμακο παρουσίασαν λοιπόν διάμεση επιβίωση 13,2 μηνών έναντι 6,7 που ήταν για όσους υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπείες, ενώ καταγράφηκαν και λιγότερες σοβαρές παρενέργειες για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες. Μίλησε εδώ στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης. Είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, στέλνοντας το δικό του αισιόδοξο μήνυμα σε χιλιάδες ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο.
1: Όταν ήμουν φοιτητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια.
1: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητά μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο, όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
2: Μάλιστα.
1: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.

0: News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι και να δούμε σε αυτή την υπόθεση του θανάτου της 18χρονης στα νερά του καταράκτη Δερματά στα ριζώματα της Ημαθίας. Έχασε τη ζωή της από πνιγμό, ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό. Παραμένει μέχρι στιγμής ωστόσο αδιευκρίνιστο το τι ακριβώς συνέβη και η νεαρή κοπέλα μόλις 18 χρονών δεν κατάφερε τελικώς, αφού έπεσε στα νερά, να βγει ποτέ στην επιφάνεια. Το Air News μάλιστα βρέθηκε εκεί στο σημείο της τραγωδίας, κατέγραψε αυτό το δύσβατο μονοπάτι που οδηγεί εκεί στον καταράκτη και το σημείο όπου τελικώς βρέθηκε η κοπέλα μέσα στο νερό. Η Κατερίνα, αυτό ήταν το όνομά της, επισκέφθηκε τον καταράκτη μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Οι δύο νέοι κολυμπούσαν, έβγαζαν φωτογραφίες. Κάποια στιγμή η 18χρονη φαίνεται πως έδωσε το κινητό της στο φίλο της για να την φωτογραφίσει και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έπεσε στο νερό. Ο 17χρονος άρχισε να φωνάζει το όνομά της, προσπαθώντας να την κάνει να βγει στην επιφάνεια. Όταν αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, προσπάθησε να την ανασύρει χωρίς να τα καταφέρει. Κάλεσε το 112, ενημέρωσε τις αρχές, προσπάθησε να τη σώσει, αλλά ήδη είχε πάει στον πυθμένα της λίμνης του καταράκτη, που υπολογίζεται στα 4 με 5 μέτρα στο σημείο εκείνο, και έκτοτε δεν βγήκε στην επιφάνεια, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της κοινότητας των ριζωμάτων, ο κύριος Μελιόπουλος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, βρίσκονταν εκεί και, όπως είπαμε, έβγαζαν φωτογραφίες. Το βάθος είναι κάτι παραπάνω από 4 μέτρα. Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στην περιοχή λίγο μετά από το περιστατικό περιέγραψε όσα αντίκρισε, εκτιμώντας πως ενδεχομένως η 18χρονη να έχασε την ισορροπία της λόγω του ανώμαλου εδάφους. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, δίτες της δεύτερης ΕΜΑΚ, οι οποίοι την εντόπισαν χωρίς όμως τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, και η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι οφείλεται σε πνιγμό, χωρίς να προκύψουν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια παραμένουν υπό διευκρίνηση. Τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν και επιπλέον στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας. Στις αρχές αναμένεται να καταθέσει και ο 17χρονος φίλος της, ο οποίος ήταν μαζί της την στιγμή του περιστατικού και προσπάθησε να την σώσει. Η άτυχη κοπέλα, να πούμε κλείνοντας, ότι ζούσε με τους γονείς της στην Αθήνα, επισκέπτονταν όμως τον τόπο καταγωγής της, στα ριζώματα, όπου σύμφωνα με τους ανθρώπους οι οποίοι τη γνώριζαν, αγαπούσε εκεί πολύ και αγαπούσε να περνά χρόνο στην φύση. Η τραγωδία μάλιστα σημειώθηκε μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της, το πρωί του Σαββάτου. Συγγενείς και φίλοι αύριο θα πούν το τελευταίο αντίο στην 18χρονη στη Σφικιά της Ημαθίας. Να έρθουμε εδώ πάλι στην Αθήνα και να δούμε τους τίτλους τέλους για το θέατρο μπάτμιντον, καθώς ταχύτατα πλέον εξελίσσονται οι εργασίες κατεδάφισής του μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά τον περασμένο μήνα. Θυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη φωτιά εκεί στο θέατρο μπάτμιντον, το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούνταν, νομίζω όλοι λίγο πολύ έχουμε περάσει από εκεί για εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες. Υπέστη λοιπόν μια μεγάλη φωτιά πριν από λίγους, τον περασμένο μήνα, όταν ομάδα Ρωμά είχε μπει μέσα προκειμένου να πάρει κάποια αντικείμενα, κάποια υλικά, και φαίνεται ότι έβαλαν φωτιά σε καλώδια για να πάρουν τον χαλκό από το εσωτερικό τους. Οι κάμερες τους κατέγραψαν και συνελήφθησαν κιόλας, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές. Μετά τη φωτιά λοιπόν αυτή, φαίνεται ότι ήρθε και το τέλος. Το συγκεκριμένο θέατρο πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ολυμπιακής εγκατάστασης που κατασκευάστηκε ως προσωρινή, αλλά παρέμεινε για περισσότερες από 2 δεκαετίες εκεί και χρησιμοποιούνταν, όπως είπαμε, για σκοπούς τέτοιους, πολιτιστικούς ως επιτοπλίστων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Φάκα, όπου μιλά και ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, για τις εργασίες.
1: Μηχανήματα του στρατού προχωρούν στην κατεδάφιση του κτίριου του Μπάντμιντον 14 χρόνια μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κτίριο που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είχε προσωρινό χαρακτήρα και έπρεπε να κατεδαφιστεί αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων. Ωστόσο, μετατράπηκε σε θέατρο φιλοξενώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έπειτα από προσφυγές κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε παράνομο. Για χρόνια εγκαταλείφθηκε και τελικά καταστράφηκε από πυρκαγιά.
2: Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 12 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η κατεδάφισή του.
1: Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των κατοίκων της περιοχής για την απομάκρυνση της υποδομής και την απόδοση του χώρου για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.
3: Ξεκίνησε η κατεδάφιση. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό κρίσιμο νέο πνεύμα πρασίνου και να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο Σπουδή.
1: Οι εργασίες κατεδάφισης έγιναν κατόπιν εντολής του Υπουργού Νίκου Δένδια, καθώς η έκταση.
3: Νέο πνεύμα πρασίνου και να γίνει πράξη. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Σπουδή.
1: Οι εργασίες κατεδάφισης έγιναν κατόπιν εντολής του Υπουργού Νικουδέντου.

0: Αγερμός στις αυστριακές αρχές, όπως είναι λογικό, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Ένα πολύτιμο λοιπόν διαμαντένιο κολλιέ αξίας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων κλάπηκε από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών χθες, Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Μουσείου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άντρες, με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους βέβαια, μπήκαν στο μουσείο σαν επισκέπτες, κύριοι, 2 η ώρα το μεσημέρι, έσπασαν τη γυάλινη προθήκη όπου εκτίθεται το κόσμημα, άρπαξαν το κολλιέ και διέφυγαν. Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία και του διαμαντένιου κολλιέ, το οποίο έχει κατασκευαστεί από γαλλικό οίκο, αλλά και των δύο υπόπτων, όπως είπαμε, τα χαρακτηριστικά τους δεν ήταν καλυμμένα, ζητώντας και από το κοινό, από τους πολίτες, πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα για να εντοπίσουν και τους υπόπτους αλλά και το κολλιέ. Η κλοπή σημειώθηκε στο πλαίσιο έκθεσης με περίπου 500 αντικείμενα αν και το μουσείο δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το κόσμημα, τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ιστορικό κοιμήλιο με τεράστια αξία. Αποτελείται από 673 διαμάντια συνολικού βάρους άνω των 200 καρατίων και ανήκε κάποτε στη βασίλισσα Ναζλή της Αιγύπτου, η οποία το φόρεσε το 1939 στο γάμο της κόρης της. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει πάρει μεγάλη έκταση το συγκεκριμένο θέμα. Το κόσμημα είχε πουληθεί σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη το 2015 για 4,3 εκατομμύρια δολάρια, για να καταλάβουμε λίγο πώς έχουν και τα μεγέθη. Και αλλάζοντας θέμα, επιστρέφοντας και πάλι στα δικά μας, τελέστηκε σε κλίμα βαθιά συγκίνησης η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα. Έτσι, και ήταν όλοι εκεί, συνάδελφοι, συγγενείς, φίλοι, θαυμαστές, για να τον αποχαιρετήσουν. Είπαν το τελευταίο αντίο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι, ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έδινε τη δική του πολύ δύσκολη μάχη, θυμίζω, τα τελευταία 2 χρόνια, έπειτα από ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο το οποίο υπέστη και βρίσκονταν σε μακρά νοσηλεία όλο αυτό το διάστημα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι φίλοι και συνάδελφοί του, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Στέλιος Διονυσίου, Χάρης Βαρθακούρης, ήταν εκεί Γιώργος Θεοφάνος, Φίβος, Διονύσης Χινάς, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Νάντια Γιανακοπούλου, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Νίκος Βουρλιώτης, η Σάντρα Βουτσά, και όχι μόνο, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ελίνα Κολύβα.
1: Η τελευταία νότα στο πεντάγραμμο της ζωής του Δημήτρη Κόκοτα γράφτηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες είπαν το τελευταίο αντίο και του χάρισαν το τελευταίο χειροκρότημα.
2: Ένα φοβερό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας γνήσιος καλλιτέχνης Έλληνας.
3: Έχουμε ζήσει πάρα πολλά με τον Δημήτρη. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έχουμε τραγουδήσει πάρα πολλές φορές.
4: Έφυγε ένας νέος άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά άφησε το στίγμα του στα καλλιτεχνικά δρόμενα της Ελλάδας.
1: Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, έδινε από τον Μάρτιο του 2024 τη δική του δύσκολη μάχη, όταν υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Έκτοτε, νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με την οικογένειά του να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.
5: Ήταν ένα από τα σπουδαία παιδιά του χώρου μας. Τον αγαπούσαν όλοι οι συνάδελφοι, κατά γενική ομολογία.
6: Αγαπήθηκε τόσο πολύ από το ελληνικό κοινό. Μόνο και μόνο γιατί ήταν αυθεντικός.
7: Ο Δημήτρης ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος.
1: Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μία διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Δημιούργησε τη δική του πορεία με συνεργασίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό.
8: Θέλω με σένα εγώ να ζω, με σένα να πεθαίνω.
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της Σταθερότητας και της Προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει την Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία έκανε εμφανές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός της περιοχής. Οι αρνητικές για τον λαό συνέπειες της πολιτικής της απολιγνητοποίησης, πράσινης μετάβασης, έχουν αφήσει πλέον βαθύ αποτυπώμα στο σώμα της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε όλους τους Έλληνες για την απόφασή του να απολιγνητοποιήσει την ελληνική παραγωγή ενέργειας, αποστερώντας από την χώρα μας το συγκριτικό πλεονέκτημα του λιγνίτη, διερωτήθηκε ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από την βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 συνεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και καταλυστήσεις, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil κάλεσε σήμερα τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump να τερματίσει τον ανεύθυνο, όπως είπε, πόλεμο με το Ιράν εν όψη του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συμμετάσχει στην σύνοδο της G20. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, τερματίστε αυτόν τον πόλεμο, δήλωσε ο Klingbeil στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Επέριψε μάλιστα στον Τραμπ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Η ευθύνη βαρύνει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον ανεύθυνο πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε στο Ιράν. Αυτές είναι οι συνέπειες που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν σε χίλιες την ημέρα τις επιθέσεις με ντρόουνς μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας από περίπου 300 που πραγματοποιούνται σήμερα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Τι φεγγάρι πια είναι αυτό, τι φεγγάρι καταπληκτικό, πω, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο παιδιά, αλήθεια. Το φεγγάρι του Οξύριχου, τώρα σαν όνομα δεν λέω Οξύριχου, αλλά πάρα πολύ ωραία, η εικόνα μας ενδιαφέρει. Κόσμος έξω στην Ανάσταση, εδώ στην Αγία Παρασκευή, στην Εκκλησία, τόσο κόσμο δεν είχε. Κάτι γίνεται, λέω, δεν μπορεί, αλλά είχε πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο δρόμενο. Και ο κόσμος πήγε εκεί να παρακολουθήσει. Χαμός. Αχ, πολύ ρομαντικό. Πολύ ρομαντικό. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικά πράγματα. Τι να πω. Τώρα να σας πω για τον Οξύριχο. Εντάξει. Ο Οξύριχος είναι ένα ψάρι, το οποίο εμφανίστηκε πριν από 136 εκατομμύρια χρόνια. Άκου τώρα. Γεγονός, λέει, που χάρισε στους Οξύριχους το χαρακτηρισμό ζωντανά απολιθώματα. Βέβαια. 29 είδη παγκοσμίως. Πολύ ωραία. Αλλά τώρα εμάς μας ενδιαφέρει το φεγγαράκι. Παιδιά, εντάξει. Δεν έχω λόγια. Μερικές φορές λες, βλέπεις το φεγγάρι, βλέπεις τη Βανσέλινο. Είχαμε και μερική έκλειψη σελήνης, βέβαια. Και λέει, πόσο μικροί είμαστε και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το τίποτα. Βλέπεις το σύμπαν και λες, τι, ούτε κόκοσά μου, ούτε. Επίσης, για να το έτσι, να το πούμε και τα λοιπά, πρέπει να είσαι και λίγο ρομαντική ψυχή. Γιατί άλλος το βλέπει και λέει, εντάξει, ένα φεγγάρι είναι. Ναι, αλλά πήγαινε εκεί πέρα στα πάρα πολύ ωραία, τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Δεν είναι, εντάξει, ένα φεγγάρι. Πανσέλινος Αυγούστου. Καταπληκτικό. Βραδινές βόλτες και δωρεάν εκδηλώσεις είχε και επισκέψεις αρχαιολογικούς χώρους κάνατε, ελπίζω. Τι ωραία, τι ωραία. Καταπληκτικά. Βλέπω εδώ φωτογραφίες από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, στην Ναύπακτο ήταν καταπληκτικά, στο Ναύπλιο επίσης καταπληκτικά, είναι και Σάββατο. Δεν είχατε ξεκινήσει να πάτε μια εκδρομή, σήμερα θα πάτε? Εντάξει, όπου και να είστε παιδιά, βγείτε να κοιτάξετε λίγο τον ουρανό, αυτό είναι το διατάφτα. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι το σήμερα θα είναι μια κατάσταση υποφερτή. Και το βράδυ τώρα δεν είναι σαν τα προηγούμενα βράδια. Όχι. Να λέμε αλήθειες. Δηλαδή μπορείς να ανασάνεις. Τα προηγούμενα δεν μπορούσες. Τώρα κάτι γίνεται. Οπότε αυτό θα, εκεί θα εστιάσουμε στο καλό. Τι θα γίνει από αύριο, θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία. Καλά, το αύριο το βλέπουμε. Δεν είναι ανάγκη να χωνόμαστε. Κάτσε να δούμε το σήμερα. Δεν βλέπουμε και το αύριο. Αχ, φεγγάρι κοιτάζω, ουρανό κοιτάζω. Ωραία πράγματα βλέπω. Τι λέει. Και έρχεται τώρα μια είδηση και όλο αυτό το προσγειώνει. Γιατί? Πουρκουά, μα πεις γιατί το συνδέεις? Έμα μπορώ να μην το συνδέσω. Δηλαδή, ας το καλό. Δημιουργία Εθνικής Διαστημικής Ακαδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπέγραψε ο Τραμπ. Βέβαια, για την εκπαίδευση, λέει, των μελλοντικών νεοσύλλεκτων της NASA και των διαστημικών ενόπλων δυνάμεων. Άκου τώρα. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού στον τομέα του διαστήματος, κυρίως με την Κίνα, εκεί είναι το ζήτημα. Βέβαια. Και τι έκανε, απένιμε, λέει, στο πλήρωμα του Artemis 2 το μετάλλιο τιμής του Κογκρέσου για το διάστημα. Είναι, λέει, πολύ σπουδαίο. Ωραία. Η ακαδημία αυτή που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιείται από την NASA αλλά και από την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία και επίσης από το United States Space Force, τον έκτο κλάδο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είχε δημιουργηθεί στην πρώτη θητεία Τραμπ αυτό, βέβαια. Τώρα που θα φτιαχτεί δεν ξέρουμε ακόμα, η τοποθεσία της Ακαδημίας δεν την ξέρουμε. Αλλά είπε, ένα έθνος δεν μπορεί να είναι πρώτο στη γη αν πρόκειται να είμαστε δεύτεροι στο διάστημα.
Μα τώρα. Απλώς δεν πρόκειται να συμβεί κατά κάποιο τρόπο, απλώς δεν λειτουργεί έτσι. Βέβαια. Η Αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει ανοιχτά ότι ξεκινάει ένα δεύτερο αγώνα του διαστήματος με αντίπαλο το Πεκίνο, παραπέμποντας τον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος που είχε φέρει αντιμέτωπες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Και τώρα οι δύο αντίπαλες δυνάμεις φιλοδοξούν να στείλουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030. 26 έχουμε, 27 πες, τελειώνει και ο Αύγουστος, και να εγκαταστήσουν εκεί βάση. Α, με το καλό. Τι να πω, κατάλαβες. Είναι το φεγγαράκι το ωραίο, το ρομάντικ, και μετά σου έρχεται, σου λέει εδώ, ποιος θα κατακτήσει πρώτος το διάστημα, ποιος θα φτιάξει πρώτος τη βάση να στείλει να μείνει κόσμο στη Σελήνη. Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, παιδιά. Τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε κατά μέρος τα ρομαντικά. Πάμε στα δύσκολα. Πάμε στα δύσκολα. Τα δύσκολα. Τα πιο δύσκολα που υπάρχουν. Λοιπόν, Νεπάλ, κατάσταση απόγνωσης. Τι θα είναι. 100.000 είναι οι πληγέντες σχεδόν. Οι αγνοούμενοι χιλιάδες. Εκατοντάδες οι νεκροί. Ακόμα ψάχνουν να βρουν επιζώντες. Και μέσα σε ποιο πλαίσιο, σε τι κλίμα, υπό το φόβο μιας νέας πλημμύρας. Έχουν διασωθεί τουλάχιστον 900 άνθρωποι. Είναι και ανάμεσά τους και οι εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί σε τούνελ εργοταξίου υδροελεκτρικού έργου. Τώρα, το ζήτημα τι είναι. Ότι δρόμοι και γέφυρες, αν δεν έχουν καταστραφεί, είναι τέτοια η κατάσταση που δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε πολλές περιοχές. Μόνο με ελικόπτερα που τους πετάνε, αν δουν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάπου που δεν μπορούν να προσεγγίσουν και ήδη πρώτης ανάγκης, ρίχνουν από τα ελικόπτερα. Και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 2.480, μεταξύ των οποίων 800 ξένοι υπήκοοι. 579 παιδιά είναι οι νεκροί στο Νεπάλ, μαζί με τους 5 στο Θιβέτ, 586. Καταλαβαίνετε. Κουβεντιάζουμε και λέμε πώς συνέβη όλο αυτό, από την κατάρρευση τμήματος παγετώνα στην κορυφή του βουνού. Τεράστιες ποσότητες πάγου, βράχων και χώματος φύγανε, παρέσαιναν και έφραξαν την κήτη του ποταμού. Φυσικό φράγμα και μία λίμνη, λέει, δημιούργησαν. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Το φράγμα υποχώρησε, έφυγε το νερό και η λάσπη, και ο οποίος ακολούθησε τη φυσική ροή του ποταμού και εξαφάνισε ολόκληρες κοινότητες. Αυτό είναι. Και φοβούνται οι αρχές ότι το ίδιο φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί, διότι σε πιο χαμηλό σημείο έχει σχηματιστεί δεύτερη λίμνη, στην οποία αυτή τη λίμνη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Έγινε μια μικρή υπερχείληση, ενίσχυσε την ανησυχία για πιθανή κατάρρευση του νέου φυσικού φράγματος και πρόκληση νέου πλημμυρικού φαινομένου, και για να αποτραπεί μια δεύτερη τραγωδία, οι αρχές ενισχύουν την επιτήρηση με δορυφορικές εικόνες, κάμερες και αισθητήρες σε όλο το μήκος της κήτης του ποταμού, και παρακολουθούν από τον αέρα την περιοχή. Έχει ζητήσει η κυβέρνηση του Νεπάλ από τη διεθνή κοινότητα, αντί για την ανάπτυξη ξένων ομάδων διάσωσης στο πεδίο, να διοχετεύσει την οικονομική βοήθεια μέσω ενός ενιαίου ταμείου αρρωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής αυτής. Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει 5 εκατομμύρια καναδικά δολάρια, 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου, για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων διάσωσης στο Νεπάλ. Η Βρετανία είπε ότι θα στείλει ομάδα ταχείας ανάπτυξης για να υποστηρίξει τους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες. Σήμερα αναμένεται να φτάσει η ομάδα αυτή στο Καθμαντού και θα συνεργαστεί με τη Βρετανική Πρεσβεία και τις τοπικές αρχές για να παρέχει πρόσθετη προξενική υποστήριξη και να συντονίσει την παροχή βοήθειας.
εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Το βλέπουμε, το συζητάμε τώρα. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση κρίσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης βρετανικής ανταπόκρισης στις καταστροφικές πλημμύρες, η οποία περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια 5 εκατομμυρίων λιρών και τις προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης. Τα κονδύλια θα διατεθούν για τη στήριξη των προσπαθειών του Νεπάλ, καθώς και για ένα συνδυασμό παρεμβάσεων του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτή τη στιγμή λένε οι αρχές, τα στοιχεία, ότι τουλάχιστον 30 Βρετανοί πολίτες καταλέγονται μεταξύ των εκατοντάδων αγνοωμένων, για τους οποίους εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα διορθωθεί αυτό το πράγμα, τι θα γίνουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί. Μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Μέσα σε όλα, παιδιά, ένα πιτσιρικάκι 8χρονο, το όνομά του είναι Ζόγιαλ Γκάλε. Το μωρό λοιπόν, το παιδάκι λοιπόν αυτό, πρόλαβε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο. Και χθες επέστρεψε στην αγκαλιά της μαμάς του. Την Πέμπτη απομακρύνθηκε με ελικόπτερο από την κατεστραμμένη περιοχή Ράσουα. Είχε σπάσει το ποδαράκι του, έφερε και δωρεάν στο πρόσωπό του και έψαχνε η μαμά του, 28 ετών η γυναίκα αυτή, από το ένα κατοφύγιο στο άλλο. Γιατί τα δύο παιδιά της ήταν αγνοούμενα. Και βρήκε τέλος πάντων το τηλέφωνο μιας δημοσιογράφου του Reuters, η οποία, η μαμά του παιδιού, η οποία είχε συναντήσει τον 8χρονο σε ένα μικρό νοσοκομείο. Είχε πάει η δημοσιογράφος μαζί με συνεργείο του Reuters στο νοσοκομείο για να κάνει το ρεπορτάζ και πληροφορήθηκε ότι ένα αγοράκι είχε μεταφερθεί εκεί και ψάχνει να βρουν την οικογένειά του. Και ο μικρούλης, πριν τον πάνε στο νοσοκομείο, είχε συμφωνήσει να βιντεοσκοπηθεί και με την ελπίδα ότι θα μπορούσε κάποιος να τον δει και να βρει ξανά τους δικούς του ανθρώπους. Άφησε η δημοσιογράφος, το όνομά της είναι Μπαζρατσάρια, ναι. Άφησε λοιπόν το τηλέφωνο, τον αριθμό τηλεφώνου του στο νοσοκομείο. Μετά επικοινώνησε μαζί της η μητέρα του 8χρονου και όλα καλά. Νωρίτερα η μαμά αυτή, πολύ τυχερή, είχε εντοπίσει ζωντανό και το αδελφάκι του Ζόγιαλ, το μικρότερο. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι καλό. Το παιδάκι αυτό, συνέχεια λέω μωρό, είναι 8χρονο. Το παλικαράκι λοιπόν αυτό αφηγήθηκε ότι όταν λέει το συνεργείο του Reuters συνάντησε το πιτσιρικά στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν, το παιδάκι κρατούσε δύο χαρτονομίσματα σφιχτά στο χεράκι του, διότι του το έδωσαν αστυνομικοί για να το πείσουν να τους ακολουθήσει στο νοσοκομείο. Και είπε ότι όλα σκοτίνιασαν όταν οι πλημμύρες έπληξαν το σχολείο που είχε πάει και μαζί με ένα φίλο του σκαρφάλωσαν σε ένα δέντρο και γλίτωσαν. Φοβήθηκε, στο ρώτησε δημοσιογράφος, που είναι στο κεφαλάκι του αρνητικά. Όχι, δεν φοβήθηκε. Γιατί είναι πάρα πολύ γενναίος και τα κατάφερε. Επίσης για το κάταγμα στο πόδι του ρωτήσαν τη μαμά του και η μαμά του είπε ότι από μικρός ήταν άτακτος, οπότε δεν είναι το πρώτο κάταγμα αυτό. Έτσι. Ο μπαμπάς τους, των παιδιών και ο σύζυγος της κυρίας αυτής βρίσκεται στην Ιαπωνία. Ο άνθρωπος αυτός εργάζεται στις οικοδομές και θα πάει τις επόμενες μέρες. Κατάλαβες, δεν φοβήθηκε καθόλου. Καταπληκτικός. Υπέροχος, θαυμάσιος. Μακάρι να ήταν όλα έτσι. Να βρίσκαν τους ανθρώπους. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και πάρα πολλοί κόσμος τι θα κάνει τώρα.
Είναι θαμμένα όλα στη λάσπη, παιδιά. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ καθόλου. Να δούμε πώς θα ανακάμψουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε απόψε. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Ας μην βιαζόμαστε. Αυτό τι είναι. Ναι. Αν θα πήγαινε να μείνω. Καλώς τον Γεια σου Κωνσταντίνε. Στη σελήνη, όχι. Ο τραχός δεν έχει πράσινο. Δεύτερον, δεν μπορώ να φύγω όποτε θέλω. Μπορώ? Όχι. Α, έχω ένα ζήτημα. Αν δεν μπορώ να επισκεφθώ οποιοδήποτε τόπο. Εντάξει, να μην έχει θερμοκρασίες 50 βαθμών, αλλά τέλος πάντων μπορώ. Όμως, με μία προϋπόθεση. Να μπορώ να κάθε δευτερόλεπτο που θα αποφασίσω να μπορώ να απομακρυνθώ. Στη σελήνη θα μπορείς. Θα πω μέχρι το 2030 μπορεί να έχει και δρομολόγια 20 λεπτά. Δεν ξέρω. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα, όχι. Οπότε, εντάξει, θα δούμε. Κάτσε να ζούμε όμως το 2030 και βλέπουμε. Λοιπόν, έχω να ακούσω διάφορα. Για πάμε να τα ακούσω, παρακαλώ.

0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν σε αυτό που ακούτε. Earth News Radio 105,8. Ναι, πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας. Θεός χωρίς τον έφτα. Λοιπόν, έχει διάδοχο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κανονίσει τις διαδοχές με το που στέφεται κάποιος βασιλιάς, τέλος πάντων. Ξέρουν και τι θα γίνει σε βάθος χρόνου. Δεν το συζητούμε. Κάποτε έδειχνε η ΕΡΤ3 ή η ΕΡΤ2, δεν θυμάμαι. Έδειχνε η ΕΡΤ2 νομίζω. Έδειχνε μία μίνι σειρά με τις ιστορική σειρά με τη ζωή των γονιών του βασιλιά του συγχωρεμένου του Νορβηγίας. Και όταν ήρθε η είδηση ότι είναι πολύ άρρωστος και τα λοιπά και μαζεύεται η οικογένεια στο νοσοκομείο και όλα τα σχετικά, θυμήθηκα αυτό. Μια ζωή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Επειδή θα έχει σήμερα ανέμους και επειδή η κατάσταση με τις φωτιές είναι όπως την γνωρίζουμε και την έχουμε δει και την έχουμε ζήσει όλες αυτές τις εβδομάδες, η Κρήτη σήμερα θα είναι σε κόκκινο συναγερμό, red code, που σημαίνει όλα τα πάρκ, όλη η δρυμή, όλα τα... το φαράκι της Αμαριάς, ας πούμε, σήμερα θα είναι κλειστά, έτσι, κλειστά θα είναι. Λοιπόν, χθες είχαμε 38 αγροδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και συνελήφθηκε ένας 70χρονος, ο οποίος το μεσημέρι χθες, στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη, είχε ανάψει φωτιά για να καταστρέψει χάρτινα απορρίμματα σε οικόπεδο δικό του, βέβαια, σε περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Είχε βγει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είχε βγάλει το χάρτη, είχε πει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4 εχθές, εκείνος έπιασε να ανάψει φωτιά, να τον ενοχλούσαν στο οικόπεδο. Έτσι, συνελήφθηκε, θα πάει στον εισαγγελέα. Τι να πω. Γι' αυτό λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Επίσης και που τα λέμε και που δεν τα λέμε, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι να κάνουν. Τι να κάνει και η πυροσβεστική, τι να κάνει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συγγνώμη, για να το πω ολοκληρωμένα για τον 70χρονο, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. €3.000. Λοιπόν, τι έχουμε, διάφορα που έχουν έτσι το ενδιαφέρον τους, θα έλεγα. Δεν είναι όλα δυσάρεστα. Έχει και ευχάριστα. Μόλις τα βρω θα σας τα πω. πολύ ευχάριστο. Να, δεν ξεκινήσαμε με ευχάριστο, με το πολύ ωραίο, το ρομαντικό, το Μαρσέλινο. Τι άλλο θέλουμε στη ζωή αυτή. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα πολεμικά, να τα πω. Με τα πολεμικά, να τα πω. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη δύο πολέμους βασικούς. Περιφερειακούς έχουμε πάρα πολλούς. Εσείς να ακούτε και εγώ να λέω. Λοιπόν, το Ορμούζ είναι ανοιχτό. Συγγνώμη, δεν το είπα, δεν το λέω εγώ για την έκφραση. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ορμούζ είναι ανοιχτό διάολε. Έτσι. Αυτή η φράση χρησιμοποίησε για να υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον το πάνω χέρι και ότι το Ιράν δεν επιθυμεί νέα αμερικανικά πλήγματα. Επίσης βγαίνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Σου λέει διέρχονται δεκάδες δεξαμενόπλια. Αλλά τα στοιχεία αυτά αμφισβητούνται, παιδιά. Και εταιρείες παρακολούθησης εκφράζουν επιφυλάξεις, ναι, για τον πραγματικό όγκο της κίνησης που έχει αποκατασταθεί. Ο έλεγχος του Ορμούζ είναι το ισχυρότερο οικονομικό όπλο της Τεχεράνης από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου. Διότι οι ιρανικές επιθέσεις και η ναρκοθέτηση έστειλαν την τιμή του Brent στα $126 το βαρέλι. Βγαίνουν, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, απαντούν με εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, συνοδεύοντας πλοία και παρέχουν και παρήχαν αεροπορική προστασία, αναχέτησαν τρόνους κτλ. Συγγνώμη. Οι ειδικές δυνάμεις, λέει, απομάκρυναν πάνω από 200 αντικείμενα, μοιάζανε με ενάρκες. Με ενάρκες τα απομάκρυναν. Τέλος πάντων, και παρά την αμερικανική επιχείρηση, οι Ιρανοί σποραδικά κάνουν κάποιες επιθέσεις. Όμως παράλληλα επανεκκινούν διπλωματικές προσπάθειες διαμεσολάβησης. Το διατάφτα ποιο είναι? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν στην πλήρη αποκατάσταση των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή. Έτσι, μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά. Είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι η ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια. Δεν θέλουν, λέει, να επιστρέψουμε εναντίον τους. Αυτό είναι, λέει, το παιχνίδι. Είχε βγει νωρίτερα και ο διοικητής της Κεντρικής Αμερικανικής Διοίκησης και είπε ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδείς στα στενά είναι πλέον ελεύθερες από ιρανικές νάρκες. Σημαντικό ορόσημο, λέει, είναι αυτό. Και λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι 20 με 30 δεξαμενόπλια περνούν κάθε βράδυ από τον νότιο διάβλο και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτό είναι το μισό των προπολεμικών επιπέδων. Αλλά σου λέει, βέβαια έρχεται και το Reuters και αναφέρει στοιχεία που δείχνουν ότι μόλις 7 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά χθες, έναντι 17 προχθές. Και βεβαίως τα στοιχεία αυτά, λέει, ενδέχεται να αλλάξουν, διότι ορισμένα πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους. Και ειδικοί σε θέματα διακίνησης πετρελαίου και εταιρείες που παρακολουθούν την κίνηση των τάνκερ εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις αμερικανικές εκτιμήσεις για το πραγματικό όγκο του πετρελαίου που μεταφέρεται. Εν τη αυτή περίπτωση, πριν από τη σύγκρουση, το Brent ήταν $72, μετά τις επιθέσεις και την ανάπτυξη ναρκών έφτασε 126, τώρα είναι γύρω στα 80. Στα 80. Λοιπόν, όσο γίνονται αυτά τα πετρέλαια, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ο υπουργός εξωτερικών του Ομάν και ο πρωθυπουργός του Κατάρ επισκέφθηκαν την Τεχεράνη, διότι κάτι φαίνεται ότι κινείται. Τι να σας πω. Βέβαια, Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social ότι δεν θέλω να συναντηθώ. Αυτοί θέλουν, λέει. Το γνωστό, στην πραγματικότητα παρακαλούν να κάνουν συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να αυξήσουν την κίνηση στα στενά σε τουλάχιστον 50 πλοία κάθε βράδυ. Με τελικό στόχο την αποκατάσταση, λέει, του 60 με 70% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου. Αυτά είναι, παιδιά, τα υπόλοιπα. Τώρα θα τα αφήσουμε. Έλα τώρα. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά. Α, να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει νέο μήνυμα από το ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο μήνυμα, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος. Δηλαδή ούτε φωτογραφία δεν υπάρχει. Καλά, για βίντεο δεν το συζητάμε. Φωνή δεν έχουμε ακούσει. Όμως εχθές προχώρησε σε ένα νέο μήνυμα προς τον Ιρανικό λαό. Απαγόρευσε, λέει, ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την κοινωνική συνοχή. Πραγματικά όμως. Και προέτρεψε τους αξιωματούχους να αποφεύγουν η ρητορική που θα μπορούσε να αποδυναμώσει το ηθικό του λαού. Το ηθικό του λαού δεν αποδυναμώνεται που κάθε μέρα εκτελούν τους αντικαταστατικούς. Αλλά θα μου πεις, μως ντάμπα Χαμενεΐ είναι αυτός, ναι, για το ΛΑΧ. Κάθε μέρα εκτελούν. Ας πούμε, εκτελούν ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν, γιατρό, ας πούμε. Έβλεπα στα social media έκκληση για τον γιατρό ο οποίος βοήθησε ανθρώπους από το Γενάρη που έλαβαν μέρος σε αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν και περιέθαλψε ασθενείς και τα λοιπά, τους βοήθησε γιατί είχαν φάει το ξύλο το τρομερό. Τον κρεμάσουνε. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Αυτό δεν επηρεάζει τη συνοχή του λαού. Μάλιστα. Την κοινωνική συνοχή. Συγγνώμη. Το τι ψέματα τους λένε για αυτόν. Το νέο γραπτό μήνυμα, λέει, που εκδόθηκε με αφορμή την εβδομάδα της κυβέρνησης, δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Telegram νέα του μαρτύρου ηγέτη. Άκου τώρα. Δηλώνω, λέει, κατηγορηματικά, λέει το μήνυμα, ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που βλάπτει την κοινωνική συνοχή. Μάλιστα. Επίσης κάλεσε τις αρχές να αποφεύγουν αποθαρρυντικές δηλώσεις που αποδυναμώνουν το εθνικό και δημόσιο ηθικό και προειδοποίησε ενάντια σε αυτό που περιέγραψε ως ψευδείς διαιρέσεις, όπως πόλεμος ή διαπραγματεύσεις, συνένεση ή εξτρεμισμός, συμβιβασμός ή πολεμοκαπηλεία. Επίσης, τους έδωσε κατευθυντήριες γραμμές. Προέτρεψε τους αξιωματούχους να τονίζουν τη δύναμη και ισχύ του Ιράν, αναφέροντας ότι η ανάδειξη των αδυναμιών της χώρας θα μπορούσε να ωφελήσει τους εχθρούς της και να αποσταθεροποιήσει τους υποστηρικτές της. Σιγά που δεν ξέρουν οι εχθροί του Ιράν τι συμβαίνει. Αυτά όλα, θα μου επιτρέψετε, είναι εσωτερικής κατανάλωσης. Έτσι. Αυτό είναι. Και ποιος τα έχει γράψει όλα αυτά. Α, εδώ σε θέλω. Γιατί ο Χαμενεΐ ζει, δεν ζει, ποιος να ξέρει. Όσον αφορά στην οικονομία, λέει, ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον πληθωρισμό, την ανεργία, τις τιμές, τις επενδύσεις και την εγχώρια παραγωγή. Εντάξει. Και τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ρόλου του δολαρίου στην Ιρανική οικονομία. Ποιος τα γράφει και τα μεταδίδει όλα αυτά? Ποιος? Ή μάλλον ποιοι? Έτσι. Χθες βγήκε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας και κάλεσε τον Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν. Την άλλη εβδομάδα θα πάει, την εβδομάδα μας έρχεται δηλαδή, θα πάει στην Αμερική, διότι είναι η σύνοδος της G20. Τα λέγαμε και χθες. Αυτό θα πάει ο Γερμανός, εννοώ. Αυτό είναι, λέει, το πιο σημαντικό μήνυμα. Τερματίστε αυτό το πόλεμο. Και επίσης επέριψε στον Τραμπ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Να θυμίσω, Δευτέρα και Τρίτη, Υπουργοί Οικονομικών των χωρών μελών της G20, οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, θα συνεδριάσουν στο Άσφιλ της Βόρειας Καρολίνας, διότι το Δεκέμβριο, θα μπεις ακόμα είναι Αύγουστος, περνάει ο καιρός, θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής. Επίσης, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος επανέλαβε την πρότασή του για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι οι εταιρείες θησαυρίζουν λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης. Γεμίζουν τις τσέπες τους, αυτό πρέπει να σταματήσει, είπε. Έτσι, ναι. Μια το λέει, Υπουργός Οικονομικών είναι. Πότε θα γίνει η Σύνοδος Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? 19 Σεπτεμβρίου στο Δουβλίνο. Μάλιστα. Οπότε τον άλλο μήνα θα δούμε. Ωραίο το Δουβλίνο. Πολύ μ' αρέσει. Θα γίνει εκεί η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών για να εξεταστούν, έτσι, η πρόταση, για, ξαναλέω, για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γεμίζουν, λέει, τις τσέπες τους. Μα είναι έκφραση αυτή? Τέλος πάντων, υπάρχει μία γερδοφορία, θα έλεγε κάποιος. Αυτό είναι το διατάφτα. Τα υπόλοιπα τώρα. Γεμίζουν τις τσέπες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, παρακαλώ. Και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, παιδιά, γιατί πριν κλείσουμε, θέλω να πω την είδηση αυτή που έχει το ενδιαφέρον της μέσα σε όλα. Για το Ντόλι Πάρτον, δεν βρέθηκε άνθρωπος, ένας, να πει μια κακή κουβέντα, ένα. Να πει, ήταν, ξέρω εγώ, δύσκολη, ήταν η συνεργασία της, ήταν... Ένας δεν βρέθηκε. Θα μου πεις, άμα φεύγουν από τη ζωή οι άνθρωποι, σκεφτόμαστε τα καλά τους. Δεν μιλάω για τους διασήμους και τα τραγουδιστές, ηθοποιούς και τα λοιπά. Για τους απλούς ανθρώπους. Έβλεπα στο διαδίκτυο τις αντιδράσεις που μαθαίνανε ότι πέθανε η Ντόλι Πάρτον και γινόταν χαμός. Χαμός. Γιατί λένε, και έτσι είναι, γιατί έχει ενδιαφέρον να καθίσουμε και να διαβάσουμε τη ζωή κάποιου, έτσι. Εκτός από την καλλιτεχνική του πορεία που αδιαφύσβητα ήταν εκπληκτική. Όπου μπορούσε και όπου ζητούσαν βοήθεια, προσέτρεχε και δεν υπήρχε. Η φιλανθρωπική της δράση απίστευτη της γυναίκας αυτής. Και το Τενεσί λέει σχεδιάζεται να μετονομάσει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ σε Ντόλι Πάρτον ως φοροτιμής. Και έχει ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία από θαυμαστές της, πλήθος θαυμαστών, ζητώντας να δοθεί το όνομά της στο αεροδρόμιο. Και έχει συζητηθεί, λέει, το έχει συζητήσει ο κυβερνήτης του Τενεσί, το θέμα με συνεργάτες της βασίλισσας, της Κάντρι. Και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, λέει, με την πολιτεία του Τενεσί, αλήθεια είναι αυτό από ό,τι είδαμε, και θα ήταν ταιριαστό το αεροδρόμιο που υποδέχεται εκατομμύρια ταξιδιώτες να φέρει το όνομά της. Η πρόταση για τη μετονομασία του αεροδρομίου αναμένεται να συζητηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου σε συνεδρίαση. Η πρόταση για τη μετονομασία του αεροδρομίου αναμένεται να συζητηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου

δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, πραγματικά. Βλέπω το, με πόση λατρεία από παιδιά, παιδάκια μικρά, μέχρι μεγάλους ανθρώπους και τα λοιπά, ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος, πολιτικών πεπιθήσεων, καμία σχέση. Από ό,τι βλέπω, ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε, από ό,τι βλέπω στο διαδίκτυο, έτσι, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά πόσο πολύ την αγαπάνε, όχι την αγαπούσαν, και στην Αμερική και εκτός Αμερικής. Βέβαια. Εδώ σου λέει μέσα έξω τον Buckingham, η φρουρή αυτή καταπληκτική με τα καπέλα τα καταπληκτικά, τα ψηλά, τα μαύρα, τα βελούδινα, πώς τα λένε, τα γούνινα. Ότι έπαιξαν το 9 to 5. Πού? Έξω τον Buckingham. Το τραγούδι αυτό, ο ύμνος σου λέει της εργατικής τάξης. Κι όμως. Ο Κάρολος είπε ναι να παίξει. Και κάτι τον Buckingham, δηλαδή καλύτερο είναι από εμάς εδώ. Και εμείς θα το ακούσουμε το 9 με 5, παρακαλώ. Και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, για να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και όλα τα σχετικά. Γιατί πολλά γίνονται, πολλά συμβαίνουν, πολλά θα γίνουν, πολλά ανακοινώνονται, πολλά δεν ανακοινώνονται αλλά θα συμβούν, πολλά γίνονται και δεν λέγονται. Έτσι. Έτσι είναι, αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση, ότι έτσι είναι η ζωή μας. Κάποια στιγμή τα μαθαίνουμε όλα. Λοιπόν, το έχουμε 9 to 5. Τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το. Και συγγνώμη, πάνω όταν έρθει η ώρα, βάλτε το να παίξει το τραγούδι. Μου έχει στείλει εδώ η Κατερίνα ένα καταπληκτικό φεγγάρι, μια εικόνα, μια φωτογραφία εκπληκτική από το δρόμο, λέει, του σπιτιού. Εντάξει, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία, λέει, από πού το βλέπεις. Σημασία έχει το φεγγάρι, το βλέπεις, αν θέλεις, από παντού. Ακόμη και από έναν ταπεινό μικρό δρόμο στην τάδε περιοχή. Σοβαρά. Να είμαστε ευχαριστημένοι και να λέμε όλα καλά που μπορούμε και βλέπουμε το φεγγάρι. Έτσι, τα υπόλοιπα από πού δεν έχει σημασία. Τώρα.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην Δυτική Μακεδονία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε από την

0: Κοζάνη το πολιτικό δίλημα, υποστηρίζοντας ότι από τη μία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς, όπως είπε, σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος, όπως ανέφερε, θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας της ΔΕΗ τόνισε ότι η πραγματικότητα διαψεύδει όσους υποστήριξαν πως η επιχείρηση εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, επισημένοντας το ρόλο της ως ισχυρού πυλώνα ανάπτυξης στην περιοχή. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κατά την επίσκεψή του στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, υπογράμμισε ότι θα ενισχυθούν οι υποδομές, ώστε οι κάτοικοι να μην αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Κομμουνιστικό Κόμμα και Νίκη άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγνοεί τα προβλήματα της περιοχής, επισημένοντας ότι τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης επέκρινε την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από τον λιγνίτη. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από την βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου η απόφαση για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα των Πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε συμμόρφωση με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίφθινε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, Λάρς Κλίνγκμπαϊλ, εν ώψη της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες για την σύνοδο της G20. Χαρακτήρισε τον τερματισμό της σύγκρουσης το σημαντικότερο μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, απέδωσε στον Αμερικανό Πρόεδρο την ευθύνη για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται πλέον αισθητές στα πρατήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με ντρόουνς μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας, με στόχο έως 1.000 επιθέσεις ημερησίως από περίπου 300 που είναι σήμερα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα η Ελπίδα Γεώργη Τζίκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Μία και δέκα, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, 29 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Μου στέλνετε καταπληκτικές φωτογραφίες. Έχω εδώ από την Πολίνα και έχω και από τον Μανώλη. Γεια σου Μανώλη μου. Πηγές στην Ακρόπολη, ωραία. Φωτογραφίες καταπληκτικές από την Πανσέλινο αυτή. Μπράβο, να είστε καλά παιδιά. Πήγατε και περάσατε ωραία από τον μπαλκόνι. Γιατί πάρα πολύ ωραίο. Δεν καταλαβαίνω. Μια χαρά. Ούτε συνωστισμός, ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα. Το καλύτερο. Ο καθένας μπορεί να απολαύσει αυτό το ωραίο φεγγάρι και να πει τι καλά που είναι και τι ωραία που είναι και τι ρομαντικά που είναι. Καλώς τον έχω. Νομίζω. Γεια σου Λεό μου. Γιατί δεν κατάλαβα. Άσε με. Δύο βήματα. Βήματα. Όλα σχετικά είναι νησί, είναι Σαλαμίνα, δεν είναι. Αλλά σε ένα 10 λεπτά είσαι απέναντι και από τον Πειραιά και από το Πέραμα. Άντε το. Το καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο. Και πιο οικονομικό, μπορώ να σου πω. Επίσης υπάρχει πάντα το διαδίκτυο και επίσης υπάρχει πάντα η προοπτική του να ανεβάσουμε φωτογραφίες οι οποίες θα εντυπωσιάσουν, αλλά δεν θα απεικονίσουν την πραγματικότητα. Θα απεικονίσουν το θα ήθελα να είμαι, αλλά άλλος δεν το ξέρει. Το ξέρει, όχι. Τώρα στο διαδίκτυο διαβάζεις και βλέπεις οτιδήποτε. Ξέρεις αν είναι αλήθεια, όχι. Οπότε τι λέει η συνείδησή σου, γιατί να κοροϊδέψεις τον άλλον. Δεν κατάλαβα, να κάνεις εντύπωση ότι κοιτάγε εγώ που είμαι και εσύ δεν είσαι. Και αυτό θεμητό είναι. Όλα θεμητά είναι στη ζωή αυτή. Άλλη μόνο. Το ψέμα δεν θα είναι. Που δεν δημιουργεί και προβλήματα. Γιατί ακόμα και άλλα ψέματα που λες αποκλείεται. Αλλά τώρα για το φεγγάρι και για τις διακοπές. Όλα καλά. Λοιπόν. Ένα-ένα να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί έχετε κάποια ζητήματα. Γεια σου Χρήστο. Όντως, ότι η Χαλκιδική δεν έχει, η αλήθεια είναι αυτή. Εάν δεν τους πληρώνουμε εμείς βασιλιάδες, τους ξένους εννοώ, τι μας νοιάζει? Αν τους θέλουν, εμείς θα πούμε γιατί τους θέλουν. Γιατί τους θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Δεν καταλαβαίνω την αντίδραση αυτή. Και επίσης λέγεται Χάραλντ. Όχι Χάλα, ποιο όνομα. Λεγότανε, ναι. Και που πέθανε της Νορβηγίας. Είπαμε και πριν ότι νέος βασιλιάς αμέσως. Πώς έφυγε η Ίμνης Ελισάβετ αμέσως ο Κάρολ. Εντάξει. Λοιπόν, σου λέει ο... Ναι, ξέρω που το πας και δεν έχω λόγο να υποστηρίξω κανένα, δεν το ξέρω καν. Δηλαδή αν δεν έβλεπα φυσιογνωμία, αυτός είναι, καταλαβαίνεις. Έχει πτυχίο και τα λοιπά, πολιτικών επιστημών. Τι άλλο έχει, μεταπτυχιακές αναπτυξιακές σπουδές από το London School of Economics με ειδίκευση στο διεθνές εμπόριο και την Αφρική. Για τον νέο βασιλιά λέω ξανά. Έχει εκπαιδευτεί στη Βασιλική Νορβηγική Ναυτική Ακαδημία. Έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα διπλωματικής κατάρτισης. Του αρέσει το σέρφινγκ και το σκι. Είχε πει ότι αν δεν ήταν μέλος βασιλικής οικογένειας θα είχε γίνει σέρφερ. Γιατί τι τον εμπόδισε να γίνει σέρφερ? Τέλος πάντων. Επίσης λάτρης της ροκ και της ραπ. Πήγαινε σε όλα τα μουσικά φεστιβάλ, λέει, σε όλη την Ευρώπη στα νεανικά του χρόνια. Μπράβο. Ωραία. Επίσης, ναι, τώρα στο άλλο το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα οικογενειακά τους, με την έννοια πια. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται για όλους. Πολλό δε μάλλον όταν είσαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε μια χώρα. Έτσι, βασιλιάς, διάδοχος, πρίγκιπας. Λοιπόν, υπήρξε ένα ζήτημα όταν παντρεύτηκε τη Μέτε Μάρι, Τζέσεμ Χόιμπι, το όνομά της είναι. Δεν ήταν λέει, κατάλληλη για το βασιλιά τότε που ήταν την παντρεύτηκε. Τέλος πάντων, την παντρεύτηκε, έκανε και δύο παιδάκια. Παράλληλο το παρελθόν της. Okay. και με τον καιρό γνώρισε, κέρδισε μεγάλο μέρος της νορβηγικής κοινή γνώμης. Bon. Ο Χάκον, λοιπόν, αυτό είναι το όνομά του, του διαδόχου, έγινε πατριός και του γιού της Μέτε Μάριτ. Δεν φέρει βασιλικό τίτλο, μάλιστα. Τώρα, αυτά είναι τα κουτσομπολίστικα, τα κανονικά. Ο Χάκον τώρα λέει καλύτερα να σταθεροποιήσει τη μοναρχία και να αποκαταστήσει τη δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας μετά από τις αποκαλύψεις για τις παλαιότερες επαφές της συζύγου του με τον εκλειπώντα δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων τον Επστάιν, το τέρας, και επίσης την καταδίκη του θετού γιού του για βιασμό, διότι τον Ιούνιο ο γιος του, τον έχει υιοθετήσει της γυναίκας του, καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, είχε κριθεί ένοχος για 2 από τις 4 κατηγορίες βιασμού και είχε κατηγορηθεί για επίθεση, καταδικαστεί επίσης για επίθεση και κακοποίηση. Και όλα αυτά γίνανε μέσω των αποκαλύψεων με τον Επστάιν και τα λοιπά. Είπε η ίδια ότι δεν είχε, ζήτησε συγγνώμη, αναγνώρισε ότι είχε κακή κρίση, αλλά δεν κατηγορείται για κάποια αξιόπινη πράξη. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Η αδερφή, λέει, του μελλοντικού βασιλιά, του νέου, έχει επίσης δεχτεί κριτική για τις ανορθόδοξες επιπιθήσεις της, διότι μεταξύ άλλων έχει ισχυριστεί ότι μπορεί να επικοινωνήσει με αγγέλους. Μπορεί και να την έχει την επικοινωνία. Πού το ξέρεις? Το ξέρουμε. Μα τώρα. Όπως και να έχει, μια δημοσκόπηση του 22-26 έχουμε, έδειξε ότι το 68% από αυτούς που ερωτήθησαν τάσεται υπέρ της διατήρησης της μοναρχίας. Θα μου πεις, υπήρξε άλλη μια δημοσκόπηση της δημόσιας τηλεόρασης στην Νορβηγία που έδειχνε 81% το 17. Από το 17 μέχρι το 22 έπεσε στο 68. Όμως αυτά είναι δικά τους θέματα εσωτερικά, δεν μας αφορούν καθόλου. Και δεν έχει, είναι βέβαια βασιλιάδες και τα λοιπά και τίτλους και δεν ξέρω τι, αλλά όπως και να έχει, το κοινοβούλιο αποφασίζει, καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν είναι ότι παίρνουν αποφάσεις αυτοί οι άνθρωποι για το μέλλον της χώρας. Οπότε θέλω να ηρεμήσετε και να ησυχάσετε ότι όλα στην Νορβηγία θα είναι καλά. Ήταν από το 31, από το 91 βασιλιάς ο Χάλαρτ, και δεν είχε, βλέπε πολύ συχνά ακούτε βασιλικούς οίκους σε διάφορες χώρες να αναμειγνύονται στα πολιτικά. Δεν αναμειγνύονται. Εντάξει εκδηλώσεις, εντάξει και θυμοτυπικά και εντάξει όλα αυτά, αλλά δεν παίρνουν μέρος στα πολιτικά παιχνίδια. Κρατούν μια στάση ουδέτερη. Μην έχουμε στο νου μας, γιατί κάνουμε συγκρίσεις με τα δικά μας τα πριν 60 χρόνια. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς να το πω τώρα, παγκοσμίως γνωστοί και τα λοιπά, είναι τα brand name των χωρών, δεν ανεμίχθηκαν ποτέ. Θα μου πεις, για να πάει στην Αγγλία, για να πάει πηγαίνει ο πρωθυπουργός και συναντάται με τον βασιλιά και τα λοιπά. Ναι, είναι θυμοτυπικό, δεν είναι, λέω ότι μπορεί κατηδία να την πει τη γνώμη του, αυτό δεν το ξέρω. Δημοσίως όμως δεν εκφράζονται. Δεν εκφράζονται. Εντάξει, μην μπερδεύουμε πράγματα, καταστάσεις και χώρες. Δεν έχει νόημα. Κανένα. Κανένα. Λοιπόν, σήμερα που είναι Σάββατο, έχει στην Ισλανδία δημοψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε εμείς στο νου μας, θέλετε να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι αυτό το ερώτημα, όχι. Το ερώτημα είναι που θα ψηφίσουν οι άνθρωποι. Πρέπει η Ισλανδία να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό είναι. Ναι ή όχι θα απαντήσουν. Θα αποφασιστεί μόνο αν η κυβέρνηση της Ισλανδίας πρέπει να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις και δεν είναι δημοψήφισμα, δεν είναι ψηφοφορία που θα κρίνει αν η χώρα θα ενταχθεί όχι στην Ένωση. Αυτή, το αν θα πρέπει να ενταχθεί όχι, πρέπει να γίνει άλλο δημοψήφισμα και να επικυρωθεί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα αποφασίσουν, θέλετε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις εν διάθετη περιπτώσει. Αυτό είναι. 400.000 κατοίκους έχει το νησί. Θα επανεκκινήσει, λέει, το αποτέλεσμα της διαπραγματεύσης για την ένταξή του στο μπλοκ των 27. Ή αν η ιδέα αυτή μπει ξανά στο σιρτάρι για το προσεχές μέλλον. Γίνονται δημοσκοπήσεις και εκεί. Οριακό προβάδισμα έχει υπέρ, το, έχουν αυτοί που λένε να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά απόκλησης. 51,3 λένε να ξαναρχίσουν, 48,7 λένε δεν θέλουμε. Τέλος πάντων, το υπόλοιπο λέει αυτή καταδεικνύει τις εντάσεις γύρω από το επικείμενο δημοψήφισμα, το οποίο έχει αναδείξει πολιτικές ρογμές στην Ισλανδία. Πολλές. Από τα θέματα ασφαλείας μέχρι την εκμετάλλευση της θάλασσας. Και η άμυνα επίσης παραμένει ιδιαίτερο σημείο τριβής. Και ανησυχεί η Ισλανδία μήπως βρεθεί στο στόχαστρο, διότι υπάρχει αυξανόμενο οικονομικό και στρατηγικό ενδιαφέρον της Ρωσίας στην περιοχή. Και από την άλλη, από τις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα έχει απειλήσει ότι θα προσαρτήσει τη Γρυλανδία. Λες ξαφνικά να πει θέλω και την Ισλανδία. Υπάρχει ένα θέμα. Οι κάτοικοι όμως επισημαίνουν ότι πολύ πιο καθημερινά ζητήματα μπορεί να καθορίσουν το οριακό αποτέλεσμα, διότι το κόστος ζωής είναι, δεν το συζητώ, έτσι, απλησίαστο, αλία γεωργία. Και να θυμίσουμε πώς λειτουργούν κάποιες χώρες. Η Ισλανδία υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 9. Είχε προηγηθεί το 8, να μην θυμηθούμε τώρα, την χρηματοπιστωτική κρίση. Τη βιώσαμε στο πετσί μας, δεν υπάρχει. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις άρχισαν το 10. Η κυβέρνηση τότε είπε ότι η ένταξη ήταν ένα πιθανό μέσο για να θωρακιστεί η Ισλανδική κορώνα. Μετά από 2 χρόνια πιέσεων από μια ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση, η υποψηφιότητα πάγωσε το 2013. Οι προτεραιότητες, λέει, από τότε στον τομέα της ασφάλειας έχουν αλλάξει ριζικά μετά την εισβολή στην Ουκρανία της Ρωσίας το 2022, η οποία αναδιαμορφώνει τις ευπάθειες σε όλη την Αρκτική. Έχουν μεταβληθεί και οι οικονομικοί υπολογισμοί και τώρα λένε κάποιοι αξιωματούχοι ότι ελπίζουν πως η ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δώσει όθηση σε μια οικονομία που ταλανίζεται από τον υψηλό πληθωρισμό. Join the club. Η επανεκλογή Τραμπ έχει επίσης πήρει διχόνια στην Υπερατλαντική Συμμαχία και έχει δημιουργήσει ερωτηματικά γύρω από τη Συμφωνία Άμυνας Ηνωμένων Πολιτειών της Ισλανδίας του 1951. Πρόκειται για συνθήκη που δεσμεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την άμυνα της Ισλανδίας για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, με την Ισλανδία να φιλοξενεί αμερικανικές βάσεις και δυνάμεις. Εντάξει, το έχουμε. Η στροφή λοιπόν της Ισλανδίας πίσω από την ευρωπαϊκή πορεία ήρθε το 24, μετά την άνοδο στην εξουσία της κεντροαριστερής κυβέρνησης της Φρόσταβιρ. Μετά την νίκη, η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η αίτηση της Ισλανδίας 10 χρόνια πριν παραμένει σε ισχύ. Μάλιστα. Επίσης, η Ισλανδία συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως και η Νορβηγία. Αυτό σημαίνει ότι έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σημαίνει ότι η Ισλανδία έχει ήδη ενσωματώσει την πλειονότητα των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει, εάν ξαναρχίσουν οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπούμε και στην κοινότητα, μας δώσει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ένωση. Οι άλλοι που λένε όχι αντιτείνουν ότι η συμμετοχή στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και η πρόσβαση στην ενιαία αγορά αρκούν, δεν χρειάζεται λέει, πλήρης ένταξη. Πείτε μου τώρα τι θα γίνει, ποιος να ξέρει. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. 9 η ώρα ανοίγουν οι κάλπες τους το πρωί, τοπική ώρα, 8 το βράδυ κλείνουν, οπότε σε λίγες ώρες λέει θα έχουμε τα αποτελέσματα. Είναι και άλλα ζητήματα, δηλαδή είναι μόνο η άμυνα και οι σχέσεις εξωτερικής πολιτικής και τα λοιπά. Ας πούμε βγαίνει ο σύνδεσμος της αλλιευτικής βιομηχανίας και λέει ότι έχει εκφράσει μια σειρά ανησυχιών για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα αλλιεύματα. Και λέει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα στερούσε από την Ισλανδία τη δυνατότητα να ενεργεί ως ανεξάρτητο παράκτιο κράτος. Διότι η κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τα όρια αλλιεύματος και τις ποσοστώσεις μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν αυτοί οι διαβόητοι λεγόμενοι πόλεμοι του σκουμπριού. Διότι αυτά προέκυψαν όταν η Ισλανδία υιοθέτησε μονομερή θέση για τις ποσοστώσεις του ψαριού αυτού, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε υπερβολική. Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε πόσα πράγματα παίζουν ρόλο, γιατί εμείς κουβεντιάζουμε για τα πολύ ψηλά και τα διεθνή standards και τι συμβαίνει με τη Ρωσία, και τι συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και έρχονται οι Ισλαμοί και λέει έχουμε και άλλα παιδιά ζητήματα, έτσι, επιβίωσης, διαβίωσης, πείτε το όπως θέλετε. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα αυτού του δημοψηφίσματος. Έχει ενδιαφέρον πάντως, έτσι, να ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, αυτό είναι το ερώτημα, όχι να μπούμε, να ξαναρχίσουμε. Πότε θα γίνει αυτό θα αποφασιστεί, υποθέτω, από τις Βρυξέλλες. Έχω να ακούσω διάφορα, γιατί να μην τα ακούσω τώρα, ευκαιρία είναι, 28. Για πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Αυτά που γίνονται εκτός αέρα, που λέγονται μάλλον, έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον από αυτά που λέγονται στον αέρα. Πιστέψτε με. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την εκπομπή, για λίγες μέρες ακόμα, κάντε υπομονή, θα μας ανοιχτείτε. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει. Συνελήφθη, λέει, από την αστυνομία μετανάστευση στη Νέα Ορλεάνη. Προσέξτε με τώρα. Από την αστυνομία μετανάστευση στη Νέα Ορλεάνη. Ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της ICE που κυνηγά τους μετανάστες στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σούπερ μάρκετ, ναι, και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι παράτυποι μετανάστες. Είναι 41 ετών αυτός, είναι Βρετανός υπηκός, φαίνεται να κρατείται στη Λουιζιάννα. Συνελήφθη την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης και αναμένεται να εκδοθεί εντολή απέλασης του. Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος μεγάλωσε στο Κέντ της Αγγλίας, είναι παιδί Έλληνο-Ιρλανδού και Γερμανίδα. Ζει εδώ και πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει η ενημέρωση από το Υπουργείο ότι ο Γιαννόπουλος εισήλθε των Ηνωμένων Πολιτείων, έτσι. Εισήλθε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες το Μάιο του 19, όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη, αλλά παρέμεινε πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία. Στο παρελθόν είχε υπάρξει συντάκτης του Breitbart News και υπάλληλος του rapper Kanye West. Μιλάμε καριέρα, βιογραφικό, δεν το συζητώ. Ο Kanye West, ναι. Μην τραγουγκλάρετε, ο Kanye West, ο rapper, τη μυαλά κουβαλάει. Ο Γιαννόπουλος λοιπόν χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τον πιο φανταστικό υπερκακό του διαδικτύου, αλλά οι επικριτές του καταλογίζουν διάχυση ρητορικής μίσους. Ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του Τραμπ κατά τη διάρκεια των εκλογών το 2016, πρωταγωνιστώντας σε μια εκδήλωση με τον τίτλο «Γκέι υπέρ του Τραμπ» κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων εκείνη της χρονιάς. Επιπλέον, έχει υποστηρίξει τα αυστηρά μέτρα Τραμπ στον τομέα της μετανάστευσης, έχει κατακρίνει τα τρανς άτομα, τους μουσουλμάνους, το κίνημα Black Lives Matter, τις φεμινίστριες και τους ομοφιλόφιλους. Τον βλέπω εδώ. Μιλάμε. Ναι. Και τώρα έχει κρατηθεί ή κρατείται από την ICE. Μάλιστα. Ό,τι ζούμε. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Και δεν είναι λίγοι, έτσι. Είναι πολλοίς κόσμος που έχει αυτές τις ιδέες, θα έλεγα. Πήγα να πω αυτά τα μυαλά, αλλά δεν επιτρέπεται να το πω. Θα πω αυτές τις ιδέες. Τι να πεις. Τι να πεις. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, είναι... Δεν ξέρω. Όχι. Εσύ, πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Όχι, παιδί. Έλεγε, περιμένετε, να τα βάλουμε σε μια σειρά γιατί μπερδευόμαστε. Αφού δεν τα έχεις διαβάσει τα άρθρα, ξέρεις. Λοιπόν, είχαν ένα άρθρο, τίτλος άρθρου. Θα προτιμούσατε το παιδί σας να έχει φεμινισμό ή καρκίνο? Μιλάμε υπέρλαπρο μυαλό. Παλιότερα έλεγε ότι είναι γκέι, αλλά πλέον αυτό αποκαλείται πρώην ομοφυλόφιλος. Θέλει να πάρει διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό του. Δεν δηλώνει ούτε τις alt-right στην οποία το κατέτασαν πολλοί. Δηλαδή, εντάξει. Παραιτήθηκε από το διαδικτυακό μέσο της Αμερικανικής ακροδεξιάς μετά από μία αναφορά του το 17 που έμοιαζε να υιοθετεί την παιδοφιλία. Δηλαδή, ένα άλλο, αλλαντάλλον το μυαλό του. Αυτό δείχνει. Καταλαβαίνω λάθος? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω στα πολιτικά, γιατί ο καθένας να βγαίνει και να λέει, μα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κατά όλων. Επίσης, είχε γράψει στο, τι λέτε για την πολιτική και στους πεπιθήσεις, το Μάρτιο, μας πέρασε, έγραψε στο έξω, ο Τραμπ έχει χάσει το δρόμο του, είναι εξαγορασμένος από ξένα συμφέροντα.
τον υποστήριζε πριν. Το οποίο δεν αλλάζουν γνώμη οι άνθρωποι. Αλλάζουν με επιχειρήματα και τα λοιπά. Τοποθετούμε έτσι στη ζωή μου, σε ένα κομμάτι μεγάλο τη ζωή μου, και το αλλάζω γνώμη γιατί είδα την κατάσταση πώς εξελίσσεται, δεν μου αρέσει και αλλάζω γνώμη. Ο πρώτος θα είναι ή ο τελευταίος. Αλλά εν τέλει περιπτώσει. Δεν ξέρω. Το πιο εύκολο πράγμα. Τώρα, και όχι μόνο μέσω του διαδικτύου, γιατί λίγα βλέπουμε και λίγα ακούμε. Στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση, από ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν απόψεις σκοταδιστικές, θα το πω. Έτσι θα το πω εγώ. Δεν έχει να κάνει υποστηρίζω, δεν υποστηρίζω. Θα υποστηρίξω κάποιον ο οποίος θα μου εκθέσει τα επιχειρήματά του, να το κουβεντιάσουμε. Να το πω και πιο απλά, δεν θα ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του. Και μία εν κρανίο. Τι να πω. Είναι παρά 20. Τι έχω για να δω. Α, πολύ ωραίο. Για πάμε να τα ακούσουμε.

είναι εδώ. Μάλιστα. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ είναι το συγητικό κίνημα προσκύμενο στο Ιράν που δραστηριοποιείται στο Λίβανο. Επανέλαβε χθες ότι η παράταξη του, είχε πολλά δηλαδή με λίγα λόγια, απορρίπτει τη συμφωνία πλαίσιο που σύνοψαν οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ. Μάλιστα. Και ότι παρά την αποδυνάμωσή του μετά από δύο πολέμους με το στρατό από το 20, τον Ισραηλινό στρατό από το 23, δεν έχει καμία πρόθεση να παραδοθεί. Ωραία. Η συμφωνία, λέει, που υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, προβλέπει ότι ο Λιβανικός στρατός θα ανακτήσει την κυριαρχία του σε τομείς του νοτίου τμήματος της χώρας, αλλά υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, αρχίζοντας από τις πιλωτικές ζώνες από όπου θα αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα. Η συμφωνία πλαίσιο είναι αθέμητη, παράνομη και ταπεινωτική, καταφέρνει πλήγμα στη Λιβανική εθνική κυριαρχία, δεν επιτρέπει να ανακτήσουμε τα δικαιώματά μας, λέει η Χεζμπολάχ. Κατάλαβα. Στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών του στη Ρώμη, στις αρχές Αυγούστου, Λίβανος και Ισραήλ συζήτησαν για τις χώρες που έχουν εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν σε επιτροπή επαλήθευσης. Τι θα είναι αυτή η επιτροπή? Θα επιτηρεί την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου, αρχικά στις πιλωτικές ζώνες, και θα επιτηρεί και την καταστροφή των όπλων και των υποδομών της Χεζμπολάχ. Και προβλέπεται, λέει, τώρα το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει ο καινούριος μήνας, νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Πότε θα γίνει δεν ξέρουμε. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός κατέχει τμήμα του Νοτιού Λιβάνου που αποκαλεί ζώνη ασφαλείας. Συνεχίζει τις επιθέσεις του. Χθες, ας πούμε, σκοτώθηκε μία γυναίκα από τις επιθέσεις της Ισραηλινής στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ δεν είχε αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του στρατού δύο μήνες και έτσι. Αλλά, λέει, κρατάμε το κεφάλι μας ψηλά, δεν παραδεινόμαστε. Εάν παραδοθούν, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά απ' την άλλη, θεοί είμαστε. Πού να ξέρουμε. Μπορεί. Αλλά δεν το βλέπω. Έτσι. Μα λέω. Γιατί πολύ ησυχία έχει η κατάσταση. Ησυχία. Το μέτωπο αυτό. Όταν βγαίνουν στη δημοσιότητα και στην ειδησιογραφία και σε όλα αυτά θέματα διάφορα, πολλά και διάφορα, κάποια μένουν πίσω. Τώρα θυμόμαστε τώρα ότι, ξέρεις, στην συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που κατέρευσε η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόηση, ήταν και να σταματήσουν οι επιχειρήσεις οι Ισραηλινές στο Νότιο Λίβανο. Το θυμάται κανένας? Εδώ το θυμούνται οι ίδιοι και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Τι άλλο έχω τώρα που λέω Ισραήλ? Τρεις Παλαιστίνοι μαχητές, λέει, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός ότι σκότωσε στη βόρεια δυτική όχθη. Ναι, μάλιστα. Η οποία δυτική όχθη είναι κατεχόμενη, έτσι. Και επίσης τι άλλο, εξεδετερώθηκαν, λέει, τρεις τομοκράτες στην περιοχή της Τζενίν. Είχε μπλακεί, λέει, ο ένας από αυτούς στην ενίσχυση της ένοπλης δράσης, συντονισμό, χρηματοδότηση, πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών και δυνάμεων ασφαλείας. Βγαίνει Χαμάς, καταδικάζει την Ισραηλινή επιδρομή. Άντε τώρα. Επίσης, αυτός που σκοτώθηκε, που είπαν ότι ο Ισραηλινός ότι είναι τρομοκράτης, ήταν ένας, λέει, από τους διοικητές της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Μετά βγήκε η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάτ, λέει, όχι, οι δικοί μας ήταν οι μαχητές. Όπως και να έχει, ο Νετανιάχου και ο Υπουργός της Άμυνας του Ισραήλ συνεχάρισαν τις Ισραηλινές δυνάμεις για την επιχείρηση αυτή. Μάλιστα. Ωραία. Ας, για να ξέρουμε τι γίνεται, να έχουμε μία εικόνα. Είναι και 49. Θέλω να αλλάξω τελείως. Καλώς τον. Δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω την άλλη εβδομάδα. Όταν θα ενημερωθώ, θα σε ενημερώσω για σένα. Θα σας το πω, δεν θα σας το κρατήσω μυστικό, θα το καταλάβετε και μόνοι. Λοιπόν. Αυτά δεν έχουν σημασία τώρα. Σημασία έχουν άλλα ζητήματα και άλλα θέματα. Και αυτό που θέλω να πω,
Ξέρω ότι πάρα πολλοί θα διαφωνήσετε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Γι' αυτό γίνεται δημόσιος διάλογος, για να διαφωνούμε. Αν δεν διαφωνούμε, δεν προάγεται η συζήτηση. Είχαμε το βράδυ της Πέμπτης, σημειώθηκε επίθεση σκύλου με θύμα ένα παιδάκι 12 ετών στο Ηράκλειο. Στις 10 το βράδυ περίπου βρισκόταν το παιδάκι έξω και ένα σημείωμος αρσενικός σκύλος ξέφυγε από τον έλεγχο της γυναίκας που τον συνόδευε και όρμησε στο παιδί. Το προκάλεσε τραύματα στην αριστερή πλευρά, στο ισχύο του αριστερού ποδιού και στην πλάτη, μελανιές και τα λοιπά. Μεταφέρθηκε το παιδάκι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος σκύλος είχε επιτεθεί και στο παρελθόν. Και εξετάζεται η πληροφορία αυτή από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, διότι αναμένεται να διαπιστωθεί αν υπήρχαν προηγούμενα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς του ζώου και αν είχαν αναφερθεί επισήμως. Συνελήφθη του αδερφού της 28χρονης, ήταν το σκυλί, το έβγαλε βόλτα. Συνελήφθη 28χρονη, επιβλήθηκαν προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και στην ίδια και στον 25χρονο αδερφό της. Λοιπόν, επειδή διάβασα πάρα πολλά στο διαδίκτυο και κάποιοι βγάζουν όλο τους το μίσος με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή ό,τι και να γίνει πρέπει να βρούμε, να εκφράσουμε μίσος ατελείωτο, και επειδή εμένα δεν μου αρέσει να τα φέρνω τα πράγματα έτσι στο έλεος, στο οποιοδήποτε, έψαξα και βρήκα, και θα μου επιτρέψετε, τι ώρα είναι, παρά 8, λόγους, τους 12 λόγους λέει που επιτίθεται οποιοδήποτε σκύλος, που επιτίθενται οι σκύλοι. Η επιθετικότητα λέει είναι ένα αρκετά πολύπλοκο κεφάλαιο στα χαρακτηριστικά που μπορεί να παρουσιάσει ένα σκυλί, γι' αυτό δεν πρέπει να το προσεγγίζουμε με απλουστευτικό τρόπο. Πρέπει να εντοπιστούν οι παράγοντες που πυροδοτούν την επιθετική συμπεριφορά του ζώου. Γιατί ένα σκύλος φτάνει στο σημείο να επιτεθεί. Ξέρω ότι πάρα πολύ τώρα θα πείτε, λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος έχει σκυλάκια, μεγαλύτερα, μικρότερα, ημίαιμα, καθαρόαιμα, κτλ. Ο σκύλος λέει είναι ένα πλάσμα που ο χαρακτήρας του διαμορφώνεται από την κληρονομικότητα αλλά και τα επίκτητα στοιχεία, όπως είναι ο χαρακτήρας του κηδεμόνα του, το περιβάλλον στο οποίο ζει και τα βιώματά του. Η επιθετικότητα που μπορεί να παρουσιάσει ένα σκύλος είναι ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που μαθαίνει από το περιβάλλον, αλλά σε όλο αυτό υπάρχουν από τους ανθρώπους πολλά ταμπού, λανθασμένες απόψεις, ελλιπής γνώση και προκατάληψη. Όταν κάποιο σκύλο λέει επιδεικνύει επιθετικότητα, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε αυτή η συμπεριφορά, τη ράτσα του, τη συχνότητα αυτής της συμπεριφοράς, και μόνο τότε μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Συνήθως, πότε δείχνει ένα σκυλί συμπεριφορά επιθετική? Αν είναι κυριαρχικός, αν εκδηλώνει κτητικότητα τροφής, αντικειμένων, χώρου, περιφρουρεί δηλαδή τα πράγματα που είναι δικά του, νιώθει ανασφάλεια και σύγχυση. Και επειδή δεν έχει τη σωστή καθοδήγηση από τον κηδεμόνα του, προβαίνει σε σπασμωδικές κινήσεις. Έχει λάβει λάθος εκπαίδευση από τον κηδεμόνα. Είναι υπερπροστατευτικός. Νιώθει παντού και πάντοτε ότι υπάρχει μια απειλή, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Όλα αυτά, παιδιά, παίζουν ρόλο, λένε οι ειδικοί. Εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε και εμείς μαθαίνουμε. Έχει κακοποιηθεί. Είναι φοβικό επιθετικός, επιτίθεται για να προστατευθεί. Είναι άρρωστος ή πονάει, δεν έχει κοινωνικοποιηθεί σωστά. Έχει κληρονομικά επιθετικά χαρακτηριστικά. Κάθε χαρακτηριστικό, κάθε επιθετικότητα, κάθε σημείο από όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστεί, λέει, διαφορετικά. Η βία
δεν είναι σε καμία περίπτωση ενδεδειγμένη μέθοδος επίλυσης του προβλήματος. Δηλαδή να το χτυπήσω, να το δείρω ή να του μάθω να μην επιτίθεται. Επίσης είναι, πρέπει λέει να βρούμε την πραγματική αιτία της επιθετικότητας. Το παίρνουμε το σκυλάκι, το φροντίζουμε, το ταΐζουμε, το ποτίζουμε, το πηγαίνουμε στο γιατρό, το βγάζουμε βολτούλα. Θέλει και αυτό, και εμείς και αυτό, αν δεν έχουμε ιδέα, μια εκπαίδευση. Αυτά τα περίεργα, ναι, να το σκοτώσουν, ναι, να δούμε λίγο το χώρο στον οποίο μεγάλωσε. Πώς μεγάλωσε. Αυτά τα περίεργα, ναι, να το σκοτώσουν, ναι, να δούμε λίγο το χώρο στον οποίο μεγάλωσε. Πώς μεγάλωσε.

μπορεί να έκανε κάτι λάθος. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Πήγε και 56. Τι λες τώρα?

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός έθεσε από την Κοζάνη το πολιτικό δίλημα, υποστηρίζοντας από τη μία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς όπως είπε σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας της ΔΕΗ τόνισε ότι η πραγματικότητα διαψεύδει όσους υποστήριζαν πως η επιχείρηση εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, επισημένοντας το ρόλο της ως ισχυρού πυλώνα ανάπτυξης στην περιοχή. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κατά την επίσκεψή

0: του στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Υπογράμμισε ότι θα ενισχυθούν οι υποδομές ώστε οι κάτοικοι να μην αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις ογκολογικές θεραπείες. ΚΚΕ και Νίκη άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία. Το ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγνοεί τα προβλήματα της περιοχής, επισημένοντας τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Ο Δημήτρης Νάτσιος της Νίκης επέκρινε την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτη. Στο Νεπάλ ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η υπεγράφη από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου η απόφαση για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα των Πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμμόρφωση με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίφθινε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας Λάρς Κλιγκλιμπάιλ. Εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20 χαρακτήρισε τον τερματισμό της σύγκρουσης το σημαντικότερο μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Παραλλήλα απέδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο την ευθύνη για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται πλέον αισθητές στα πρατήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας, με στόχο έως 1.000 ημερησίως από περίπου 300 σήμερα. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας αποκλειστικά για κλειστές κατοικίες προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Παράλληλα διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο δηλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 5 τίθενται σήμερα Σάββατο Κρήτη, Ρόδος, Καστελόριζο και Κάρπαθος λόγω των ισχυρών ανέμων με ρηπές 8 έως 9 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Νότια Ευβοία, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Ο Βοριάς θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας μόνο στα ανατολικά, όπου θα κυμανθεί στους 34 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μετά το 40 παραμένουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πολιτικό δίλημα ότι από τη μία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής